0: Το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: φτάνει το κύμα.
1: Σύγχρονοι γέροντες. Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
2: Μέρος 25.

πατήρ Αμφιλόχιος και στα τελευταία του στιγμάς δεν ελισμόνησε και τα μακράν ευρισκομένας 18 αδελφάς μας της Ρόδου. Ειδικός δι' αυτάς, είπεν ο αείμνηστος στραφής προς την γερόντισσα Ευστοχία. Εις τας αδελφάς της Ρόδου, τα πνευματικά μου παιδιά, την ευχή μου. Πολύ τα σκέπτομαι και ιδιαιτέρως την αδελφή Νεμέλια. Είναι ένα σύρος και οι άλλες αδελφές πολύ κοπιάζουν. Θα τα επισκέπτομαι νοερός, θα πηγαίνω να τα βρίσκω. Όχι όμως με την αδελφή Αγάθη όπως πρώτα, αλλά νοερός. Και πολύ θα εύχομαι από τον ουρανόν να τα ενισχύει ο Κύριος. Αυτή είναι η γενική υποθήκη του Σεπτού ημών Πατρός Αμφιλοχίου, εις τας οποίας δέον να προσθεθούν και όσε περί προσευχής πολύτιμα ούτως κατά διαστήματα των τελευταίων πρώτης κοιμήσεώς του καιρών, είπεν και τα οποία έχουν ως εξής. Όταν θα καλλιεργήσετε την ευχή, δεν θα σας πειράζουν οι άνεμοι του πειρασμού. Εξασθενεί τότε η δύναμή του, δεν μπορεί να σας κάνει τίποτε. Όταν εις την ψυχή να ανάψει η πυρκαγιά της ευχής, όλα τα ξηρά καίονται και εξαφανίζονται. Όταν θα καλλιεργήσετε την ευχή, δεν θα ταράσεστε, δεν θα κουράζεστε, δεν θα νιστάζετε εις τας ακολουθίας, διότι το σώμα σας θα είναι πλέον ως ένδυμα. Το φόρεμα ούτε λυπάται, ούτε κρυώνει, ούτε κουράζεται. Εμπρός λοιπόν, παιδιά μου, να καλλιεργήσετε την ευχή. Αυτή εγέμισε τον Παράδεισον από τόσους Αγίους ανθρώπους. Παρεκάλεσα τον Κύριον να σας δώσει το χάρισμα της ευχής. Δεν έχω άλλο δώρο να σας δώσω. Θέλω αυτό που το θεωρώ ως πιο πολύτιμο να σας το παραδώσω. Απαραίτητος ακόμη πρέπει να αναφερθούν ως γενικήν έχοντα σημασία και τα όσα ο αείμνηστος γέροντας Αμφιλόχιος είπε προς μίαν αδελφήν ιδιαιτέρως σχετικά πάλιν με τα προηγούμενα. Για να απολαύσεις, παιδί μου, τις χαρές του μοναχισμού, της πνευματικής ζωής, πρέπει να καλλιεργήσεις με όλη την δύναμη της ψυχής σου την προσευχή, την υπομονή και τη σιωπή. Χωρίς την προσευχή δεν είναι εύκολο να υπομένεις ούτε να σιωπάς. Με την χάρη του Θεού αυτά εφήρμοσα εις την ζωή μου. Αυτά μας υποβοηθούν να έχουμε τον Χριστόν κατοικούντα εν την καρδία μας. Η προσευχή ζωογονεί. Όταν έχεις διάθεση μην την αμελείς. Και εις μίαν άλλην αδελφήν είπε: «Η Παναγία να σε διαφυλάτει τέκνον μου. Ο Χριστός να κατοικήσει στην καρδία σου. Αυτό είναι, παιδί μου, η τελειώτης. Θέλω όταν σε πλησιάζω να μου μιλά ο Χριστός μέσα από την καρδιά σου και εσύ πάλι να ακούεις τον υμφίον σου να σου μιλά μέσα από την ειδική μου ψυχή. Και τότε αυτό είναι το πραγματικό μυστικό πανηγύρι». Εγενικέ αυτέ του μακαριστού ημών γέροντος υποθήκε αφορούν εις την πνευματική ημών ζωήν και της αδελφότητος την προκοπήν. Επρώτε εξ αυτών οικούστησαν όσοι υπομέν την 12η Απριλίου. Κατ' εκείνας όμως τα σαλισμονή του ημέρας, ο αείδημος γέροντας Αμφιλόχιος κατέλειπε και ειδικά υποθήκας. Αυτε μη ακουστήσε υπό όλων των αδελφών, αλλά άλλε υπό τον μεν και άλλε υπό τον δε, αναφέρονται κυρίως εις την διαδοχήν του. Δι' αυτό και απευθύνονται περισσότερε εξ εν όλο εις τον πατέρα Ηλία Καλαντζή, τον οποίον κατέστησε διάδοχον αυτού ο αείμνηστος. Και ταύτα στας εξ υποθήκας τας παραθέτω ευθύς κατωτέρω και κατά την χρονικήν σειράν καθήν ελέγχθησαν. Διάλογος μεταξύ μακαριστού γέροντος και πατρός Ηλία ενώπιον της αδελφής Αγάθης κατά την πρώτη ενάρξεως της Θείας Λειτουργίας ευλογίαν εν το πύργο. Η χάρις του Θεού να σε ενισχύει, να βάνεις και το επάνω καλυμάφω. Τι λέτε, γέροντα, αυτό είναι για σας μόνο. Το επανοκαλύμαυχο είναι του γέροντα. Όταν όμως το λέει ο γέροντας, υπακοή. Και αν το βάλω, με πολύ κόπο θα το βάλω.
εις την γερόντισα Ευστοχία και τον πατέρα Ηλία ενώπιον και των άλλων αδελφών Χριστοδούλης Ευσεβίας Αγνής, καθώς και της κυρίας Καλλιόπης, αδελφής του αημνίστου. Εδώ ο γερόντισα έχουμε κοντά μας και τον πατέρα Ηλία. Συ, πάτερ Ηλία, καλείσαι να αναλάβεις την γενική διεύθυνση ολοκλήρου της αδελφότητος. Και άρχισε να εξασκείς το έργο αυτό από την στιγμή αυτή. Ο πατήρ Ηλίας γερόντισα είναι ευλογία της Παναγίας για σας. Σέβεται και αγαπάτε αδελφάς. Είναι αφοσιωμένος στην αδελφότητα, είναι συνετός, εργατικός, ακούραστος. Έλα, πάτερ Ηλία, να πάρεις ευλογία. Και καθώς τον υβλόγη γονατιστών πρώτης κλίνης, του προσέθεσε και ταύτα ο αείμνηστος. Να έχεις τελείαν συνεργασίαν με την γερόντισα. Να την αγαπάς τη γερόντισα. Έως τώρα το είδα ότι εθυσιάστησε την αδελφότητα, αλλά πρέπει πιο πολύ από εδώ και πέρα. Άλλη υποθήκη στον πατέρα Ηλία ενώπιον και της αδελφής Ολυμπιάδος. Εσύ θα αναλάβεις και θα σηκώσεις μέχρι τέλους τη ζωή σου όλο το βάρος της αδελφότητος. Θα θυσιαστείς για την αδελφότητα. Σήκω, έλα να πάρεις την ευλογία. Πάλι στον πατέρα Ηλία ενώπιον και της αδελφής Αγαθονίκης. Το Άγιον Πνεύμα να σε φωτίσει προς το συμφέρον και το τέλειον της αδελφότητος. Και με το λίγον ενώπιον των αδελφών Μαριάμ και τα βυθά του είπε: «Από σήμερα σου δίνω ευλογία να αρχίσεις. Έλα, πάρε ευλογία. Κάνε υπακοή». Και την 5η-16η Τετάρτου 1970, ημέρα της κοιμήσεώς του, την πρωίαν εις τον πατέρα Ηλία ενώπιον και των αδελφών Αγάθης και τα βυθά: «Το ξέρω ότι σου αφήνω μεγάλο βάρος, αλλά και από τον ουρανό θα σε ευλογώ και θα σε βοηθώ». Οι υπόλοιποι εκ των ειδικών υποθηκών του μακαριστού γέροντος αναφέρονται εις την γερόντισαν Ευστοχίαν, εις τον πατέρα Παύλο Νικηταράν, τον πατέρα Αμφιλόχιον Τσούκον, τον πατέρα Ναυκράτιον Τσουλκανάκιν, τον ιεροδιάκονον Γρηγόριον Ζουμίν και τον μοναχόν Γαβρίλη Γιουβρίν, καθώς και τον μοναχόν πατέρα Ιωσήφ Σπάγκον, την γυρεάν και ακαταπώνη των κυπουρών μας αδελφήν Λουκίαν, την κυρίαν Καλλιόπην, την αδελφήν του. Παραθέτω ευθύς αμέσως και ταύτας εις την γερόντισα Ευστοχία κατά την ώρα της ευλογίας, ενώ μου εσταύρωνε την κεφαλήν, μη είπε ενώπιον όλων σχεδόν των μεγαλοσχήμων: «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος να μην λείψει ποτέ από το κεφάλι σου».

όπως κάθεσαι τώρα, εκάθητο εκείνη τη στιγμή στον τιβάνι, μου φαίνεσαι ως άλλος Αβραάμ. Δια τον πατέρα Παύλο πάλι, απευθυνόμενος προς την αδελφήν και Εκατερίνην, ενώπιον και της αδελφής Μαγδαληνής, είπεν ο αείμνηστος: «Προσέχετε πολύ τον πατέρα Παύλο, να μην τον στεναχωρείτε, έχει θυσιαστεί για σας, τέτοιος αδελφός βρίσκεται εύκολα?» Εις τον πατέρα Αμφιλόχιον Τσούκον, ενώπιον και της αδελφής Ολυμπιάδος: «Εσύ θα αφοσιωθήσεις τον λαόν και τον εαυτόν σου». Εις τον αυτόν ενώπιον της αδελφής Ευσεβίας: «Ο Θεός να σε ευλογεί, να σου δίνει δυνάμεις για να εργαστείς προς το συμφέρον το ειδικών σου και των άλλων». Δια τον πατέρα Αμφιλόχιον εις άλλους: «Είναι άγιος κληρικός, διότι έχει πολλήν αγάπη. Είναι άνθρωπος της θυσίας και φοβούμε μήπως πάθει τίποτε από το πολύ δόσιμο». Δια τον πατέρα Ναυκράτιον Τσουλκανάκιν τον ρώτησεν η υποφαινομένη: «Του πατρός Ναυκρατίου τι θα του πούμε γέροντα?» «Να έχει την ευχή μου. Εκείνος τώρα είναι στο στοιχείο του και θα προοδεύσει». Εις τους ιεροδιακόνους Γρηγόριον Ζουμίν και των μοναχών Γαβριήλ Γιουβρίν: «Η χάρις του Αγίου Πνεύματος να σας φωτίζει, να εργάζεστε δια την Εκκλησίαν και των μοναχισμών. Εις δε των μοναχών Γαβριήλ Γιουβρίν ενώπιον της αδελφής Ολυμπιάδος είπε: «Το Άγιον Πνεύμα να σε φωτίζει και να σε ενισχύει δια να εργαστείς και να θυσιαστείς δια την αδελφότητα». Εις των μοναχών πατέρα Ιωσήφ Σπάγκον: «Η χάρη του Αγίου Πνεύματος να σε ενισχύει και να σε καθοδηγεί πάντοτε εις το θέλημά του». Εις την αδελφήν Λουκίαν: «Εάν εύρω Παρισίαν ενώπιον του Κυρίου θα τον παρακαλέσω να σε βάλει στο καλύτερο περιβόλι του Παραδείσου». Δια την αδελφήν του Καλλιόπην ενώπιον της γεροντήσης Ευστοχίας και των περισσοτέρων μεγαλοσχήμων: «Η Καλλιόπη να μην λυπάτε που θα φύγω, την αφήνω σε εσάς, κοντά σας να παρηγορείτε. Η αγάπη σας θα της δίνει κουράγιο, είναι η μόνη αδελφή μου, εν το προσώπο της θα βλέπετε μένα. Τώρα που φεύγω, εσάς θα έχει αδελφάς της και δεν θα λυπάτε». Η εν ειρήνη τελείωσής του. Ενώ φωσφόρος ανατέλει η αιρινή ημέρα της 16ης Απριλίου, ο γέροντας Αμφιλόχιος, ο σάλος αστήρ πρώτου μεγέθους, κατευθύνεται ολοταχώς, είναι αδύσιμεν εκ της νυκτός του παρόντος βίου, ανατήλει δε εις την ανέσπερον ημέραν της βασιλείας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εστιγμέ της αδιακόπου ροής του χρόνου ζυγίζουν αιωνιότητα. Ήδη την πρωίαν ως προεγράφη άφησε την τελευταία του υποθήκη προς τον πατέρα Ηλία. Την 12η μεσημβρινή ώρα της ιδίας ημέρας, απευθυνόμενος προς τον ιατρόν της Πάτμου και κατά κάποιον τρόπο θέλω να εκφράσει τα ευγνώμονα αισθήματα και τας ευχαριστίας δια τας περιποιήσεις και την ιατρικήν περίθαλψη, εύχεται: «Το Πνεύμα του Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας, όλες οι διαγνώσεις σας να είναι φωτισμένες. Να είσαι ευχάριστος και εις τους ανθρώπους και εις τον Θεόν. Εύχομαι καρδίας να γίνεις ένας ιεραπόστολος ιατρός, διότι το πλησίασμα του χριστιανού ιατρού εις τον άρρωστον παίζει σπουδαίων ρόλων. Εγώ σε αγαπώ διότι έχεις εντός σου εθνικότητα και θρησκευτικότητα. Δεν σε θεωρώ ως ιατρών, αλλά ως ειδικών μου πρόσωπων. Και τώρα πλέον όλε υποθήκε του έχουν τελειώσει. Εις τα πνευματικά του τέκνα παρέδωσε την δάδα της πίστεώς του, την σκυτάλην της νοεράς αθλήσεως, των πυρσών της σωσίας βιωτής. Τους άφησε ως ιστάτην του επιθυμίαν την προτροπήν να βαδίσουν την μοναδικήν οδόν, την στενήν και τεθλιμένην, η οποία απάγει στην ζωήν. Περί δε ώραν 2 και 15 μετά μεσημβρινή, εις ηλικία 80 ετών, εξάραστους πόδας και ως περφύλους ορών τους ελθώντας επ' αυτών και δια

Αυτούς περιχαρής γενόμενος, εφαίνεται ο γάραν ακείμενος, ηλαρό το προσώπο, εξέλιπε και προσετέθη προς τους πατέρας. Η εν Χριστός ιακή ζωή του επεστέφθη από τον εν Κυρίω θάνατον, δια να ακολουθήσει αμφότερα η αιώνιο ζωή και η εν ουρανό μακαριώτης. Το λείψανό του πήρε μορφή ουράνια, όψη χαρούμενη και ειρηνική. Απέραντη γαλήνη βασίλευε στο ασκητικό πρόσωπο, πράγματι αγιασμένου ανθρώπου έκφραση που εκοιμήθη εν Κυρίω. Την επομένη ή την 17η Απριλίου ημέραν Παρασκευή, μετά την Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, εν το πλαισίο του εσπερινού της εορτής του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου, με το προανάκρουσμα της νίκης κατά του θανάτου και την πίστοση της κοινής Αναστάσεως, εψάλλει κατά το έθος η ειδική εις μοναχούς ακολουθία του εξοδιαστικού εις ατμόσφαιραν βαθίας κατανήξεως και χαρμολύπης. Ήτα ετάφη το οσιακόν σκήνος της επιθυμίας του εκτελεσθήσεις εν το κημητηρίο της ιεράς μονής του Ευαγγελισμού εις μεγίστην ανακούφισιν παρηγορίαν και όνισιν εν ταυτό δέκαιος πολύτιμος ευλογία της απορφανιστήσεις αδελφότητος ή της ζώσα διαλείπτος την εν πνεύματι μεταυτού επικοινωνίαν βοά προς αυτόν. Ή και μετέστης αφημών ο ποιμήν ο καλός, αλλού καπέστης αφημών το πνεύματι. Καν όδε το τάφο καλύπτει, άνω σε πάντες πλουτούμεν, προστάτην και πρεσβευτήν προς Θεόν, υπόθω τιμώντωσε. Επί της πλακός του τάφου ανεγράφησαν τα χαρακτηρίζοντα των βίων του παρατηθέμενα κατωτέρω ρητά. Κάθε φορά που εκάστη αδελφή θα κατέρχεται εις το κημητήριον για να λαμβάνει την σιωπηλήν ευλογίαν του μακαριστού, θα ενθυμείται με τευγνωμοσύνης ότι το ιερό κοινόβιο πλουτεί των θησαυρών τούτων χάρις και στους σεβασμίους πατέρας και αδελφούς της μεγάλης μονής ήτινες με επικεφαλής των Άγιων Καθηγούμενων σεβασθέντες την επιθυμία του μεταστάντος αλλά και εκειδόμενοι των αδελφών συγκατανέφουση εις τον παραυτές ενταφιασμών του. Μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν ότι αγαπόμεν τους αδελφούς. Αμφιλόχιος ιερομόναχος μακρύς, αδελφός της Ιεράς Μονής του Ιωάννου του Θεολόγου, ιδρυτής της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμός, Μητρός Ηγαπημένου. Κυριώθη μηνύ Απριλίου, 16 Σωτηρίου έτους 1970. Αγάπη προς τον Θεόν και των πλησίων κτισάμενος, του νόμου και των προφητών πληρείς το κεφάλαιον. Στη μνήμη του πατρός Αμφιλοχίου, σαν πας να προσκυνήσεις το Χριστό διαβάτη, καθώς ημώνεις το κατάλευκο εκκλησάκι, πριν κάνεις το σταυρό σου, στάσου εδώ λιγάκι. Σε καλοδέχεται ένας πεύκος λεβεντόκορμος, στον ίσκιο του από κάτω ο πάτερ Αμφιλόχιος. Τα χατες πόσα καλοκαίρια, πάντα ανοιχτόκαρδος δεχόταν τα παιδιά του και όλους τους κουρασμένους της ζωής, όσους διψούσαν φως, αγάπη, αλήθεια και σκόρπαγε δροσιά, ενθάρρυνση και ελπίδα. Τώρα το σκήνομα του αξέχαστου πατέρα βρίσκεται εκεί πιο κάτω στο λιτό το κημητήρι, μα η ψυχή του ξάγρυπνη γύρω φτερουγίζει. Εδώ, κάτω από τον πεύκο με τη σκιερή αγκαλιά, είναι του γέροντα ο πρωτογιός, η πρώτη φύτρα, και ανιστορεί και μας θυμίζει τη γλυκιά, την πατρική, τη ζωντανή, την παρουσία που συγκλονίζει και στηρίζει. Διαβάτη και προσκυνητή, προχώρα τώρα στον Χριστό και βλαβικά σταυροκοπή σου, προσευχή σου. Σταματία Μαστρογιανοπούλου, Πάτμος 18 Σεπτεμβρίου
1971.

0: μητέρα του γέροντος Αμφιλοχίου. Ο γέροντας δεν άφησε μόνο το ακτινοβόλο και άγιον παράδειγμά του, καθώς και τα πολυπληθή πνευματικά του τέκνα, ιούς και θυγατέρας, χορούς πατέρων και τάγματα παρθένων, αλλά συγχρόνως κατέλειπεν εις ημάς ως πολύτιμον παρακαταθήκην και γραπτά κείμενα, όπως διαφόρους κατά καιρούς προσφωνήσεις, λόγους δια των προσφυλή του μοναχισμών, προσκύνημα εις τας ιεράς κατακόμβας της Μήλου, οδηπορικών εις Αγίους τόπους και πλήθος επιστολών. Επροσφωνήσεις εξεφωνήθησαν εις κουράς μοναχών, υποδοχάς αρχιερέων και εις άλλας περιστασιακάς ευκαιρίας. Αυτέ είναι σύντομοι, σαφείς και περιεκτικέ. Εις όλας διαχύνεται άφθονον το άρωμα της πίστεως, της ευσεβίας, της ιεραποστολής, του πατριωτισμού. Οι σωζόμενοι δύο λόγοι σχέσιν έχουν με το μοναχικόν πολίτευμα. Εις των πρώτων λόγων περί μοναχισμού, με λιτότητα όσον και σαφήνεια και πιστικότητα, κάμνει μίαν ιστορικήν αναδρομήν από τις αρχής της εμφανίσεώς του, της διαμέσου των αιώνων ιστορικής πορείας του, μέχρι και σήμερον. Ο άλλος λόγος απευθύνεται προς τους εν Χριστώ Ιησού αδελφούς της Ιεράς Μονής του Θεολόγου, όπου με την διακρίνουσαν αυτών σεμνότητα και σοβαρότητα επικρίνει την ιδιορυθμίαν ως γέννημα παρακμής και δείγμα καταπτώσεως της μοναχικής ζωής. Προτείνει δε την επαναφοράν του κοινοβιακού πολιτεύματος, το οποίον ως κανόνα βίου μοναχικού εθέσπισαν και βίωσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας Πατέρες. Εις το προσκύνημά του, εις τας ιεράς κατακόμβας της Μήλου, με ύφος περιγραφικών και λογοτεχνικών, αποτυπώνει όλα όσα του υπαγορεύουν τα θερμά χριστιανικά αισθήματα και η ιερά φαντασία του. Η όλη περιγραφή των κατακομβών μεταφέρει νοερός τον αναγνώστη εις χρόνους παλαιοχριστιανικούς με τα λείψανα και τους τάφους των μαρτύρων. Συγκρίνει τη λιτότητα της λατρείας των πρώτων χριστιανών με την τελειότητα της μορφής των ιεροτελεστιών, την οποία έδωκεν η ελευθέρα πλέον εκκλησία, και αντιπαραβάλλει την σιωπήν των ναών των ειδώλων προς τας κοδωνοκρουσίας των χριστιανικών ναών, καθώς και προς το αιώνιον μεγαλείον την νίκην και των θρίαμβων του χριστιανισμού. Όσον αφορά το οδηπορικόν εις Ιεροσόλυμα, αρκούμεθα εις τα αποσπάσματα τα οποία καταχωρούμεν εις την παρούσαν βιογραφίαν, διαναλάβουν οι αναγνώστε κάποιαν γεύση της ωφελίας, της ευλαβίας και των λοιπόν πνευματικών χαρίτων εκ των ιερών προσκυνημάτων. Παρόλο το βάρος των ετών, της επισφαλούς υγείας και των πολλαπλών λατρευτικών και πνευματικών υποχρεώσεων, ο πατήρ Αμφιλόχιος προσεπάθη να ανταποκριθεί στο καθήκον της αλληλογραφίας, η οποία τελευταίως είχε σημαντικώς πολλαπλασιαστεί εις διάστημα 2 μηνών απήντησεν εις 200 επιστολάς. Συμβουλεύων, ενθαρρύνων, εμπνέων ζήλων ιεραποστολικών, πνεύμα θυσίας και αυταπαρνήσεως. Όλε οι επιστολές του είναι αξιόλογοι και αποτελούν κοιμήλια πνευματικά. Εις αυτάς με απλότητα, ως ιδιώτης το λόγο αλλού τη γνώση, εκθέτει υψηλής πνευματικότητος αληθείας, συγχρόνως δε εκφράζει των ωραίων και άγιων ψυχικών του κόσμων. Εσκέψεις του με ηρεμίαν διαδέχονται η μία την άλλη, όπως τα κύματα της θαλάσσης όταν επικρατεί γαλήνη. Η γραμμή του είναι λιτή, ανεπιτίδευτος, όπως και ο ίδιος. Εσυμβουλέ του ως δρόσος αερμών δροσίζουν και πείθουν τον νουν, πληρώνουν και αναπαύουν την καρδίαν. Άλλοτε με λυρισμόν και έξαρσιν πνευματικήν, αποτυπώνει εις αυτάς τα έντονα βιώματα εκ της ζωής της Θείας Λατρείας, εις τα οποία επιθυμεί να καταστήσει κοινωνούς τους αποδέκτας τούτων. Άλλοτε δε, με αισθήματα συμπαθίας και αγάπης, επιχύνει βάλσαμον παρηγορίας εις τας ψυχάς των κέντρο θανάτου πληγέντων, των όνων και ενισχύων ηθικώς τους πονούντας και θλιβωμένους. Ζει εντόνως το βίωμα των θεοπνεύστων αποστολικών προτροπών. Παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αντέχεστε των ασθενών, κλαίν με τα κλαιόντων και χέριν με τα χερόντων, καθώς και του χρυσοστομικού λογίου, ουδέν γαρούτος αγάπην συνάγει, ως όταν χαράς και λύπης κοινωνόμεν αλλήλεις. Από το πλήθος των επιστολών, αντιπροσωπευτικώς, σταχυολογούμεν ορισμένας ή και αποσπάσματα εξ αυτών, ενώ τα περισσότερα παρατίθενται εις την βιογραφία του.
1: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αυτά τα πράγματα.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι η άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψα πεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ότι δούλωσε ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμι τα κρίματά σου ούκα πελαθόμι. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και επιλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε τον οντισμό μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου συνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιωμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αυτή εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστοδητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πω αμή εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριό σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιο σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή είναι τελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σήματα δουλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψη. Παρανόμους σε μίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας σε λογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου, ότι επελάθονον των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένον των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε ναυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ηλπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυ των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει, λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δρόηση μήνε να γρύπτον καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα τη δόξη αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ερωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σοπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλη μαρικούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και συναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου χάρη σε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Υπερέμπωξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
6: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
6: Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και λέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθένων πατέρων

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
4: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θέλει.
1: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα για σήμερα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα είναι γνωστά, τα ξαναλέγω ωστόσο. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημητής Γερονιμάκης. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα επιστρέψουμε στο βιβλίο με τίτλο «Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Επιμέλεια και νεοελληνική απόδοση από τον Παντελή Πάσχο. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ένα πραγματικά πάρα πολύ όμορφο βιβλίο, ένα γεροντικό, κλασικό, αλλά μιλάει όχι για γέροντες, κυρίως για αμάδες, για μητέρες δηλαδή και όχι για πατέρες, που ασφαλώς έχουν πολλά και παρόμοια βέβαια χαρίσματα με τους αντίστοιχους Αγίους Γέροντες. Μπορεί να είναι λιγότερες αυτές οι ιστορίες που αφορούν αμάδες σε σχέση με τους γεροντάδες της παράδοσής μας, αλλά έχουν την αυτή αξία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Θα δούμε και σήμερα κάποιες παράξενες ιστορίες με βαθύ όμως θεολογικό νόημα, και γι' αυτό μείνετε κοντά μας και καλή σας ακρόαση. Περί της γυναικός όπου απέθανε και αναισθήθη πάλιν. Κάποια γυναίκα στην Κωνσταντινούπολη, ονομαζόμενη Άννα, αρρώστησε βαριά. Σιγά σιγά βουβάθηκε εντελώς και ύστερα πέθανε. Αν βέβαια πέθανε τελείως ή την έπιασε κάποιο είδος καταληψίας και έμεινε ως σαν νεκρή, αυτό μονάχα ο Θεός το ξέρει. Τότε η μητέρα της και οι αδελφές της άρχισαν να τη θρηνούν και έστειλαν να φωνάξουν και τον άντρα της να έρθει γρήγορα στο σπίτι του για να παραβρεθεί στην κηδεία της, γιατί είχε πάει σε τόπο γειτονικό για τις ανάγκες του σπιτιού. Καθώς όμως αργούσε να φανεί ο άντρας της νεκρής, εκείνες δεν έπαψαν να τη θρηνούν όλη τη μέρα. Και προς το βράδυ άρχισε να σελεύει κάπως τα δάχτυλα του δεξιού χεριού της. Μετά σήκωσε και τα δυο χέρια της και είπε: «Δόξα σοι Θεοτό και Παναγία μου». Και καθώς εκεί δίπλα της καθότανε τα δυο αντραδέλφια της μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια της, τους αγκάλιασε και τους φίλησε. Εκείνοι δεν μπορούσαν να κρύψουν την έκπληξή τους και το θαυμασμό τους. Μα όταν τη ρώτησαν να τους πει τι της συνέβη, δεν μπορούσε να τους αποκριθεί ούτε μια λέξη. Την άλλη μέρα κάποιοι γνωστοί μου συγγενείς της έστειλαν να με φωνάξουν να την ειδώ και εγώ. Επήγα και την είδα, και όταν τη ρώτησα τι έπαθε, μου απάντησε: «Δεν μπορώ να σου πω τι έχω ήδη». Και ύστερα από λίγο άρχισε ψιθυριστά σχεδόν να μου λέει: «Βουβάθηκα και ψυχομαχούσα με το συνηθισμένο ρόγχο, σαν όπως όλοι που έρχεται η ώρα του θανάτου τους. Και άκουγα τους τρίνους και τα λυπητερά τραγούδια της μητέρας μου και των αδελφών μου, μα δεν μπορούσα να βγάλω ούτε τον παραμικρό φθόγκο από το στόμα μου». Και όταν πέρασε αρκετή ώρα, άκουσα σαν από πολύ μακριά τις φωνές τους. Και τότε είδα δύο φοβερούς άντρες να έρχονται. Όμως το μέγεθός τους, τη λαμπρότητά τους και τη σοβαρότητά τους δεν μπορεί να τα περιγράψει η ανθρώπινη γλώσσα, και να με παίρνουν σηκωτή και να με ανεβάζουν προς τον ουρανό. Και αυτά που εγώ έβαζα με το νου μου, εκείνοι τα καταλάβαιναν. Αλλά και εκείνα που αυτοί σκεφτότανε, εγώ τα καταλάβαινα. Όταν σκεφτόμουνα πως είμαι αμαρτωλή και θα περάσω πολλές τιμωρίες, εκείνοι αμέσως έβαζαν με το νου τους να με πάνε στο Άδη τα καταχθόνια. Όταν με ανεβάσανε ψηλά στον ουρανό, είδα εκεί αναρρύθμιτα πλήθη αγγέλων να είναι ντυμένοι με δόξα και φως και να

εκεί με εγκατέλειψαν και έφυγαν. Έβλεπε κανείς εκείνο τον τόπο έναν κόσμο αμέτρητο, σκεπασμένο από γοηρούς θρήνους και να τρίζουν τα δόντια τους ασταμάτητα. Εκεί μέσα έπεσα κι εγώ, θρηνώντας το ίδιο ακατάπαυστα. Αλίμονό μου και τρισαλίμονο σε μένα, την άθλια και αμετανόητη. Ποιος θα βρεθεί να με βοηθήσει τώρα και ποιος να εγγυηθεί να με γλιτώσει από τα δότα δεινά για να μετανοήσω ειλικρινά. Ο πλούσιος εκείνος του Ευαγγελίου παρακαλούσε τον Αβραάμ να στείλει το Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα του και να ειδοποιήσει τα αδέλφια του να μετανοήσουν, μα δεν εισακούστηκε. Ποιος να με λυπηθεί εμένα την ταλέπορη, Θεοτό και Παναγία μου, κάμε και δείξε μου το έλεος σου. Λύτρωσέ με από τη φοβερή και ζωφερή τούτη κόλαση για να βγω και να μετανοήσω γνήσια και ειλικρινά. Οι άλλοι συγκατάδικοι μου δίπλα μου με κοιτούσαν και έλεγαν: «Και εσύ εδώ ήρθες ταλέπορη, δεν άκουγες τη Θεία Γραφή και τα Ιερά Ευαγγέλια στην Εκκλησία τι έλεγαν?» Καλά, εμείς τα καταφρονήσαμε όλα και περάσαμε τη ζωή μας με ασυγχώρητη αμέλεια. Εσύ όμως γιατί? Καθώς τους άκουγα να λένε αυτά τα ελεγκτικά λόγια, βλέπω ξανά τους Αγίους εκείνους αγγέλους που με είχαν φέρει να με πλησιάσουν και να μου λένε: «Πρέπει να μάθεις ότι η υπεραγία Θεοτόκος άκουσε τη δέησή σου και εγγυήθηκε για σένα. Έτσι μπορείς να ξαναμπεί στο ίδιο παλί σώμα σου και να μετανοήσεις ειλικρινά και να συμφιλειωθείς με τα αδέλφια σου. Και αφού συμπληρωθούν 2 μήνες, εμείς θα έρθουμε πάλι να σε πάρουμε.» Τελειώνοντας τη φράση τους, με πήραν πάλι και με φέραν εδώ κάτω, βάζοντας την ψυχή μου στο ίδιο το σώμα μου, όπως ήταν πριν. «Σε παρακαλώ, Άγιε Γέροντα, κάμε όπως σε οδηγήσει ο Θεός. Μα θα ήθελα, όταν έρθει ο άντρας μου, να μου πεις να μ' αφήσει να πάω στο μοναστήρι και εκεί να κλάψω τις αμαρτίες μου, γιατί μετά 2 μήνες πάλι θα ξαναπεθάνω.» Τότε πήρα το λόγο κι εγώ και τη ρώτησα: «Και ποιο ήταν το κακό που έφερε την έχθρα σε σένα και στα αδέλφια σου ανάμεσα?» «Αχ, υπήρχε τόση έχθρα και κακία μεταξύ μας, για πολλούς λόγους, που μήτε εγώ ήθελα να τους βλέπω στα μάτια μου, μήτε εκείνη εμένα.» Καθώς μου έλεγε τα λόγια αυτά, να και έρχεται και ο άντρας της που έλαμψε από χαρά το πρόσωπό του, καθώς τη βρήκε ζωντανή και να μιλάει. Πήρα εγώ τότε το λόγο και του λέω: «Κάποιο περίεργο πράγμα συνέβη στη γυναίκα σου, που εγώ δεν έχω ξαναειδεί ποτέ μου. Μου μίλησε και μου εξήγησε για πράγματα φοβερά και τρομερά και στο τέλος είπε: «Μετά 2 μήνες πάλι θα ξαναπεθάνω. Για όλα αυτά σε παρακαλεί να την αφήσεις να πάει σε μοναστήρι.» Εκείνος, ακούγοντας αυτά τα λόγια μου, αποκρίνεται: «Δεν ταιριάζει σε σένα, Γέροντα, να λες τέτοια λόγια. Δηλαδή να αφήσω τη γυναίκα μου, που δεν έκλεισε ακόμη τα 22 της χρόνια, να πάει να γίνει μοναχή, και εγώ να μείνω στον κόσμο, με κίνδυνο βέβαια να χάσω και την ψυχή μου.» «Ναι, αλλά όπως μας λέει, σε 2 μήνες πεθαίνει.» «Ούτε πεθαίνει», λέει ο σύζυγος, «ούτε άλλο κακό έχει να πάθει. Απλώς θα την έπιασε κάποια καταληψία και με τη φαντασία της είδε πράγματα που λέει χωρίς να ξέρει και εκείνη τι σημαίνουν όλα αυτά. Και με τα λόγια του αυτά έκλεισε το θέμα, δίχως να την αφήσει να πάει στο μοναστήρι, όπως είχε ζητήσει εκείνη και παρακαλέσει. Ύστερα από 2 μήνες η γυναίκα πέθανε. Και μετά το θάνατό της, η μητέρα περιέγραφε τις τελευταίες μέρες της κόρης, σε αυτούς τους 2 μήνες λέγοντας: «Από τη μέρα που είδε εκείνο το όραμα, το τόσο παράδοξο, νύστευε κάθε μέρα. Το βράδυ έτριβε μερικά ψίχουλα σε ένα πιάτο, έριχνε και λίγο νερό, και αυτό ήταν όλο και όλο το φαγητό της για όλη την ημέρα και τίποτα άλλο. Την κάθε νύχτα ξαγρυπνούσε και έκανε αναρρύθμιτες γονικλησίες και βαθιές μετάνοιες, χύνοντας ποτάμι δάκρυα. Και έτσι πέρασε αυτούς τους 2 μήνες.

χρόνο που ευρέφησαν κοντά εις το όρος Λάτρος, εις τους χρόνους του βασιλέως Κωνσταντίνου. Στα χρόνια που βασίλευε ο αυτοκράτορ Κωνσταντίνος, έτσι άρχισε τη διήγηση, δηλαδή ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, ο γιος του Λέοντος και της Ζωής, έλαβε εντολή να πάω διοικητή στην Ανατολή. Όταν πήγα σε εκείνα τα μέρη, ανάμεσα στις άλλες αποστολές και στα άλλα έργα που είχα να κάνω, πήγα και σε ένα μοναστήρι για να πάρω τον οφειλόμενο φόρο προς το δημόσιο. Ήταν καλοκαίρι και ο ηγούμενος με τους μοναχούς βγήκα να με προϋπαντήσουν. Χαιρετιστήκαμε και καθίσαμε κάτω από τα δέντρα της αυλής. Ήταν η εποχή που τα καρποφόρα δέντρα της αυλής ήταν γεμάτα όριμους καρπούς. Καθώς συνομιλούσαμε, καθισμένοι κάτω από τα δέντρα, βλέπουμε να κατεβαίνουν κάτι μεγάλα όρνια, να σπάζουν τα κλονάρια με τους καρπούς, να τα παίρνουν στα νύχια ή στο ράμφος τους και να φεύγουν πάλι πετώντας ψηλά. Βλέποντας τούτο το παράδοξο φαινόμενο, ρώτησα τους μοναχούς: «Πώς γίνεται και τα όρνια δεν τρώνε τους καρπούς, μα τους παίρνουνε μαζί με τα κλονάρια τους και φεύγουν?» Οι μοναχοί μου απάντησαν: «Κάθε χρόνο τέτοιο καιρό κάνουν το ίδιο πράγμα, εδώ και 11 χρόνια τώρα. Μα τι σημαίνει αυτό και γιατί συμβαίνει?» τους ρώτησα. «Δεν ξέρουμε κι εμείς», μου απαντούν, «αλλά βλέποντάς το θαυμάζουμε και απορούμε μαζί τι να είναι τούτο το φαινόμενο». Εγώ τότε, σαν να μου ήρθε κάποια έμπνευση άνωθεν, τους λέω: «Να ξέρετε πως τα όρνια, παίρνοντας τους καρπούς αυτούς από τα δέντρα, πρέπει να τους μεταφέρουν σε κάποιους ερημίτες μοναχούς που βρίσκονται πιθανότατα μέσα στα βουνά». Δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση και να σου ένας μεγάλος κόρακας που έσπασε κάποιο κλονάρι με καρπό και το πήρε μαζί του. Λέω λοιπόν στον Άγιον Ηγούμενο και στους μοναχούς: «Ελάτε και ακολουθήστε με». Και ενώ αυτοί όλοι με ακολουθούσαν τρέχοντας, ο κόρακας πετούσε πάνω μας κρατώντας πάντα το κλονάρι. Έφτασε στο βουνό, απόθεσε στο βράχο το κλονάρι και ξυνότανε απλώνοντας τις φτερούγες του. Όταν ανεβαίνοντας κι εμείς φτάσαμε στο σημείο εκείνο και τον πλησιάσαμε, εκείνος πήρε πάλι το κλονάρι, ανέβηκε ψηλά και μετά κατέβηκε σε ένα φαράγγι. Εκεί κάτω άφησε το κλαδί με τον καρπό και ανέβηκε πάλι χωρίς το φορτίο του και αναχώρησε κρόζοντας. Ανεβήκαμε κι εμείς εκεί ψηλά και φτάσαμε ίσα με την άκρη του γκρεμού, όπου είχαμε ήδη να κατεβαίνει ο κόρακας, και αρχίσαμε να πετάμε πέτρες. Σε λίγο μας αποκρίθηκαν κάτι φωνές από εκεί κάτω λέγοντας: «Αν είστε χριστιανοί, μην πετάτε πέτρες, γιατί θα μας σκοτώσετε». «Και ποιοι είστε εσείς?» τους ρωτήσαμε. Και εκείνοι μας απάντησαν: «Αν θέλετε να μας ειδείτε, ρίξτε μας 3 χιτώνες να φορέσουμε, γιατί είμαστε γυμνοί. Μετά, περνώντας από το απότομο μέρος του βουνού, θα βρείτε κάποιο δρομάκι δύσβατο, από που μπορείτε να φτάσετε ως εμάς». Μόλις ακούσαμε το τι μας είπαν, αμέσως 3 μοναχοί ξεντήθηκαν τους χιτώνες τους και τους έριξαν με ένα βαρύδιο για να φτάσουν κάτω. Και εμείς, καθώς μας έδωκαν οδηγίες, βρήκαμε εκείνο το δύσβατο μονοπάτι. Μόλις το κατεβήκαμε, βλέπουμε να μας περιμένουν και να μας υποδέχονται 3 γυναίκες. Μας προσκύνησαν με μια εδαφιαία μετάνοια, κάναμε και εμείς το ίδιο, και αφού χαιρετιστήκαμε και ευχηθήκαμε ο ένας τον άλλο, εκαθίσαμε. Μαζί μας εκάθισε η μια μόνο από εκείνες, ενώ οι άλλες 2 στεκότανε όρθιες. Τότε ο Άγιος Ηγούμενος ρωτάει εκείνη που καθότανε: «Πού θα είσαι, Αγία Γερόντισσα, και πώς έφτασες σε τούτα τα μέρη?» Και εκείνη του απάντησε: «Εγώ, Άγιε Πάτερ, είμαι από την Κωνσταντινούπολη και ο άντρας μου ήταν πρωτοσπαθάριος. Και όταν πέθανε ο άντρας μου στην ηλικία πολύ νέος, έμεινα χείρα και άτεκνη πολύ νέα κι εγώ, γύρω στα 22 μου χρόνια, πενθώντας και κλαίοντας και τη χειρία μου και την ατεκνία μου. Ύστερα από λίγες ημέρες, ένας από τους πλούσιους και ποντοδύναμους μεγιστάνες, μαθαίνοντας για το θάνατο του άντρα μου και βαλμένος από τον ψυχοπειρατή, το Σατανά, θέλησε να με αρπάξει και να με κάνει δική του με τη βία, στέλνοντας τους δούλους και υπηρέτες του. Εγώ τους απάντησα με κατάλληλο τρόπο και αρνήθηκα ευγενικά, μα εκείνοι μου είπαν φεύγοντας πως θα ξαναρχότανε την άλλη μέρα, οπότε θα με έπαιρναν και χωρίς τη θέλησή μου και θα με οδηγούσαν στον άρχοντά τους. Τη νύχτα εκείνη, από τη λαχτάρα και το φόβο μου, δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
Παρακαλούσα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν να μου δώσει λόγια κατάλληλα και δύναμη να αντισταθώ και να διώξει από μένα εκείνο τον πανούργον άνθρωπο που ήθελε να καταστρέψει και την ψυχή μου μαζί με το σώμα. Σκεφτόμουν λοιπόν, αν ξανάρθουν οι άνθρωποι του, τι δικαιολογία να τους πω για να μην με πάρουν με το ζόρι. Και οι άνθρωποι εκείνοι έφτασαν την άλλη μέρα με την απόφαση και τη διαταγή που είχαν να με πάρουν. Τότε τους πήραμε το γλυκό λέγοντάς τους: «Άνθρωποι μου, νομίζετε πως εγώ δεν θα ερχόμουν και με πολύ χαρά μάλιστα προς τον ενδοξότατον τον Κύριό μου και Δεσπότη σας, αλλά δυστυχώς έχω μια φοβερή αρρώστια που έχει μια δυσοδεία και βρώμαση χαμερή και ανυπόφορη. Για αυτή την πληγή λοιπόν κάνω αυτό τον καιρό κάποια θεραπεία. Κάνετε λίγη υπομονή ώσπου να γιατρευτώ και τότε θα έρθω εγώ η ίδια και με πολύ προθυμία στο αφεντικό σας. Άλλωστε ποιο το όφελος έχοντας τέτοια πληγή και δυσοσμία πάνω μου να έρθω σήμερα στον άρχοντά σας έτσι που κι εσείς να τιμωρηθείτε και να ατιμαστείτε και εγώ η καημένη να ντροπιαστώ. Κάνετε λοιπόν λίγες μέρες υπομονή και εσείς και εκείνος, γιατί νομίζω πως σε καμιά σαρανταριά μέρες θα γίνω τελείως καλά». Μόλις τα άκουσαν αυτά εκείνοι έφυγαν λέγοντας: «Αν πρόκειται για 40 μέρες μόνο, το αφεντικό μας θα σε περιμένει». Μόλις όμως έφυγαν οι άνθρωποι του σατανικού εκείνου μεγιστάνα, λευτέρωσα όλους τους δούλους και τους υπηρέτες, δίνοντας κλήρους από την περιουσία μου, και δεν κράτησα παρά μονάχα τούτες τις δυο θεραπενίδες που βλέπεις. Επίσης, αφού μοίρασα όλη την κινητή περιουσία μου στις κίδες και στα ορφανά, προσκάλεσα ένα συγγενή μου πολύ ευσεβή και τον εξόρκησα να πουλήσει όλα τα χτήματα, υποστατικά και το μεγάλο σπίτι μου και να μοιράσει όλα τα χρήματα σε όσους είχαν ανάγκες. Έτσι, απαλλαγμένοι από όλες τις μέρημνες και τις φροντίδες της περιουσίας μου, σηκώθηκα τη νύχτα, πήρα μαζί μου τις δυο τούτες αδελφές και μπήκαμε στο πρώτο πλοίο. Εφύγαμε και οδηγημένες από το Θεό εφτάσαμε σιγά σιγά σε τούτο τον τόπο. Πέρασαν 11 χρόνια από τότε και δεν είδαμε ποτέ κανέναν άνθρωπο εκτός από σας σήμερα. Και τα ρούχα που φορούσαμε σκιστήκανε, λιώσανε και πέσανε από πάνω μας. Ακούσε ο ηγούμενος όλα αυτά και στο τέλος τη ρώτησε: «Και δεν μου λες, γερόντισσα, πού βρίσκατε την τροφή σας τόσα χρόνια?» Ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, αποκρίνεται εκείνη, ο Θεός που έθρεψε στην έρημο το λαό των προσφύγων επί 40 χρόνια, εκείνος μας στέλνει και σε εμάς τις ανάξιες δούλες του την τροφή μας. Με το θείο θέλημά του κάθε χρόνο, τέτοιο καιρό, τα όρνια μας φέρνουν διάφορους καρπούς, όχι μόνο για μια μέρα βέβαια, μα πολύ περισσότερους, και μας φτάνουν για όλο το χρόνο, ίσα με να ξαναβγούν οι άλλοι καρποί. Μα και στη γύμνια μας έρχεται η χάρη του και μας σκεπάζει, ώστε μήτε το χειμώνα να αισθανόμαστε κρύο, μήτε το καλοκαίρι ζέστη και καύσωνα. Και έτσι μένουμε και ζούμε σε τούτο το παράδεισο της τρυφής, δοξάζοντας με ασίγαστους και ακατάπαυστους ύμνους το Πανάγιον όνομα της υπερούσιας και Παναγίας Τριάδος. Ακούοντας όλοι μας τούτα τα λόγια, εθαυμάζαμε. Σε μια στιγμή, λέει ο ηγούμενος: «Επιτρέπεις, γερόντισσα, να στείλω ένα μοναχό στο μοναστήρι για να φέρει τα απαραίτητα και να φάμε όλοι μαζί?» Μα εκείνη πήρε την ευκαιρία να ζητήσει κάτι άλλο: «Αν θέλεις, Άγιε Γέροντα, να γίνει κάτι τέτοιο, δώσε παρακαλώ εντολή να έρθει και ο πρεσβύτερος του μοναστηριού να φέρει και τα άχραντα μυστήρια για να μεταλάβουμε κιόλας. Γιατί από τότε που φύγαμε και ήρθαμε στον τόπο ετούτο, δεν μεταλάβαμε τα φρικτά και ζωοποιά θεία μυστήρια». Αμέσως, μόλις τ' άκουσε ο ηγούμενος, έστειλε ένα μοναχό στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τον ιερέα να έρθει και να φέρει και τα απαραίτητα. Όταν έφτασε ο πρεσβύτερος, τέλεσε τη θεία λειτουργία και στο τέλος μετάλαβαν και οι τρεις τους τα άχραντα και ζωοποιά μυστήρια. Μετά την πρόχειρη τράπεζα που είχαμε όλοι μαζί, η γερόντισσα παρακάλεσε τον ηγούμενο: «Γέροντα, παρακαλώ την αγιοσύνη σου να περιμένετε 3 μέρες εδώ, που υπάρχει λόγος». Ο Άγιος Ηγούμενος δέχτηκε την παράκλησή τους και υποσχέθηκε να μείνει εκεί τις 3 μέρες που ζήτησε η γερόντισσα. Την άλλη μέρα,
πρωί-πρωί, η γερόντισσα σηκώθηκε και ύστερα από μια μακρά προσευχή στον Κύριο, παρέδωκε σε εκείνον την ψυχή της και αναπαύθηκε. Την κηδέψαμε την ίδια μέρα με δάκρυα και ύμνος και την ενταφιάσαμε. Την άλλη μέρα κοιμήθηκε εν Κυρίω και η άλλη, και την επόμενη μέρα και η τρίτη. Όταν τις κηδέψαμε και τις ενταφιάσαμε όλες, επιστρέψαμε στο μεγάλο μοναστήρι πάλι, υμνώντας και δοξάζοντας το Θεό, που κάνει αναρρύθμιτα, εξαίσια και θαυμαστά τέτοια σημεία. Ας είναι δοξασμένο το Άγιον όνομά Του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Αυτός, όπου εξομολογήθη τις αμαρτίες της εις των λεπρών μοναχών. Ο αείμνηστος και πολύ ενάρετος ιερομόναχος Ευθύμιος, που ασκήτευε στο μοναστήρι του Αγίου Πατρός ημών Αρσενίου του Νέου, μου διηγήθηκε τα παρακάτω. Μια γυναίκα ενός μεγάλου και επίσημου άρχοντα, όταν πέθανε ο άντρας της, σημάζωξε όλους τους λογισμούς της και συλλογίστηκε όλες τις αμαρτίες της και βάζοντας με το νου της πως έρχεται θάνατος και ύστερα το φοβερό δικαστήριο της Δευτέρας Παρουσίας, πήγε να επισκεφθεί τον Αβά Νεόφυτο. Προσκύνησε, τον χαιρέτησε και μετά του λέει: «Αβά μου, η πίστη μου και η εμπιστοσύνη μου με φέρνουν κοντά σου για να σου εξομολογηθώ τα αμαρτήματά μου». Εκείνος της απάντησε αρνητικά λέγοντάς της: «Τέκνον μου, δεν έχω τη δύναμη και την ικανότητα να ακούω τις εξομολογήσεις των γυναικών και τις αμαρτίες τους». Εκείνη όμως επέμεινε και κάπως επιθετικά του είπε: «Άγιε Γέροντα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Θεός μας ο αληθινός, που εντύθηκε τη μορφή μας, δεν εδίστασε να φάει και να πιει με τελώνες και αμαρτωλούς, όπως έγινε παραδείγματος χάρη στο σπίτι του Σίμωνος του Λεπρού και του Φαρισαίου. Και όταν ήρθε σε εκείνον η πόρνη και του καταφυλούσε με δάκρυα τα άχραντα πόδια του και του φανέρωνε τις αμαρτίες της, δεν την απόδιωξε. Και εσύ με διώχνεις που έρχομαι κοντά σου να εξομολογηθώ, να μετανοήσω και να σωθώ». Όταν τ' άκουσε αυτά, ο μοναχός της αποκρίθηκε: «Επειδή μου λες, τέκνον μου, πως ήρθες με πίστη να εξομολογηθείς την αναξιότητά μου, ας μπούμε στην εκκλησία και εκεί, λέγε προς τον φιλάνθρωπο Θεό της πράξης σου, με ταπεινό φρόνημα και συντριβή καρδίας, να ακούω κι εγώ ο ανάξιος». Εκείνη όταν τ' άκουσε αυτά, σήκωσε τα χέρια να προσευχηθεί και μετά προσκύνησε και έμεινε άφωνη σαν σε έκσταση. Ο Αβάς Νεόφυτος την κοίταξε με απορία. Σε λίγο της λέει: «Τι σημαίνει τούτο, τέκνο μου? Ενώ πρώτα σε είχε πιάσει βιασύνη και παρακαλούσε στην αναξιότητά μου να ακούσω την εξομολόγησή σου, τώρα στέκεσαι βουβή δίχως να λες τίποτε?» Και εκείνη σαν να τα είχε χαμένα το αποκρίνεται: «Δεν τολμώ να τα ονομάσω Άγιε Γέροντα, με κυριεύουν ολόκληροι, πολύ πονηροί και άλλοι λογισμοί». «Αν έτσι, τέκνο μου, κυριεύεσαι από τους λογισμούς και δεν θέλεις να πεις τίποτε, γράψε τις αμαρτίες σου σε ένα χαρτί, αν ξέρεις. Εγώ τις διαβάζω εμπρός στον Κύριο και Θεό μας, που γνωρίζει όλα τα κρυφά των ανθρώπων και συγχωρεί όλα τα αμαρτήματά μας, γιατί είναι πολύ ευσπλαχνός και με αμέτρητη φιλανθρωπία». «Ούτε αυτό μπορώ να κάνω», είπε εκείνη. Τότε ο γέροντας έμεινε σκεφτικός για αρκετή ώρα και ύστερα της λέει: «Αν δεν σου είναι μπορετό ούτε και να τις γράψεις, τότε θα σου λέω εγώ ρωτώντας σε όσα συνήθως συμβαίνουν στο βίο των ανθρώπων. Μήπως έκαμες αυτό ή εκείνο?» Και εκείνη μετά τις ερωτήσεις του γέροντα λέει: «Με τη βοήθεια του Θεού Άγιε Γέροντα και με τις Άγιες ευχές σου, τίποτα από όσα με ρωτάς δεν έκαμα, γιατί άλλα είναι τα δικά μου τα αμαρτήματα». «Αν υπάρχουν άλλα», της λέει ο γέροντας, «δεν είμαι καρδιογνώστης και ούτε γνωρίζω τα κρυφά των ανθρώπων. Εύχου και προσεύχου για μένα γέροντα και όπως ξέρει ο Κύριος θα οικονομήσει τα προβλήματά μου». Μόλις τελείωσε τη φράση, έβαλε μετάνοια στο γέροντα και έφυγε. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, πέρασε από μια γέφυρα και είδε κάποιον μοναχό λεπρό, γεμάτον πληγές και εντελώς απεριποίητον, του λέει: «Τι θα λέγεις γέροντά μου αν σε έπαιρνα στο σπίτι μου να σε περιποιηθώ και εσύ να προσεύχεσαι στο Θεό για μένα?» «Μακάρι κυρία μου, να έδειχνες έλεος και σπλάχνω σε μένα τον ταλέπορο και αμαρτωλό». Έφυγε τότε η γυναίκα και πήγε στο σπίτι της. Εκεί καθάρισε και ευτρέπησε ένα κατάλληλο δωμάτιο σαν κελί. Ετοίμασε το κρεβάτι για τον άρρωστο μοναχό. Έστειλε μετά τους υπηρέτες της να αγοράσουν καινούργια καλογερικά ρούχα. Στη συνέχεια πρόσταξε τους υπηρέτες να πάνε τον λεπρό μοναχό στο δημόσιο λουτρό και να τον πλύνουν προσεκτικά και να τον φέρουν κατόπιν να τον εγκαταστήσουν στο ετοιμασμένο δωμάτιο. Και όταν έγινε αυτό, η ίδια η αρχόντισσα τον υπηρετούσε, αλήφοντάς του τα τραύματα και τις πληγές και θεραπεύοντας με κάθε τρόπο και περιποίηση τις ανάγκες που έχει ένας τέτοιος άρρωστος. Έφτασε η Μεγάλη Εβδομάδα, οπότε τη Μεγάλη Πέμπτη των Παθών λέει στον άρρωστο μοναχό:
Θέλω, γέροντα, να κάνω κάτι για σένα. Η μέρα που είναι. Σε παρακαλώ λοιπόν να υπομείνεις και να μην πεις τίποτα και σε κανένα. Ό,τι νομίζεις καλό, κυρία μου, κάνε μου και δεν θα μιλήσω. Όταν ήρθε η ώρα της θείας λειτουργίας και καθώς ο ιερεύς λειτουργούσε στο εσωτερικό εκκλησάκι του σπιτιού της, έφτασε στην ώρα του Αγίου Ευαγγελίου που λέει «Του Ιησού γενωμένου εν Βιθανία, εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, προσήλθεν αυτογυνή αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτή μου» και τα υπόλοιπα. Τότε η αρχόντισσα πήρε και εκείνη μύρο πολύτιμο, πήγε κοντά στο μοναχό και του περίβρεξε τα πόδια. Μετά έσκυψε και τα καταφυλούσε, σκουπίζοντάς τα με τα μαλλιά της κεφαλής της και εξομολογιότανε τις αμαρτίες της. Την ώρα εκείνη έγινε μεγάλος και φοβερός σεισμός, όχι σε όλη την πολιτεία, μα μονάχα στο σπίτι εκείνο. Μετά το σεισμό ακούστηκε φωνή άνωθεν που έλεγε «Έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου». Όταν ακούστηκε η φωνή αυτή, ο άρρωστος μοναχός σηκώθηκε, κατάγερος και υγιέστατος σε όλα, δίχως την παραμικρή πληγή στο σώμα του, και άρχισε να υμνεί και να δοξάζει τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, που τελεί αυτά τα φοβερά και εξαίσια θαύματα. Και εκείνη η μακάρια γυναίκα, τώρα που απόλευσε την άφεση των αμαρτιών της και γνώρισε την άρρητη φιλανθρωπία του Θεού, αφιέρωσε όλο τον υπόλοιπο βίο της στη μετάνοια και εκοιμήθη εν Κυρίω, αφήνοντας ένα λαμπρό παράδειγμα για όσους θέλουν να πλησιάσουν εν εξομολογήσει και μετάνοια τον φιλάνθρωπο Θεό, ο οποίος θέλει όλοι να σωθούμε και να γνωρίσουμε την αιωνίαν αλήθεια. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Πισόφρονος Παρθένου. Όταν τις αφήσαμε στην άκρη και καταφρονήσαμε τις εντολές του Θεού, δοσμένοι ολοκληρωτικά στην αμαρτία, τότε και ο Θεός μας παρέδωκε στους χείρους. Γι' αυτό και αποξενωθήκαμε από τους Αγίους Τόπους κατά τη δίκαιη κρίση του Θεού, που έπεσαν στα χέρια των Περσών, όπως και τα περίχωρα όλων των Ιεροσολύμων. Εκείνες τις ημέρες λοιπόν έγινε ένα παράδοξο γεγονός στο Ιεροσόλυμα που αξίζει να το γράψει κανείς. Το ακούσαμε όχι μονάχα από έναν, αλλά από πολλούς αξιόπιστους μάρτυρες και το καταγράφουμε προς χάριν όλων εκείνων που αγαπούν την παρθενία και την αγνότητα. Οι εχθροί κυρίευσαν όλη την πόλη, έσφαξαν και σκότωσαν μυριάδες ανθρώπους. Τέλος, εμπήκαν και στον Άγιο Ναό της Αναστάσεως του Χριστού και στους άλλους ιερούς τόπους όπου είχαν καταφύγει πλήθη πιστών για να σωθούν. Και εκεί γινόταν το ίδιο. Σκότωναν και έσφαζαν όλους όσους έβρισκαν δίχως λύπηση. Τους μόνους που άφηναν ζωντανούς ήταν οι ωραίοι νέοι και τα νέα παρθένα κορίτσια. Και οι Πέρσες πήραν άδεια να γλεντούν και να κάνουν συμπόσια στα σπίτια, τραβώντας και τα παρθένα κορίτσια στην κρεπάλη και στη διαφθορά. Μία λοιπόν από τις παρθένες αυτές κόρες, πραγματική αμνάς και νύμφη του Χριστού, βλέποντας την καθημερινή διαφθορά των παρθένων στα χέρια των Περσών, θυμήθηκε τα λόγια του Δαβίδ και τα έβαλε καλά στο νου της. Είδων ασυνετούντας και εξαιτικόμην. Και έτσι άρχισε να λιώνει σιγά σιγά το σώμα της με αυστηρότατη νηστεία, που για 15 μέρες δεν έβαλε τίποτε ούτε μπουκιά ψωμί στο στόμα της, ενώ με τα δάκρυα και τους στεναγμούς και την αγρύπνια ξόδευε την υπόλοιπη δύναμη του σώματος. Ήτανε πάρα πολύ όμορφη, γι' αυτό και την είχε πάρει ένας από τους αρχηγούς των Περσών. Εκείνος την κάλεσε να γλεντήσει μαζί του με τις άλλες κοπέλες που ήταν δοσμένες στην κρεπάλη και στη φθορά, μα εκείνη και στο άκουσμα μονάχα αισθανόταν μια βαθιά βεδελιγμία και έναν αποτροπιασμό. Οι άλλες κόρες που έτρωγαν και έπιναν πολύ, στη συνέχεια υπέμεναν και την τροπή της διαφθοράς χωρίς συστολή και την προσκαλούσαν και εκείνη, μα η ευλογημένη εκείνη στέναζε και δάκρυζε και της ελεηνολογούσε. Όλα αυτά τα μάθαινε ο επίσημος Πέρσης, που την κράτησε για τον εαυτό του και τον έπιανε θυμός και σκύλιαζε, μα τη λυπότανε και δεν ήθελε αμέσως να της κάνει κακό, γιατί ήταν πολύ έμορφη. Και μια μέρα που αυτός έτρωγε και έπινε με άλλους Πέρσες, τον έβαλε ο διάβολος σε πειρασμό και τη ζητούσε κοντά του. Την κάλεσε να έρθει να κάτσει δίπλα του στο δείπνο και όταν εκείνη αρνήθηκε, οι δούλοι την κουβαλήσανε με το ζόρι. Μα και όταν την έβαλα να καθίσει δίπλα του, εκείνη δεν έπαιρνε τίποτα να βάζει στο στόμα της, ούτε να φάει ούτε να πιει. Και όταν τελείωσε το δείπνο, εκείνος, ξαναμένος από το πολύ πιωτό και τον πόθο της ακολασίας, της έδιωξε όλες τις άλλες γυναίκες και κράτησε μονάχα εκείνη. Την καλούσε να κοιμηθεί μαζί του, μα εκείνη δεν υποχωρούσε με κανένα τρόπο. Σε κάποια στιγμή και μετά τόσες αρνήσεις, η οργή και ο θυμός του δεν συγκρατιόταν πια και άρχισε να τη χτυπάει όπου έβρισκε. Την καταπλήγωσε σε τέτοιο σημείο που εκείνη λιγοθύμησε. Αργότερα πάλι την ανάγκαζε, μα εκείνη δεν πείθονταν. Την παίρνει τότε προς το βράδυ και την οδηγεί στην άκρη, εκεί στο πτερύγιο του πύργου. Εκεί τη ρωτάει πάλι αν συμφωνεί και αν δέχεται την πρότασή του να κοιμηθεί μαζί του. Μα όταν και τότε δεν συνάντησε παρά την οργισμένη άρνησή της και τη βδελιγμία και τον αποτροπιασμό της για την ακόλαστη πράξη, έδειξε κάθε γειτόνα ευγένειας και ανθρωπιάς. Και με περισσήν απανθρωπιά ξεγύμνωσε το σπαθί του και άρχισε να τη χτυπάει και να τη βασανίζει. Σε κάθε σπαθιά επαναλάμβανε την πορνική του πρόταση, μα η αγιασμένη εκείνη κόρη επέμενε στην πρόθεση της παρθενίας και της αγνότητος. Καταματωμένη και γεμάτη πληγές από τα χτυπήματα του ψήφους, εμόφερτη και αγνώριστη σχεδόν, δέχεται την τελευταία του λέξη και την ίδια πρόταση. Μα εκείνη και πάλι του έδωκε την ίδια νομολογία και απάντηση. Και τότε, οργισμένος και μεθυσμένος από τον ίστρο και το δαίμονα, δίνει εντολή στους υπηρέτες να τη ρίξουν κάτω από το ακραίο πτερύγιο του κάστρου. Την ίδια εκείνη στιγμή, εκείνοι έκαναν έργο το λόγο του αφεντικού τους. Και η ευλογημένη εκείνη κόρη, που αντρίκια επάλεψε και αγωνίστηκε, παρέδωκε στο Θεό το πνεύμα της και παρέλαβε από τα χέρια του το στεφάνι της ομολογίας και της νίκης.

χώρος όπου εφώνευσε τα ίδια τέκνα. Το γεγονός τούτο μας το διηγήθηκε ένας καπετάνιος. Ιδού τα ίδια τα λόγια του με τα οποία μας το αφηγήθηκε. Ταξίδευα μια μέρα με το καράβι μου, έχοντας για επιβάτες άντρες και γυναίκες, και ξενυχτήκαμε στο πέλαγος. Κι ενώ τα άλλα καράβια μπορούσαν να πλεύσουν με κάθε άνεση, με ούριον άνεμο, είτε για την Κωνσταντινούπολη, είτε για την Αλεξάνδρεια, ή όπου αλλού ήθελαν, εμείς δεν μπορούσαμε να κινηθούμε καθόλου, λες και είχαμε πιάσει ρίζες σε εκείνο το σημείο. Επί 15 μέρες μέναμε πάντα στο ίδιο σημείο, δίχως να μετακινηθούμε διόλου. Μπήκαμε όλοι σε μεγάλη στενοχώρια και ιδιαίτερα εγώ, που σαν καπετάνιος είχα και την ευθύνη για το πλοίο, για το ταξίδι και για όλους όσοι ταξίδευαν μαζί μου. Άρχισα λοιπόν να δέομαι και να παρακαλώ το Θεό να με γλιτώσει από αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ξαφνικά τότε άκουσα να έρχεται μία φωνή και να μου λέει, δίχως να βλέπω ποιος μιλούσε, «Βγάλε από το καράβι τη Μαρία και τότε θα ταξιδέψεις δίχως καμιά δυσκολία». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, εγώ άρχισα να συλλογίζομαι. Τι να σημαίνει άρα γι' αυτό και ποια να είναι αυτή η Μαρία. Καθώς όμως απορούσα και αδειμονούσα, ξανάρχεται πάλι από άγνωστο σημείο η ίδια φωνή. Σου το είπα, βγάλε από το καράβι σου τη Μαρία και θα σωθείτε. Μου ήρθε τότε μια σκέψη, να σταθώ ξαφνικά στη μέση του πλοίου και να φωνάξω δυνατά «Μαρία». Δεν την εγνώριζα βέβαια ποια ήταν. Εκείνη, ξαπλωμένη στο πρόχειρο στρωσίδι της, σε μια άκρη ανασηκώθηκε λέγοντας, «Τι θέλεις να κάνω, κύριε?» «Κάνε μου τη χάρη», της λέω, «και έλα εδώ». Σηκώθηκε με προθυμία και ήρθε. Την πήρα τότε κατά μέρος και της λέω, «Βλέπεις, αδελφή Μαρία, πως είμαι πολύ αμαρτωλός και εξαιτίας μου κινδυνεύετε να πεθάνετε όλοι οι επιβάτες». Εκείνη δεν μ' άφησε να προχωρήσω άλλο. Αναστέναξε βαθιά και μου λέει, «Αχ, καπετάνια μου, στην πραγματικότητα εγώ είμαι η πανάθλια και αμαρτωλή. Καλύτερα όμως να σου τα πω από την αρχή όλα και να μην κρύψω τίποτε. Εγώ λοιπόν, η ταλέπορη και πανάθλια, ήμουν παντρεμένη και είχα δύο παιδιά, το ένα 9 και το άλλο 12 χρονών. Πέθανε όμως ο άντρας μου και εγώ έμεινα χείρα. Στη γειτονιά μου έμεινε κάποιος στρατιώτης που πολύ μου άρεσε και ήθελα να γίνω γυναίκα του. Έστειλα λοιπόν προξενητάδες να του το πούνε, μα εκείνος απαντά, «Δεν παίρνω γυναίκα που έχει παιδιά με άλλον άντρα». Και εγώ, η καταραμένη, όταν τ' άκουσα συγκλονίστηκα και πολύ αταράχθηκα. Τον αγαπούσα το στρατιώτη και ήθελα πολύ να μην τον χάσω. Τυφλώθηκα από το πάθος μου, παίρνω και σφάζω η άθλια τα δυο παιδιά μου και του παραγγέλνω, «Ιδού που τώρα είμαι ελεύθερη για σένα και δεν έχω πια παιδιά». Μόλις άκουσε εκείνος πως σκότωσε τα παιδιά, είπε, «Ο Θεός δεν με φυλάξει από τέτοια γυναίκα, ποτέ δεν θα την πάρω». Με έπιασε τότε σύγκριο και φόβος, μήπως φανερωθεί το έγκλημά μου και με σκοτώσουν και μένα. Πήρα το νοματιό μου και έφυγα. Βέβαια, όταν τα άκουσα όλα αυτά από την ταλέπορη εκείνη γυναίκα και εγώ συγκλονίστηκα, μα και πάλι δεν θέλησα να τη ρίξω στη θάλασσα. Σκέφτηκα έναν άλλο τρόπο και της λέω, «Θα κατέβω εγώ μόνος μου στη μικρή ετούτη βάρκα και αν ύστερα από αυτό προχωρήσει το πλοίο, να ξέρεις πως οι δικές μου πολλές αμαρτίες το εμποδίζανε να ξεκινήσει». Μπαίνω στη βάρκα που ήρθε κοντά μου, αλλά και πάλι το πλοίο έμενε ακίνητο. Ούτε το πλοίο, ούτε η βάρκα κουνιότανε. Τότε ανέβηκα εγώ από τη βάρκα και λέω στη Μαρία, «Τώρα κατέβα και εσύ στη βάρκα, Μαρία». Εκείνη με άκουσε και μπήκε στη βάρκα και αμέσως, θαυματουργικά, η βάρκα έκανε 5 γύρους και μετά έφυγε κατευθείαν. Αλλά και το πλοίο ξεκίνησε και προχώρησε με τέτοια γρηγοράδα που μέσα σε 3,5 μέρες κάναμε όλο το ταξίδι, που συνήθως το κάναμε σε 15 μέρες. Του τελώνου όπου έδωκεν εις την σύζυγον του πραγματευτού 5 λίτρας χρυσού. Επισκεφτήκαμε κάποτε στο σπήλαιο του Αγίου Σάββα, του φημισμένου Αβά, τον Αβά Ευστάθιο, τον καθηγούμενο, ο οποίος μας διηγήθηκε τα ακόλουθα συμβάντα.
Στην Τύρο υπήρχε κάποιος τελώνης ονομαζόμενος Μόσχος. Επιάσαμε κουβέντα μια μέρα που τον επισκεφθήκαμε και ανάμεσα σε άλλα μας είπε και τούτο. Είχα υπηρεσία στο τελωνείο και τελειώνοντας ένα βράδυ, νύχτα σχεδόν, είπα να πάω στο δημόσιο λουτρό να πληθώ. Στο δρόμο που πήγαινα βρίσκω μια γυναίκα να στέκεται παράμερα στο σκοτάδι. Ο πειρασμός με κυρίεψε και πήγα κοντά της με άσεμνες προτάσεις. Εκείνη δέχτηκε να με ακολουθήσει και φύγαμε αμέσως. Εγώ από τη διαβολική χαρά που προαπαλάμβανα την αμαρτία, ξέχασα και το λουτρό και όλα και όρμησα κατευθείαν στο καπηλιό για φαγητό και για πιωτό. Την κάλεσα και εκείνη να φάει και να πιει, μα δεν θέλησε να βάλει τίποτε στο στόμα της. Όταν τελείωσα το φαγητό, σηκωθήκαμε και πήγαμε στο κρεβάτι. Όταν όμως την πλησίασα να τη φιλήσω, εκείνη εδάκρισε και έβγαλε ένα βαθύ αναστεναγμό. Πάλι μονό μου την πανάθλια. Ετρώμαξα με την κραυγή και τα δάκρυά της και τη ρώτησα τι συμβαίνει. Και εκείνη κλαίοντας ακόμη πιο γοερά μου απαντά. Ο άντρας μου είναι πραγματευτής και καθώς ταξίδευε στη θάλασσα με όλα τα εμπορεύματά του, ναυάγησε και έχασε τα πάντα και τα δικά του και τα ξένα. Κι εγώ μην έχοντας τι άλλο να κάνω, για να τον ξεχρεώσω και να τον ελευθερώσω, δέχθηκα έστω και παρά τη θέλησή μου να πουλήσω το κορμί μου, για να έχουμε αν όχι τίποτε άλλο, τουλάχιστον ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί αλίμονό μας, όλα μας έχουν χαθεί. Εγώ τότε τη ρώτησα, «Και πόσο είναι όλο το χρέος σας?» «Είναι 5 λίτρες», μου απαντά δακρυσμένη. Έβγαλα λοιπόν και της έδωκα το χρυσό που χρειαζόταν και της είπα, «Πάρε τα χρήματα για την αγάπη και το κρίμα του Θεού. Δεν χρειάζεται να σ' αγγίξω καν. Δώσε το χρυσό που σου δώκα, να βγάλεις τον άντρα σου από τη φυλακή και να προσεύχεστε και για μένα». Έφυγε η γυναίκα, ύστερα από κάμποσο καιρό, κάποιος πήγε και με συκοφάντησε στο βασιλιά ότι τάχα σκόρπισα και σπατάλησα το δημόσιο χρήμα του τελωνίου. Εκείνος ακούγοντας τους συκοφάντες στέλνει και δημεύει όλη την περιουσία μου και οι άνθρωποι μου με πήραν μόνο με το πουκάμισο που φορούσα εκείνη τη στιγμή, με οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη και με έβαλαν φυλακή. Έκαμα πολύ καιρό στη φυλακή με εκείνο το παλιό πουκάμισο και κάθε μέρα ερχόταν οι φύλακες και μου λέγανε «Ο βασιλιάς θέλει να σε ξεκάνει». Με τον καιρό απελπίστηκα και ξέγραψα τη ζωή μου. Κλαίγοντας και θρυνώντας, κουράστηκα και αποκαμωμένον με πήρε ο ύπνος. Και τότε βλέπω σε όραμα ζωντανό τη γυναίκα εκείνη του πραγματευτού να έρχεται κοντά μου και να μου λέει «Τι έχεις κύριε Μόσχο και γιατί σε έχουν εδώ μέσα κλεισμένον?» Όταν της απάντησα πως με κακολόγησαν και πως ο βασιλιάς θα με ξεκάνει όπου να είναι κατά τη γνώμη μου, με ρώτησε «Θα ήθελες να μιλήσω στο βασιλιά για σένα και να σε ελευθερώσει?» «Και σε γνωρίζει ο βασιλιάς?» της λέω. «Ναι», μου απαντά με σιγουριά. Τότε ξύπνησα και απορούσα και συλλογιζόμουνα τι νόημα έχει εκείνο το όραμα. Εν τω μεταξύ βλέπω τη γυναίκα εκείνη να έρχεται για δεύτερη και τρίτη φορά και να μου λέει «Μη στενοχωριέσαι και μη φοβάσαι γιατί αύριο θα σε ελευθερώσουν». Πράγματι το πρωί με διαταγή του βασιλιά με πήραν και με πήγαν στο παλάτι. Και όταν εμπήκα και με είδε ο βασιλιάς με τη σκισμένη και βρώμικη εκείνη που καμίσα μου λέει «Ήρθε η ώρα σου να γνωρίσεις την ευσπλαχνία μου. Πρόσεξε από τώρα και πέρα να διορθωθείς». Εγώ τα είχα εντελώς χαμένα. Έβλεπα ωστόσο τη γυναίκα εκείνη να στέκεται στη δεξιά πλευρά του βασιλιά και να με κοιτάει χαρούμενη. Και ο βασιλιάς έδωκε διαταγή να μου δώσουν πίσω την περιουσία μου. Και αφού μου έδωσε πολλά δώρα και καλούδια, με έστειλε πάλι στο σπίτι μου. Την ίδια βραδιά έρχεται τη νύχτα στον ύπνο μου η ίδια πάλι γυναίκα και μου λέει «Με ξαναείδες και με γνώρισες ποια είμαι. Εγώ είμαι η γυναίκα εκείνη την οποία λυπήθηκες και δεν την άγγιξες από αγάπη στον Κύριο. Να λοιπόν που ήρθα κι εγώ να σε γλιτώσω από τον κίνδυνο». Και δεν μπορεί να ειδεί κανείς τη φιλανθρωπία του Θεού. Ο Άγιος Θεός φανερώθηκε με τη μορφή εκείνης της γυναίκας, προς την οποία δείχτηκε τόσο σπλαχνικός εκείνος τότε. Αφού λοιπόν για μένα έκαμες το καλό και έδειξες πλάχνος και έλεος, γι' αυτό κι εγώ εγύρισα μεγαλωμένο το έλεος και το σπλάχνος επάνω σου.

0: σας αφήσουμε για σήμερα. Είδαμε λοιπόν τις συνέπειες της αμαρτίας σε μερικές περιπτώσεις και την παρέμβαση του Θεού για τιμωρία, αλλά και δι' αυτής, για παιδαγωγικούς λόγους δηλαδή, τη σωτηρία του ανθρώπου έχει σκοπό ο Θεός όταν μας αποσύρει τη χάρη του και όταν βρισκόμαστε μόνοι μας, και άρα τα εμπόδια στη ζωή γίνονται σαφώς μεγαλύτερα. Υπάρχει προφανώς και ως μητερικό, που αναφέρεται δηλαδή σε ασκήτριες γυναίκες, και το θέμα το ερωτικό ως αμαρτία, με την έννοια ότι κάποιος αφιερώθηκε προφανώς στο Θεό και γι' αυτό είναι μοναχός ή μοναχή, και άλλοι που ήθελαν να βιάσουν επί της ουσίας τις γυναίκες ή κάποιες από τις γυναίκες που είδαμε και σε άλλες ιστορίες σε παλιότερες εκπομπές. Και επομένως αυτό το ερωτικό ενστικτό, το οποίο ενέσπειρε ο Θεός στους ανθρώπους για την έκφραση της αγάπης του ενός προς τον άλλο μέσα στο γάμο, και όχι μόνο για την τεκνογωνία, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά, είναι η έκφραση, η σωματική έκφραση της αγάπης, και το ότι γίνονται οι δύο σάρκα μία. Έτσι, που προϋποθέτει βέβαια την αγάπη και όχι τυπικά συμβόλαια. Εδώ η διαστροφή είναι τεράστια βέβαια, και οι γυναίκες τις αντιμετώπισαν έστω και δίνοντας και τη ζωή τους για να μην πουν ναι σε ανθρώπους, άντρες δηλαδή, ακόλαστους. Νέο μητερικό, Παντελής Πάσχος, εκδόσεις Ακρίτας. Προμηθευτείτε το, θα έχετε πολύ ωραίες ιστορίες με βαθύ νόημα να διαβάσετε. Να είστε καλά φίλοι ακροτές, γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Εντάξει, τόσο.

Ναι, υπάρχουν.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Θα έχετε
2: 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου. Όμως μετά τη μετατροπή της Μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί πατέρες.

αυτό το πράγμα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσι με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με.

Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός μου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω του Πατέρα.

0: Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής.
1: Αμήν.
0: Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβυψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.
1: Αμήν.
0: Πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, χάριτη και σκέπτης τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου.

Χριστόμου, Αθανασίου Κυρίλου, Ιανδουλεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Ντεν Μύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες της Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήν των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί μου ότι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήν και Άνης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Έχουμε σήμερα μεγάλη χαρά. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Πολύ μεγάλη χαρά, γιατί εορτάζομαι το γενέθλιον του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του τρισαγαπημένου μας Αγίου, του τρυφερότερου και στοργικότερου Αγίου της Εκκλησίας μας. Σήμερα τον προσκυνούμε τιμητικά στην Αγία εικόνα της γεννήσεώς του ως βρέφος, ως Αγιανάκο, και αισθανόμεθα έτσι υπέροχα αισθήματα και συναισθήματα για αυτόν τον μικρούλι Αγιανάκο, και νιώθει η ψυχή μας πολύ στοργή και αγάπη. Μας έρχεται να τον πάρουμε κι εμείς αγκαλίτσα και να τον κανακίζουμε και να τον πενεύουμε και να τον χαιρόμαστε και να μας κοιτάζει και να τον κοιτάζουμε και να μην χορταίνουμε και να μισώνουμε να χαιρόμαστε, δηλαδή να χαιρόμαστε συνεχώς. Μεγάλη χάρη του, μεγάλη ευχή του, μεγάλη ευλογία του. Τον έχουμε στήριγμα, τον έχουμε αποκούμπι, τον έχουμε παρηγοριά. Τον έχουμε δικό μας, κολλητό μας. Είναι πολύ κοντά μας ο Άγιος Ιωάννης. Πάρα πολύ κοντά μας, πιο κοντά από πολλούς άλλους Αγίους. Διότι το έργο του συνεχίζεται, όπως είπαμε και το πρωί. Κήρυξε βέβαια τον Χριστό από την κοιλιά της μάνας του. Κήρυξε και στην κοιλιά του ανάβγη του Άδη τον Χριστό μετά το θάνατό του. Έλυσε τη στήρα, μήτρα της μητέρας του, και την σιωπή του πατρός του Ζαχαρία. Αλλά και παρά τα αυτά, τα τόσα μεγάλα που πρόσφερε στη Θεία Οικονομία και στην Εκκλησία, το έργο του καθόλου δεν τελείωσε. Θα τελειώσει με το τέλος του κόσμου, με τη συντέλεια του αιώνος. Τι δουλειά κάνει ο Άγιος Ιωάννης? Είναι και τώρα πρόδρομος, προτρέχει του Χριστού μας που είναι ο δρόμος, που είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και η Ανάσταση. Προτρέχει, έρχεται μπροστά από εκείνον στην κάθε ψυχή, στην κάθε ύπαρξη, στην κάθε οντότητα, όπου και αν είναι, ό,τι αν κάνει. Και τι κάνει? Ετοιμάζει το δρόμο του Κυρίου, τον ερχομό του Κυρίου στην κάθε ψυχή, αφού ο Ιησούς μας είναι ο ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, αφού είναι ο Ον και ο Ιν και ο ερχόμενος κατά την Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Προετοιμάζει και έρχεται, όπως είπαμε και το πρωί, ο Αγιανάκος, και τι κάνει? Θοπεύει τις ψυχές μας μυστικά και άρρητα. Μας κανακίζει, μας καλοπέρνει, μας μαλώνει αν χρειαστεί, και το μάλωμα αγάπη, και μάλιστα περίσσευμα αγάπης πολλές φορές. Κλαίει μαζί μας, χαίρεται μαζί μας, έχει σχέση μεγάλη και σπουδαία, παρακαλεί για τις ψυχές μας, και κάνει και τι δεν κάνει προκειμένου να έρθουμε σε αίσθηση και σε μετάνοια και συνέστηση.

0: πάρα πολύ επάνω σε αυτό. Σε όλες τις ψυχές και υπάρξεις και στον καθένα χωριστά, με μοναδικό τρόπο. Οπότε δουλεύει στους αιώνες ο Άγιος Ιωάννης και δεν κάθεται καθόλου, αναπαμό δεν έχει, ησυχία δεν βρίσκει, γιατί αγαπάει τόσο πολύ τους ανθρώπους ο Άγιος Ιωάννης, που γίνεται θυσία, που κοπιάζει, που προσπαθεί, που κλαίει, που θρηνεί, που οικετεύει, που παρακαλεί για όλους μαζί και τον καθένα μας. Γι' αυτό και η παράδοση της Εκκλησίας και η εικονογραφική αλλά και η θεολογία μας τον έταξε στα αριστερά του Χριστού, στα ζέρβα του Χριστού που λένε τραγουδάκι από τη Θράκη μας, και να παρακαλεί εκεί με δεξιά θέση την Παναγία, να παρακαλεί τον Αφέντη τον Χριστό για όλο τον κόσμο, για κάθε ψυχή, για κάθε απολωλός πρόβατο, για κάθε μετανόητο, για κάθε δυσκολεμένο, για κάθε μοναχικό άνθρωπο. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης έζησε στην έρημο από τα Σπάργανα ακόμη, που λένε τροπάρια, και το Ευαγγέλιο που ακούσαμε το πρωί στη Θεία Λειτουργία. Έζησε μόνος του, μόνος με το Θεό, μόνος με τους αγγέλους και μόνος με τις πειρασμούς και τις δαίμονες και τις δυσκολίες. Τον τρυφερό αυτό παιδάκι να είναι ολομόναχο στην έρημο, αλλά ήταν επ' αυτό χάρις Θεού. Τον επεσκίαζε η Θεία Χάρις. Άλλωστε το ίδιο το όνομα το λέει αυτό. Τι σημαίνει Ιωάννης? Ήταν όνομα πρώτη φορά που γιόταν στην οικογένεια αυτή. Και έλεγαν τον βάλουνε Ζαχαρία. Τι σημαίνει Ιωάννης? Το είπε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού του Ιωάννου στο Ζαχαρία. Και το όνομα αυτού κληθίζεται Ιωάννης. Τι σημαίνει Ιωχάναν? Δώρον Θεού. Τι σημαίνει δώρον? Χάρις. Και χάρις Θεού είναι επ' αυτό. Είναι το δώρο του Θεού σε εμάς. Στα ελληνικά θα μεταφραζόταν το Ιωάννης Θεόδωρος. Θεόδωρος. Συμπίπτουν ενιολογικά Ιωάννης και Θεόδωρος. Είναι δώρο του Θεού στην Εκκλησία, στην ανθρωπότητα, στην οικουμένη, στην ψυχή μας, σε όλους. Μεγάλος Άγιος, μεγάλη χάρη, μεγάλο δώρο, μεγάλη ομορφιά. Γι' αυτό ας το γνωρίζουμε αυτό και ας τον εκμεταλλευόμεθα τον Αγιανάκο. Μην τον αφήνουμε, είμαστε πολλές φορές μόνοι. Και αισθανόμεθα απαρηγόρητοι και αισθανόμεθα δυσκολία. Ας του μιλάμε, ας το φωνάζουμε. Ο Άγιος εκεί είναι, δίπλα μας είναι, κοντά μας είναι, κολλητός μας είναι. Και πείτε δεν μιλάει. Δεν μιλάει γιατί είχε εντολή από το Θεό να μην παραβιάσει την ελευθερία μας. Το ξέρετε αυτό? Να μην παραβιάσει την ελευθερία μας. Και οι πεθαμένοι μας πολλές φορές θέλουν να έρθουν, να μας κουντήσουν, να μας ρίξουν μια καρπαζιά με αυτά που κάνουμε, να μας συνεφέρουν, να μας οδηγήσουν στα λάθη μας. Και όμως δεν τις αφήνει ο Θεούλης. Δεν τις αφήνει ο Θεούλης. Γιατί? Μην παραβιάσει την ελευθερία μας. Τι δώρο είναι ελευθερία? Τι δώρο Θεού, αλλά και τι ευθύνη, τι βάρος, τι δυσκολία. Θυμάμαι τον μακαριστό γέροντα Πορφύριο που έλεγε, πολλές φορές όταν ήμουν νεότερος πήγαινα στους ανθρώπους των ύπνων της Κυρίου και άμα κάνανε κάτι τους μάλωνα, τους επιτιμούσα, τους φερόμουν σκληρά για να μετανοήσουν, για να προσέξουν, για να αλλάξουν, για να φρονηματιστούν. Πάντοτε δηλαδή για καλό σκοπό και με αγαθό σκοπό. Πιστεύτε. Μετά κατάλαβα, λέει, ότι δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Τι ωραίο ήταν. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Γιατί? Γιατί ο Θεός γιατί δεν το κάνει? Υπάρχει και ελευθερία. Και αφήνει. Καταλάβατε. Και μετά λέει δεν το έκανα. Ερχόντουσαν οι Αμερικανοί άνθρωποι και λέει: Γέροντα, μας τρόμαξες, μας φόβησες, τι έκανες εκεί? Και κατάλαβα, λέει, ότι αυτό που έκανα δεν ήταν θεϊκό. Μπορεί να ήταν από αγάπη, μπορεί να ήταν λογικό, μπορεί να ήταν προορατικό, μπορεί να ήταν οτιδήποτε, αλλά δεν ήταν καλό. Σκέψε πόσο ο Θεός σέβεται το δώρο που μας έδωσε. Και σκεφτείτε αυτό καλά. Το δώρο της ελευθερίας, το δώρο του αυτεξουσίου.
1: Εκεί είναι.
0: Και προτιμά, προτίμησε, λέει ο Ιησούς Αυγουστίνος, ο Ιησούς Χριστός ως προαιώνιος λόγος να σταυρωθεί ως ένσαρκος.
1: Έχει την
0: Χριστός, παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ στον επίγειο παράδεισο, μπορούσε

0: δει τον Αδάμ να μην φάει. Και την Εύα, τρίξει με σφαλιάρα και έτσι πει: πλάκες, πού πάτε? Με δικές μου λέξεις. Λοιπόν, πού πάτε, τι κάνετε εκεί? Όχι, προτίμησε να σταυρωθεί η Ελλάδα. Προτίμησε να σταυρωθεί παρά να καταργήσει την ελευθερία του Αδάμ. Το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Αυτά τα πράγματα.
0: Που σημαίνει αυτό, τι? Ότι έχουμε και εμείς ευθύνη. Έχουμε ελευθερία, έχουμε δικαιώματα. Δικαιωμά μου λέει, το κάνει. Δικαιωμά σου, ξέρεις πόσο είναι αυτό? Μαχαίρι, δίκοπο. Καλύτερα να μην το έχεις πολλές φορές. Οι Άγιοι τι κάνανε? Οι Άγιοι τι κάνανε? Άφηναν την ελευθερία τους, κατέθεταν για την ακρίβεια την ελευθερία τους στα πόδια του Ιησού Χριστού και του λέγανε πάρτινε και κάντε ό,τι θέλεις. Εμείς δεν μπορούμε να την διαφεδεύσουμε. Κάναμε μόνο βλακίες και λάθη και κινδυνεύουμε να χάσουμε την ψυχή μας. Πάρτινε και οδήγησέ μας εσύ. Αυτό είναι η πίστη άλλωστε. Εμπιστευόμεθα την ελευθερία μας, τα δικαιώματά μας, αν θέλετε, στον Ιησού Χριστό. Και του λέμε, δίδαξόν τα δικαιώματά σου. Τα δικά σου δικαιώματα. Δηλαδή, τι θέλεις από μένα και τι θέλει ο Θεός από εμάς. Τι θέλει και με το Θεό. Ούτε λεφτά να του δώσουμε, ούτε να τον τιμάμε στο κάτω-κάτω, ούτε να του προσθέσουμε τίποτα. Όχι, δεν έχει ανάγκη. Ούτε δόξα να του προσθέσουμε, ούτε τα αγαθά μας έχει ανάγκη. Των αγαθών μου χρίαν έχεις, λέει ο προφήτης Δαβίδ. Αλλά τι, θέλει πάντοτε το καλό μας και μόνο. Το καλό μας και μόνο. Δηλαδή το θέλημα του Θεού είναι ό,τι καλύτερο για μας. Για μας προσωπικά, για τον καθένα προσωπικά ό,τι καλύτερο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τι κάνει κάθε φορά? Προσεύχεται και τι λέει στο Θεούλη? Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών. Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών. Εμείς δεν ξέρουμε πολλές φορές. Και νομίζουμε ότι καλό και συμφέρον τα λεφτά είναι μια θέση, είναι ένα αξίωμα, είναι υγεία. Είναι αυτά. Είναι καλά αυτά. Σχετικά όμως μεγέθη. Περνάνε γρήγορα και μένουν εδώ. Τι συμφέρει την ψυχή μας? Τι συμφέρει τη σωτηρία μας? Τι μας βοηθάει καλύτερα να στον παράδεισο? Να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή και βασιλεία? Δεν το ξέρουμε. Ο Θεός το ξέρει μόνο. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς, οι δυσκολεμένοι αλλά και οι μη, τι κάνουμε? Αυτό που λέει η Εκκλησία κάθε μέρα. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και τους αυτούς μας και τους άλλους. Και όλη μας τη ζωή, όχι μόνο την ψυχή μας, παραθέτουμε στα ποδαράκια του Χριστού. Και λέμε, Αφέντη Χριστέ, δικοί σου είμαστε. Και μάλιστα η Εκκλησία μας βάλει και με τρόπο ωραίο να σκύψουμε και τα κεφάλια μας μπροστά του. Να δηλώσουμε θεληματικά πάντα στην Εκκλησία, ποτέ τίποτα δεν γίνεται χωρίς την ελεύθερη θέληση του ανθρώπου, προσέξτε αυτό. Να του δηλώσουμε ότι όλα σε σένα τα αφήνουμε, Κύριε. Γι' αυτό και λέει ο λειτουργός σας και ασκεφαλάσει μόνο το Κυρίο κλείνομεν. Το όνομα ωμέγα, υποτακτική. Θα ασκεφαλάσει μόνο το Κυρίο κλείνομεν. Υποτακτική τι σημαίνει αυτή η έγκληση, τι σημαίνει?
1: Καλούμε και καλούμε.
0: Λέω κάτι σε τόνο παρακλητικό. Παρακαλώ να κλείνουμε τα κεφάλια μας, αν θέλετε. Η ευκτική τι σημαίνει? Σε τόνο ευκτικό. Μακάρι να θέλετε να κλείνετε τα κεφάλια σας. Και προσεκτική τι λέει? Εκλείνετε να τελειώνουμε. Πάει απαλά. Η οριστική το λέει καθαρά βέβαια. Κλείνουμε με όμικρον. Τι ωραία είναι αυτά τα αρχαία ελληνικά. Τι ωραία είναι η γλώσσα μας. Ένα μεγαλείο είναι η γλώσσα μας. Μια επιστήμη είναι η γλώσσα μας. Μια μουσική είναι η γλώσσα μας. Κάτι που αρχίζει από τη γη και τελειώνει και συνεχίζει πού? Στον ουρανό. Στον ουρανό. Γι' αυτό και χτυπάνε τη γλώσσα την ελληνική. Οι πάντες, τα πάντα, αν δεν εξοντώσουμε, αν δεν εξαφανίσουμε, αν δεν εξαλείψουμε. Αλλά εφόσον υπάρχει και μια εκκλησία που να λειτουργεί στα ελληνικά, η γλώσσα ελληνική δεν χάνεται. Δεν χάνεται. Γιατί είναι η γλώσσα του Θεού, είναι η γλώσσα της εκκλησίας και την ευλογεί ο Θεός. Ό,τι και να γίνει, ας τρών όλα τα θεριά, μεν και μαγιά στο τέλος. Και αυτό μετά στη ζυμώνη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όλον το φύραμα. Έτσι λοιπόν, φύγαμε όμως από τον Αγιανάκο, αν και δεν φύγαμε, έτσι. Είναι κοντά μας ο Αγιάννης ο πρόδρομος. Και από την ερημία του, πως λέει ο κ. Αλέξης Παπαδιαμάντης σε ένα ωραίο ποίημα που το έχουμε αναφέρει πολλάκις, έρχεται και στη δική μας ερημία. Και στην ερημία του μέρους που μένουμε αν είμαστε μόνοι, αλλά προπαντός στην ερημία της ψυχής μας, όταν φύγει χάρη από την ψυχή του ανθρώπου, και έλθω σκότος και αμαρτία και ο κόσμος της φθοράς και της απάτης. Η ψυχή τότε, ξέρετε, βρίσκεται στη μεγαλύτερη δοκιμασία της. Στη μεγαλύτερη δοκιμασία της. Και το χειρότερο πόλο λαμβάνει στους κοσίρους τα σχετικά του. Είναι μας ψυχή χαρπιθού, είχε κατάκι που λέει. Εντάξει, δεν μπορεί να καταλήξει μόνοι. Συνεχίζει σε φίλοι και ωστοί, δεν μα πάντα θε να έχουμε. Μα πάντα θα υπάρχουν όλα. Δεν μα βρίσκει κατηγορούμε όλοι. Δεν παράγουμε όλα που σκάδουμε. Μα τι είναι, δεν έχει θέλει. Δεν είναι τίποτα.

Αν δεν έχει τραβάξει τα ψύρια του, να πω για η θεία εγκάλυψη. Γι' αυτό με τόση δυστυχία για τα πορεία. Τώρα δεινά, δεν πει κάποιοι το Θεό μας. Δεν έχουμε το Θεό μας, το Χριστό μας, την Παναγία μας, την Εκκλησία μας, την ομοιοσύνη μας, την ομορφιά αυτή, τη θεϊκή χάρη. Άμα έχεις τη χάρη του Θεού, όλα τα έχεις, όλα τα μπορείς, όλα τα βαστάζεις. Και ας ανεβαίνεις τον πιο ανηφορικό και ανάντη Γολγοθά. Και ας έχεις αρρώστιες, και ας έχεις φτώχειες, και ας έχεις βάσανα. Η χάρη του Θεού σε κρατάει και αντέχεις και βαστάς όλα τα μαρτύρια. Και σε χαριτώνει και σε ομορφαίνει και ακόμα στηρίζεις και άλλους που σε βλέπουνε. Διότι είμαι όλοι παράγοντες αγωγής, όπως θα έλεγε η σημερινή παιδαγωγική επιστήμη. Παράγουμε αγωγή, δηλαδή οδηγούμε τη συμπεριφορά μας και επηρεάζουμε και τους άλλους. Να το. Επηρεάζουμε και τους άλλους. Οι άλλοι παρατηρούν και μάλιστα τους χριστιανούς, όλους. Όλους. Όχι μόνο τους παπάδες, τους καλόγιους, όλους. Πώς θα περπατήσουμε, πώς θα μιλήσουμε, αν θα ενστέψουμε την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, που τώρα το Σαρακοστάκι το ξεχάσαμε μερικοί. Λοιπόν, βέβαια, και μπορεί να μην νηστεύουν, και μπορεί να μην, αλλά παρατηρούν τους χριστιανούς. Γιατί, ξέρετε γιατί, όχι αν τους κρίνουν, τι να κρίνεις τώρα. Κυρίως και κατεξοχήν να βγάλουν το άχτι τους που αυτοί δεν το κάνουν. Και να πούνε μέσα τους, ρε να, υπάρχει κάποιος που το κάνει τουλάχιστον. Και βγάζει το άχτα αυτός ο άνθρωπος, το καταλαβαίνετε αυτό, μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό, τι μυστήριο είναι η ψυχή του ανθρώπου. Βγάζει το άχτα τους, υπάρχει ένας άνθρωπος, και θα πεις που το ξέρεις πάντα, το έχω ακούσει από πολλούς, μου λέει κάποιος παλιά, πάτερ εγώ όταν περνάξω από εκκλησία δεν κάνω το σταυρό μου, μπορώ και μέσα στο λεωφορείο, μέσα στο οτιδήποτε, δεν κάνω, αλλά ξέρεις μου λέει, βγάζω το άχτι μου όταν βλέπω τους ανθρώπους που είναι στο λεωφορείο ή στο δρόμο περάνε και κάνω το σταυρό τους. Εσύ γιατί το κάνεις λέω. Με έχει δέσει ο διάβολος μου. Αλήθεια είπε. Αλήθεια είπε. Αλήθεια είπε. Δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι μου, το καταλαβαίνετε αυτό. Εμείς το σηκώνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το σηκώσει, το ξέρετε. Ούγαρ πάντων η πίστη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι ίδιο γνώρισμα πάντων των ανθρώπων η πίστη. Δώρο είναι. Γι' αυτό παρακαλούμε το Θεό μας σε στερεώνει κάθε μέρα. Ή δεν μπορώ να πάω πάντα στην εκκλησία, λέει. Αλλά χαίρομαι όταν περνώντας από εκκλησία βλέπω ανθρώπους να μπαίνουν και να βγαίνουν. Ξέρεις πόσο αισθάνομαι, σαν να πήγα εγώ. Για καταλάβετε. Γι' αυτό είναι και μεγάλη και η ευθύνη μας απέναντι των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Και των αθέων. Δεν υπάρχουν αθέοι. Οι θεατροί της απιστίας έχουν τους λόγους που το λέει ο καθένας. Για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη. Διότι κοιτάνε. Και έχω τόση ανάγκη άνθρωπο από το Θεό, τόση ανάγκη από την Εκκλησία, τόση ανάγκη από τη χάρη του Ιησού Χριστού, τόση ανάγκη από την Παναγία, όχι από τίποτα άλλο. Όχι από τίποτα άλλο. Είχα παλιά έναν καθηγητή, Θεός συγχωρέστον, πήγαινα και τον έβλεπα. Και μου έλεγε, Πάτερ, τι θα σου έδινα. Και τη θέση μου και τα βιβλία μου και τα διδακτορικά μου και ό,τι άλλο. Να είχα λίγη από την πίστη που έχεις. Δεν έχω πίστη, αλλά αυτός έτσι νόμιζε. Να είχα λίγη από την πίστη που έχεις, ας ήμουν χαμάλι στον Περέα. Να ανέβαζα και να κατέβαζα τα φορτία. Τι να το κάνω που δεν έχω. Σε παρακαλώ, όταν έρθει, άρχισα να μου λες ψαλμούς, να μου λες κομμάτι από το Ευαγγέλιο. Θέλω, δεν θέλω, ξέρεις μου κάνει καλό. Τόσες φορές την ψυχούλα. Βέβαια. Γιατί θέλουμε την πίστη. Γιατί προερχόμεθα από το Θεό. Προερχόμεθα από το Θεό. Είμαστε φτιαγμένοι από Αυτόν. Είμαστε γενιά Του, που λέγανε ακόμη και οι αρχαίοι ελεάτε φιλόσοφοι της κάτω Ιταλίας. Προερχόμεθα από το Θεό. Και πηγαίνουμε στο Θεό. Είμαι δηλαδή, πώς το λέει, εκατασκευής ένθεη. Η πίστη στο Θεό είναι δομικό στοιχείο της προσωπικότητας. Δεν τη βάλουν οι παπάδες. Εμείς πολλές φορές κάνουμε πολλές βλακίες να τη βγάλουμε και δεν βγαίνει. Δεν τη βάλουν οι παπάδες. Ούτε όπως δεν είναι κάποιο συστήμα, το κάνει ο άνθρωπος από ανάγκη και... Όχι. Όχι. Είναι μέσα στην ψυχή μας αυτό το πράγμα. Όταν μας έφτιαχνε ο Θεός, μας έβαλε και αυτό.

η πίστη του είναι Θεόν, τροπροσωπία, φυσικό σημείο εγκατέσπαρτε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η πίστη στην ύπαρξη του Θεού είναι εγκατεσπαρμένη μέσα μας εκ φύσεως, εκατασκευής. Εκατασκευής, πώς λέμε τη γεωμετρία, η διάφρασή μου, δεν αποδεικνύεται, είναι κατασκευής αυτό. Άμα κάτσε να το αποδείξει, δεν το αποδείξει ποτέ. Έτσι και η ψυχή λοιπόν είναι αυταπόδεικτη. Γι' αυτό ερχόμενος ο Ιησούς Χριστός, όπως λένε οι απολογητές μας, επί της γης, για δύο πράγματα δεν μας μίλησε. Για την ύπαρξη, για την ακρίβεια, δύο πραγμάτων δεν μας μίλησε. Για την ύπαρξη του Θεού και την ύπαρξη της ψυχής μας. Γιατί αυτά τι είναι, αυτονόητα. Αυτονόητα. Οπότε αν μιλάμε για τα αυτονόητα, είμαστε λιγότερο ανόητοι. Αυτονόητα. Γιατί η ψυχή από μόνη της ζητάει το Θεό της. Και όταν δεν τον έχει, όπως είπα και πριν, υποφέρει. Ξέρει λοιπόν, για να πάει στον Άγιο Ιωάννη. Ο Άγιος Ιωάννης ξέρει την αξία της ανθρώπινης ψυχής, όσο λίγη. Και είναι τόσο στοργικός, τόσο στοργικός απέναντι στους ανθρώπους και περισσότερο στους αμαρτωλούς ανθρώπους, στους βαρυφορτωμένους ανθρώπους, στους δυσκολεμένους ανθρώπους. Εκεί έχει περισσή στοργή και δίνει και δείχνει ρέστα αγάπης. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μην τον αφήνουμε τον Αγιανάκο μας που σήμερα γιορτάζουμε το γενέθλιό του. Έτσι, μην τον αφήνουμε τον Αγιανάκο μας τον πρόδρομο. Είναι μπροστά από τον Χριστό μας, τον Αφέντη, έρχεται εκείνος και ετοιμάζει το δρόμο του Ιησού Χριστού στην ψυχή μας. Και ύστερα τον καλωσορίζει στην ψυχή μας για λογαριασμό μας. Για λογαριασμό μας, το ξέρετε αυτό. Πόσο μεγάλη αγάπη είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος για την Εκκλησία και για όλους μας. Πόσο μεγάλη αγάπη είναι. Και μάλιστα εμάς τους Έλληνες μας αγαπά ιδιαίτερα ο Αγιανάκος. Και να σου πω κάτι, το καταλαβαίνουμε. Και τι κάνουμε, ανταποκρινόμεθα. Όσες βλακίες και κάνουμε, όσα λάθη, όσο παρομητική και ανήμεθα, όσο εστικτώδεις πολλές φορές και ανήμεθα, καταλαβαίνουμε την αγάπη του Αγιανάκη. Και τι κάνουμε, ανταποκρινόμεθα. Τον αγαπάμε τον Αγιάννη. Γι' αυτό και το όνομά του έχουν τα περισσότερα σπίτια. Γι' αυτό και ο λόγος μας λέει: σπίτι που δεν έχει Γιάννη, προκοπή ποτέ δεν κάνει. Βέβαια, βέβαια, τον αγαπάμε τον Αγιανάκο. Στο 1821 στη Μεγάλη Επανάσταση δεν ήταν μόνο κοντά μας η Παναγίτσα, η ιδιαίτερα του Κολοκοτρών και η τύχη της Ελλάδας. Ήτανε και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Σαν σήμερα στη χάρη του έγινε στην Πελοπόννησο το 1826 η μάχη της Βέργας και η μάχη του Δυρού, κάτω στην Καλαμάτα, σύνορα Μεσσηνίας, Μάνης, Λακωνίας. Ο Ιμπραήμ, αφού τελείωσε με τον Μεσολόγγι, ήρθε με 6.000 αραπάδες, έχουμε γεμίσει πάλι τώρα. Λοιπόν, ήρθε με 6.000 αραπάδες, κάνει διάσκεψη ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, τι θα τους κάνουμε. Και εκείνοι που τους έφεραν, γριλίζουν τώρα, ξέρετε, άμα ακούσετε πει διαφωνούν, αυτοί τους έφεραν. Έτσι, προδίδονται γιατί είναι και βλάκες. Ήρθαν λοιπόν, ακούστε, δεν το έφερα, στις ειδήσεις. Ποιος διαφωνεί, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟ, το ΚΚ και ποιος τους έφερε, εμείς τους φέραμε. Αυτή τους φέραμε, αυτή κυβερνούσαν 20 χρόνια. Αυτή κυβερνούσαν 20 χρόνια. Και τώρα τους φόρτισαν και στη Νέα Δημοκρατία και συνεχώς συνεχίζει τη βλακεία και η Νέα Δημοκρατία. Και την πλήρωσε στις εκλογές, εγώ τα λέω όλα. Και πληρώσει κι άλλο κόμμα αν δεν βάλω μυαλό. Αν δεν βάλω μυαλό. Βέβαια, πάει Ελλάς. Πάει Ελλάς. Πού να είναι κοιτάρα σε εγώ να σηκωθούν τώρα, μας πάρουν με το κοινό, πάρουν αυτούς με το κοινό, γιατί εμείς τώρα ξεδοδαστήκαμε. Λοιπόν, να επανέλθουμε. Λοιπόν, άμα σήμερα για αυτά, όχι, άκουσε. Λοιπόν, ποιο κουλέει κάτω, φαίνεται ότι θα φύγει. Λοιπόν, και έγινε μία μεγάλη μάχη. Πάει βέβαια σε δύο τμήμα. Ιουνίου, ποιο έγινε ψεύς. Τι είχε μάνα τη μεσή και άλλη περοπή σε ξανατίος, όλο με τα βέρα, από τα δυνάμια και μέχρι θαλασσού. Λοιπόν, και καιρό θα και αμήν

βρήκαν. Ό,τι μέρα! 27 Ιουνίου ή αλλιώ. Μάλιστα, καλή ιδέα. Πόνο πιάστη. Τι θέσει για φέστα. Μαλάκιο. Σου κάτι παλιά. Λοιπόν, και διάγε μια τη Πελοποννήση βγαίνανε και έξω από το τείχορα από την άντρα και πετύχοντα του αραπάδε και σκαρέκοντα από τι περισσότερε. Ο Ντορέ χρειάστηκε. Μάλλον το στρατό, αντάξει, και προ πίσω στη φάση αγκαία. Έγινε μια μέρα και μετά, η μόνη επόμενη μέρα, έρευνα κάποια αποβιβασμό βίαση στον ολμυρό γύρω στη θάλασσα απέναντι για έρθει τα νότα των αγωνιστών. Αρχικό. Πήρα κάπου μια άδεια στον κάτω τη θάλασσα και στο μισό αραψόμισα. Ο Ντορέ που βέβαια μα ξεδόδια. Του έριξαν στη θάλασσα, του τακτοποίησαν. Αλλά ο Ιβραήμ δεν παρατηρεί. Τι κάνει. Την άλλη μέρα, εφουγγιαστικά 24 του μηνός, κάνει απόβαση στο Δειρό. Στο Ίτυλο. Είναι θάλασσα εκεί, ξέρετε εσείς από εκεί πέρα έχετε πάει. Αποβίβασε αμέτρη τους αραπάδες. Και πάει λοιπόν στο Δειρό και στην Τίμιοβα, ένα χωριό, με απόφαση να βάλει φωτιά, να κάψει τα σπαρτάκια, να κάψει και τους ανθρώπους, τους γέροντες, τα παιδιά και τους παπάδες. Το πέρα χαμπάρι αυτοί, βαράνε καμπάνες. Βγαίνουν όλοι έξω, παπάδες, παιδιά, γέροι, μικροί, μεγάλοι, κάπου 700 άτομα. Πήραν δραπάνια, τσεκούρια, ξύλα, αξίνες, στυλιάρια. Και ό,τι άλλο είχα, παρακαλώ κύριε από τις σακούλες σας. Αμάν πια. Και τι κάνουν, όρμησαν, σαν σήμερα στη χάρη του Αγιανάκου, όρμησαν κατά των Τουρκαραπάδων του Ιμπραήμ. Και εκείνοι όταν είδαν αυτό το περίεργο πλήθος, το συρφετό, να ορμάει με τόση μανία, με τόσο θάρρος και με τόση λεβεδιά, τι έκαναν, τα χάσαν. Και τι κάνουν, σταματάνε λίγο, σκέπτονται και γυρίζουν πίσω. Έτρεξαν προς τη θάλασσα να σωθούν στα καράβια. Αλλά τους πόλωγαν οι μανιάτσες κυρίως εκεί που πολέμησαν στη μάχη του Δειρού. Οι μανιάτσες κυρίως τους πελέκησαν. Μπαίναν μέσα στη θάλασσα, τους βουτάγανε τα μαλλιά και τους Αλβανούς και τους αυτούς τους έχουμε και τώρα. Και τους έσωσε και κατάλαβε. Γιατί ρε κάψε τα σπαρτά μας ρε. Γιατί κάνα τόσα αυτά ρε. Που λεβεδιά. Παπάδες και όλοι εκεί. Και μόλις το έτρεξαν και οι μανιάτες που το είδαν από τα γύρω μέρη και ήρθαν και οι υπόλοιποι και έμειναν ελάχιστοι Τουρκαραπάδες σώθηκαν στα καράβια στις δύο αυτές μάχες της Βέργας και του Δειρού ανήμερα στη χάρη του Αγιανάκη. Τον επόμενο χρόνο, σαν σήμερα πάλι, τα είπαμε και το πρωί, σαν σήμερα πάλι, αυτή τη Δευτέρα δεν μπορέσαμε να το πούμε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, γιατί εκεί οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι για το παραμικρό, δικαίως ή αδίκως δεν γνωρίζω, κλείνουν τα ραδιόφωνα και τελειώσαμε. Κανείς δεν μιλήσει, αυτό είναι δικτατορία. Θέλω να πιάσει την κυρία, τον κύριο εκείνο που σου έκλεισε την εφημερίδα, που σου έκανε, τακτοποίησε. Τι φταίει τα ραδιόφωνα, ή τι φταίει ο Κοσμάκης, πάει στη δουλειά του, κλείσει του δρόμου ή να του καταβάλει τη ΔΕΗ τα αυτά ή το ένα ή το άλλο, ή να κλείσει τα νοσοκομεία για να πεθαίνουν οι άνθρωποι άρρωστοι. Ο Κοσμάκης τα πληρώνει. Γιατί, δεν καταλαβαίνω, αυτό είναι δικτατορία. Θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί πάλι με δικτατορία. Όχι του μετάξα, ούτε του Παπαδόπουλου που είχε πεθάνει σαν προχθές. Σαν μεθαύριο. Αλλά του Στάλιν. Δικτατορία, να σου απολύσει όλο, σπίτι σας. Παράνομη και καταχρηστική. Σπίτι σας. Ποιος τολμά μετά. Έγιναν κράτος σε κράτη. Οι αριστεροί τους κάνανε. Εγώ τους έκανα. Τόσα χρόνια Πασόκ, τόσα χρόνια το ΚΚ, τόσα χρόνια οι άλλοι. Βέβαια, έγιναν κράτος σε κράτη. Μπορείς να πάρεις ανάσα, έστω τόσο κατοχή συνδικαλιστές. Συνδικαλιστές. Ο πρώτος κακός συνδικαλιστής είναι ο διάβολος. Ο μοναδικός καλός συνδικαλιστής ποιος είναι. Ο Χριστός, ποιον θέλετε να είναι. Αυτό δεν κρατάει τα δίκαια μας στα τρύπια χεράκια του. Αυτό δηλαδή δεν διδαξώνει τα δικαιώματά σου. Αυτό θα βαστάει τα δικαιώματά μας, να μας βάζει στον παράδεισο, να σώσει τις ψυχές μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάνει ο Ιμπραήμ. Τι κάνει ο Ιμπραήμ. Παίρνει 15.000 στρατό. Αυτό νίξε οι μανιάτες το επόμενο έτος. Το επόμενο έτος, 1827. 26 το νίξε οι μανιάτες. Αφού γύρισε από το Μεσολόγγι. Και πάει που λέτε, στο Μέγα Σπηλίου. Στα Χαλάβρητα. Στα Προσκύνητους. Στην Παναγίτσα την Κίμηση. Στην εικόνα του Ευαγγελιστού Λουκά. Στη Θαυματουργή. Εκεί είχαν πάει αμέτρητοι, άρρωστοι, κατρεγμένοι από τον Ιμπραήμ. Ξέρετε τι είχε κάνει ο Ιμπραήμ.

0: Ιμπραήμ, ξέρετε τι έχει κάνει ο Ιμπραήμ. Και τώρα τσέχουμε και στους Καμερών. Ξέρετε τι έχει κάνει ο Ιμπραήμ εδώ πέρα. Γενοκτονία! Αν δεν ακολοκοτρώνει σε κάποια άλλη γενοκτονία. Τι κάνουν αυτοί, πάνε 15.000 τουρκαραπάδες του Ιμπραήμ. Έφτασε μέχρι τα Καλάβρητα. Και άλλες 5.000 του Πασά της Πάτρας. 20.000 τουρκαλβανοί και τουρκαραπάδες κύκλωσαν το μοναστήρι γύρω-γύρω. Ειδοποιούν οι καλόγεροι ποιον άλλο, τον Γολογοτρώνη. Και στέλνει το φωτάκο, τον υπασπιστή του. Τόσος. Αλλά, πώς τα μενάρα. Λοιπόν, τόσος. Στέλνουν λοιπόν το φωτάκο με την προσωπική του φρουρά, με 150 παλικάρια. Κι άλλοι. Και τσιμαία τον Γολογοτρώνη. Δεν μπορούσε να αφήσει τον κλεφτοπόλεμο. Του έκανε μεγάλη φθορά με τον κλεφτοπόλεμο του Ιμπραήμ ο Γολογοτρώνης. Τόσο μεγάλη, ως χειρότερη από αυτή που είχε κάνει στο δράμα στα Δερβενάκια. Καταλαβαίνετε. Πού είσαι, ρε Θοδωράκη. Μόνο γι' αυτό, ρε Θοδωράκη. Πεσόθω γένος των Ελλήνων, του βάλουμε κελί να τον αγαπάμε. Πού είσαι, ρε Θοδωράκη. Πού είσαι, ρε Θοδωράκη. Θεόδωρος, να, Ιωάννης. Δώρο Θεού για το γένος μας, ο Θοδωράκης Γολογοτρώνης. Γι' αυτό κανείς δεν τον κατηγορεί, ρε Θοδωράκη. Όλοι τον αγαπούν. Και έχει εμείς στην Ελλάδα τώρα αδειάνδες και αγάλματα και αυτά. Τι καταλαβαίνει, καταλαβαίνει η ελληνική ψυχή. Λοιπόν, πήγε ο Φωτάκος εκεί και με 150 παλικάρια και με τη φρουρά του Γολογοτρώνη και τη σημαία. Είδε το φυσικό οχυρόν και έστειλε πίσω τη φρουρά του Γολογοτρώνη και τη σημαία στο Θοδωράκη και το είχε ανάγκη. Και έκατσε αυτό με 150 παλικάρια. Ο γενναίος αυτός από τα μαγούλια της Γορτινίας. Φώτιος Χρυσανθόπουλος, γιος παπά. Λοιπόν, κύκλος ο Ιμπραήμ στις 23 το μοναστήρι. Οι καλόγεροι μέσα δεν άδειαζαν να φτιάνουν, να ψένουν ψωμί. Ήταν αμέτρητος λαός και καταφύγει στο μοναστήρι. Και τραυματίες και τόνα και τ' άλλο. Δεν ευκαιρούσαν οι καημένοι, ήταν πολύ καλό, 200 όπως ήταν. Λοιπόν, να ζυμώνουν και να μαγειρεύουν και να ψυχώνουν το κοσμάκι. Πόσα είχαν κάνει τα μοναστήρια μας. Γι' αυτό είχε να τα χτυπάνε αλήπτα μερικοί. Πόσα είχαν προσφέρει. Πόσα είχαν προσφέρει. Και μόνο πατάμε στα γιασμένα αυτά μέρη που να βγάλουμε τα παπούτσια μας, θα έλεγα εγώ. Και να κλαίμε από ευγνωμοσύνη και από συγκίνηση. Και από δέος. Και λοιπόν, ήρθε και ο Νικόλαος Πετιμεζάς και οι άλλοι. Και το πρωί πρωί τα γιαννιούσαν σήμερα. 150 καλόγεροι έβγαλαν τα ράσα, φόρεσαν φουστανέλες. Φουστανέλες, καλόγεροι, μάλιστα, καλόγεροι. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και οι άλλοι που δεν επιτρέπουν να έχουμε πατρίδα και να έχουμε τόνα και να έχουμε τ' άλλο. Θα γίνουμε Στάλιν πάλι, ή Χίτλερ πάλι, εκεί μας πάνε. Γι' αυτό πήραν και τις ψήφους που πήραν. Το καταλαβαίνω όμως. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα μπει για τα άλλα για αυτούς. Γιατί αυτοί λένε για μας. Εγώ θα υπερασπιζόν την Εκκλησία, αλλά εγώ δεν έχω σχέση με τα κόμματα. Το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρετε πολύ καλά. Η Εκκλησία δεν είναι κόμμα. Όχι, είναι μάνα. Μοιάζει και για αυτούς ακόμη. Λοιπόν, τι κάνουν, βγάνουν λοιπόν τα ράσα, φοράνε τις φουστανέλες, παίρνουν τα όπλα, περάνε μπροστά από τον Φωτάκο και από τον Πεντιμεζά και τους άλλους και λένε, αφήστε να τους δείξουμε εμείς, λέει. Και άρχισαν πρώτη τη μάχη. Ανέβηκα μάλιστα στα δέντρα και χτύπησαν πολλούς προσκυνημένους. Ήταν Έλληνες, είχαν προσκυνήσει τον Ιμπραήμ και επειδή ξέραν τα μέρη, τους έφερε μπροστά ο Ιμπραήμ να δίνουν τους δρόμους. Χτύπησαν αυτούς πρώτα. Φωτιά και τσεκούρης προσκυνημένος, έλεγε ο Γολογοτρώνης. Χτύπησαν αυτούς και χτύπησαν μετά τους αραπάδες. Ήταν άβολο το μέρος, δεν σκότωσαν πολλούς. Μέχρι 200 έμειναν στο πεδίο της μάχης, τουρκαραπάδες. Από τους δικούς μας ένας μόνο φωνεύει. Ένας μόνο φωνεύει. Η Παναγίτσα και ο Γιάννης, ένας μόνο φωνεύει. Δημήτριος, δεν ξέρω, τον διάβασα το πρωί. Και ο Κωνσταντίνος Μέλιος πέθανε σε 3 ημέρες που ήταν επικεφαλής. Αλλά αυτός πέθανε από τη συγκίνηση ο καημένος. Έμεινα πολύ βαρέα τραυματισμένοι και ο Ιμπραήμ κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τα βάλει με την Παναγία. Ούτε με τους καλογέρους. Τα παλικάρια του Αγιάννη. Τα παλικάρια του Αγιάννη, την ημέρα της χάρης του, τα εμψύχωσε ο Αγιάννης, ρε βγάτε ρε έξω και δώστε ένα μάθημα στον Ιμπραήμ, ρε, τον Άθεο και Αντίχριστο, ρε, δώστε ένα μάθημα. Και βγήκαν τα παλικάρια και δώσαν ένα μάθημα, πού είναι αυτοί οι λεβέντες σήμερα, να βγουν στην Ομόνια να καθαρίσουν όλα αυτά εδώ πέρα, να ξεβρωμίσει ο τόπος, η πατρίδα μας, ρε παιδιά. παρακαλούμε τους Ευρωπαίους, παρακαλούμε τον ένα, παρακαλούμε τον άλλο, αφού εμείς στέμε για όλα αυτά. Με τις δημοκρατίες μας και με τόνα και μετά άλλο και μετά άλλο. Εμείς στέμε. Εγώ ως εκκλησία μιλάω, δεν μιλάω ως πολιτικό κόμμα. Εμείς στέμε. Τα κεφάλια μας στον τοίχο να βαρέσουμε πρώτα. Και μετά να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό, συγγνώμη από τους προγόνους μας, συγγνώμη από τα παιδιά μας, τα παραδίνουμε σε αυτήν την λέλα που έρχεται. Και ύστερα, αν μας δώσει ο Αγιαννάκος μετάνοια και διόρθωση βίου, να αγαπήσουμε ξανά τον Θεό, ξανά την πατρίδα, ξανά τα παιδιά μας, ξανά τον προγόνο μας και προπαθώ ξανά την ψυχή μας την αθάνατη. Πάει η ώρα. Την ψυχή μας την αθάνατη. Το θέμα βέβαια. Κι άλλη μια φορά πάλι νίξαν οι Έλληνες. Το έχω πει. Ανήμερα στη χάρη του Αγιάννη. Όμως όχι στο γενέθλιο, αλλά στην αποτομή του. Το έχω πει κι άλλες δύο φορές στο σταθμό της Εκκλησίας. Τα συγκινήσεως μάλιστα. Στην αυμαχία του Γέροντα. 1824. Είχε ήθελα να ξεπαστρέψουν τότε οι Τούρκοι και οι Αιγύπτιοι όλα τα νησιά μας. Ξεπάστρεψαν την Κρήτη με το Μελιδόνι, ξεπάστρεψαν την Κάσο, ξεπάστρεψαν τα Ψαρά. Θα πούμε μεθαύριο επέτειο. Πού να μας αφήσετε, δεν θέλω να τα πούμε. Λοιπόν, και ετοιμαζόντουσαν να ξεπαστρέψουν τη Σάμμο. Θέλω να ενωθεί λοιπόν ο τουρκικός στόλος με την Αιγυπτιακή αρμάδα. Και βγαίνει ο καπετάν Ανδρέας Μιαούλης και οι υπόλοιποι ανδριωμένοι με λιγότερα πλοία αλλά με μεγαλύτερη ανδρεία και δεν έχω χρόνο και συνάπτουν ανήμερα στη μνήμη του Αγίου.
1: Και τα λιγορείτε όλα.
0: 29 Αυγούστου 1824 την περίφημη ναυμαχία του Γέροντος που είναι κόλπος στην Μικρασία. Και ενώ είχαμε άπνια και κινδύνευαν να τα εξαφανίσουν τα πλοία, τα μεγάλα τουρκικά, οι αρμάδες και τα άλλα, σε μια στιγμή καθώς σήκωσα μέσα στο πλοίο του καπετάνα Ανδρέα Μιαούλη το σταυρό του Μιαούλη, είναι τώρα στο μουσείο στην Ίδρα, ένα μεγάλο σταυρό, το είχε στο καράβι και έβαλε ναύτη, το σηκώνανε και λέγανε δυνάμει, τιμή και ζωπιού σταυρού, Κύριε δώσ' μας νίκη. Κι άρχισε να φυσάει ούριος άνεμος και βγαίνει από τον κόλπο του Γέροντα, πυρπολικά και πολεμικά και χτυπάνε και τα τουρκικά και τα αιγυπτιακά και τα αποδεκάτησαν. Έτρεξαν να κρυφτούν τα τουρκικά στον Ελίσποντο και τα άλλα πήγαν κάτω στην Αλικαρνασσό και πέρασαν κάτω και πήγαν για την Σούδα και μετά για το λιμάνι της Αλεξάνδρειας για επισκευές. Ανήμερα στη χάρη του Αγιάννη και τη φάγανε αυτοί οι πολεμιστάδες που σαν τρεις μέρες νηστικοί πολεμούσαν τρεις μέρες εκεί. Πατρίδα, η ελευθερία της πατρίδας μας έχει αποτιμηθεί με αίμα, έχει πληρωθεί με αίματα αγωνιστών και τη φάγανε σαν σταμάτησε ο αγώνας από τα μπαρούτια της καπνούς, μόνο τα μάτια τους φαινόντουσαν, τίποτα άλλο. Τα λέει ο αγωνιστής Νικόδημος στα απομονωματά του. Μόνο φαινόντουσαν και τη φάγανε το βράδυ πια και το βραδάκι τελείωσαν. Τη φάγανε ψωμί και ελιές για να τιμήσουν τον Άγιο Ιωάννη. Είχαν κάθε λόγο να φάνε οτιδήποτε, αφού τρεις μέρες είχαν να φάνε και ασθενείς και οδηπόρος κλπ. Όχι, φάγανε ψωμάκι και ελιές οι ψυχούλες για να τιμήσουν τον Άγιο Ιωάννη, τον πρόδρομο που τους χάρισε την νίκη. Να τους. Να τους Αγιαννάκους. Κι άλλες κι άλλες κι άλλες περιπτώσεις, αλλά πέρασαν η ώρα και φτάσαμε σε 42 λεπτά και πρέπει να τελειώνουμε. Το θέμα μας βέβαια ήταν η πριν στήρα. Σήμερα Χριστού τον πρόδρομο τίκτην το κοντάκι του Αγίου.
1: Αυτή είναι η...
0: Είπαμε και το πρωί, είπαμε και τώρα.
1: Το
0: που έλυσε τη στηρότητα της μάνας του Άγιος Ιωάννης και την αφωνία του πατέρα του και γέννησε η Ελισάβετ και ο Ζαχαρίας δια των φυσικών νόμων με θαυμαστό τρόπο το μεγαλύτερο Άγιο της Εκκλησίας, τον πρόδρομο του Χριστού μας, τον Άγιο Ιωάννη. Γι' αυτό και σήμερα η Εκκλησία τιμά, έτσι γράφει το παλαιό συνταξάριο, τιμά και τους γεννήτωρας του τιμίου προδρόμου, τον Άγιο Ζαχαρία και την Αγία Ελισάβετ, κάνοντας ένα είδος

Σαν τον Αγιανάκο δεν θα υπάρξει άλλος, γιατί δεν χρειάζεται άλλος. Είναι μοναδικός, θα είναι μοναδικός μέχρι την τέλεια του αιώνα. Και σε αιώνα τον αιώνα στη βασιλεία μετά. Ας τον αγαπάμε τον Άγιο Ιωάννη. Ας ευχαριστούμε τον Θεό μας που μας έδωσε ένα τόσο μεγάλο Άγιο, ένα τόσο πρεσβευτή, ένα τόσο τρυφερό και στοργικό πατέρα, φίλο, αδελφό, προστάτη και όλα τα άλλα τα καλά και τα ωραία. Και τώρα που είναι μικρούλι, θα τον πάρουμε αγκαλίτσα και κοιμηθούμε απόψε όλοι μαζί και ας του πούμε ό,τι θέλουμε ο καθένας. Και ας τον ευχαριστήσουμε τον Αγιανάκη. Και σίγουρα ένα παιδάκι γεννά στον άνθρωπο τα πιο ωραία αισθήματα. Τα πιο ωραία αισθήματα που έχει στην αρχή και συναισθήματα. Ό,τι πιο ωραίο το ανακαλεί στην ψυχή μας. Ανακαλεί τη δική μας παιδικότητα, τη δική μας αθωότητα, τα δικά μας αισθήματα. Ό,τι άλλο θέλετε που ξέρω εγώ. Ξέρουμε τι είμαστε, ποιος ξέρει τι είμαστε. Τίποτα δεν ξέρουμε. Ο άνθρωπος είναι άβυσος, λέει ο Αυγουστίνος. Και επικαλείται την άβυσο του Θεού. Ας έχουμε την ευχούλα του Αγίου Ιωάννου και όσοι τον γιορτάζουν και τον τιμούν και έχουν και το όνομά του, σε ευχόμεθα χρόνια πολλά. Αλλά χρόνια πολλά και για όλους, σε όλους μαζί τον Άγιο μας Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και να δώσει πάλι χάρη του στα γενέθλιά του, να τον γιορτάσουμε και του χρόνου. Και μακάρι να πούμε καλύτερα πράγματα από όσα είπαμε σήμερα, που πιθανόν πικράναμε κάποιους, αλλά από τον πόνο το μεγάλο και στενοχώρια μας λέμε κάποια πράγματα μερικές φορές. Φαίνεται υπερβολικά, αλλά μπροστά στο κακό που γίνεται είναι λίγα. Ας δώσει ο Θεός να έρθουν ημέρες αναψυχής, ημέρες μετανοίας και διορθώσεως για όλο το Ρωμαϊκό και για όλη τη γη. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλ, τους επιτρόπους, σταθμό της Εκκλησίας μας, τους ακροτάς αυτούς, τους εγγύς και τους μακράν και τους παράγοντας αυτού και ιδιαίτερα όλους εσάς που ήρθε σήμερα και κάναμε και τον Εσπερινό του Αγίου Ιωάννου την απόδοση της εορτής του, του γενεθλίου και τη φτωχή αυτή ομιλία με θέμα «Η πριν στήρα σήμερον Χριστού των Πρόδρομων τίκτη». Και να είστε καλά. Μεθαύριο Παρασκευή δεν θα λειτουργήσουμε, γιατί κάναμε σήμερα αντί της Παρασκευής, όπως είχαμε πει. Και πρώτο ο Θεός την ερχόμενη Τετάρτη, πρώτη του μηνός Ιουλίου, θα κάνουμε Εσπερινό, 2,5 ώρα και συνέχεια ομιλία με θέμα «Η Παναγία των Βλαχερνών». Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ας πάρουμε το ηθικό με τις Εκκλησίες και να φύγουμε.

0: Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη μας και τον βοηθό του. Ευχαριστώ όλους σας. Χρόνια πολλά για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες των Αγίων Αποστόλων και λοιπόν Αγίων. Σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Χρόνια πολλά.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισάβρων 39 στα Εξάρχεια.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και ποιμένας, από τις εκδόσεις Άθος, στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης, εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός, ο Επίσκοπος και οι Ιερείς, Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
4: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη, και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους, 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανάμεσα στον αιώνα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
0: Πάντα χπαρούν και πάντα πληρούν, ο θησαυρός να καθόν τη ζωή χορηγός ελθέ και σκήνουσαν ημίν και καθάρισαν μας από πάση κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεόν Σελέησιν μας, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεόν Σελέησιν μας, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θεόν Σελέησιν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναγία Τριάς Σελέησιν μας και η λάστη της αμαρτήσιμων δέσποτες χώρισοντας τον αμίας ημίν. Άγιο Επίσκεψη και η αιστή στενής μου νένου και το όνοματός. Κύριε Λέησιν, Κύριε Λέησιν, Κύριε Λέησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πατέρ ημών εν σου εν εις αγιεστεί το όνομά σου και το βασιλείο σου ημιθείτο το θέλημά σου στον ουρανό και πτής γης. Τον άρτωρον αν τον επιούσιον δώσει μεν σήμερα και άφεσε μεν τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δυναμής και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον των κληρών ομοίων σου νοικαστή βασιλεύ κατά βαρβάρων δουλμένο και τόσων φυλάτων δια του σταυρού πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ο υψωθήσεων των σταυρωικού ίω του επώνυμου σκηνή πολιτεία. Του εκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό έφερον τη δυνάμει στου πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων την συμμαχία να έχει την σύνοπλων ειρήνη αίτιων τρόπεων. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχητε μη παρήδη σε αθήτα και εσύ ησιμών πανημητέ Θεοτόκη. Στηρίξον ορθοδόξων πολιτείων σου ζω σκέλευσε βασιλεύει και χορήγει αυτή σου ονώθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κυριελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κυριελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
2: Κυριελέησον.
0: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα μου να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας.

0: Αμήν. Δόξεν ψήστη Θεό και πηγή ειρήνη εν άνθρωπος ευδοκία. Δόξεν ψήστη Θεό και πηγή ειρήνη εν άνθρωπος ευδοκία. Δόξεν ψήστη Θεό και πηγή ειρήνη εν άνθρωπος ευδοκία. Κύριε τα χείλημα ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλημα ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τη πληθύνθη εν θλίβοντα με πολύ πανίστατα επέ με πολύ λέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Εσύ δε κύριε αντιλήπτορ μου δόξον και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προ κυρίων και έκραξα και υποψών εξόρσα γιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο έξι για την κύριο αντιλήψητά μου. Που φοβηθήσει μου από μοιριάδο λαό των κύκλων συνυπτηθεμένων. Για να στα κυρίε όσων ο Θεό μου. Ότι εσύ επάταξε πάντα στου εφραίοντά μου ατέω οδόντα συναρτολών συνέτριψε. Το κυρίω η σωτηρία και από τον λαό σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνο έξι για την κύριο αντιλήψητά μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξι με μηδέ του εργείου σπαιδεύσου. Με τα βέλη σου είναι βάγει σαν μου και επιστρίξε επέ με την χειρία σου. Που και στην ύλαση τη αρκή μου από πρόσωπο τη οργή σου και στην ειρήνη τη σωστή μου από πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμή με πυρήνην κεφαλή μου σου φωτή μου βαρύ βαρύνσαν επέ με. Προσώσαν και εσάψαν ομολοπέ μου από πρόσωπο τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατακάμφθηνε στόλου όλη την ημέρα και θροπάζουν απορβόμενοι. Ότι έψω με πλήση εν εμπεγμάτων και ο και στην ύλαση τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπνώθηνα ω φόδρο ριόμουν από στην αγκό τη καρδία μου. Κυρία εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στην αγκό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη και τα λοιπά με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και αισθενέται μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου ξυναντίζουν μου γκίσαν και αίσθησαν και γκίσαν μου τον ακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζουν τις δούντες στην ψυχή μου και ζούντες στα κακά μου ελάλες ονατεώτας και δολιώτας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφό σου κρίκων και ως άλλου σου κάνουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακών και ο κρέκουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι επί σύ κυρίλ πισα ίσα του κύριο Θεό μου, ότι είπατε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντό αληθήν οπόδο με επέμε με δολερμόνισα. Ότι εγώ είμαι αστιγά έτοιμο και αληθών μόνο που είμαι στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου αγών αγγέλων και με ρημνήσω επί τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατώ εντεπερμέ και πληθύν θύση μου σύντο με αδίκω. Οι ανταποδότε με κακά αντιόθεν διαβαλών με επί κατά δύο κονοθοσύνη. Μη καταλήψει με κύριο Θεό μου, η βοστή απε μου πρόσχεση στη βοήθειά μου κυρίω τη σωτηρία μου. Μη καταλήψει με κύριο Θεό μου, η αποστή απε μου πρόσχεση στη βοήθειά μου κυρίω τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσορθίζω, δίψε η ψυχή μου πω απλώ η σάρξ μου εν γη ερήγων και αβάτο και ανίδρου. Ούτω εν το αγίο φθήνση του ειδίν την δύναμη και την δόξη σου. Ότι κρίσουν το λέω σου περζά στα χείλ με πενέσει, ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη ρώτα κύριε μου. Ω εξτέατος και ποιότητος εμπλήστη η ψυχή μου και η γέλε γαλλιάσου σε να είσαι το στόμα μου. Η έμνη μόνο βόνισε από τη στρομονή μου εν της όρθρης αμελέτων ισιώτη. Γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτω τον τέρμα της αγαλλιάσου μου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν ανταλάβω τη δεξιά σου. Αυτή η δεϊσμά την εζήτησε την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παρωθήσονται οι σχήρες νυφές μου ρίσαι αλλού που εκονέσονται. Ο δε βασιλές σου φρανθίστε από το Θεό πενεθίστε πάσο αν είναι αυτό την εφράγιστο μάλλον τον άδικα. Εν της όρθρης του νησιώτη γεννήθη εις βοηθός μου και της σκέπτου του έργου της αγαλιάς σου. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δάντε λάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρική Υιό και Άγιο Πνεύμα την ίν και αίκη εις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική Υιό και Άγιο Πνεύμα την ίν και αίκη εις τους αιώνους των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου μέρασε και έκραξε εκνοητή εναντίον σου. Εις ελθέν των οποίων σου προσ ευχή μου κλείνει το συνδέσει μου. Ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδικησε, προσλογίστη μετά το κατάβλημα των ζηλάκων. Εγεννήθηνο ή άνθρωπο βοήθητο εν κρίση ελεύθερο. Ω ή τραυματίε καθευδοντέ εντάφων, καμνήση έτυχε φτυπτή χειρό απόστησεν. Έθε εντό μελόκο κατωτάτων, σκοτεινή και ενσχέ θανάτου. Επεμέ πεστηρήθη ο θυμό και πάντω του μετερισμού επίγαξε με ναι. Εμάκρυνα στου γνωστού μου απεμέ θα εντό με βδελή με αυτή. Παρεδόθεν και ούκα ξεχωρώ εγώ μου οφθαλμή μη στένησε να εκεί έκραξα προς σε κύριο την ημέρα αντίπεντα σε προς σε τεσχύρε μου. Η τη νεκρή πίστη θα βάσει η ιατρία να στήσει και έξω μου εντέσει. Η διηγήσε τέτοια εν τον τάφτο λέω και την αλήθεια μου σύντη απολία. Η γνωστήσε τέντο κατά θαυμάσια και δικαιοσύνη σε μη επιλεγισμένη. Καγό προς σε κύριο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι ότι κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' μου. Δοκώσιμη εγώ και νικόψε εκνότητό μου ψωθεί δεν ταπνώθη και εξπορήθη. Επεμέδει δίθεν ενεργήσει οι φοβερισμοί σου εξετροξάν με κύκλωσαν μα ο ίδωρον όλην την ημέρα περιέσχομά μου. Εμάκρασαν τον ούφλαν του πλησίων και του γνωστού με από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε την εκτή εναντίον σου. Εισέλθε των οποίων σε προσευχή μου κλείνουν το ουσί στην δεησίνη. Ευλόγη η ψυχή μου των κοινών και πάντα τα εντό μου το όνομα το άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κυρίων και μη πλέον θάνου πάσε στο σεντοποδό σου αυτού. Τον υπλατεύοντα πάσε στο σανομίο στον γιο μου να πάσε στο νόσο σου. Τον λύτρο μου να εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να έρθει στην τιμή να σε ανακοινιστεί σε το σε του ενότη σου. Ποιον έλλειμου είναι ο κυρίω και κρίμα πάση τη οικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτό το Μωυσή τη Ισή Ισραήλ τα θύματα αυτού. Εκτίμων και λέει ο κύριο Μακρόθυμο και πολύ έλεο και στέλο οργιστή ή του δέη στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομίου σου να πει στην ημινού δε κατά τη σημαρτία σου μόνο τα παιδική μην. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που τη ζει σε κρατέω ο κύριο στέλο αυτό επί τη φωμένη αυτών. Καθώ να παίξουν ανατολέ αποδεισμών εμάκρυν αυτών τα σανομίασμων. Καθώ εκτήρη πατήριο σου κτήρισε κύριο στου φωμένου αυτών ότι αυτό έγινε το πλάσμα ήμουν εμνήστη του ξεσμένη. Άνθρωπο ω κόρτο η ημέρα αυτό ή άνθρωπο ο ρούντο εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθη είναι αυτό και ούχη υπάρξει και ούχη επιγνώστη επί των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και ω το αιώνα επί τη φωμένη αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό επί ίσιον τη φυλά σου την διαθήκη αυτού και μεμμένη των εντολών αυτού του πίση αυτά. Κυρίω είναι το ουρανό ή τιμά στον θρόνο αυτού και βασιλεί αυτού πάντα του πόζει. Ευλογεί τον κυρίων πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ πλήντο στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κυρίων πάση να μα αυτού λειτουργεί αυτού επιόντω το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κυρίων πάντα τα έργα αυτά εν παντί το από τη δεσποτεία σου αυτό ευλόγη ψυχή μου τον κυρίων. Εν παντί το από τη δεσποτεία σου αυτό ευλόγη ψυχή μου τον κυρίων. Κυρίω άξον τη προσευχή με να τσιτεντήσει με τη αληθία σου εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου τη δικαιοθή την οποία σου πάζουν. Ότι και τη διέξον εχθρό την ψυχή με ταπείνωση νη γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρό αιώνα και η κυρία συναφέρουν το πνεύμα μια μεταράκτη καρδία μου. Εμπνή στην ημέρα να αρχιά να μελέτσει εν πάση τη έργη σου που είμαι στον χειρό σε μελέτο. Διεπέντα σε προσέντα χείρι μου ψυχή για να υδρώσει. Εκεί είσαι όξο μου κυρία εξέλιπτο πνεύμα, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσουν τι καταβαίνουν στην σλάκου. Ακουστών πίσων με το πρωί το λέω σου την επισύλληψη. Αγνώρισε μου κυρία εδώ να πορεύσουν προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προ εκατέφυγαν την τάξη μου του πίνει το θέλημά σου τη ο Θεό. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσουμε την γευθεία και δόρματο κυρία ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψε στην ψυχή μου και την τελέσου και σολυθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα στου λέγοντε στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάξον κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσουμε την γευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα την κοινή και αγιο και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόνη κυρία δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθούμε.
0: Κυρία δεηθούμε.
1: Υπέρ τη άνθεν ειρήνη και τη σωτηρία του ψυχών ημών του κυρίου δεηθούμε.
0: Κυρία δεηθούμε.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεό Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθούμε.
0: Ιερέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Οίκου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώδων αυτό του Κυρίου Δεϊθούμε.
0: Ιερέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών

0: Γραφήν του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστικων των ναυτές του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίσφη ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρυσθήνε ημάς από πάσης θλίψεως

0: Κύριε φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ρέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι,

0: Άρα Κύριε, γενετάφτη και στήθαμαστε εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλαγημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ο πάντων επέκτηνα εν γεννητής γυναικών, εξήρας και γέννησε και κυραλέας, μήτρος προφήτα και πρόδρομε, ώστε τη συγγέννηση είναι με Θεός των ένων, άδομεν φερμοσύνος εκπόντες υπόθω, παράσκου ημίν τα κρήτων

Τη λαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος Ιησού εστίν βασίλειν.

σκότωσαν την γυναίκα, εξήλθεν ο φόβος αυτών και εις τα πέραντα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Σαν γυναίξαντε στα έθνη αλλής και διδάξαντε στα πέραντα σε πρασκηνή. Συμματρή και πνεύματι Χριστέ ο Θεός, δι' αυτόν στερέωσαν πίστην την ένθεα και της λαής κατάπαιρνα.

0: υποκαταχρέωσε πάντε σε ψεύδον μεγαλύνομαι.
1: Εσπλαγνία το χειρός ο Θεός, πρωτίστας εξαπέστειλεν ημάς εν το κόσμο, φαίνοντας φτωχία του κηρύγματος, πλούτον την ουράνιον της πέραση, διόν και πρωτίσαντε στην πίστην την ένθεα, ανήνουμεν ευσεβώς την θείαν ημών.

0: φακέρι τώρα να σοφόν σοφίαν εξεφάβλησαν. Τη ιδιωτία του κηρύγματος τα έθνη σοφίσαντε οι θείοι Απόστολοι, ορθοδόξουσαν οι μνήν των δημιουργών και μόνον Κύριων.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, κινήν και οίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Βοήθα στη συνθλίψη Θεοκήτων και προστάτης υπάρχει στις εν ανάγκες. Απεγνωσμένης ελπίδα παρέχουσα και ανιάτοντας νόσους καθέρουσα. Θεωτό και πανίμνητε δύο υπερήμων.

0: Ελάβει την έφοδον μπροστά τη υπάρχον δερμότατο. Θαυμαστό ο Θεό εν τη Αγία αυτού Απόστολοι, μάρτυρε και προφήτε, ιεράρχαιοι και δίκαιοι. Οι καλώ των αγών ατελέσαντε και την πίστη τηρήσαντε. Παρησίαν έχοντε προ το σωτήρα. Υπέρ ημών αυτών ω αγαθών οικεντεύσατε. Σωθήνε δεόμεθα τα σπιχά.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ημών η Θεώνας χορός και ύψευσα και μεταπληκτή λοχή αναγνεύουσα. Συ προσπληκτό άκρατε μετά φόβου κράζων και πίστεως εκβαθών και νόσων δεινών και πάσης ανάγκης με διάσωσον.
2: Ελέησον με Θεός κατά το Μέγα Ελέος και κατά το Πλοίο στον εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομά με. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου να οποίον μια στη διαπαντός. Ή μόνο ήμαρτων και το πονηρών ο οποίον σε ποιήσω όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν ουκρινές θέσεις. Ιδούγαρα εν ανομίες εν ηλίθιν και αμαρτίες εκεί σε με μύτη μου. Ιδούγαρα ηλίθιν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη ραντίσμη όπου και καθαριστήσουμε. Πλυνίσμα και πληγαν αλευκανθήσουμε. Ακουτίσουμε αγαλία σου και φροσύνα. Αγαλλιώσονται στέτοι τα πνευμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από το νοματίον μου και βάσει τα συνομία μου εξάλειψαν. Καρδία καθαράν κτίσεν εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθέ εγγέννησε εν τη αγάπη σου. Μία απορρίψη μου του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε από αιμοπόδο σου.

0: αναλύσεων σωτηρίου και πνεύμα του μονοπτώ στηρίξών μου. Διδάξον μου στα σωδού και ασέβησε πίσω επιστρέψου. Ρίσιον ξέμοντον ο Θεό, ο Θεό σωτηρία μου αγαλία στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κυρία τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγείλει την ενεσύνη σου. Ό,τι ήθελε στα θυσία μου, εδώ κάνω όλο καυτό μου τα παιδοκή. Στη θυσία του θα πνεύμα στετριμένων καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό. Πού και εξοδενώσει αγάθμεν κυρία ενδιευδικία στην Σιών και εικονηθεί τότε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη Σιών δικαιοσύνη αναφρών και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριόν σου Μόσχου.
1: Τριστάτο κρατέου, ο τεχθή εκ παρθένο, απαθία εν βυθό ψυχή το τριμερέ καταπόδισον δέομαι, όπω εν την πάνω την εκρόση του σώματο επινικιονά ο μελόδημα. Βαπτιστά του Χριστού πρεσβέ, περιμόν ω όρθρο επρεπή του ηλίου προτρέχων, στηρευούση ο βλαστό και ρίτη εμφανώ τη παρθένο το κύμα, πάσιν ειντικουμένη, αναλάμπιν τη πέρασιν φωτισμών ευσεβία και χάριτο. Βαπτιστά του Χριστού πρεσβέ, περιμόν προφήτη αληθό του υψίστου κληθή. Η προπορεύση γαρ Χριστού βοάση το Υιό Ιωάννη πανέφημε πνεύματι ο Ζαχαρίας Παναγίου φερόμενο στην οδόν ετοιμάσει του κτίσαντος. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβε περιμόν ρημάτων Γαβρίλη Ζαχαρία ακούσει αγγελία θεϊκή σε δίχτυα πυθή και συγγύν κατακρίνεται. Λύεται δε άφρον ταύτιση φωνή γαρια γέννηται Ιωάννη του Βλόγου ο πρόδρομο. Υπεραγία Θεοτόκη ω ενημάσει πόλη του Θεού τότε παπαν βασιλέω Θεοδόχων ευαγγέ κοιμήλιον σεπτών Θεοτόκη Πανάμα με φρούρισαν συν τη ρουχίαν την αή επιμούσαν σε και γερεύσαν πίστη το τόκον σου. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν υπέρμα και δόξης της του Χριστού παράσκου μηχάν φευρονία και φωτισμών την συνεφημή σε φωτοφόρων και σεβασμίαν πανηγυρινά άσμουση. Αγία του Θεού πρέσβε περιμόν μελέτη θανάτου δίνε και λαμπρίνα σαμάρτη φευρονία σου την ψυχή έδρα με προσύψου μαρτυρίου διαβασάνων πολλών προσαχθή σε Χριστό. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, νιώσα απόνησα σκητική στην άρουναν μάρτη τη καρδία σου τη λαγό μαρτύρων εδρέψου του στεφάνου αθλητικό στο Θεό η μονάδουσα και νικαίει και στου αιώνε των αιών να μην ο νεύματι πάντα δημιουργών έξου Θεομήτρο αρκώθη ο νευσεβό ποθή σα ακόρη φευρονία μαρτυρικό. Πώς είναι αυτό, πώς ενήνεται.

όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν το Πατρί και

ωφέλη μα συνέλκυσον και αποκλεινών από παντία κυλίδο στον φιλάνθρωπο. Διαπαντό και τεβόνο πρέσβη σε πρόσωπο.

0: κλέψον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Κύριε.
1: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

0: Αμήν. Υπήρην στήρα σήμερα Χριστού τον πρόδρομο εντύχθηκε αυτός το πλήρωμα πάς της προφητείας όν περγάρ προανακήρυξαν οι προφήτες του τον διέν Ιορδάνη κυριοθετήσας. Αλλή δείχθη Θεού λόγου προφήτης κήρυξο μου και πρόδρομο.
1: Προφήτης κήρυξο μου και πρόδρομο.
0: 25η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας ως ημάρτυρος και πολυάθρου Φεβρονίας, πρίξη τη γυναικών καλονή Φεβρονία, το μη κεφαλής ως καλής η πρίξη γίνε, δω και δε Φεβρονή ξύφη αυγένα η κάδη πέμπτη. Τι αυτή μένα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ορεντίου και των έξι γνησίων αδελφών αυτού, όν τα ονόματα Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Χρυμίνος, Κυριακός και Λαγκίνος. Τι αυτή μέρα η ανάμνηση της υπερλόγων και πάσων ελπίδα δοθείς ημίν βοήθειες παρά του Μεγάλου Θεού και Σωτήρας ημών Ιησού Χριστού δια των πρεσβειών της ασπόρος αυτών τεκούσης κατά των διαγείστε και θαλάσσης του χρυσάντων την καθημάς βασιλίδα των πόλεων και πάνω ελευθερία παραδοθέτων και τελείο αφανισμό. Τι αυτή μέρα μνήμη του Σου Πατρός ημών Διονυσίου του Εντοάθο της Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων Πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός ελέησον

Πνεύματι και νυν και αίγιος εις αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάσσιτι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεγεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίγιος εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τη

0: και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι εξωθήσαν το σταυρό εκουσίως, διαπονήμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλήσιμο, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχίαν έχει εν την σύν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων, και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτας και εσύ ασημών. Πανύμνητε Θεοτόκια, στήριξαν Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζευσα και έλευσας βασιλεύειν και φορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκην.

0: Θα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον.
0: Ότι ελεημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους Ευδοκία, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους Ευδοκία, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους Ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθη σαν θλιγοντές με πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και εσωτηρεί αυτό το Θεό αυτού. Ψή δε Κύριε αντιλήπτορ μου η δόξα μου και ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο να κέκρυψε και πήκουσέ με ξόρους αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος έτσι για έκνο ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ουφοβηθήσω με από μυριά των λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριος όσον ο Θεός μου της υπάταξες πάντα σε τρένοντάς ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σε ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα υψή και έρθιν ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μην το θυμό σου έντσες με ξουπεδέσεις με, ότι τα παίξω παϊσάν με και πεστήσες με Κύριε μου. Ούτε μια ενδερκή μου από προσοχή σου, ούτε στην ελίσσο θέση μου προς ονομών μου. Ότι εννομίων παίρνει και μου σε φορτιόν βαρυβάντησαν με, προσοχήσαν με, πες μου προσοχού της αυτοσύνης μου. Εταλεπόρσε και κατεκάφνε ως τα εξώνη την ημέρα της ροπάσου να πορευόμουν. Ότι εψώμε με πλήσαν εμπεκμάτων και ουκαστηνία στην σερκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρο ριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και στεναγμός μου από σου καπεκριβή. Η καρδία μου τεράχθην κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησίων με ξαναδίες μου ίγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες στα κακά μου ελάτησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κρικών και ως άλλο σου κανήκον το στόμα αυτού. Και γενόμενος σε άνθρωπος σου κακούν και ούκ έχουν εν το στόμα και αυτού ελεγνούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπι σας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπος. Μη ποτέ επί χαρός η μήτρη μου και τους αλευθύν επόδες μου επέ με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και είχε κρατέονται επέρε με και πληθύν τις ανημίσουντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντι αγαθών ενδιευαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες την βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες την βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεύθριζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου. Εγκύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθεις του, η δίνη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρρώτας κύρας μου. Ως εξ θεάτος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγκαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρσης σε μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντιλάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις ελεύσονται στα κατώτητα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσο μνίον εν αυτό ότι εν εφράγει στόμα λέγουν τον άδικα. Εν της όρσε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δε αντελάβε το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έτρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου, προσευχή μου κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήθησε, προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάχων, εγεννήθηνος σε άνθρωπος αβοήθητος ενεκρισέ.

0: ελεύθερος, ως η τροματία καθεύνοντες εν τάφο, ον ουκ εμνής της έτη και αυτή της χειρός απόστησα, εθεντόμεν λάκκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με, εμάκρυνα στους γνωστούς που απέ μου εθεντόμεν δέλυμα αυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην οι οφθαλμοί μου στέμισαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις τα μάσια ιατρή αναστήσουσε και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Κακό προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, αποθήτη ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόψε κνεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επε με δίλθον εοργές φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα θα εντόσμουν το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφθάνω πάσαστας εν τα αποδόξεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσαστας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσαστας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαί του η νεότη σου, ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέες τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η τύρη πατηρίου σοπτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνής ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίηση όν της φυλάς την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί σκύπιούντες των λόγων αυτού. Του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού υπιούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της εσφωτίας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της εσφωτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γίνη της ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμεινείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου εμπίμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μη αθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το ελαιό σου τεπισύλπισα, γνωρισόν με Κύριο Θόνη, πορεύσαμε ότι προσέλα την ψυχή μου, εξέλουμε των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με η ευθεία, ένε και του ονόματός σου, Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέγχει σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγκυευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κυρία

0: Ειν ημών Χριστώ το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν.

και εκπέμψε ως πεκήρυκα σπάση τη γη. Τι αφάτω φιλανθρωπία σου, Χριστέ ο Θεός, δι' αυτό κατέβασα την εκκλησία σου και της πιστής κατάπεψα την ευλογία σου.

0: Όχι αναγνεύουσα, σι προσπίπτω άχαντη με τα φόβου κράτων και πίστεως, εκπαθών και νόσων δεινών και πάσης ανάγκης με διάσωσον.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου, διπλίον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, που σαν δικαιωθήσεν τις λόγες σου και νικήσεν να πληνεστέσαι. Η δουγάρη να νομία συνελήφθη για να μαρτύρεσαι και σε σέμε, μήτερο μου. Η δουγάρη αλήθεια εγγάφησε στα άβυλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά θύσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησα απαιμού. Απόδοση με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βρεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τον τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, υπέρμαχε δόξης της του Χριστού παράσχου μη χάριν φευρονία και φωτισμόν, την σύννεφη μίσε φωτοφόρων και σεβασμίαν πανήγυριν άσμαση. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, μελέτη θανάτου δίνε εκεί λαμπρίνα αμάρτης φευρονίας σου την ψυχήν, έδραμες προσυρύψος μαρτυρίου διαβασάνων πολλών προς αυθήσα Χριστό. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, νεώσα απόνησα σκητική στην άρουραν μάρτη τη καρδία σου τη λαβό. Μαρτύρων εδρέψω του στεφάνου. Αθλητικό στο Θεό ημών άδωσα. Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά. Ο νεύματι πάντα δημιουργών εξού Θεό. Μήτωρε αρκώθειων ευσεβώ. Ποθήσα ακόρη φευρονία. Μαρτυρικό εν αυτό προσενήνεκτε. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ίσχυσα στο πνεύμα την καταβαλή νοφρήν ένδοξα τυραννική και πολυθεία σοβρονία του άθεων. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν. Συνήνα στερέωσα στην κρατιά χειρή δέσποτα μαρτυρικός αγωνιζαμένη φευρονία την ένδοξον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σώμα σου τεμνούμενον υπέρ Χριστού αγνή πάνσοφε μαρτυρικός ή του παραδείσου αγεώρχης απόλαυσης. Και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Έβρεσε βοήθεια την Θεομήτωρα Πάναγνη, ευκλαής μάρτης φευρονία και τυράννους κατήσχυνε. Χριστά τα κρατεούς, ο τεχθείς εκ Παρθένου, απαυθείας εν λιθώ ψυχής το τριμερές, καταπώντησον δέομαι, όπως ή ως εν την πάνω την εκρώση του σώματος επινίκιον άσου μελώδημα. Προφήτα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, ως όρθρος ευπρεπής του ηλίου προστρέχων στη ρεβούσης ο βλαστός χειρίθη εμφανώς της Παρθένου το κύημα πάση νύχτη ηγουμένη αναλάμβην της πέραση φωτισμών ευσεβίας και χάριτος προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν. Προφήτης αληθώς του υψίστου κληθήσει, προπορεύσει γάρ Χριστού, βοάση το Υιό Ιωάννη πανέφημε, πνεύματι ο Ζαχαρίας Παναγίου φερόμενος στην οδόν ετοιμάσε του πτήσαντος. Προφήτα του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ρημάτων Γαβρίλ Ζαχαρίας ακούσας, αγγελίας θεϊκής, εδείχθη απειθής και σιγήν κατακρίνεται, λύεται δε άφνο ταύτιση, φωνή γάρ και γέννηται, Ιωάννης του Λόγου ο πρόδρομος. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, η πόλης του Θεού ότου Παμβασιλέως Θεοδόχων, ευαγές κοιμήλιον σεπτών, Θεοτόκη Πανάμε με φρούρισον συν κληρουχίαν, την Αΐ εφημούσαν σε και γεραίρουσαν πίστη των τόπων σου. που έκανε σοφία και δυνάμει και πλούτο καυχόμεθα, αλλά εν τη σύντη του Πατρός εν υποστάτω σοφία Θεού, σιγαρέστη, Άγιος πλην σου φιλάνθρωπε, ουγαρέστη, Άγιος πλην σου φιλάνθρωπε. Προφήτα του Θεού πρέσβευε πέρι μου, δεσποτική μεν εκ Παρθένου τελείται η γέννηση, αλλά η και του προσφυλούσε κυραλέας και στήρας μητρός, η κότος προστρέχει γαρ θαύμα του θαύματος. Προφήτα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χρυσή και στήρα την Παρθένων μητέρα ασπάζεται, επιγνούσα ψευδός το ταύτη στόχος λέλητε, δεσμό της τυρώσεως θείο βουλήματι, και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων να μην, απειρογάμος η Θεόν σας σαρκωθέντα και ίσασα των παθών τες προσβολές κλονούμενων με στερέωσον,

Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σε λύρω του θησαυρούς η άφεση θρασία κατεπλήθη ομότης, της του Θεού περιπάνω προνοίας ευθύ της άσης το αίμα σου ένδοξε, και εσέσουστε διά της εις καρτερίας ο Θείος Νησίμαχος. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, φωστήρα Θεολαμπής έδειξε σοφή και Θεόφρονος βριένη, θες την ταχές εκβιβάσεις ακόη και της ελπίδας σου δόλος δήμαρτε, παρέστησε γάρτο Χριστό φευρονίας εν ύψιν αμόλυντον. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, ο έρημψος του Δεσπότου θάλαμος ο λαμπρές της Παρθενίας ευτύσσει, ο το ειδός ο ως περκρίνων εκλάμα, της ακαρθώδης εν μέση συγχύσεως υπάρχος και ευρεπής, Θεοτόκος αξιοδοξάζεται. Προφήτω του Θεού πρέσβε επέν ημών, ήρθε στα βάθη της θαλάσσης και κατεπότησέ με εκταγής πολλών αμαρτημάτων, αλλά ως Θεός εκφθοράς ανάγκη τη ζωή μου πολύ έλεγε. Προφήτω του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, Θεόν λόγον έγνωσης προφήτης μητρική νητή, και τη τάφης χρυσαμένος γλώτη θεολογής, σκοτεινό θεόμενος εν θαλάμω φως απρόσιτον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ας ηγήτως ως πονηβόντος μητρωτήν του κόσμου αυτή στάκη τεύρον η πάυση, την ψυχική διάλυση στήρωση των υμνούντος την γέννηση, και εν ήρκε και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ας τα έκ του Θεότος χωρίων η καθαρά νητή σου, αναδέδεται ο Θεοτόκε,

0: και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Υπρίστηρα σήμερα ο Χριστού τον πρόδρομο τύπη, και αυτός το πληρώμα πάσης προφητείας, όν Περγάρ προανεκήρυξαν οι προφήτες του τον δί, έλειον πάνε χειροκροτήσας, παρεδείχθη Θεού λόγου προφήτης, κήρυξό μου και πρόδρομος.
2: Κήρυξό μου και πρόδρομος.
1: 25 αυτού μηνός, τιμή της Αγίας, ως και ο μάρτυρος και πολλοί άνθρωποι χρονίας, ρίξ των γυναικών καλούν η φευρονία το μήν, κεφαλής, ο καλής η πρίξ γέννητε, δω και δε φευρονή η ξηφία πιένα η κάθε πέμπτη. Τι αυτή η μέρα μου το Αγίου Μάρτυρος Ορεντίου και τον έξυπνη εσύ ο αδελφό αυτού, όν το ονόματα Φαρνάκιος, Έρος, Φύρμος, Φυρμίνος, Κυριακός και Λογκίνος. Τι αυτή η μέρα ανάμειες της υπέρ λόγων και πάσα ελπίδα δοθείς ημίν βοηθείας, παρά του μεγάλου Θεού και σωτήρως ημών Ιησού Χριστού, διά των πρεσβειών της ασπόρων αυτών τεκούσης, τον διαγείστε και θαλάσσιο γλωσσάντων την καθημάς βασιλίδα των πόλεων και πανορθρίαν παραδοθέντων και τελείο αφανισμό. Τέστης Θεοτόκου και πάντως των Αγίων πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Και δόξα τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείο.

0: σε ποθρόνο και ύψωσε ταπεινός. Πεινώντας ενέπλησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς. Την τιμιωτέραν των κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσας πεινώντας θεοτόπων σε μεταδίνομαι.
1: Αντιλάβει τους δέντερους αυτούς

Εσάτσο το όνομα Κυρίου Ταυτός είπε και γέννησαν αυτός είναι τύρατο και εκτίστησαν. Έστε να φτάσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος πρόσταγμα έθω και ο παρελεύσονται. Ενείτε το Κύριο Λεκτικής Δράκοντας και πάση άβρης και σχάλετε ποιον κρίστημος πνεύμα κατέχειτε στα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντα συμπονή ψηλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια αρπετά και με την άπτερα τα. Πάση γης της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κατέχεις. Νεανείς και παρθένοι πρεσβύτεροι μετά νεοτέρων εν εσάτσον το όνομα Κυρίου. Ό,τι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτό επί γης και ουράνου και ύψος κέρας λαού αυτού. Ύμνος πας της οσής αυτού της Ισραήλ λαού αγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα και ενώνει η ένεση αυτών εκκλησία οσίων. Έφεραντι το Ισραήλ επί το ποιήσα δι' αυτών και ίσιον αγαλιάς επί το βασιλεί αυτών. Ένεσάτσον το όνομα αυτών χορό έτη πάνω και ψαλτήριο και ψαλάτσον αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και ύψος επράεις ως σωτηρία. Κάφκησε δε όσοι εν δόξη και αγαλιάς επί των κοιτών αυτών. Έψώσε του Θεού το λάρι και αυτών και ρομφέ δίστα επί τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησε τις έθνες ελεημούς εν της λαής. Του δεις τους βασιλείς αυτών εν πέδεσε τους αδόξους αυτών εν χειροπέδεσε θηρές. Του ποιήσε να αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάς της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών της Αγίης αυτού εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλμπρος, εν είτε αυτόν εν ψαλτήριο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμπάλις επίχης, εν είτε αυτόν εν κυμπάλις αλλαγού πάσα πνοή εν εσάτους των Κύριων. Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός μου, και συ δόξα πρέπει με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύθι και αρήθι τους αιώνας των αιώνων να μην. Δόξα στο δείξον το φως, δόξα ψης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Ήμνομε, σε πλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ποράνιε Θεέ, πάντα από το κράτο, Κύριε ήμουν και μέση. Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, αμνός ο Θεό, ο Υιός του Πατρός. Ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, λέει σου ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Προόρδωσε τη δέηση, μόνο καθήμενος, δεξιά του Πατρός και λέει σου ημάς, ότι ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός. Εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάστην ημέρα ευλογήσω και ένεση το όνομά στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταφυγή γεννητισμένο γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε λαϊσόν μία στην ψυχή μου τη μαρτώση. Κύριε προσέ κατεύχομαι διδαξώ με το ποιητό θέλημά σου της ο Θεός μου. Ό,τι παράσει πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος τους γνώσκους είσαι. Καταξίωσα Κύριε τη ημέρα τάφτενο μαρτύ τους φυλάφτηδε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατερών ημών και ερετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στις αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος αθημάς καθά παρελπίσαμεν εμπισέ. Ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός δέσποτα. Συνέτησόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος των αιώνα τα έργα των χειρών σου υπαρήθης. Συπρέπει ένωση πρέπει, ύμνος η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαθόν το εξομολογήστο, Κύριε, και ψάλτωμα της ύψιστε το αναγγέλν το περιτελό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώνας των αιώνων.

Ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίε με τις οφειλέτες ημών.

ξεκλάστησαν οι κλάδοι. Είναι εγώ εγκεντριστώ καλός. Τι απιστία εξεκλάστησαν σιδε τη πίστη έστικας. Μη υψηλοφρόνη αλλά φοβού.

Θεού, επιμέντους πεσόντας από το μίαν, επειδέ σε Χριστότητα, εάν επιμείνεις στη Χριστότητη, επί ουκ εσύ εκοπήσει. Και εκείνη δε, εάν μη επιμείνωση τη απιστία, εγκεντρηθείς στήσονται, δυνατός γαρ ο Θεός εστί πάλι, εγκεντρήσε αυτούς, η γάση εκ της καταφύσης εξεκόπης αγριελαίου και παραφύσιν, εκενεντρίστης εις καλλιέλαιε

καλούς τον ψυχής. Ορατώνται πάντων και ορατών και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, ηγηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουν ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιο τα πάντα, γέννητος ο Δήμαος του ανθρώπου, και διά την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ενελθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενα δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμεν με τα δόξους κνεζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου χαίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώο, ποιότο, το Πατρός, εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενο και εις συνδοξαζόμενο, το λαλήσα διά των προφητών. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ερημισία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: πίστεψαν από το Παλός Πνεύματος
1: Αξιότητα,

0: κεφαλαίγιν.
1: Πατέρ ημών, εις ουρανής Αγίας, δια το όνομά σου ορθέ του βασιλείου σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Ανάρτων ημών των επιούς σου, δώσε μην σήμερο και άφεση μην τα θέληματα ημών. Ως τιμή σαφία με τις αφιλέτες ημών και μη συνέχιση μας πλασμών.

Χριστέ, Θεέ μας, Πανεπιστώτος, Ομολογησίας Πατριάρχης Κυρίε, μετά τον Ελλήν, το Χάος Σωματώσον, και την Τιμιά Έμματος, και την Ελλήν, και την Καλό ο Θεός. Ελάστε και με τα Θεός, ελάστε και με τα Θεός, ελάστε και με τα Θεός, ελάστε και με τα Θεός.

των θυρών του νεού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών καθίσταμε. Αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και κανανέων ελεήσας. Και το ληστή παραδείσου φύλλας ανοίξας, άνοιξα όλη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξα με προσευχόμενο και αυτόμενο σου στην πόρνη και την εμόρου. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Η δε του σου σαχράνους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα του ορμών δέξαστε μη καταπληκτή. Αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων.

Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης στον κόσμο να μας τολού σώσει. Ον πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ως ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξιώσόν με κατά τρίτος με τα σχήν των ακράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, κλαστουριέ μη κλέξεις με την ετουσία, κύργα υπάρχει στους αναξίους πλέγων, αλλών κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλοι μας ειδός ο καθάφερο Ιούδας, αλλά ως ο ληστής ομολογός η μνήστητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωξη αρεστή τους αναξίους πλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα, τον δεν νουν τρέφει ξένος. Έθελψα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσω με ο ανάψιος, εάν γαρ τολμήσω στην εισελθήνη στον υπόν, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιους εκβαλούν από τον αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβούνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, ήθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, ληστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.

Ευχαριστούμε σε δέστο φιλάνθρωπε. Ευεργέτα των ψυχών μπορούς ημέρα κατηξίως ως εμάς και με κουρανίως και θανάτου μυστήριων θα το μισονιμόθουν εδώ να στηρίξουν εμάς εν το φόβος τους πάντας που ήσουν ημών τη ζωή ασφάλισε ημών τα διαδήματα ευχές και εσύ εσέ δόξε το τόπο και η Παρθανή Μαρίας και πάντων των Αγίων.

τους ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζων τους επισήμου πειθόντος σώσον το λόγον σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον σ' αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου σ' αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Κυρίνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άκουσιν μόνο το στρατό και παντή το λόγο σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο όριμα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν έξω του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Αγία Κυρίου και Ελέος αυτού έλθει εφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν Κύριε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναφράντου και Παναμό Μαγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστου Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερνιμών, του Αγίου Εδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Ένιου Ανήνης Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων, Μυροφόρων γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και της Αγίας Ενδόξος Ιωμάρτυρος Φευρονίας στη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίο. Ελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς Διαφυλάτη πάντα σε εμάς καλή σας ημέρα.
1: Στις καλές με τους ίδιους των σοπιών μυστικών δωρημάτων ίμνησον ευχής ευχαρίστησον μέγα και τα άδου θερμός ψυχής Θεό λέγε δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίας σας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον μεταλαβή των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίας σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπέρ μου αποθανόνται και αναστάσια χαρισάμενο ημίν τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε ταύτα καμή, ησία συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν του εντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονή σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέτια με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω πάρω σε πελπίδι ζωή σου αιωνίου, στην αίδιο καταντήσω ανάπαυση, στην ένδοα των ορταζών, τον ήχο σου ακατάπαυστο και απέραντο ειδονή, των καθορώνων του σου προσώπου, το κάλο του άριδων. Σίγαρη το όντω αφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεό ημών και σε έμνη πάσα ευθύση στου αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσης παρέσκουμη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αθράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε. Φύλαξον υπό τη σκέπη σου και την απτερήμα σου σκιά και δώρησε με εξ ασχάτης μου να πνοείς επαξίως με τέχνη των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη όρθο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, ο δοθήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα, την νύχια και έχει στου αιώνα των αιώνων να μην. Ο δούστροφιν μη σάρκα είναι κουσίο, ο πύρη υπάρχουν και φλέγουν αναξίου. Μη δι καταφλέξει με μη πλασουργέ μου, μάλλον διέλθε προ μελών μου στην θέση τη πάντα αρμού, τη νεκρού τη καρδία. Φλέξον διακάνθε των όρμων θεσμάτων, ψυχήν κάθερον, αγίασον τα σφρένα, στα σιγνία στήριξον ω τα εισάμα. Εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Άισκε επεφρούρητη και φύλατε με εκπαντός έργο και λόγου ψυχοθόρου. Άγνιζε και κάθερε και ρύθιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι σαν εικόν εισόδο κοινωνία, ω πύρ με φεύγει Πάσχα κούργο παν πάθο. Πρέσβη φέρωση πάντα ηγιασμένο στα ταξιαρχία των ασωμάτων. Τον πρόδρομο σου του σοφού Αποστόλου προ τη δέση άκρων των αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπρε με δέξα Χριστέ μου και φωτό πέδα τόσων έργα σε λάτρη. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αδεθέτως των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξον άπαντες πέμπομαι καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα στο τίμεν εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αύθη εις χαράν υγείαν και ευρωσύνην και δι' φοβερά και δευτέρα λεύση σου αξίως όμοι των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάνω στον Αγίον Αμήν, Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει ότι εξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών και νέσαι του Ακράντου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Υιού σου. Αλυτεγούσα το αληθινόν φως φωτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας και την πηγήν της αθανασίας σκίσασα, ζωοποίησον με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία, η του ελεήμονος Θεού φιλές πλαγνός μύτηρ ελέησόν μου και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν την καρδία μου και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν της αιγμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίως όνομα μέχρι τελευταίας μου να πνοήσα κατά Κρήτος υποδέχεστε τον αχράντο μυστηρίο των αγιασμών εισίασιν ψυχήστε και σώματος και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζειν σε πάσης τας ημέρας της ζωής μου ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Μην απολύσω δεν σου δέσποτα θα το κρυμίσουν λύνη. Ότι ήταν η αφθαλμή μου, το σωτηριό σου ετοίμασα κατά πρόσωπον πάντων των λόγων τόσο από κάποιου τυχνών. Και δόξα γνώσου.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύ και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς και δηλάστε τις αμαρτίες

0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιού σου εν δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόση, από Πατρός και του Υιού του Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, του στόματός σου καθάπερ πρισσός εκλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφό της αναγλιαργυρίας στον κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγες παιδεύων Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Κάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης που σκηνήνε τριάδι, τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός, επαξίως επιμούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της είναι ειρήνη δόσιμην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρουμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και έρχε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήν και δοξωτέραν να συγκρίτω στον Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστο λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σου Θεός ευχήσιμο, δόξα σε Χριστός, ο Ρεθνός της Συνόδης του Χριστού Μαχάλ, ο Αναγίες Ευχήνητος. Τον Αγίο Δεδόξον, τον Εθνήν Αποστόλο, τον Αγίες Ευχήνητο Μαχάλ και Επισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου, που τη Θεία σου είναι εξαιρέσαν και πάνω στην Αγία. Ελεήσε και σώσε εμάς ο Ελεγχός του Κυμάθρωπος, διεκόνου του Αγίου μου και πνευμόνου. Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου για τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας.
3: Φέρε το κτήμα σας τη νέα και θεία και αιωνία ζωή, η οποία μεταδίδεται στα ψυχάς των ανθρώπων διαμέσου αυτού και της επικλήσεως του ονόματός του.
4: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Thank you. στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

διαβάζουμε αποσπάσματα από την έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου «Υποθήκες ζωής» από τη διδασκαλία και τη ζωή του Πατρός Επιφανίου.

μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Με τα θαύματα δεν δίνει ο Κύριος πιστοποιητικό ορθότητος στην πίστη των ανθρώπων. Το κάνει από αγάπη προς το πλάσμα του. Εξ αφορμής όσων δυσκολεύονται στο θέμα των θαυμάτων του Κυρίου, τόνιζε: όταν κάποιος αποδεχθεί την Ανάσταση του Χριστού, με άλλα λόγια ότι ο Χριστός είναι Θεός, τότε μπορεί να εξηγήσει αβίαστα όλα τα θαύματα. Οι φυσικές επιστήμες, έλεγε, κατ' ουσίαν περιγράφουν και διαπιστώνουν, δεν εξηγούν. Για να αναιρεθούν όλες οι ανοησίες που γράφονται κατά του χριστιανισμού, θα έπρεπε να ήσαν τα βουνά μυαλά, τα δέντρα κοντιλοφόροι, η θάλασσα μελάνη και η κάμπη χαρτί. Πολλοί γράφουν καπνίζοντας και καπνίζουν γράφοντας και γράφουν ό,τι τους καπνίσει. Όταν γράφεις, παιδί μου, μην παρουσιάζεις όλα σου τα επιχειρήματα με την πρώτη. Κράτησε μερικά για εφεδρεία. Οπότε, αν υπάρξει κάποιος να απαντήσει, θα μπορέσεις να εφαρμόσεις το χρυσό νόμο των εφεδριών. Ενισχύεις έτσι καλύτερα τις θέσεις σου. Αφέντη, έχουμε πάντα ή τον Θεό ή τον διάβολο και τα πάθη μας. Ελευθερία έχει ο άνθρωπος μόνο ως προς τις επιλογές του. Να διαλέξει αφεντικό ή τον Χριστό ή τον διάβολο. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν οι υποχρεώσεις και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Πολλοί αποκαλούν καταπίεση τις υποχρεώσεις του χριστιανισμού. Εμείς οι χριστιανοί μιλάμε για αγώνα. Η αμαρτία είναι εκείνη που μας εμποδίζει να πιστεύσουμε, όχι η λογική. Γι' αυτό αν πεις σε έναν άπιστο να ζήσει 6 μήνες κατά την ηθική του Ευαγγελίου και το κάνει, θα γίνει πιστός χωρίς να το καταλάβει. Το «δεν υπάρχει Θεός» το λένε συνήθως άνθρωποι φαύλοι και ανήθικοι. Ούτε βρέθηκε, ούτε θα βρεθεί άνθρωπος ηθικός, εγκρατής, ενάρετος κλπ. Που να λέει τόσο εύκολα «δεν υπάρχει Θεός». Πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό δεν είναι να λες το πρωί «πιστεύω ότι σε λίγο θα ανατείλει ο ήλιος». Αυτό είναι εμπιστοσύνη στη φυσική νομοτέλεια και όχι στον Θεό. Πίστη είναι όταν σε ώρα που όλα δείχνουν ότι ο ήλιος οδηγείται προς τη δύση του, λες «λίγο ακόμη και ο ήλιος θα μεσουρανίσει, αν έτσι έχει υποσχεθεί ο Κύριος».

0: ανέφερε κάποτε το εξής ανέκδοτο. Κάποιος επιστήμον, μετά από αρκετή επιχειρηματολογία για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός, είπε: «Αν υπάρχει Θεός, ας με θανατώσει αυτή τη στιγμή». Και επειδή βεβαίως τίποτε δεν έγινε, συνέχισε: «Βλέπετε, εάν υπήρχε θα με σκότωνε». Τότε μια ηλικιωμένη κυρία του λέει: «Έχετε παιδιά?» «Ναι», απαντά. «Πόσα?» «3». «Είναι φρόνημα?» «Όχι όλα. Τα δύο με ακούνε, αλλά το τρίτο, δηλαδή?» ρώτησε η κυρία. «Να», λέει ο επιστήμον, «μου αντιμιλά. Δεν ακούει αυτά τα οποία του λέω, διστροπή». «Ε, τότε να το σκοτώσετε», του λέει η κυρία. «Το παιδί μου», είπε κατάπληκτος ο επιστήμον. «Ώστε έτσι, ε?» «Αν λοιπόν εσείς δεν θέλετε να σκοτώσετε το παιδί σας, πώς τάχα φαντάζεστε ότι θα σας σκότωνε ο Θεός, που σας αγαπά συγκρίτως περισσότερο από όσο αγαπάτε εσείς το παιδί σας?» Κάποτε πάλι επισκέφθηκε τον πατέρα Επιφάνιο ο ηλιστικών αντιλήψεων πατέρας ενός πνευματικού του τέκνου, για να του παραπονεθεί ότι ασκούσε απαράδεκτη για αυτόν επίδραση στο γιο του. Σε κάποια στιγμή μάλιστα είπε χαμογελώντας ειρωνικά στον γέροντα: «Και μη μου πείτε, πατέρα Επιφάνιο, ότι εσείς ένας τόσο έξυπνος άνθρωπος πιστεύετε τα περί Χριστού, Παραδείσου, Κολάσεως κλπ». Τότε ο γέροντας εγείρεται αυτομάτως, αφήνει κατά μέρος την ευγένεια και την υπιότητα και με δυνατή φωνή του λέει: «Ακούστε, κύριε, αν δεν τα πίστευα όλα αυτά, θα προτιμούσα να πουλάγα λεμόνια στην Ομόνια παρά να σας κοροϊδεύω. Θα προτιμούσα να ήμουν ένας τελείως αγράμματος βιοπαλαιστής παρά ένας εγγράμματος ψεύτης». Ύστερα από αυτό, ο επισκέπτης απεχώρησε με κατεβασμένο κεφάλι. Κάποτε επισκέφθηκε ο γέροντας ένα πνευματικό παιδί του άρρωστο. Εκεί ήσαν και άλλοι επισκέπτες, μεταξύ των οποίων και κάποιος άθεος γιατρός. Μετά από λίγο, η συζήτηση στράφηκε σε θρησκευτικά θέματα και κράτησε αρκετή ώρα. Στο τέλος ο γέροντας, απευθυνόμενος στο γιατρό του, είπε: «Γιατρέ μου, παρά τις αντιρρήσεις σου, διακρίνω στο βάθος της ψυχής σου καλοπροαίρετη διάθεση. Χωρίς να κάνω τον προφήτη, πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Θα ήθελα να σου υποβάλω όμως μία παράκληση. Σου είναι δύσκολο μια φορά την ημέρα να λες την εξής μικρή φράση: Θεέ, αν υπάρχεις, έλα να με βρεις. Νομίζω πως δεν σου κοστίζει τίποτε, ούτε συγκρούεται με τη συνείδησή σου». Εκείνος δέχθηκε. Μετά από λίγους μήνες, διέγνωσε ο γιατρός τον εαυτό του νεόπλασμα των οστών, δηλαδή καρκίνο. Αναχωρεί στο εξωτερικό. Εκεί οι γιατροί του συνιστούν να επιστρέψει στην Ελλάδα, διότι επρόκειτο για καλπάζουσα μορφή και πλησίαζε γρήγορα το τέλος. Εκείνος, πριν πάρει τον δρόμο της επιστροφής, ζήτησε να εξομολογηθεί και κοινώνησε. Πέθανε εν μετανοία λίγο καιρό μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
2: Χωριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τιμωριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2. Σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 25 Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1470, κατασκευάζεται μια μεγάλη πλωτή γέφυρα που δίνει τη δυνατότητα στον Μωάμεθ το δεύτερο τον Πορθητή να περάσει στην άλλη πλευρά του Εβοϊκού κόλπου τις δυνάμεις του που πολιορκούν τη βενετοκρατούμενη Χαλκίδα. 25 Ιουνίου 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ Πασά εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει την ήττα στη διπλή μάχη της Βέργας Δηρού. Σαν σήμερα, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα. Στις 25 Ιουνίου του 1920, η Ταξιαρχία Ιππικού και η Μεραρχία Αρχιπελάγους καταλαμβάνουν την Προύσα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
2: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
3: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
8: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatravillas.gr.
9: Για σήμερα, Πέμπτη,
10: στην Αττική προβλέπεται γενικά έθυρος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις ως 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 20 έως 28 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Λοιμού και Κλειφάδα, ο Ιδράγκυρος θα αγγίξει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα υπηρετικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες με εξαίρεση στη Θράκη, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
8: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatravillas.gr.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επί ούσιος άρτος και τι θα λέγατε για ψάρια με πιπαριές. Διανύουμε φίλες και φίλοι ακροατές την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας καταλύεται μόνο το ψάρι εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 3 με 4 μερίδες, 1 κιλό ψάρια καθαρισμένα φρέσκα ή κατεψυγμένα, 2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 6 πιπεριές μακρόστενες κομμένες στα 3, 6 πιπεριές φλωρίνης κομμένες στα 3, 4 κελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 70 γραμμάρια ούζο, 700 γραμμάρια όριμες ντομάτες τριμμένες, τα φύλλα από 4-5 κλονάρια μαϊντανού ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση σε φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και όλες τις πιπεριές για 3-4 λεπτά μέχρι να ροδίσουν απαλά. Ρίχνουμε τα σκόρδα και σοτάρουμε για άλλο 1 λεπτό. Σβήνουμε με το ούζο. Αφήνουμε για 1 λεπτό να εξατμιστεί και προσθέτουμε την ντομάτα. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά ανακατεύοντας τακτικά μέχρι η σάλτσα να δέσει. Αλατίζουμε τα ψάρια μέσα και έξω, τα τακτοποιούμε μέσα στη σάλτσα σε μονή στρώση και προσθέτουμε λίγο νερό αν χρειάζεται. Σύουμε την κατσαρόλα και μαγειρεύουμε για 15 λεπτά μέχρι να γίνουν τα ψάρια. Σκορπίζουμε το μαϊντανό, σύουμε ξανά την κατσαρόλα και το σκεπάζουμε με το καπάκι της. Σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε την κατσαρόλα στην εστία για περίπου 10 λεπτά για να σταθεί το φαγητό. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για τα ψάρια με τις πιπεριές. Για 3 με 4 μερίδες θα χρειαστούμε 1 κιλό ψαράκια καθαρισμένα φρέσκα ή κατεψυγμένα, 2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 6 πιπεριές μακρόστενες κομμένες στα 3, 6 πιπεριές φλωρίνης κομμένες στα 3, 4 κελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 70 γραμμάρια ούζο, 700 γραμμάρια όριμες ντομάτες τριμμένες, τα φύλλα από 4-5 κλονάρια μαϊντανού ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επί ούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλ
5: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
6: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
7: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
8: Ώρα Ελλάδος 10.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61 333.
3: Η μέρα μας ξεκίνησε.

Κυρίες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς συντομώνουμε τούτο το πρωινό εδώ στην Πυριακή Εκκλησία. Η μέρα μας ξεκίνησε και θα είναι μέρα ταξιδιάρικη. Σας θέλουμε μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Θέλουμε να ακούσουμε τις σκέψεις και τις καλημέρες σας. 210-4118-602, 210-4118-640. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας, όπου gis@hotmail.com, για ό,τι θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά. Και επειδή ο καιρός μέρα με την ημέρα ομορφαίνει, επειδή η ψυχή μας ταξιδεύει στις ομορφιές της πατρίδας μας, σήμερα θα κάνουμε ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι σε τέτοιες όμορφες γωνιές.

ταξιδάκι στα Δωδεκάνησα. Θα κάνουμε και θα αναφερθούμε σε διάφορες ομορφιές των υπέροχων αυτών νησιών, που το κάθε ένα έχει την δική του ιδιαιτερότητα. Κρατήστε την εικόνα ή πλάστε την στη φαντασία σας. Κρατήστε σημειώσεις αν θέλετε, γιατί μπορεί κάποιος που μας ακούει τώρα να θέλει το καλοκαίρι να βρεθεί για λίγες μέρες στους υπέροχους ελληνικούς αυτούς προορισμούς. Μπορεί να θέλει να πάει λίγο να ξεκουραστεί, να αλλάξει από την καθημερινότητα. Έτσι κι αλλιώς και οι διακοπές χρειάζονται. Σε τούτο λοιπόν το μικρό αφιέρωμα, δεν θα σας πούμε για τους πνευματικούς θησαυρούς που κάθε νησί έχει να μας προσφέρει και που αξίζει να τους ανακαλύψετε. Έτσι κι αλλιώς, διακοπές χωρίς πνευματική επαγρύπνηση δεν μπορούν να λογιστούν διακοπές. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για ομορφιές και ιδιαιτερότητες, έτσι όπως κάποιοι κάτοικοι ή άνθρωποι που αγάπησαν αυτά τα νησιά τις καταγράφουν από την δική τους προσωπική εμπειρία.

Ξεκινάμε το ταξίδι μας από την όμορφη Ρόδο με όσα σημειώνει ο Ινουπιός Παναγιώτης Αλεξανδρής. Γεννήθηκα στο νησί. Έφυγα για σπουδές αμπελουργίας και εινολογίας στη Θεσσαλονίκη και στο Μονπελιέ και επέστρεψα το 2005 για να αναλάβω το οικογενειακό εινοποιείο στον Έμπονα, όπου καλλιεργούμε 40 στρέμματα με τις παραδοσιακές ροδίτικες ποικιλίες. Όλο το χρόνο είμαι στο Αμπέλι. Εκεί ξεχνιέμαι. Εμείς, οι της βόρειας πλευράς της Ρόδου, είμαστε πιο τυχεροί από τους υπολείπους, επειδή βλέπουμε ηλιοβασίλεμα. Ανάμεσα στα χωριά Έμπονας και Σιάνα υπάρχει μια καντίνα από όπου πολλές φορές με καθαρό ορίζοντα διακρίνεται μέχρι και η Χάλκη. Άλλες φορές η Δύση με πετυχαίνει στην παραλία. Επιλέγω ένα σημείο στην παραλιακή οδό που ενώνει την Κάμηρο Σκάλα με το Μανδρικό, όπου η θάλασσα απέχει μια δρασκελιά από το οδόστρωμα. Όταν θέλω αμμουδιές, κατευθύνομαι στα νότια του νησιού. Αν και η πρόσβαση είναι δύσκολη, γιατί πρέπει να οδηγήσεις 3-4 χιλιόμετρα σε χωματόδρομο με αγροτικό αυτοκίνητο ή τύπου τζιπ, η παραλία του Αγιώργη ανάμεσα στα Λαχανιά και στο Πρασονήσι είναι μοναδική. Σε όποιον αρέσουν τα σπορ στη θάλασσα, πηγαίνει προς το Φαλιράκι, ενώ ειδικά για σερφ ενδείκνεται το Πρασονήσι. Σίγουρα, όποιος έρχεται για πρώτη φορά στη Ρόδο, θέλει να επισκεφθεί την κοιλάδα με τις πεταλούδες και τις 7 πηγές, στα Κολύμπια. Εκεί πάω εκτός σεζόν. Το μικρό πάρκο μέσα στο δάσος, με τη δροσιά από τα νερά των πηγών, είναι ιδανικός περίπατος. Στην παλιά πόλη κάνω μια βόλτα στην οδό των Υποτών και επισκέπτομαι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδο. Πάντα ανακαλύπτω κάτι καινούριο, περπατώντας στα μεσαιωνικά στενά της. Απαραίτητη στάση για παγωτό. Η τζελατερία Παλάδιον στην οδό Αριστοτέλους. Γεύσεις μόνο με υλικά εποχής. Το φουντούκι είναι υπέροχο, αλλά και το φραγκόσικο και το σίκο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Παραδοσιακό φαγητό με φρέσκια ματιά προσφέρει εδώ και δεκαετίες ο Μαυρίκος στη Λίνδο. Για σουβλάκι με παραδοσιακή λαδόπιτα Ρόδου, πολύ λεπτή και νόστιμη, πάω στον Μπονιάτη, στην Κρεμαστή, κοντά στο αεροδρόμιο. Για καφέ, προτιμώ να πάω στο ξενοδοχείο Έλαφος, στον Προφητηλία, που μοιάζει με ελβετικό σαλέ μέσα στο δάσος. Απολαμβάνω την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση, αλλά και την ευχάριστη δροσιά. Την αυθεντική ροδίτικη αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου, δηλαδή παραδοσιακά σπίτια στολισμένα με πιάτα στους τοίχους, τη συναντά κανείς κυρίως στον Αρχάγγελο και στην Κοσκινού. Μάλιστα, στον παραδοσιακό οικισμό Κοσκινού υπάρχει και ένα πολύ εντυπωσιακό και επισκέψιμο μουσείο, το παραδοσιακό σπίτι Κοσκινού. Αν βρεθώ σε ροδίτικο γάμο, οπωσδήποτε τρώω ένα μελεκούνι, το τοπικό κέρασμα με μέλι και σουσάμι. Λίγο πριν τελειώσει το καλοκαίρι, στον Έμπονα διασκεδάζουμε στη γιορτή κρασιού, δοκιμάζοντας μουσταλευριά, πετιμέζι και σταφύλια μεταμουσικής. Πάνω από 4.000 άνθρωποι το επισκέπτονται και την επόμενη μέρα οι πιο αθλητικοί τύποι συμμετέχουν στον ποδηλατικό αγώνα.

προτάσεις για την πανέμορφη Ρόδο ήταν αυτές που μόλις διαβάσαμε από τον εινοποιό Παναγιώτη Αλεξανδρή. Έτσι κι αλλιώς οι ντόπιοι ή αυτοί που αγαπάνε πραγματικά έναν τόπο δεν θα σταθούν μόνο στα πολύ φωτογραφημένα μέρη ούτε στους αμυγός τουριστικούς προορισμούς. Έχει τόσες ομορφιές αυτή η πατρίδα και κάθε νησί των Δωδεκανήσων έχει κάτι ιδιαίτερο. Σήμερα λοιπόν κάνουμε ένα νοερό ταξιδάκι στα πανέμορφα Δωδεκάνησα.

αλλάζουμε νησί, αλλάζουμε και προορισμό. Η Σοφία Καραγιάννη είναι εκπαιδευτικός και έχει συστήσει μια πολύ δραστήρια πεζοπορική ομάδα. Η ίδια λοιπόν σημειώνει για την ΚΟ. Δεν γεννήθηκα στο νησί. Όμως λόγω της καταγωγής της μητέρας μου, μετακόμισα εδώ πριν από 15 περίπου χρόνια. Είμαι εκπαιδευτικός στο Λύκειο και ζω στο κέντρο της πόλης της ΚΟ. Ασχολούμαι ερασιτεχνικά με την φωτογραφία και σχεδόν κάθε Κυριακή κάνω πεζοπορίες με την ομάδα μου. Μαζευόμαστε από 30 έως 70 άτομα και περπατάμε το νησί ή και τα γύρω νησιά. Η ΚΟΣ προσφέρεται για βόλτες, περιπάτους και εκδρομές με ή χωρίς ποδήλατο. Παίρνοντας τον ποδηλατόδρομο μήκους 13 χιλιόμετρων, μπορεί κανείς να γνωρίσει τα παράλια της. Μια ωραία και σύντομη διαδρομή 3 χιλιόμετρων για αρχάριους είναι από την Μαρίνα στην πόλη μέχρι τον υδροβιότοπο. Στο δάσος της Πλάκας προς την Κέφαλο μπορεί κανείς να πάει για πικνίκ. Τα παγόνια που ζουν εδώ είναι πολύ φιλικά με τους ανθρώπους. Σίγουρα θα σας πλησιάσουν και με τον τρόπο τους θα επικοινωνήσουν μαζί σας. Μια εύκολη πεζοπορική διαδρομή είναι αυτή που ξεκινά από το κάστρο της Αντιμάχιας και καταλήγει στην Καρδάμενα μέσα από ένα πλακόστρωτο μονοπάτι. Συνδυάστε το περπάτημα με επίσκεψη στο κάστρο της Αντιμάχιας. Λίγα μέτρα μετά το τέλος της διαδρομής βρίσκεται και το Love Made, ένα πανέμορφο καφέ για νόστιμο μπραντς με pancake και πολλά γλυκίσματα. Ωραία είναι και η βόλτα στο μέχρι πρόσφατα ερυπωμένο χωριό Χαϊχούτες, ανάμεσα σε δέντρα και εγκρεμισμένα σπίτια. Υπάρχει και ένα μικρό παραδοσιακό καφενείο για να ξαποστάσει κανείς, όπως και ένα μικρό λαογραφικό μουσείο. Υπέροχη θέα στο νησί προσφέρει η Ζιά, ένας οικισμός όλο χρώματα. Εδώ, στο καφέ Νερόμυλος, θα πιείτε την καλύτερη φρέσκια λεμονάδα. Κατεβαίνοντας από τη Ζιά, επισκεφτείτε το οινοποιείο του Τριανταφυλόπουλου στο Ζιπάρι. Όσο για τη βουτιά που περιμένω όλο το καλοκαίρι, είναι από το Κάβο Παραντίζο, στο νοτιότερο άκρο του νησιού. Ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής είναι χωματόδρομος, όμως αξίζουν και η διαδρομή και ο προορισμός. Το τοπίο έχει πολλές εναλλαγές. Η άμμος εκεί κοκκινίζει. Υπάρχει μια μικρή καντίνα με μουσική που θα σας ταξιδέψει μέχρι την Τζαμάικα. Οι ξαπλώστρες είναι μόνο 10 και δεν αυξάνονται για κανένα λόγο. Σκιά μπορεί κανείς να αναζητήσει κάτω από τους κέδρους. Οι ντόπιοι στην ΚΟ συχνά τρώμε στο Broadway, ένα εστιατόριο με μοντέρνα κουζίνα σε καλές τιμές. Για ψέρι μπορούμε να πάμε στα Βοτσαλάκια, στη ΔΕΗ. Σερβίρει κουτσομούρες και άλλα φρέσκα ψάρια και θαλασσινούς μεζέδες μπροστά στον προβλήτα. Στο Λάμπρο πάμε για σουβλάκι μέσα σε ψωμάκι, καλοψημένο και αφράτο, μας λέει η Σοφία Καραγιάννη.

Κος ήταν η δεύτερη στάση στο δικό μας σημερινό νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις ομορφιές της Δωδεκανήσου. Κάθε νησί, φίλες και φίλοι ακροατές, έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του ομορφιά, τις δικές του ιδιαιτερότητες και αξίζει αυτές τις ομορφιές της πατρίδας μας να τις ανακαλύψουμε και τον τόπο στηρίζουμε και εμείς μπορούμε και να ξεκουραστούμε και να νιώσουμε πραγματικά υπέροχα. Γιατί να πάει κανείς πολύ πολύ μακριά όταν έχει τα πάντα εδώ στην Ελλάδα? Μας χρειάζεται έτσι κι αλλιώς η πατρίδα μας. Και βέβαια σήμερα, σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι που κάνουμε στα Δωδεκάνησα, σίγουρα δεν θα προλάβουμε να πάμε σε όλα τα νησιά, κάνουμε αναφορές μέσα από κείμενα ανθρώπων που γεννήθηκαν ή που μετακόμισαν εκεί, που ζουν για χρόνια στα μέρη αυτά, που αγάπησαν ο καθένας ένα από αυτά τα νησιά και αποφάσισε να ασχοληθεί ή να μείνει μόνιμα εκεί ή να κάνει κάτι που έχει σχέση με αυτό το νησί. Οι άνθρωποι λοιπόν που αγαπούν τα νησιά μας λένε ο καθένας με τον τρόπο του τις ομορφιές που το κάθε νησί κρύβει, πέρα από τις πολυφωτογραφημένες γωνιές αλλά και τους υπόλοιπους γνωστούς τουριστικούς προορισμούς που σίγουρα διαθέτουν.

Και ετοιμαζόμαστε για ταξιδάκι ως την Πάτμο, την υπέροχη και πανέμορφη. Διαβάσουμε τα όσα σημειώνει η Αντωνία Μελιανού, που μεγάλωσε στην Πάτμο, έφυγε για να σπουδάσει σκηνοθεσία και τώρα ζει μόνιμα στην Αθήνα. Ενώ κάθε καλοκαίρι επιστρέφει στην πανέμορφη

στη θάλασσα και με περιμένει κάθε καλοκαίρι για να μεταμορφωθεί σε μαγικό χαλί και να μεταξιδέψει πάνω από το νησί σε σχήμα υπόκαμπου. Θα με πάει πρώτα-πρώτα στην ψηλή άμμο, για κάστρα στην άμμο και για παιχνίδια στα κύματα και στις αμμοτσουλήθρες. Σίγουρα και για κάτι νόστιμο στο μοναδικό ταβερνάκι της παραλίας. Θα ανηφορήσω, περνώντας τα βουναλάκια, χαζεύοντας τα κατσίκια που βολτάρουν ελεύθερα στο μονοπάτι, σταματώντας συχνά να θαυμάσω τη θέα της θάλασσας και τη γαλήνη. Θα πετάξω ανάμεσα από τα κατάρτια στο Καρνάγιο και θα ανέβω για ηλιοβασίλεμα στον προφήτη Ηλία, που είναι χτισμένος στην ψηλότερη κορυφή του νησιού. Όταν χαθεί και το τελευταίο χρώμα, θα χωθώ κατευθείαν στα στενά της χώρας, που είναι σαν ένας λαβύρινθος που δεν θέλεις να τελειώσει. Θα περάσω από την πλατεία και θα κάτσω λίγο, γιατί είναι ωραία και ήσυχα. Είναι η αρχή του καλοκαιριού. Θα μπω στην καλερί Καπόπουλος, σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με έργα σημαντικών Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, και απαραίτητα από την καλερί του Ανδρέα, όπου κάθε γωνιά κρύβει και μια έκπληξη. Ό,τι χρειάζομαι θα το βρω στην Κουκουμάβλα, το μαγαζάκι των θαυμάτων που έδωσε ζωή στη μέχρι πρότινος κλειστή δημοτική αγορά της χώρας. Όσο για το ποτό, θα κατεβώ στη σκάλα και θα χαζεύω τα πλοία σε απόσταση αναπνοής να μπαινοβγαίνουν στο λιμάνι.

και συνεχίζουμε το ταξιδάκι μας στην Πάτμο με όσα μας σημειώνει η Αντωνία Μελιανού, μεγαλωμένη στην Πάτμο. Λίγος ύπνος, γράφει, και βουτιά στα αναζωογονητικά νερά της Βαγιάς για να βγω ξύπνια και δροσερή στο καφέ της παραλίας με τις πιο νόστιμες ομελέτες. Αν θέλω περισσότερο κολύμπι, θα πάω στο λιβάδι του Γερανού και θα περάσω απέναντι στο νησάκι με το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, ή θα πάω στην Πέτρα και θα κολυμπήσω μέχρι το Τραγωνίσι. Στο Λιγκίνου ή αλλιώς δίδυμες παραλίες, όπως λέγονται, για μια φρουτοσαλάτα στην καντίνα και την αίσθηση ότι ανήκεις στην οικογένεια που τη λειτουργεί χρόνια τώρα. Για πιο κοσμικές καταστάσεις θα πάω στον Κάμπο. Παραλία με άμμο, ξαπλώστρες, θαλάσσια σπορ και ρηχά νερά, ιδανική για παιδιά. Εγώ απλώς θα νοικιάσω ένα θαλάσσιο ποδήλατο και θα κάνω από μια βουτιά σε κάθε παραλία που δεν μπορώ να προσεγγίσω με τα πόδια. Όπως βγαίνω από τη θάλασσα, πατάω στο ξύλινο διαδρομάκι και πάω κατευθείαν στο George's Place, όπου ακόμα και αν δεν πεινάω, μια σαλάτα ή μια πίτα θα την πάρω, αγαπώντας το χαμόγελο του Γιώργου που μου τη σερβίρει. Για προσιτή πολυτέλεια μπορείς να επιλέξεις και άλλους γαστρονομικούς προορισμούς. Το βράδυ, η ατμόσφαιρα στον Μπενέτο, το εστιατόριο που άλλαξε τα δεδομένα στο νησί πριν από 22 χρόνια, με τραβάει όχι μόνο για το φαγητό του, αλλά και για τα κοκτέιλ του. Λίγο πριν νυχτώσει, κάθομαι στο ζεστό ακόμη από τον ήλιο πεζούλι, αγναντεύοντας τη θάλασσα. Όσο για το μεγάλο μοναστήρι και την αποκάλυψη, θα τα αφήσω για το πρωί. Το ίδιο δέος νιώθω κάθε φορά που ανεβαίνω εκεί, με τις αισθήσεις μου να παρασύρονται. Θα πάρω πάλι θέση στο μαγικό μου χαλί και θα του ζητήσω

να με πάει στην Λάμπη, έτσι όπως τη θυμάμαι μικρή, με τα λεία βότσαλά της να λάμπουν, μικρά κομματάκια τέχνης παντού. Στην επιστροφή θα μετρήσω όλα τα ξοπλίσια που υπάρχουν και πάντα μου έλεγαν πως είναι 365, ένα για την κάθε μέρα του χρόνου. Μαλακά το χαλί θα με προσγειώσει ξανά στον βράχο μου. Ανοίγω τα μάτια μου και βρίσκομαι πίσω στην Αθήνα, με την ευχή και αυτό το καλοκαίρι να τα ξαναζήσω όλα αυτά από την αρχή, με τους αγαπημένους μου ανθρώπους, στο ευλογημένο λατρευτό μας νησί, σημειώνει η Αντωνία.

μέχρι την Πάτμο λοιπόν μεταφερθήκαμε. Διαβάσαμε για τις όμορφες γωνιές που υπάρχουν στο νησί, αυτές που προτιμούν αυτοί που ξέρουν τις γλυκές τις λεπτομέρειες, και ας πεταχτούμε κοντά στην Πάτμο, στη Λέρο. Διαβάζουμε τα όσα σημειώνει ο Κώστας Κουβάς, που είναι εκπαιδευτής αυτοδητών και ιδιοκτήτης του καταδυτικού κέντρου Υδρόβιος. Γράφει: τη Λέρο την αγαπούν περισσότερο όσοι αναζητούν στις διακοπές τους ποιότητα και ησυχία. Όμως δύο κατηγορίες ταξιδιωτών ανακαλύπτουν στο νησί το δικό τους παράδεισο: οι λάτρεις της περιπέτειας και οι καλοφαγάδες. Στην ορεινή πλευρά, οι πεζοπόροι ακολουθούν τις χαρτογραφημένες διαδρομές και ανακαλύπτουν κανόνια, βαγόνια που μετέφεραν νάρκες και ερείπια ιταλικών οχυρωματικών από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόσφατα, χαράξαμε μονοπάτια για ποδηλάτες. Από το 2000 έχουμε ξεκινήσει προσπάθειες να αναπτύξουμε τον καταδυτικό τουρισμό στο νησί, και τα τελευταία χρόνια συμμετέχουμε σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ως καταδυτικό κέντρο Λέρου. Ο λόγος που η Λέρος είναι τόσο δημοφιλής στους αυτοδίτες είναι ότι ο χρόνος έχει σταματήσει στο βυθό. Εκεί βρίσκονται 12 ναυάγια, αεροπλάνα, φορτηγά πλοία και αντιτορπιλικά, ανάμεσα στα οποία το θρελικό Βασίλισσα Όλγα. Είναι ιδανικό μέρος για να ξεκινήσεις μαθήματα κατάδυσης. Πολύ συχνά, στις υποβρύχιες βόλτες μας, έχουμε την τύχη να μας συνοδεύουν θαλάσσια θηλαστικά, που βρίσκουν καταφύγιο στο νησί. Φώκες, δελφίνια, θαλάσσιες χελώνες και φυσιτήρες που απολαμβάνουν τα πεντακάθαρα νερά. Το νησί έχει συνολικά 12 χωριά, αλλά πλέον οι οικισμοί έχουν απλωθεί και ο ένας ενώνεται με τον άλλο. Στο Λακί, οι Ιταλοί άφησαν τα ίχνη τους και θα κάνετε αξέχαστους αρχιτεκτονικούς περιπάτους. Εκεί βρίσκεται το ένα από τα δύο λιμάνια. Το άλλο είναι η Αγία Μαρίνα, η πρωτεύουσα του νησιού. Θα μπείτε σε ένα από τα δύο παραδοσιακά καΐκια, το Μπαρμπαρόσα ή το Άγιος Γιώργιος, ή θα αναβλώσετε ένα από τα δύο ταχύπλοα για να ανακαλύψετε νησάκια μοναδικής ομορφιάς, όπως τα Μικρονήσια, η Λειψή, το Μαράθι, η Αρκή. Πολλές παραλίες είναι προσβάσιμες με αυτοκίνητο. Τρεις μόνο είναι οργανωμένες. Στις υπόλοιπες, σκιά θα βρείτε κάτω από τα Αρμυρίκια και τις Βελανιδιές. Για απόλυτη ησυχία θα πάτε στον Κρυφό. Φτάνεις μόνο με βαρκούλα, εκτός αν είσαι θαραλέος περιπατητής. Συνδυάστε βουτιά στην Αγία Κιουρά με επίσκεψη στο ομώνυμο γραφικό εκκλησάκι που αγιογράφησαν οι πολιτικοί εξόριστοι της δικτατορίας και έχει χαρακτηριστεί διατηρηταίο μνημείο και έργο τέχνης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμα θα ανεβείτε τα 365 σκαλοπάτια ως το κάστρο της Παναγιάς ή θα πάτε με αυτοκίνητο. Από εκείνο το σημείο της Λέρου φαίνονται σχεδόν όλοι οι κόλποι του νησιού. Δεν το έχτισαν τυχαία εκεί οι ενετοί του κάστρου? Είναι γαστρονομικός προορισμός η Λέρος, ειδικά για τους Τούρκους. Η σχέση ποιότητας, ποσότητας και τιμής είναι αξεπέραστη. Μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να φάει εξαιρετικά με λιγότερα από 40 ευρώ. Μικροί αμπελώνες έχουν εμφιαλώσει το κρασί τους και καλύπτουν την τοπική αγορά. Θα δοκιμάσετε ελαδοτήρια, κρασοτήρια και τη χαρακτηριστική μυζήθρα της Λέρου. Γίνεται μια προσπάθεια από τους μελισσοκόμους του νησιού να προβληθεί το μέλι Λέρου Άρτεμις, το πρώτο τυποποιημένο προϊόν κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Στο παραδοσιακό, αλλά και στο ζαχαροπλαστείο του Ρεπαπί, θα πάτε για εξαιρετικά παραδοσιακά πουγκάκια, ξεροτίγανα, πατσαβουρόπιτες και το ποτό σήμα κατά τεθέν του νησιού, τη Σουμάδα.

Διαβάσαμε λοιπόν λεπτομέρειες για την Λέρο από τον Κώστα Κουβά και συνεχίζουμε το ταξιδάκι μας στα Δωδεκάνησα. Κάθε νησί και κάτι ιδιαίτερο. Κάθε νησί και η δική του ομορφιά, η δική του ιστορία και τα δικά του στολίδια. Είναι όπως και η Ελλάδα. Τα Δωδεκάνησα έχουν το κάθε νησί να μας πει και να μας χαρίσει πολλά και απλόχερα.

Και μεταφερόμαστε στην ολοστρόγγυλη Νήσυρο, ένα ενεργεία ηφαίστειο ανάμεσα στα Δωδεκάνησα. Η Ελένη Αλεξανδράκη είναι σκηνοθέτης και υπεύθυνη για τη διοργάνωση του φεστιβάλ κινηματογράφου «Η Φεστιάδα», που πραγματοποιείται κάθε Αύγουστο στην όμορφη Νήσυρο. Σημειώνει. Πρωτοπήγα στην Νήσυρο το 1988 για διακοπές. Την ερωτεύτηκα ακαριαία. Αμέσως ένιωσα την ανάγκη να κάνω ταινίες εκεί. Όπου υπάρχουν άνθρωποι, ο τόπος αλλάζει στο πέρασμα των χρόνων. Όμως το ηφαίστειο της Νησύρου υπάρχει εδώ και εκατοντάδες χιλιετίες. Κανείς δεν μπορεί να καταστρέψει την απαράμιλη σεληνιακή ομορφιά του κρατήρα που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού. Όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν, αισθάνεσαι το μεγαλείο της πυρακτωμένης γης που βράζει κάτω από τα πόδια σου, χωρίς να νιώθεις απειλή. Εκείνη την ώρα νομίζεις ότι περπατάς πάνω στο φεγγάρι. Νοσταλγώ το νησί όταν λείπω. Τα πράσινα χωράφια του χειμώνα, τα χαλιά με τις μαργαρίτες της άνοιξης, τη θάλασσα με τα άσπρα κύματάκια που όταν έχει νοτιά μοιάζουν με περισπομένες, τη γλυκύτητα των ανθρώπων και τη μουσική τους λαλιά, την ομορφιά της παραλίας των Χοχλάκων με τα μεγάλα, στρογγυλά, μαύρα βότσαλα που δημιουργούν μια μουσική καθώς το κύμα πηγαίνει έρχεται και σμιλεύει την ακρογιαλιά. Τη βόλτα με το βαρκάκι που σε πάει στο γυαλί, το νησί της Ελαφρόπετρας, απέναντι από την Ίσυρο, και βουτάς το καλούτσι με τα μαγευτικά καταγάλανα νερά. Αγαπώ και τα τέσσερα χωριά της Νησύρου. Το Μανδράκι και η Πάλη είναι παραθαλάσσια. Ο Εμποριός και τα Νίκια κρέμονται πάνω από τον κρατήρα του ηφαιστείου. Όλα διατηρούν σε μεγάλο βαθμό την ιδιαίτερη ομορφιά τους. Το καθένα όμως έχει και τον δικό του χαρακτήρα, τα δικά του καφενεία και τα ταβερνάκια. «Είσαι καλοφαγάς και πέρασες από την Ίσυρο», συνεχίζει η Ελένη Αλεξανδράκη. «Δεν θα ξέρεις πού θα πρωτοκάνει στάση. Σίγουρα στη Λολή Κόρη, στο πανόραμα της Σεβαστής και στον Βέγκο, στο Μανδράκι. Στην ταβέρνα της Αστραδενής με τα φρέσκα ψάρια, στους Πάλους, στο μπαλκόνι του Εμποριού με τα υπέροχα κρεατικά, στην Απειριά και τα Ποσπέρι για μεζεδοκαταστάσεις. Στο καφενείο του Αντρίκου και στο Εναλάξ το ξενύχτη μπορεί να σε πάει μέχρι το πρωί. Στα Νικιά θα βρεις το καφενείο του Νικόλα. Στους Πάλους το Φαλιμέντο. Αν ψάχνεις μέρη με ωραία θέα, ανέβα στην ψηλότερη ορεινή κορυφή του νησιού, όπου βρίσκεται ο προφήτης Ηλίας, ή στον Μήλο του Παρθένη. Από το μικρό μονοπάτι που ξεκινά στο τέρμα της παραλίας Λιές. Εναλλακτικά μπορείς να πάρεις το μονοπάτι που οδηγεί στην Παχιά Άμμο. Θα λατρέψεις την Ίσυρο αν σου αρέσουν οι πεζοπορίες. Η αγαπημένη μου διαδρομή ξεκινάει από τα Νικιά και καταλήγει στο ηφαίστειο. Περπατώντας σε ένα βατό μονοπάτι, βλέπεις τη θάλασσα και τον κρατήρα από ψηλά, περνώντας μέσα από όμορφη βλάστηση. Με έχει μαγνητήσει η Νήσυρος και χωριζώσει εκεί. Την νιώθω σαν πατρίδα μου, σαν να ξαναβρήκα εκεί τη ζεστασιά της φλόγας, της φλόγας του κεριού, αλλά και της παιδικής μου ηλικίας, σημειώνει για την Νήσυρο η Ελένη Αλεξανδράκη.

Και από την Ίσυρο και το ηφαίστειό της πάμε σε ένα άλλο πανέμορφο νησί με τα ψηλά, απότομα βράχια του που έχουν γίνει πόλος έλξης εκατοντάδων αναρριχητών από κάθε γωνιά της γης.

Σωστά καταλάβατε, κάποιοι και ήδη τηλεφωνήσατε. Θα μεταφερθούμε νοερά μέχρι την πανέμορφη Κάλυμνο. Θα διαβάσουμε τα όσα σημειώνει ο Άρης Θεοδωρόπουλος, που είναι οδηγός βουνού, εκπαιδευτής αναρρίχησης και συγγραφέας αναρρίχητικών οδηγών. Έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ένας εξαίρετος αναρρίχητικός προορισμός, η πανέμορφη κατά τα άλλα Κάλυμνος. Σημειώνει λοιπόν ο Άρης Θεοδωρόπουλος. Επισκέφτηκα για πρώτη φορά την Κάλυμνο την άνοιξη του 1999, όταν έμαθα για κάποιες πρώτες διαδρομές που ανοίχτηκαν από Ιταλούς αναρρίχητες. Έμεινα άναυδος, καθώς αντίκριζα και άγγιζα τα ιδανικά για αναρρίχηση βράχια, με τις άπειρες δυνατότητες, σε συνδυασμό με το υπέροχο άγριο τοπίο και το βαθύ μπλε της θάλασσας. Από τότε δέθηκα με το νησί. Έγινα σχεδόν καλύμνιος από επιλογή και όραμά μου έγινε να βοηθήσω να αναδειχθεί σε αναρρίχητικό προορισμό. Η Κάλυμνος αποτελεί σήμερα έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς αναρρίχητων στον κόσμο και τον μοναδικό ίσως στην Ελλάδα, όπου ο εναλλακτικός τουρισμός προσελκύει κόσμο τουλάχιστον 8 μήνες το χρόνο. Με την παρουσία των αναρρίχητων, το νησί παραμένει πολύ ζωντανό και το φθινόπωρο και την άνοιξη. Η δε κορύφωση της τουριστικής περίοδου παρατηρείται τον Οκτώβριο. Οι κατοικοί της λένε χαρακτηριστικά ότι η πέτρα και τα βράχια, αυτά που για αιώνες θεωρούσαν κατάρα, αυτά που τους ανάγκαζαν να ξενιτεύονται και να αναζητούν σφουγγάρια στους βυθούς, μετατράπηκαν σε ευλογία. Οι ίδιοι παραμένουν αγνοί και φιλότιμοι νησιώτες και ο τόπος τους μοιάζει να ζει σε παλαιότερες δεκαετίες. Η τουριστική και αναρρίχητική πλευρά βρίσκεται στα δυτικά, απέναντι από το νησάκι Τέλενδος. Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό και την εστίαση, λόγω και του ανταγωνισμού, βελτιώνονται συνεχώς, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες σε πολύ χαμηλές τιμές. Διακοπές μόνο με ξαπλώστρα στην παραλία, ήλιο και θάλασσα, φρέντο και μπύρες ανήκουν πια σε άλλες εποχές. Η Κάλυμνος έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει. Είναι ο ιδανικός τόπος για να βιώσετε αληθινές εμπειρίες περιπέτειας. Δοκιμάστε να σκαρφαλώσετε σε κάποιες εύκολες, ειδικές για αρχάριους, αναρρίχητικές διαδρομές, με την ασφάλεια που σας παρέχει ένας από τους εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται εκεί. Αν προτιμάτε ορεινή πεζοπορία, επιλέξτε τη διαδρομή Άγιος Φώτης. Ξεκινήστε από το αριστερό άκρο, νότιο της παραλίας, στο Καντούνι. Περπατήστε το σηματοδοτημένο μονοπάτι προς το εκκλησάκι του Αγίου Φώτη, πλάι και λίγο πάνω από τη θάλασσα. Το πρωί το μονοπάτι βρίσκεται στη σκιά και είναι αρκετά δροσερό, μια και το πιάνει το θαλασσινό αεράκι. Ξεκουραστείτε για λίγο στο γραφικό εκκλησάκι, όπου μπορείτε να φτιάξετε καφέ με το νερό του πηγαδιού. Συνολικός χρόνος πορείας 1,5 ώρα με την επιστροφή.

Όλοι προτιμάτε απογευματινές δραστηριότητες? Επιλέξτε τη διαδρομή προς τον Άγιο Κωνσταντίνο στην Τέλενδο. Ένα μικρό γραφικό νησάκι, χωρίς φασαρία και αυτοκίνητα, που απέχει μόλις 10 λεπτά με καραβάκι από την Κάλυμνο. Αποβιβαζόμενοι στο λιμανάκι της, παίρνετε τον δρόμο προς τη δεξιά πλευρά του νησιού, ο οποίος συνεχίζει με μονοπάτι εκτός του οικισμού, παράλληλα με τη θάλασσα, και καταλήγει στο όμορφο εκκλησάκι. Συνολικός χρόνος πορείας 2,5 ώρες με την επιστροφή. Στο γυρισμό, σβήστε τη δίψα και την πείνα σας στα ταβερνάκια του νησιού πλάι στο κύμα. Η Κάλυμνος έχει μεγάλη παράδοση στις καταδύσεις. Λειτουργούν οργανωμένα καταδυτικά κέντρα σε ενδιαφέρουσες περιοχές για αρχαρίους και προχωρημένους. Ρωτήστε για τα σημεία όπου μπορείτε να βουτήξετε. Και αν είστε τυχεροί, ίσως να κολυμπήσετε πλάι στα δελφίνια. Μην παραλείψει κανείς να επισκεφθεί την παραλία των Πειρατών, τις Καλαμιές και την Παλιόνισο, την πιο όμορφη ίσως του νησιού. Σε ένα ξεχασμένο οικισμό απέναντι από τα Ίμια, με διάφανα νερά και 2-3 γραφικά ταβερνάκια. Στο απάνημο φυσικό φιόρ της Ρήνας, στο βαθύ, θα νοικιάσετε καγιάκ ή μικρό βαρκάκι και θα κοπηλατήσετε προς ερημικές αποκομμένες παραλίες. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα άγρια κατσικάκια. Επίσης, το φρέσκο ψάρι και οι θαλασσινοί μεζέδες κυριαρχούν στην τοπική κουζίνα. Αν θέλετε με την παρέα σας κάποιο μεγαλύτερο ψάρι, παραγγείλτε το στην ταβέρνα που προτιμάτε από την προηγούμενη μέρα. Μας λέει για τα μυστικά της Καλύμνου ο Άρης Θεοδωρόπουλος.

αφού μιλήσαμε για κάλυμνο, να σας πούμε ότι σήμερα στην μουσική υπόκρουση έχουμε απόσπασμα από το CD «Μουσικό ταξίδι στην Κάλυμνο» του Κωνσταντίνου Κίκυλη, χορή και τραγούδια από το νησί των Σφουγγαράδων. Είπαμε ότι στεκόμαστε σε διάφορες λεπτομέρειες που μας λένε οι κάτοικοι ή αυτοί που αγάπησαν το νησί, το κάθε νησί, και περνούν πάρα πολύ χρόνο της ζωής τους πλέον σε αυτό. Το κάθε νησί από τα Δωδεκάνησα. Γιατί σήμερα ξεκινήσαμε ένα νοερό ταξίδι μέχρι τις ομορφιές αυτές της πατρίδος μας. Τα Δωδεκάνησα. Κάθε νησί και κάτι ιδιαίτερο. Μια ξεχωριστή ομορφιά. Και όλα μαζί μια ανθοδέσμη. Στη μέση του Αιγαίου.

Και αλλάζουμε προορισμό. Μεταφερόμαστε από την Κάλυμνο στην Τήλο. Θα διαβάσουμε τα όσα μας λέει για το νησί ο Στάθης Κοντός, που είναι ειδικός συνεργάτης του Δήμου Τήλου. Δεν είχα καμία σχέση με την Τήλο. Έφτασα μια Κυριακή κατά χείμωνο, μετά από 17 ώρες ταξίδι με πλοίο. Την ερωτεύτηκα αμέσως. Την επόμενη κιόλας μέρα έψαχνα σπίτι να μείνω μόνιμα. Ζώντας εδώ, κάνω πολύ ποδήλατο και περπατάω. Όλοι περπατάμε πολύ. Το νησί έχει έκταση 65 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μπορείς να πας από τη μία άκρη του στην άλλη σε 3 ώρες περίπου. Ενώ υπάρχουν 54 χιλιόμετρα σηματοδοτημένων διαδρομών. Η αγαπημένη μου βόλτα ξεκινά από τα Λιβάδια, το λιμάνι προς τα βόρεια. Διασχίζεις το βουνό, μυρίζεις ρίγανη και θυμάρι και μπορεί να δεις να πετά από πάνω σου κανένας σπιζαετός. Όλο το νησί είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Πολλά άγρια πτηνάζουν εδώ και αρκετά μεταναστευτικά είδη κάνουν εδώ μια στάση. Σε μια μισή ώρα καταλήγεις στα Λεθρά, μια ήρεμη παραλία με λευκό ψηλό βότσαλο και τυρκουάζ νερά, που προσεγγίζεται μόνο με αυτοκίνητο. Μια άλλη παραλία που θα πρότεινα είναι η Πλάκα. Άμμος, φοινικόδεντρα και παγόνια που έρχονται στα πόδια σου. Αν δεν προσέξεις, μπορεί να σου κλέψουν τα κράκερ από την τσάντα. Όταν έχει μπουνάτσα, είτε με κανό είτε με φουσκωτό, μπορείς να μπεις στη μυστική σπηλιά πίσω από τη Λιβάδα. Τη βρίσκεις ρωτώντας ή ακόμα καλύτερα εξερευνώντας. Όσο για το καλύτερο ηλιοβασίλεμα, το βλέπεις από το μπαλκόνι του μοναστηριού του Αγίου Παντελεήμονα, που είναι χτισμένο τον 16ο αιώνα και έχει θέα όλο το νότιο κομμάτι του νησιού, το οποίο είναι ακατοίκητο. Στο βάθος διακρίνεις την Κό και την Ίσυρο. Την τελευταία διετία έχει αυξηθεί η τουριστική κίνηση. Τις βόλτες μου συναντάω πολλούς Σκανδιναβούς, Ιταλούς και Άγγλους. Επειδή η Τήλος είναι μακριά, ο μέσος όρος παραμονής των ξένων είναι σχεδόν 2 εβδομάδες. Είναι ήρεμα, ένα από τα πλέον κατάλληλα μέρη διακοπών για οικογένειες. Τον χειμώνα πάλι είμαστε γύρω στους 500 κατοίκους. Το καλό με τα μικρά νησιά είναι ότι σε κάνουν πιο κοινωνικό. Μερικοί έχουν ακούσει την Τήλο λόγω των νάνων ελεφάντων. Σε ένα σπήλαιο βρέθηκαν απολιθώματα ηλικίας 4.000 ετών, 40 περίπου ζώων, το μεγαλύτερο δείγμα που έχει βρεθεί ποτέ. Πρόκειται για τους τελευταίους νάνους ελέφαντες στην Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι είχαν ύψος μόλις 120-150 εκατοστά. Αξίζει να επισκεφτείτε και το Μουσείο Νάνιν Ελεφάντων στο Μεγάλο Χωριό, όπου σύντομα θα φιλοξενείται και ένα 3D μοντέλο ζώου που έχει κατασκευαστεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο νησί της Τήλου θα είχατε καλά. Σχεδόν σε όλα τα ταβερνάκια σερβίρεται γεμιστό κατσικάκι με ρύζι και σηκωτάκι που μαγειρεύεται από το προηγούμενο βράδυ στο ξυλόφουρνο. Ένα τέλειο μέρος για κρεατοφάγους είναι η ταβέρνα Το Κάστρο στο Μεγάλο Χωριό, με θέα όλη την παραλία της Ερίστου, ενώ για ψάρι δοκιμάστε στη Ήρα, στα Κάρβουνα, στην ταβέρνα Μιχάλης, στα Λιβάδια.

Διαβάσαμε μόλις τα όσα καταγράφει για την Τήλο ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου Τήλου, Στάθης Κοντός. Και κάπως έτσι σιγά σιγά για σήμερα ολοκληρώνουμε το ταξιδάκι μας. Δεν τελειώνει σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία και στην ερχόμενη συνάντησή μας την πρωινή να αναφερθούμε στα άλλα νησιά, πάντα μέσα από την ιδιαίτερη ματιά μονίμων κατοίκων ή ανθρώπων που αγάπησαν τα νησιά αυτά και πήγαν ο καθένας για το δικό του λόγο να μείνει εκεί, να ζήσει από κοντά τις ομορφιές και να μπορεί να περιγράφει σε όλους μας αυτές τις ιδιαιτερότητες που ξεφεύγουν από τις φωτογραφίες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, ξεφεύγουν από τις τουριστικές περιοχές, αυτές που νομίζουμε ότι προσελκύουν τον κόσμο. Κάθε νησί στην πατρίδα μας, πολύ δε περισσότερο και στα Δωδεκάνησα, έχει και από μια ιδιαιτερότητα που είναι ικανή να προσελκύσει τον κόσμο και μάλιστα να κάνει αυτόν τον κόσμο να αγαπήσει τα νησιά μας. Έχει ανάγκη η πατρίδα μας την αγάπη όλων μας. Γιατί αν πραγματικά, φίλες και φίλοι ακροατές, στηρίξουμε αυτόν τον τόπο, τότε και αυτός ο τόπος θα μπορέσει να σταθεί σωστά στα πόδια του.

Ξεκινήσαμε λοιπόν το ταξιδάκι μας από την Ρόδο. Στη συνέχεια φτάσαμε στην Κο. Ακολούθησε η πανέμορφη Πάτμος, η ιερά νήσος Πάτμος, μόνο που σήμερα μάθαμε για τις όμορφες παραλίες της και όχι μόνο. Μετά φτάσαμε στην Λέρο για να πάρει η σειρά το μεγάλο ηφαίστειο των Δωδεκανήσων, η Νήσιρος. Ακολούθησε η Κάλυμνος που μας ανέβασε στα απότομα αλλά φιλόξενα για αναργητές βράχια της και ολοκληρώσαμε την σημερινή μας περιήγηση με την πανέμορφη Τύλο.

ένας συρτός πολίτικος ήταν το μουσικό θέμα που είχαμε σήμερα να μας συνοδεύει από το διπλό CD και βιβλίο που κυκλοφορεί από το μελωδικό καράβι του Κωνσταντίνου Κίκυλη, μουσικό ταξίδι στην Κάλυμνο, χορή και τραγούδια από το νησί των Σφουγγαράδων.

Είπαμε πολλά, μάθαμε αρκετές λεπτομέρειες. Σίγουρα ο καθένας από εμάς έφτιαξε τις δικές του εικόνες. Και αν κάποιος από εσάς μας ακούει τώρα θέλει να κάνει τις διακοπές στα Δωδεκάνησα, καλό είναι να βιαστεί. Να ψάξει δηλαδή γρήγορα για κατάλημα και για εισιτήρια. Οι μέρες περνάνε, ο κόσμος είναι πολλής. Τα δρομολόγια των πλοίων και των αεροπλάνων είναι συγκεκριμένα, όπως και οι θέσεις που προσφέρονται. Οι ομορφιές όμως είναι ανεξάντλητες. Και αξίζει πραγματικά αυτές τις ομορφιές όσο μπορούμε όλοι εμείς οι Έλληνες να τις απολαύσουμε στην πατρίδα μας. Ευχαριστούμε όλους και όλες που τηλεφωνήσατε και ήσασταν πολλοί και από τα νησιά αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα και μας είπατε και δικές σας λεπτομέρειες και πληροφορίες. Σίγουρα αυτά που είπαμε ήταν εντελώς ενδεικτικά. Θα συνεχίσουμε το όμορφο ταξίδι στα Δωδεκάνησα και αύριο. Μείνετε κοντά μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Ελάτε να αγκαλιάσουμε την πατρίδα μας που τόσο έχει να μας προσφέρει. Και βέβαια, σε κάθε προορισμό, όπου και αν βρεθούμε, υπάρχουν και μεγάλα πνευματικά ενδιαφέροντα. Έτσι κι αλλιώς η πατρίδα μας, εκτός από φυσική ομορφιά, έχει και αγίους, μάρτυρες, ήρωες σε κάθε τη σημείο, που αξίζει να τους γνωρίσουμε και αυτούς. Οι διακοπές στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν διακοπές ουσιαστικές και προσκυνηματικές και χαλαρωτικές. Καλημέρα.

0: ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαληνεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM, στο ραδιόφωνο αυτό που μιλάει στην ψυχή μας, και ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά» με τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. Στέλνουμε σε όλους την αγάπη μας και την ευλογία του Θεού, και ευχόμαστε και εμείς να είμαστε όλοι καλά και να δοξάζουμε με τη ζωή μας και με τα καλά μας και ενάρετα έργα μας τον Άγιο Θεό. 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Όσοι επιθυμείτε, αγαπητοί φίλοι ακρότες, μπορείτε να τηλεφωνήσετε. Η Φίβη Κωνσταντέλου περιμένει με πολύ χαρά τα δικά σας τηλεφωνήματα. Μπαίνουμε αμέσως στο θέμα μας. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα και σε κάποιες εκπομπές είναι κάποια πρόσωπα, αγαπητοί αδελφοί, πρόσωπα άγια, πρόσωπα ιερά, πρόσωπα σπουδαία. Είναι εκείνα τα πρόσωπα που εκάλεσε, εξέλεξε ο Κύριος μας για να μεταδώσουν το ευαγγελικό μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Θα αναφερθούμε, αγαπητοί αδελφοί, στους Αγίους μας Αποστόλους, στους 12, τον Απόστολο Ανδρέα, τον Απόστολο Πέτρο, τον Απόστολο Ιάκωβο, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Απόστολο Φίλιππο, τον Απόστολο Ναθαναήλ ή αλλιώς Βαρθολομαίο, τον Απόστολο Θωμά, τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, τον Απόστολο Ιάκωβο, τον Απόστολο Ιούδα, τον Απόστολο Σίμωνα ή αλλιώς Κανανίτη, και τον Απόστολο Ιούδα τον Ισκαριώτη, τον Προδότη. Επίσης, μέσα σε αυτήν την δωδεκάδα την συμπλήρωσε ο Απόστολος Ματθίας, αφού, όπως είπαμε, ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, έγινε προδότης του Κυρίου. Οπότε συγκαταλέγουμε στην δωδεκάδα των Αγίων Αποστόλων και το Ματθία, στο πρόσωπο του οποίου επίσης, αγαπητοί αδελφοί, θα αναφερθούμε. Δεν θα μείνουμε όμως μόνο εκεί. Θα πλησιάσουμε και θα δούμε και άλλα δύο πρόσωπα αποστολικά, τα δύο πρόσωπα των Ευαγγελιστών Μάρκου και Λουκά, που δεν συγκαταλέγονται μέσα στην δωδεκάδα των Αγίων Αποστόλων. Και επίσης δεν θα σταματήσουμε ούτε εδώ. Θα προσεγγίσουμε και τους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, μαζί με τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Ποιοι είναι οι συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου? Οι Απόστολοι Βαρνάβας, Τιμόθεος και Τίτος. Και μετά από εκεί θα προχωρήσουμε στους δύο αδελφόθεους Αποστόλους, τον Ιάκωβο και τον Ιούδα, για να κατευθυνθούμε στους 70 Αποστόλους και να ολοκληρώσουμε έτσι, αδελφοί μου,
την χωρία των Αγίων Αποστόλων, των 12, των 70, των συνεργατών του Αποστόλου Παύλου και των δύο Ευαγγελιστών, που όπως είπαμε δεν συγκαταλέγονται στην δωδεκάδα, στην χωρία των 12 Αποστόλων. Σας έλεγα πριν ότι θα αναφερθούμε στα πρόσωπα αυτά. Τι θα πούμε? Βασικά στοιχεία της ζωής τους. Οι εκπομπές μας αυτές, δεν ξέρω πόσες θα είναι, θα έχουν μορφή συναξαρίου. Στο τέλος δε κάθε Αποστόλου, αφού αναφέρουμε βασικά σημεία και στοιχεία της ζωής του, θα λέμε και το απολυτίκιό του. Γιατί το κάνουμε αυτό, αγαπητοί αδελφοί? Διότι όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως, η Εκκλησία μας είναι μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική. Αν παρομοιάζαμε την Εκκλησία μας με ένα οικοδόμημα, σίγουρα οι 12 κολόνες που θα το στήριζαν θα ήταν οι Άγιοι Απόστολοι. Η Εκκλησία μας λοιπόν στηρίζεται στη διδαχή και τον κόπο και τις περιοδίες και τα μαρτύρια και τα βάσανα των Αγίων Αποστόλων μας. Γι' αυτό και εμείς, θέλοντας να πληροφορηθούμε βασικά πράγματα για αυτούς, αλλά ταυτόχρονα θέλοντας να τους τιμήσουμε, θα αφιερώσουμε στα αποστολικά πρόσωπά τους τούτες τις εκπομπές, ζητώντας την ευλογία τους, την ευχή τους, την παρησία που έχουν στον Θεό, για να πρεσβεύουν για την αναξιότητα τη δική μας. Ο Κύριος, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ίδρυσε την Εκκλησία Του. Ήλθε στη γη και μας άφησε το σώμα Του, τη συνέχεια Του, τον εαυτόν Του, εκείνον τον ίδιο που είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο ιδρυτής λοιπόν της Εκκλησίας είναι ο ίδιος ο Κύριος. Εκείνος αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της, επάνω στον οποίο στηρίζεται το θείο, το θαυμαστό, το επίγειο, αλλά και επουράνιο ταυτόχρονα τούτο καθίδρυμα, η Αγία Εκκλησία δηλαδή. Ο Κύριος μας έγινε άνθρωπος, δίδαξε, έδειξε, φανέρωσε με τα θαύματά του τη Θεία του δύναμη, τη θεότητά του. Ο Κύριος μας σταυρώθηκε για να χαρίσει σε όλους ζωή, Ανάσταση, σωτηρία, φως, χάρη και ευλογία. Η παντοδυναμία του Θεού μας ήταν υπεραρκετή, αγαπητοί αδελφοί, για να φέρει σε πέρας το μέγα τούτο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Κι όμως βλέπουμε κάτι οξύμορο, κάτι που φαίνεται στα μάτια μας παράξενο. Ενώ ο Θεός μπορεί με την παντοδυναμία Του να διεκπεραιώσει
το έργο της σωτηρίας μας, βλέπουμε, παρατηρούμε ότι σε αυτό το θείο έργο ζήτησε συνεργάτες, θέλησε τη συνεργασία και των ανθρώπων για να μας δείξει απλούστατα κάτι πολύ σπουδαίο που ίσως συχνά δεν λαμβάνουμε υπόψη, ότι πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε στο έργο της σωτηρίας μας. Ο Θεός μας, ο Κύριός μας έθεσε το θεμέλιο και κάλεσε τους Αποστόλους να οικοδομήσουν πάνω στο θεμέλιο αυτό την Εκκλησία, πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο, όπως λέγαμε και πριν, το αγκονάρι εκείνο που είναι ο Χριστός. Πάνω στον Χριστό οι Άγιοι Απόστολοι οικοδόμησαν την Εκκλησία, και αυτό το έκαμε ο Θεός, το επέτρεψε, για να το πούμε καλύτερα, αυτό ο Θεός, για να δείξει ότι δεν περιφρονεί την ανθρώπινη προσπάθεια, για να δώσει σε αυτούς, στους Αγίους Αποστόλους και στη συνέχεια σε όλους τους ανθρώπους, τους πιστούς κάθε εποχής, την ευκαιρία να νιώσουμε την ανάγκη και τη χαρά της πνευματικής προσπάθειας, η οποία και πάλι και πάντα με τη δική του βοήθεια αυξάνει, ευλογείται και καρποφορεί. Οι Άγιοι Απόστολοι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, υπήρξαν οι πρώτοι οικοδόμοι του πνευματικού οικοδομήματος της Εκκλησίας.

Είμαι επίσης, όπως λέγαμε και πριν, στον Ευαγγελιστή Μάρκο και τον Ευαγγελιστή Λουκά, που δεν συμπεριλαμβάνονται στους 12 Αποστόλους, αλλά που σαν συνεργάτες του Πέτρου και του Παύλου έγραψαν τα 2 από τα 4 Ευαγγέλια. Θα αναφερθούμε στο μεγάλο, τον πρώτο μετά τον ένα, όπως τον ονομάζει η Εκκλησία μας, Απόστολο των Εθνών, το σκεύος της εκλογής του Κυρίου, τον Απόστολο Παύλο, και τους κυριότερους συνεργάτες του, τους Αποστόλους Βαρνάβα, Τιμόθεο και Τίτο. Η αναφορά μας θα συνεχιστεί στους Αποστόλους Αδελφόθεο, Ιάκωβο, στους Αποστόλους Αδελφοθέους, μάλλον γιατί είναι 2, τον Ιάκωβο και τον Ιούδα, αλλά και στους 70 Αποστόλους, για να δούμε όσο μπορούμε, αγαπητοί αδελφοί, και όσο μας είναι δυνατόν, τη ζωή τους, το έργο τους, τους κόπους, τους διωγμούς που υπέμειναν για την αγάπη του Χριστού, τις θυσίες που έκαναν για να διαδοθεί ο Ευαγγελικός Λόγος, αλλά πολύ περισσότερο για να παρατηρήσουμε την πίστη τους και την αγάπη που είχαν στον Θεό. Και όλα αυτά θα τα κάνουμε με την ευχή και την ελπίδα να πάρουμε πίστη από την πίστη τους και αγάπη από την αγάπη τους, για να μπορούμε και εμείς με αυτά να υπάρχουμε και να αγωνιζόμαστε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά που θα πούμε, πάρα πολύ σπουδαία αυτά που θα ακουστούν, και αναγκαία θεωρώ για έναν πιστό άνθρωπο, για έναν ορθόδοξο χριστιανό. Βέβαια, όλα αυτά δεν θα γίνουν σήμερα σε τούτη την εκπομπή, ούτε στην επόμενη, ούτε στη μεθεπόμενη. Θεωρώ πως οι εκπομπές αυτές που θα αποτελέσουν αναφορά στα πρόσωπα των Αγίων Αποστόλων θα είναι κάμποσες. Η χάρις του Θεού ξέρει πόσες τελικά εκπομπές θα γίνουν αναφορικά με τα πρόσωπα των Αγίων Αποστόλων. Θα είναι όμως μια όμορφη ενότητα, μια όμορφη ομάδα εκπομπών σχετικά με τους Αγίους Αποστόλους. Θα μπορούσε εύκολα και κάλλιστα αυτή η ομάδα των εκπομπών να ονομαστεί ομάδα αποστολικών εκπομπών. Μεγάλο θαύμα, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές, είναι η πίστη. Εξαίσιο θαύμα επίσης είναι η ζωή. Θαυμαστό γεγονός είναι και το έργο των Αγίων Αποστόλων. Η πίστη τους, η ζωή τους, το έργο τους πραγματικά εντυπωσιάζει κάθε καλοπροαίρετη ψυχή. Θαύμα επίσης είναι ότι ο Θεός μας διάλεξε για συνεργάτες του φτωχούς, αγράμματους, απλοϊκούς ψαράδες. Θαυμάζει όντως κανείς πως αυτοί οι, επιτρέψτε μου να πω, αστοιχείωτοι άνθρωποι κατάφεραν να ευαγγελίσουν όλο τον κόσμο. Πως αυτοί οι φοβισμένοι μαθητές που κρύφτηκαν δια των φόβων των Ιουδαίων όταν ο Κύριος μας σταυρώθηκε,
μετά απέκτησε.

0: έκτισαν και είχαν τέτοιο θάρρος, τέτοια τόλμη, τέτοια παρησία, ώστε να κηρύττουν τον Χριστό μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνες, μη φοβούμενοι και μη δηλιάζοντας μπροστά στα μαρτύρια και στις απειλές. Θαύμα είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, και το πως αυτοί οι Άγιοι Απόστολοι, οι μεροκαματιάριδες άνθρωποι, οι βιοπαλαιστές, άφησαν τις βάρκες τους, το επάγγελμά τους, τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους και ακολούθησαν τον Χριστό. Και το έκαναν αυτό όχι περιμένοντας κάποιο υλικό συμφέρον, αλλά ξέροντας ότι θα θυσιάσουν ακόμα και την ίδια τους τη ζωή. Θαυμαστό τέλος είναι και το αποτέλεσμα που έφερε το γεμάτο θυσίες και κόπους αποστολικό τους έργο. Θαυμαστό αποτέλεσμα, μέγιστο αποτέλεσμα, γιατί βεβαίως προσπάθησαν οι Άγιοι Απόστολοι, όμως το ευλόγησε και το χαρίτωσε αυτό το έργο που επετέλεσαν εκείνοι ο ίδιος ο Θεός. Παρατηρώντας όλα αυτά που τώρα τονίσαμε, αργότερα θα πούμε με κάθε λεπτομέρεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα εμείς οι αυροδίαιτοι χριστιανοί, παρατηρώντας, λέω, τη ζωή και το έργο των Αγίων Αποστόλων, σταματάει η σκέψη μας κυριολεκτικά, μελετώντας την δύναμη που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, την χάρη που έλαβαν από τον Θεό, την ευλογία που είχαν στη ζωή τους. Θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μελετώντας τη ζωή τους, τον Θεό παρόντα σε κάθε πτυχή, σε κάθε ενέργεια, σε κάθε απόπειρα, σε κάθε προσπάθεια που έκαναν αυτοί οι υπεράνθρωποι άνθρωποι για να διαδώσουν τον ζίδωρο θεϊκό λόγο. Τι δύναμη, αλήθεια, ήταν αυτή που έκανε τους φτωχούς ψαράδες να δεχτούν την πρόσκληση του Κυρίου και να τον ακολουθήσουν. Μόλις ο Κύριος τους κάλεσε να πάνε κοντά του, ούτε καν το σκέφτηκαν. Δεν προέταξαν καμία αντίρρηση. Δεν έκαναν καν διάλογο, αλλά τον ακολούθησαν. Αλήθεια, πόσο δυνατό ήταν αυτό το κάλεσμα? Τι περιείχε μέσα του αυτό το κάλεσμα, ώστε να τα αφήσουν όλα μπρος και πίσω οι Απόστολοι και να ακολουθήσουν τον Χριστό? Άκουσαν από το στόμα του την πρόσκληση «Δεύτε ο πίσω μου και ποιήσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων» και δεν μπόρεσαν να αντισταθούν. Ο Κύριος μας τους κάλεσε για να γίνουν και να παραμείνουν και να είναι πάλι ψαράδες. Ψαράδες όμως ψυχών, ψυχών ανθρώπων. Ελάτε πίσω από μένα, ακολουθήστε με, τους είπε ο Χριστός, και θα σας καταστήσω ψαράδες ανθρώπων. Δεν μπορούσαν να αντισταθούν οι Άγιοι Απόστολοι σε τούτο το θεϊκό κάλεσμα, αγαπητοί αδελφοί. Αν όμως δούμε για μια ακόμη φορά το κάλεσμα αυτό του Χριστού, θα κάνουμε άλλη μια σημαντική διαπίστωση. Θα πούμε πως δεν έχουν ξαναακουστεί πιο παράξενα λόγια. Όποιοι κι αν ήταν στην θέση των Αποστόλων, θα θεωρούσαν τα λόγια αυτά του Χριστού μια σκέτη ειρωνία. Και αν τον ακολουθούσαν στην αρχή, ήταν φυσικό, έπειτα από έναν ειρωνικό λόγο ή κάποιο χαμόγελο συγγενών ή φίλων, να τον εγκαταλείψουν. Κι όμως, αυτό είναι το θαύμα, αγαπητοί αδελφοί. Μία αόρατη Θεία δύναμη κυρίευσε τους Αγίους Αποστόλους. Άφησαν τα δίχτυα να πέσουν από τα χέρια τους μπλεγμένα, ίσως πάνω σε αυτά να υπήρχε και ψαριά. Τα άφησαν όμως εκεί κάτω, αυτήν ακριβώς την στιγμή που άκουσαν το κάλεσμα του Χριστού. Άφησαν τις βάρκες τους στην αμμουδιά, άφησαν τα σπίτια τους και ακολούθησαν τον άγνωστο εκείνον που το βλέμμα του σαγηνεύει και ο λόγος του μαγνητίζει κάθε ανθρώπινη ψυχή που ποθεί, που θέλει, που αναζητά τη σωτηρία της. Κι άλλοι έχουμε διαβάσει στην ιστορία ή ξέρουμε κάποια γεγονότα, κι άλλοι, λέω, ακολούθησαν άλλους. Αλλά τους ακολούθησαν υπολογίζοντας το συμφέρον τους, ελπίζοντας σε υλικά αγαθά ή σε αξιώματα ή σε τίτλους ή σε δόξα ή στην εκπλήρωση, τέλος πάντων, κάποιων υποσχέσεων. Τούτοι όμως οι ψαράδες της Γενισαρέτ, οι Άγιοι Απόστολοι, ακολουθούν τον Κύριο εντελώς διαφορετικά. Είναι άλλα τα κριτήρια τους, άλλη η σκέψη τους, άλλες οι επιδιώξεις τους, άλλα τα ενδιαφέροντά τους. Οι Άγιοι Απόστολοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι εκείνος που τους κάλεσε κοντά του δεν έχει που την κεφαλήν κλείνει. Δεν έχει που να κουμπίσει το κεφάλι του. Τίποτε δεν του ανήκει. Τους προειδοποίησε μάλιστα ο Κύριος ότι δεν έχουν κοντά του να κερδίσουν τίποτε υλικό. Αλλά και τα δικά τους όλα θα πρέπει να τα θυσιάσουν για την αγάπη του αδελφού. Τους προειδοποίησε επίσης πως σε τούτο τον κόσμο θα έχουν θλίψη, στεναχώρια, βάσανα. Εν το κόσμο τούτο θλίψην έξετε. Επίσης τους είπε ότι ακολουθώντας τον θα είναι ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Τους επέστησε την προσοχή, στο γεγονός ότι και τη ζωή τους κάποια στιγμή είναι ανάγκη να θυσιάσουν για τον Κύριο, για να εκπληρώσουν αυτό που θέλει και που λέει η ιδιότητά τους ως Απόστολοι Του. Και ενώ τα ήξεραν όλα αυτά οι Άγιοι Απόστολοι, τι ήξεραν? Ότι τίποτε δεν θα κερδίσουν, δεν θα έχουν καμία υλική ή άλλη τέλος πάντων απολαβή, ενώ γνώριζαν ότι και τα δικά τους θα πρέπει κάποια στιγμή να τα θυσιάσουν, ενώ τους είχε πει ότι στον κόσμο αυτό εξαιτίας του ότι είναι Απόστολοι θα έχουν θλίψη και στεναχώρια, ενώ γνώριζαν ότι θα είναι ως πρόβατα ανάμεσα σε λύκους και ότι κάποια στιγμή και τη ζωή τους θα θυσιάσουν για τον Χριστό, αυτοί παρέμειναν κοντά του. Τον ακολούθησαν με πίστη, με ζήλο και με ενθουσιασμό. Και να πούμε όμως εδώ και κάτι άλλο, αγαπητοί αδελφοί. Αυτοί οι Απόστολοι που τους κάλεσε ο Χριστός τον είδαν, τον άκουσαν και τον ακολούθησαν. Ο Απόστολος Παύλος, αυτός ο φοβερός διώκτης των χριστιανών που δεν γνώρισε τον Χριστό, που δεν τον κάλεσε, που δεν τον είδε μπροστά του, πώς έγινε Απόστολος? Πάλι ερχόμαστε σε αυτό που λέγαμε και πριν, πόσο μεγάλη είναι η δύναμη τελικά του Θεού. Τι μεταστροφή αλήθεια είναι αυτή του Αποστόλου Παύλου. Τον βλέπουμε να φεύγει από τα Ιεροσόλυμα, να κατευθύνεται στη Δαμασκό για να συλλάβει τους εκεί χριστιανούς, και στο δρόμο συλλαμβάνεται ο ίδιος από την χάρη του Θεού. Νέο θαύμα. Ο διώκτης Σαούλ γίνεται ο Απόστολος των Εθνών, ο πρώτος μετά τον ένα. Ο Παύλος, ο εκλεκτός Απόστολος του Θεού, το σκεύος της εκλογής. Θαύμα, όπως λέγαμε και πριν, η παράξενη πρόσκληση. Θαύμα και η ολόψυχη αποδοχή της προσκλήσεως από τους Αποστόλους. Αλλά θαύμα και το αποτέλεσμα της εργασίας τους. Σαν την φωτιά που αρχίζει από την σπίθα και θεριεύει και εξαπλώνεται, σαν τις σταγόνες του νερού που σχηματίζουν τα ριάκια και εκείνα το ποτάμι που πλημμυρίζει κάμπους και χωριά, σαν την μικρή ζύμη που όλον το φύραμα ζυμεί, έτσι ακριβώς ρίζωσε και εξαπλώθηκε και αυξήθηκε και ευλογήθηκε το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων. Η δύναμις και η χάρις του Θεού ήταν μαζί τους, αγαπητοί αδελφοί, ζώσα και ενεργή. Θαυματουργούσε η χάρις του Θεού στη ζωή και τα έργα των Αγίων Αποστόλων. Βλέπουμε και θαυμάζουμε όλα αυτά που λέμε τούτη την ώρα, αγαπητοί αδελφοί, τα σχετικά με τους Αγίους Αποστόλους και πώς ο Χριστός τους εκάλεσε και τι έκαναν μετά αυτοί και πώς, με ποιον τρόπο διέδωσαν το Ιερό Ευαγγέλιο παντού. Μένουμε εκστατικοί όντως μπροστά στα θαυμαστά που επιτελεί η χάρη του Θεού. Ας θαυμάσουμε όμως και κάτι ακόμα. Ο Κύριος μας βλέπουμε να μην διαλέγει για συνεργάτες του σοφούς, πλουσίους, ανθρώπους που είχαν δύναμη και εξουσία. Γιατί το κάνει αυτό? Αν καλούσε κοντά του σοφούς, πλουσίους, ανθρώπους δυνατούς, θα μπορούσαν ίσως, βλέποντας τη νίκη της πίστεως οι άπιστοι, να την αποδώσουν σε ανθρώπινες δυνάμεις. Κάποιοι θα μιλούσαν και για δωροδοκία χρήματος. Κάποιοι θα θεωρούσαν την δυναμική αυτή της πίστεως αποτέλεσμα της ανθρώπινης σοφίας ή ίσως επιβολή της κοσμικής εξουσίας. Καλώντας ο Χριστός αυτούς τους απλούς και αγράμματους ανθρώπους, έκλεισε για πάντα τα στόματα των απίστων. Και έτσι φαίνεται ότι ούκεν πυθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης, αλλά να αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως, εκήρυξαν και έφεραν εις πέρας το έργο τους οι Άγιοι Απόστολοι. Δεν είχαν σοφία, δεν έφτιαχναν περίτεχνους λόγους, δεν γίνονταν θαυμαστοί για τα κηρύγματά τους, αλλά η δύναμη του Θεού ήταν μαζί τους. Πίστευαν οι ίδιοι ότι με το δικό τους στόμα μιλούσε ο Θεός. Ο Κύριος τους είπε: «Εγώ δώσω ημίν στόμα και σοφίαν». Μιλώντας πάλι για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο επρόκειτο να λάβουν, τους είπε ότι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο θα λάβετε, διδάξει ημάς πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα. Α, είπον ημίν. Όταν οι Άγιοι Απόστολοι άκουγαν από τον Χριστό την υπόσχεση ότι το Άγιο Πνεύμα θα επιφυτίσει σε αυτούς, ο Κύριος τους διεμήνησε πως αυτό το Πανάγιο Πνεύμα θα διδάξει τα πάντα, όλη την αλήθεια στους Αγίους Αποστόλους για να την ξέρουν, αλλά και θα τους θυμίσει όλα εκείνα που ο Χριστός τους είπε το διάστημα των 3 ετών που ήταν μαζί τους. Και έγινε η επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, αγαπητοί αδελφοί, την ημέρα της Πεντηκοστής, και έλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι την εξύψους δύναμην, την τόσο απαραίτητη για το μεγάλο και ιερό και ψυχοσωτήριο έργο που θα επιτελούσαν. Το έργο εκείνο που ανέθεσε στους ασθενικούς τους ώμους ο ίδιος ο Θεός, η χάρις του. Όταν επιτελούμε έργο Θεού, αδελφοί μου, δεν έχει τελικά πόσο δυνατοί ή πόσο σοφοί είμαστε, γιατί η χάρις του Θεού είναι μαζί μας. Αρκεί εμείς να έχουμε πάρει την απόφαση να διακονήσουμε το έργο του Θεού στη ζωή μας. Οι Άγιοι Απόστολοι πήραν τέτοια απόφαση. Γι' αυτό και ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε. Ήταν διαρκώς και συνεχώς μαζί τους. Και τούτο ήταν που προξένησε πολλές φορές την εντύπωση ισχυρών, ηγεμόνων, βασιλιάδων, αυτοκρατόρων. Πώς αυτοί οι απλοϊκοί άνθρωποι είχαν τέτοια δύναμη, τέτοιο θάρρος και τέτοιες γνώσεις. Όλα αυτά απαντώνται και εξηγούνται για όλους αυτούς τους λόγους και με όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρουμε τούτη εδώ την ώρα. Η χάρις του Θεού, ξαναλέω, ήταν μαζί τους. Οι Άγιοι Απόστολοι είχαν την χάρη του Θεού και δεν ήθελαν τίποτε άλλο. Με τη χάρη του Θεού τα κατάφεραν όλα. Το ίδιο συμβαίνει και με μας, αδελφοί μου. Όταν έχουμε την χάρη του Θεού στη ζωή μας, δεν έχουμε ανάγκη από τίποτε άλλο. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη που τακτοποιεί τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου. Πάμε πάλι στον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος δεν βρισκόταν με τους υπολείπους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής εκεί στο Υπερώον, όπου έγινε η επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος για να λάβει την χάρη του Θεού, την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Τότε θα ρωτήσει κάποιος, πώς λέμε ότι ο Απόστολος Παύλος είναι Απόστολος, πώς έχει θέση, χάρη, αποστολική, πώς μπορεί να ενεργήσει αποστολικά ο Απόστολος Παύλος? Απαντούμε στο εύλογο, θα έλεγα, αυτό ερώτημα. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, δεν έλαβε τη χάρη εκείνη την ημέρα, την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά πολύ αργότερα. Πότε? Όταν τον κάλεσε ο Κύριος να αναλάβει το έργο του Ιερού Ευαγγελίου. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συχνά και πολλές φορές στην επιστολή του να γράφει ο Απόστολος Παύλος έχοντας πεποίθηση ότι αυτά που κηρύττει είναι λόγος Θεού και όχι κοσμική σοφία. Και είναι αλήθεια τούτο, αγαπητοί αδελφοί. Ο Απόστολος Παύλος, και τι δεν υπήρξε στη χωρία των 12 Αποστόλων, θα το πω έτσι κοσμικά, ξεπέρασε τους υπολείπους Αποστόλους, τους 12 Αποστόλους, γιατί κατάφερε να γίνει ο πρώτος μετά τον ένα. Στην Γαλάτας επιστολή του ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Το Ευαγγέλιον το ευαγγελισθέν υπε μου ουκ έστι κατά άνθρωπον, ουδέγαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού». Γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος και μιλάει μέσα από το γραφόμενά του προς τους πιστούς της Εκκλησίας και λέει ότι το Ευαγγέλιον το οποίο έχουν διδαχθεί οι πιστοί από Αυτόν δεν είναι κάτι το ανθρώπινο. Δεν προέρχεται από άνθρωπο, ούτε είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά είναι ο λόγος του Θεού. Ούτε εγώ, λέει, παρέλαβα το Ευαγγέλιο από κάποιο άνθρωπο, ούτε διδάχτηκα την Ευαγγελική αλήθεια από άνθρωπο. Αλλά πώς? Έφτασε, λέει, στα χέρια μου το Ευαγγέλιο με αποκάλυψη του Κυρίου. Ξανά αναφερόμαστε στο θαύμα αυτό της πορείας του Αποστόλου Παύλου από τα Ιεροσόλυμα στην Δαμασκό για να συλλάβει χριστιανούς. Εκεί ο Χριστός του αποκαλύπτεται, του παραπονιέται θα λέγαμε, του λέει: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, γιατί με κυνηγάς, Σαύλε?» Και ο Απόστολος Παύλος ρωτάει: «Ποιος είσαι εσύ που σε καταδιώκω?» Και απαντάει ο Χριστός: «Εγώ είμαι ο Χριστός, τον οποίον εσύ κυνηγάς, τον οποίον εσύ καταδιώκεις». Το ίδιο θεόπνευστα κήρυξαν και οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι, αγαπητοί αδελφοί. Και κάποιοι από αυτούς μάλιστα έγραψαν το κήρυγμά τους, το οποίο μένει μέχρι τώρα, φτάνει μέχρι σε μας και αποτελεί τον ατίμητο εκείνον θησαυρό της Καινής Διαθήκης. Εδώ λίγο να διευκρινίσουμε κάτι. Είναι αλήθεια, αδελφοί μου, ότι εκτός από τη δύναμη του Θεού προσέφερε τη συνδρομή της και η προσπάθεια των ανθρώπων. Δούλεψαν οι Άγιοι Απόστολοι με αυτοθυσία. «Εν κόπης περισσότερος, εν φυλακές υπερβαλλόντος», λένε τα Ιερά Κείμενα. Κοπίασαν πολύ, μπήκαν στην φυλακή πάρα πολλές φορές για την αγάπη του Χριστού. Έζησαν θλιβόμενοι και κακουχούμενοι. Δεν καλοπέρασαν στη ζωή τους οι Άγιοι Απόστολοι. Δούλεψαν με ψυχικό πόνο. Με τα δακρύων νουθετούντες ένα έκαστον. Με δάκρυα στα μάτια έτρεχαν πίσω από κάθε χριστιανό και τον συμβούλευαν και τον παρακαλούσαν, τον παρότριναν να μην αφήσει τον αγώνα, αλλά να συνεχίσει να παλεύει για τη σωτηρία του. Και στο τέλος οι Άγιοι Απόστολοι της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, θυσιάστηκαν οι ίδιοι, έγιναν σφάγιο ιερό για την αγάπη του Χριστού. Του συγκίνησε πάρα πολύ η δική του θυσία, ο δικός του ο Σταυρός. Αναμάρτητος ο Κύριος ανέβηκε στο Σταυρό για τους αμαρτωλούς. Τόσο πολύ μας αγάπησε που άφησε τον ουρανό και έγινε άνθρωπος και ήλθε και θυσιάστηκε για εμάς. Αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από την σκέψη των Αγίων Αποστόλων. Του συγκίνησε, τους κέρδισε, τους τράβηξε, τους μαγνήτησε, τους συνεπήρε. Γι' αυτό θέλησαν να ακολουθήσουν τον Χριστό επακριβώς. Πώς σε ένα χωμάτινο μονοπάτι πολλές φορές πατάμε επάνω στα αποτυπώματα των παπουτσιών κάποιου προηγουμένου που πέρασε, έτσι και οι Άγιοι Απόστολοι θέλησαν να συνεχίσουν βαδίζοντας επάνω στα χνάρια του ιδίου του Κυρίου. Και έζησαν χριστοποιημένοι. Το τέλος της ζωής τους δεν θα πρέπει να διέφερε από το τέλος της ζωής του Κυρίου. Ο Κύριός μας τελείωσε τη ζωή του εδώ με σταυρό, με πάθος, με θυσία. Το ίδιο έκαναν και οι Άγιοι Απόστολοι. Θυσιάστηκαν για την αγάπη του Χριστού, έδωσαν τη ζωή τους για αυτόν που πρώτος έδωσε τη δική του ζωή, για να ζήσουν και οι Απόστολοι και οι άνθρωποι όλοι και όλος ο κόσμος. Αγάπησαν πάρα πολύ τον Χριστό, αγαπητοί μου αδελφοί οι Άγιοι Απόστολοι. Επιτρέψτε μου να πω την φράση: αγάπησαν τον Χριστό παράφορα. Και αυτή τους η αγάπη έγινε θυσία για εκείνον που πρώτος θυσιάστηκε υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Δεν ήταν μικρό θαύμα να ξεριζώσουν από εκατομμύρια ψυχών οι Άγιοι Απόστολοι, αγαπητοί μου αδελφοί, τις βαθιές γυρασμένες ρίζες της ειδωλολατρικής ή της ιουδαϊκής θρησκείας, και να φυτέψουν, να ριζοβολήσουν τη νέα πίστη του Χριστού, όταν μάλιστα αυτή η νέα πίστη δεν υποσχόταν τίποτα το εύκολο, τίποτα το υλικό, παρά μόνο ζητούσε θυσίες. Όχι μόνο προσπάθησαν και κατάφεραν οι Άγιοι Απόστολοι να ξεριζώσουν και να γκρεμίσουν κάθε τι παλαιό υπήρχε τότε, την ιουδαϊκή αντίληψη και την ειδωλολατρική θρησκεία δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα κατάφεραν να ριζώσουν και αυτό το καινούριο που έφερε ο Χριστός, την πίστη στο πρόσωπό του, μάλιστα κάτω από αντίξωες συνθήκες, όταν η πίστη αυτή στο πρόσωπο του Χριστού δεν υπόσχεται, δεν τάζει, αλλά αντίθετα ζητά και απαιτεί κόπους, αγώνες, υδρότα, δάκρυα, θυσία, αίμα, μαρτύριο. Τι κι αν πέρασαν 20 αιώνες, αγαπητοί αδελφοί, οι φωτεινές μορφές των Αγίων Αποστόλων μεταδίδουν το φως της πίστεως, το άρωμα της αρετής, τη δύναμη του Θεού στα εκατομμύρια των χριστιανών. Θυσίασαν την πρόσκαιρη ζωή, αλλά κέρδισαν την αιωνιότητα. Ζουν ήδη μέσα στην αιωνιότητα, πλημμυρισμένοι όλοι τους στη δόξα του Θεού. Δεν ήταν μικρό το έργο τους, δεν ήταν μικρή η προσφορά τους, δεν ήταν μικρή η θυσία τους. Έγιναν και είναι συνεργάτες του Θεού στο θείο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Αυτά, αγαπητοί αδελφοί, είναι τα λίγα εισαγωγικά που ήθελα να αναφέρω στην αγάπη σας σχετικά με τους Αγίους Αποστόλους, ώστε από την επόμενη φορά, από την επόμενη εκπομπή, να μπούμε σιγά σιγά και να μελετούμε τη ζωή του κάθε ενός από αυτούς. Πριν όμως ολοκληρώσουμε τον ραδιοφωνικό χρόνο τούτης της εκπομπής, πριν αναγκαστικά αποχωριστούμε και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, είναι αναγκαίο και απαραίτητο θεωρώ αφού το υποσχεθήκαμε εξάλλου, να πούμε και το απολυτίκιο των Αγίων Αποστόλων, όπως θα λέμε κάθε φορά το απολυτίκιο του Αγίου Αποστόλου στον οποίον αναφερόμαστε. Κάθε Άγιος Απόστολος έχει το δικό του απολυτίκιο. Τι είναι το απολυτίκιο? Ένας μικρός ύμνος, ένα τροπάριο. Επειδή ψάλλεται στο τέλος του Εσπερινού, στην απόλυση δηλαδή, ονομάζεται απολυτίκιο. Και το οποίο τροπάριο τι αναφέρει? Αναφέρει επιγραμματικά, πολύ συνοπτικά, το γεγονός εκείνο το οποίο εορτάζουμε. Αν είναι ένα γεγονός από τη ζωή του Χριστού, αυτό το γεγονός. Από τη ζωή της Παναγίας το ίδιο. Αν είναι τροπάριο, απολυτίκιο, δηλαδή Αποστόλου, αναφέρεται στο πρόσωπο του Αποστόλου. Αν είναι Αγίου, στο πρόσωπο του Αγίου εκείνου. Ενώ λοιπόν κάθε Απόστολος έχει το δικό του απολυτίκιο, το δικό του τροπάριο, έχουν και όλοι μαζί οι Άγιοι Απόστολοι το δικό τους απολυτίκιο, το δικό τους τροπάριο, που ψάλλεται την ημέρα που εορτάζεται η μνήμη τους, δηλαδή στις 30 Ιουνίου. Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμονι Θεό, ειν απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών. Με αυτό το απολυτίκιο, με αυτή την προσευχή, θα ολοκληρώσουμε και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, τούτη τη ραδιοφωνική μας επαφή, προσευχόμενοι στους Αγίους Αποστόλους να πρεσβεύουν στον Θεό, ώστε εκείνος να μας χαρίζει την άφεση των αμαρτιών μας. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Ώρα Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη, σήμερα 25 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολιουχού Πυραιός την προσεχή Κυριακή το πρωί. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί Θεία Λειτουργία ή το απόγευμα Εσπερινός και η Παράκληση. Έκθεση βιβλίου λειτουργία στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι, στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημιτού πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερό Ευχέλαιο. Θα τεθούσε προσκύνηση Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου και της Οσίας Σοφίας της Εν Κλεισούρα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας απόψε στις 8 επί τη εορτή του Αγίου Μεδίκου και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Η παράκληση στην Παναγία Παντάνασα θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πύρεως σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερό Μάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριος ως εξής. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία Ιερά Παράκληση στον Άγιο Νέο Ιερό Μάρτυρο Κύριλο Λούκαρη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και χαιρετισμοί στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρου και Παύλου. Πέτρο και Παύλο. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεδίκου του Ιαματικού, αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Θα τεθούσε προσκύνηση Ιερά Εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος και Λείψανο του Αγίου Μεδίκου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττική. Σε εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr/νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
0: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστοτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
7: Για αύριο Παρασκευή στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια προάστια θα είναι χαμηλότερη με τιμές από 21 έως 30 βαθμούς. Στα νότια προάστια, σε Πειραιά, Άλυμο και Λιφάδα, ο υδράκιος θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και στην Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειους 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς στα επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
6: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
8: Καλοκαίρι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
9: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
6: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
9: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκοτοπίες, τα πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
10: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
9: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
10: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε.

0: τηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζεται. Σας περιμένουμε.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

μας καλό μεσημέρι. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στη συντροφιά της Πειραιακής Εκκλησίας. Σήμερα η εκπομπή μας έχει άρωμα προσκυνήματος, προσευχής, εγνωμοσύνης. Θα ταξιδέψουμε νοερά στην ευλογημένη γη της Κρήτης, εκεί όπου πρόσφατα πραγματοποιήθηκε ένα ξεχωριστό προσκύνημα που διοργάνωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πειραιακής Εκκλησίας. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, αδελφική επικοινωνία και επισκέψεις σε ιστορικές μονές και ιερούς τόπους που σημάδεψαν την πνευματική πορεία του νησιού. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ο αγαπητός πατέρας Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος, θεολόγος, συγγραφέας και διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, ο οποίος είχε και την ευθύνη της διοργάνωσης και συμμετείχε και ο ίδιος σε αυτό το προσκύνημα, σε αυτή την όμορφη εκδρομή στην Κρήτη. Πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσω βέβαια και τον Παναγιώτο Γιαννή, ο οποίος θα μας βοηθήσει σήμερα ηχητικά και διακριτικά, αλλά αποτελεσματικά όπως πάντα. Τον ευχαριστούμε, όπως και τη Φίβη Κωνσταντέλου, που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-41-18-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας, για τα μηνύματά σας, αλλά πραγματοποιείται σήμερα και η καθιερωμένη κλήρωση της εκπομπής μας. Έτσι, οι εκδόσεις Άθος, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά, προσφέρουν 5 εξαιρετικά βιβλία, επιλεγμένα με ιδιαίτερη φροντίδα για μικρούς και μεγάλους αναγνώστες. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινωθούν οι τυχεροί ακροατές που θα τα κερδίσουν. Έτσι να πούμε και τους τίτλους των βιβλίων του διαγωνισμού μας σήμερα. «Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο αυτό βιβλίο της σειράς που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι από τη συγγραφέα Άννα Ιακώβου. Το δεύτερο βιβλίο δώρο είναι «Διακοπές με παιχνίδια και χαρές». Καλοκαιρινό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη, με παραμύθια, με δραστηριότητες, κατασκευές, χρωμοσελίδες, πολύ όμορφο βιβλίο. Το τρίτο βιβλίο δώρο, «Υπερήρωες», ένα πραγματικά πρωτότυπο παιδικό βιβλίο από την αγαπημένη συγγραφέα Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου. Το τέταρτο δώρο, «Στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο», ένα ολοκένουργιο βιβλίο που λειτουργεί αγχολητικά και πραγματικά θεραπευτικά μέσα στην ψυχή του αναγνώστη, με τη χαρακτηριστική γραφή του συγγραφέα του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη. Και το πέμπτο βιβλίο δώρο, «Η Αυτοκρατορία του Νου», Μέγας Κωνσταντίνος, το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του πολυγραφότατου Κώστα Παναγόπουλου, μόλις κυκλοφόρησε και μια ευκαιρία να γνωρίσουμε από την αρχή και εις βάθος μία από τις σπουδαιότερες μορφές, όχι απλώς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και όλου του Ελληνισμού, τον πρώτο χριστιανό αυτοκράτορα, τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ένα πολύ καλό βιβλίο λοιπόν, «Η Αυτοκρατορία του Νου», Μέγας Κωνσταντίνος, από τις εκδόσεις Άθος. Εσείς καλέστε μας στα 210-41-18-602 και 640. Θα πείτε στη Φίβη την Κωνσταντέλου το όνομά σας,

0: τόπο από όπου μας καλείτε και το τηλεφωνό σας, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια και εμείς να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε, όπως είπαμε σήμερα, με τον πατέρα Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο, τον διευθυντή του σταθμού μας, για την εκδρομή στην Κρήτη και ό,τι βγει βέβαια μέσα από αυτή τη συζήτηση, γιατί πάντοτε οι συζητήσεις με τον πατέρα Αυγουστίνο έχουν μια ιδιαίτερη γεύση, θα έλεγα, και μας αρέσει σε όλους, γιατί ξεκινάμε από κάπου και θα πάμε κάπου διαφορετικά, αλλά πάντοτε με νόημα βαθύ, το οποίο σας ευχαριστεί, ευχαριστεί και εμένα. Πατέρα Αυγουστίνε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή, γιατί στο ραδιόφωνο είστε πάντοτε ως διευθυντής μας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας πάντοτε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, Σοφία. Με χαλάρωσες και εσένα και εμένα, συγγνώμη, με την πολύ ωραία σου φωνή, γιατί είμαι και εγώ λίγο σήμερα σε αναστάτωση. Παίρνουν τα παιδιά μας τα αποτελέσματα από τις πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Και έχουμε... να ευχηθούμε καλή επιτυχία
1: σε όλους και σε όλες, βέβαια.
0: Βγήκανε τα αποτελέσματα.
1: Στα σχολεία είναι ήδη από ό,τι μαθαίνουμε. Αλλά φέτος το κράτος έχει αποφασίσει ότι θα σταλούν και εξατομικευμένα μηνύματα στο κινητό των γονέων με τα αποτελέσματα των παιδιών. Οπότε μπορεί τα περισσότερα παιδιά να βρίσκονται και στις παραλίες να κάνουν τα μπάνια τους. Εγώ τουλάχιστον έτσι μαθαίνω για την ανιψιά μου, ότι βρίσκεται στην παραλία να κάνει τα μπάνια της μέχρι η μαμά να πάρει το μήνυμα με τα αποτελέσματα. Περισσότερο λοιπόν άγχος έχει η μαμά και ο μπαμπάς και ο θείος.
0: Και ο θείος παρά τα παιδιά. Έτσι, παρά τα παιδιά. Δεν είναι καλό το άγχος, οπότε καλό είναι τώρα που νιώθουν έτσι ήρεμα τα παιδιά. Και εμείς που αγχωνόμασταν.
1: Να τα φωτίζει πάντοτε. Και όλους μας, όχι μόνο τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Πάντως το άγχος, κάπου διάβαζα τελευταία, είναι κάτι που μας διχάζει. Δεν μας κάνει καλό. Μας κάνει διαιρεμένους, διαλυμένους ανθρώπους. Οπότε καλύτερα να μην έχουμε άγχος. Βέβαια, με το να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, αυτό είναι το καλύτερο που θα ήταν. Όχι αυτό το Νιρβάνα. Αλλιώς να ήμασταν και βουδιστές.
1: Μα δεν εξυπηρετεί κιόλας να πεις κάποιος να πούμε για κάποιον, δηλαδή να τον συμβουλεύσουμε να μην έχει άγχος. Πώς γίνεται αυτό? Θα πρέπει λοιπόν κάτι να αντιπαρατάξεις αυτό το αρνητικό συνέστημα. Το μόνο θετικό είναι η ελπίδα που μπορεί να έχει κάποιος στο Θεό. Η ελπίδα όχι ότι ο Θεός κάτι μπορεί να κάνει.
0: Και όλα καλά θα πάνε.
1: Ναι. Με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα τα κάνει καλύτερα. Ότι εμείς δεν τα κάνουμε καλά και ο Θεός θα τα κάνει καλύτερα. Αλλά αυτή τη βεβαιότητα πρέπει να την έχεις μέσα από τον προσωπικό αγώνα. Δηλαδή να βλέπεις καθημερινά ότι εσύ τα κάνεις χάλια και έρχεται ο Θεός λίγο παρακάτω και τα φτιάχνει σωστά και τα ισιώνει. Αν δεν έχεις προσωπικό αγώνα, να έχεις προσωπική εμπειρία του Θεού ότι πάντοτε θα σου φτιάξει τον άσχημο πυλό που έχεις ξεκινήσει να φτιάξεις ένα ωραίο βάζο, αλλά δεν βγαίνει βάζο, και εκείνος όχι μόνο θα στο φτιάξει, θα στο ισιώσει, θα το γεμίσει με σχέδια γύρω τριγύρω, θα δώσει ωραία χρώματα, αλλά θα στο γεμίσει και με λουλουδάκια. Αν λοιπόν μέσα από τον πνευματικό αγώνα δεν έχεις αυτή τη βεβαιότητα, δεν μπορεί να φύγει το άγχος.
0: Δεν μπορεί να φύγει το άγχος, πραγματικά. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, μικρά, μικρολεπτομέρειες, αλλά και αυτό μας το έχει βάλει στον εγκέφαλό μας ο Θεός, για να τα απεξερχόμεθα των προβλημάτων. Ένα από αυτά, ας πούμε, είναι και οι προσκυνηματικές εκδρομές.
1: Πολύ σωστά. Πολύ
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Μπορούμε, ας πούμε, κάτι να κάνουμε και εμείς, να σπρώξουμε τον εαυτό μας, να φύγει από την καθημερινότητα και το άγχος. Πραγματικά όμως μια εκδρομή σε στέλνει αλλού.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο, ας πούμε, γι' αυτό και η Πυριακή Εκκλησία κάνει όμορφες εκδρομές και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ανασένουν με το που θα βρεθούν στο πούλμαν. Έχει αλλάξει όλη η διάθεση. Είναι αλήθεια.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια και το συναντάει κάποιος στα πρώτα λεπτά που υπάρχει μια παγωμάρα, γιατί κανένας δεν γνωρίζει κανέναν. Και μέχρι να κάνει την πρώτη στάση έχουν ανταλλάξει μεταξύ τους χαρτομάντιλα, τσιχλίτσες, καραμέλες, τα ονόματα τους, τις καλημέρες. Μια ζακέτα, γιατί μια κυρία μπορεί να κρυώνει επειδή τη χτυπάει το air condition. Είναι πραγματικά τρομερές οι εμπειρίες που έχουμε από αυτές τις προσκυνηματικές εκδρομές. Και ενώ βεβαίως ξεκινάμε πάντοτε με θεολογικό περιεχόμενο, βλέπουμε ότι υπησέρχεται και το ανθρώπινο στοιχείο. Λέω με θεολογικό περιεχόμενο, γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει: η Εκκλησία γιατί κάνει εκδρομές? Είναι ταξιδιωτικό πρακτορείο? Το θεολογικό περιεχόμενο ξεκινάει από το γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν ξεχνάει ποτέ ότι είναι ταξιδιώτης. Πάντοτε βρισκόμαστε σε ένα ταξίδι. Σε ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο, σε ένα ταξίδι μέσα στον χώρο. Ταξιδιώτης ο άνθρωπος, και μάλιστα εξόριστος από τον παράδεισο. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να βρει έναν τρόπο να επανέλθει στον παράδεισο. Να σκαλφαρώσουμε στον ουρανό το βλέπουμε λίγο δύσκολο, οπότε είναι πιο εύκολο να απευθυνθούμε στο ναό της ενορίας μας, να απευθυνθούμε και να κατευθυνθούμε προς ένα μοναστήρι. Και μόνο που περνάς τους μαντρότυχους μιας μονής, σου αλλάζει η διάθεση. Και μόνο που βλέπεις εκεί έναν καλόγυρο ή μια καλόγρια που θα μπορούσε εκείνη την ώρα να βρίσκεται αλλού ή να ξεκουράζεται, να κάνει το κομποσκινάκι του, έχεις ένα να τη ζητάς να σε βοηθήσει στο α, στο β, στο γ. Και πάντοτε με ένα χαμόγελο θα σε υποδεχθεί, να σου πει και μια πνευματική κουβέντα και να φύγεις αναπαυμένος μετά, να ξεκινήσει άλλο ταξίδι, το ταξίδι για την καθημερινότητα. Και να διάσουν αυτό που λέμε κατά μια πολύ ωραία εικόνα, να διάσουν οι μπαταρίες μέχρι να κάνεις την επόμενη προσκυνηματική εκδρομή και να ξαναγεμίσουν οι μπαταρίες. Ούτως ή άλλως, ας μην ξεχνάμε ότι στην εκκλησιαστική γλώσσα αυτό που συγχρόνως ονομάζεται θρησκευτικός τουρισμός, στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται θεωρία. Δηλαδή, παλιότερα δεν λέγαμε πάμε για προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, λέγαμε επανήλθα από θεωρία στους Αγίους Τόπους. Η έκφραση ήταν της θεωρίας.
0: Πού το βρίσκουμε αυτό, πατέρα Αυγουστίνε? Για πείτε το μας ξανά.
1: Όπως λέμε,
0: επανήλθαμε
1: από θεωρία στους Αγίους Τόπους. Η θεωρία, δηλαδή ότι ο θρησκευτικός, ναι, ότι πήγα κοντά, έχω αυτοψία, έχω δει τον Πανάγιο Τάφο από κοντά, έχω πάει στον Ιορδάνη, είμαι χατζής, είμαι χατζίνα. Αυτή η προσκυνηματική λοιπόν εκδρομή που πάντοτε συνέβαινε, αυτές οι ιερές αποδημίες που λέμε στον χριστιανισμό, ονομάζονται θεωρίες, θεωρία.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα κάπου, το είδα, το γεύτηκα, το άκουσα, το μύρισα,
0: το αφομοίωσα.
1: Το αφομοίωσα, βέβαια. Το έζησα. Έτσι. Είναι μια θεωρία. Όχι ως θεωρητικό, αλλά ως μια πραγματικότητα που την έχω αγγίξει.
0: Κάτι που από την όραση, ας πούμε, έτσι, αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι. Τι ωραίο. Έτσι τώρα μπορούμε να λέμε ότι έχω θεωρία, ας πούμε, της Κρήτης και των μοναστηριών στα οποία πήγαμε.
1: Πάρα πολύ σωστό.
0: Πήγατε δηλαδή εκεί και τα είδατε με τα μάτια σας.
1: Βεβαίως, και εμένα ήταν και μεγάλη κατάπληξη, γιατί είχα καιρό να πάω στην Κρήτη, είχα πολλά χρόνια, πάνω από 2 δεκαετίες, και είδαμε πολύ χαρά ότι είναι όλα... Συγγνώμη, όλα τα μοναστήρια στελεχωμένα με νέους ανθρώπους, με πνευματικούς ανθρώπους, με καλόγερους και καλόγριες που τιμούν το ράσο τους και ξέρουν για ποιον λόγο βρίσκονται εκεί. Και μας έκανε τρομερή εντύπωση που όλη αυτή η πνευματική δραστηριότητα έχει οδηγήσει και σε μια ανασύσταση του μοναχισμού της Κρήτης, σε μια κτηριακή βελτίωση των πραγμάτων, που τώρα πλέον μπορούν όχι μόνο να υποδεχθούν τους προσκυνητές, αλλά να τους φιλοξενήσουν κιόλας. Πολλά μοναστήρια έχουν αυτές τις εγκαταστάσεις, με πολύ ωραίους κήπους, με τα δέντρα τους, με τα παγόνια τους. Είδαμε πολλά παγόνια στην Κρήτη. Νομίζω ότι όσοι μας ακολούθησαν, αυτό θα τους έμεινε. Παντού τα παγόνια να κρόζουν.
0: Ναι. Είναι τόσο όμορφα ζώα.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Αρκεί να μην σου χαλούν την πολύ ωραία ατμόσφαιρα της ξενάγησης στην Κνωσό.
0: Δηλαδή, για πείτε μας τι εννοείτε.
1: Είχε λοιπόν ο Evans, ο ανασκαφεύς αυτός αρχαιολόγος της Κνωσού, τη φαϊνή ιδέα να δώσει ζωή στον τόπο. Και σκέφτηκε λοιπόν ότι το παγόνι είναι και πολύ ωραίο, όμορφο, που ανοίγει τα φτερά του. Λοιπόν, τώρα νομίζω το παγόνι είναι 60 ή 80 στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Είναι... ο κακός μπελάς για τους ξεναγούς, γιατί αν περάσουν από δίπλα τους και αρχίζουν και ξεναγούν το ένα, το άλλο, το τρίτο, το κτίριο, το ανάκτορο κτλ., αρχίζουν αυτά και κρόζουν και φωνάζουν και γίνεται χαμός και δεν μπορείς να ακούσεις τον ξεναγό. Λοιπόν, άρα από τη μία έδωσε
0: τους...
1: ζωή στον τόπο, και
0: έτσι,
1: από την άλλη δυσκόλεψε τους φίλους μας τους ξεναγούς.
0: Όμως εσείς είστε ξένοι, γιατί τα παγόνια εκεί μένουν.
1: Ναι.
0: Οπότε κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
1: Ήρθαν μετά από περίπου πόσο, 30 αιώνες. Επανήλθαν τα παγόνια σε αυτή την περιοχή. Δεν ξέρω αν υπήρχαν και στην αρχαιότητα, βέβαια.
0: Αλλά έχει ζωγραφιές εκεί, νομίζω, και
1: έχει,
0: με παγόνια.
1: Έχει πολλών πτηνών, ναι.
0: Και παγωνιών,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Όχι. Είναι σαν παγόνια, είναι εξωτικά πτηνά. Ναι. Μοιάζουν με τα δικά μας τα παγόνια. Μπορεί να θέλανε να αποτυπώσουν κιόλας και τα παγόνια, και τελικά να μην τους βγήκε ακριβώς παγόνι.
0: Αλλά, ναι, ή μπορεί να ήταν διαφορετικό το ούτως ή άλλως αλλάζουν και αλλάζουμε και εμείς σαν οι άνθρωποι. Και έτσι τώρα υπάρχουν παγόνια εκεί.
1: Υπάρχουν παγόνια που δυσκολεύουν τη ζωή επαναλαμβάνω των ξεναγών.
0: Αλλά

0: όμορφα όμως. Και όχι μόνο και το κρόξιμό τους έχει κάτι ιδιαίτερο, δεν ξέρω, εγώ το αγαπώ.
1: Ναι, βέβαια, το καταλαβαίνεις το παγόνι. Καταλαβαίνεις ότι είναι παγόνι.
0: Δεν μοιάζει, ας πούμε, κάτι άλλο, όπως και, ναι, όπως και άλλα. Η κότα επίσης, ξέρεις ότι είναι κότα.
1: Κότα.
0: Ναι, δεν μπορεί να μιμηθεί άλλη κραυγή πουλιών. Λοιπόν, και πέρα από αυτά όμως, πάμε στα μοναστήρια τώρα, γιατί για αυτά λέγαμε να μιλήσουμε. Πώς νιώσατε πηγαίνοντας, καταρχάς σε ποια μοναστήρια πήγατε στην Κρήτη?
1: Να τοποθετηθούμε λίγο γεωγραφικά. Κατεβήκαμε στο Ηράκλειο με αεροπλάνο και αυτό ήταν το σημείο αναφοράς μας. Οπότε από το Ηράκλειο κατευθυνθήκαμε νότια, κατευθυνθήκαμε ανατολικά και δυτικά. Δεν επισκεφθήκαμε καθόλου τον νομό των Χανίων. Επισκεφθήκαμε το Ρέθυμνο, το Λασίθι και την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Νομίζω ότι από τα σημαντικά μοναστήρια, αν θέλετε, αυτό που έκανε εντύπωση περισσότερο στον κόσμο ήταν η Παναγία Καλυβιανή. Βρίσκεται νοτίως του Ηρακλείου, στα νότια της Κρήτης. Είναι το μοναστήρι αυτό της Καλυβιανής μια σύγχρονη βασιλιάδα, γιατί ο κτήτορας πριν από 30 περίπου χρόνια είχε στο μυαλό του να κάνει μια σύγχρονη βασιλιάδα, και πραγματικά υπήρχαν υφαντήρια, υπήρχε ιατρική και φαρμακευτική μονάδα, υπήρχαν σχολές που οικοκυρικής για τα κορίτσια που ήθελαν εκεί κοντά να μάθουν και να εξυπηρετήσουν τις οικογένειές τους. Είναι στο νότιο μέρος Κρήτης, όπως ακριβώς είναι το Ηράκλειο. Αν σκεφτούμε, χαράσοντας μια γραμμή προς τον νότο, είναι το μοναστήρι της Καλυβιανής. Είναι στην επαρχία, στην περιοχή της Πόμπιας. Γι' αυτό είπα επίτηδες τώρα το χωριό, το κοντινό της Πόμπιας. Το ξέρουν οι περισσότεροι από την Γερόντισσα Γαλακτία, αυτήν την αγιασμένη μορφή, για την οποία θα ήθελα να πούμε δύο λόγια πριν έρθει βέβαια το ταγκαλάκι, ο κύριος Κώστας Νταντήλης.
0: Καλώς.
2: Είδα, δεν με φώναζε κανείς, ήρθα μοναχός μου. Καλημέρα.
0: Είδατε φως και μπήκατε.
1: Φως και μπήκατε.
2: Όχι, ήξερα ότι ήσασταν εδώ, αλλά θα με φωνάξουν, δεν μπορεί.
0: Το
2: πάνω του κάνω λίγο ανάκατα και κατεβαίνω.
1: Να το ταγκαλάκι.
2: Την ευχή σας,
1: κύριε μου.
0: Χαίρετε.
2: Σόφη, τι είναι.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας.
2: Πιο πολύ από μένα αποκλείεται.
0: Έχεις άνθρωπο που θα πάρει αποτελέσματα σήμερα από τις εξετάσεις.
2: Ναι, νομίζω λίγο πολύ έχουμε.
0: Όλοι έχουμε.
1: Είναι στην παραλία.
2: Πήρα
1: την πέμπτη αδερφή που λένε στην παραλία.
2: Έχει αγωνία. Εσύ έχετε κι εσείς.
0: Όχι, εμείς δεν έχουμε.
2: Ας έχουμε τα δικά μας.
0: Για πείτε μας.
2: Δεν ξέρω, ακόμα δεν μου έχουν πει και εμένα. Εγώ πήρα ούτε καν στην πόλη, το κάνουμε, το σηκώσανε.
0: Α, οπότε μπορεί να είναι να κολυμπούν.
2: Λες να ήταν μέσα.
0: Ναι.
2: Στην ίδια παραλία.
0: Πάντως τώρα θα βγουν τα αποτελέσματα, όπως μας έλεγε και ο πατήρ Αυγουστίνος, μέσω διαδικτύου στους γονείς.
2: Μέσω μηνυμάτων στα κινητά και των παιδιών, νομίζω. Ναι. Ή όχι.
1: Ό,τι κινητό.
0: Όχι μέσω διαδικτύου, έκανα λάθος.
2: Ναι,
0: μέσω το τηλέφωνο, του τηλεφώνου.
2: Δημοσιευμένο πάντως δεν υπάρχει κάτι. Πάντως, μιας που λέγατε για τη Γερόντισσα Γαλακτία, να θυμίσουμε ότι είχε γίνει και μια ημερίδα, έχει μιλήσει και ο δεσπότης μας, στον Άγιο Δημήτριο Πυραιός, ήταν και ο Γέροντας Ιερόθεος από εδώ, και είχαν πει πράγματα, νομίζω, είχαμε καθυλωθεί όλοι από αυτά που ακούγαμε. Μάλιστα, διάβασε και μια επιστολή ο Σεβασμιότητος που του είχε στείλει η Γερόντισσα Γαλακτία.
0: Την έχουμε αυτή επιστολικά, πρέπει να την βρούμε.
1: Την έχει
2: δημοσιευμένη, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει.
2: Πάντως τη διάβασε. Όχι. Δηλαδή, αν το αναζητήσετε στο διαδίκτυο Άγιος Δημήτριος Πυραιός για Γερόντισσα Γαλακτία, νομίζω θα βγάλει όλη την εσπερίδα.
0: Όλη την ομιλία.
2: Ήταν ένα Σάββατο απόγευμα, νομίζω.
1: Ναι.
2: Αυτά. Σας αφήνω. Χαίρετε.
0: Έβαλε τώρα
1: λίγο ακόμα για τη Γερόντισσα Γαλακτία. Σας έκανε εντύπωση.
2: Να μας πείτε εσείς για το βιβλίο που έχετε διαβάσει, που σας έκανε εντύπωση και μας το μελετάτε συχνά πυκνά.
0: Αυτό, ναι. Έβαλε τη φιτιλιά τώρα και φεύγει. Αυτό
2: είναι. Όταν το είχε πρωτοδιαβάσει. Μας έλεγε, αν μπω κάθε μέρα, να πω σχεδόν κάθε μέρα. Πόπο διάβασα αυτό, πόπο διάβασα εκείνο, ναι, πόπο γράφει το άλλο. Πόπο...
0: Έχω ακούσει και άλλο κόσμο έτσι ενθουσιασμένο με αυτό.
2: Πολύ ενθουσιασμένο, αλλά πραγματικά δηλαδή, και αυτά που μας μετέφερε ο πατήρ Αυγουστίνος ήταν όντως συγκλονιστικά.
0: Θα τα μεταφέρει τώρα και στους ακροατές. Καλά έκανες και μας έδωσες αυτό το.
2: Την ευχή σας, ευλογή. Χαίρετε, γεια σου.
1: Χαίρετε, στο καλό. Καλή δουλειά.
0: Ήρθαν, είδων και απήλθαν και εμείς εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε, φίλοι μας, να τηλεφωνείτε στα 2 10 41 18 602 και 640 για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μας και στην τελική κλήρωση για τα 5 πολύ καλά βιβλία από τις εκδόσεις Άθος. Λοιπόν, συζητάμε με τον πατέρα Αυγουστίνο για την εκδρομή προσκύνημα. θέμα στην Κρήτη και στα μοναστήρια, αλλά πριν έρθει ο αγαπητός μας Δαντήλης, πήγαμε να πούμε κάτι για τη Γερόντισσα Γαλακτία. Πείτε μας λοιπόν.
1: Έλεγα λοιπόν ότι νοτίος του Ηρακλείου αρκετά και στο νότιο μέρος της Κρήτης, αν νοητά κατεβάσει δηλαδή κάποιος μια γραμμή από το Ηράκλειο νοτίος, φτάνει στο χωριό της Πόμπιας. Εκεί λοιπόν υπάρχει η μονή αυτή της Παναγίας της Καλυβιανής, ένα πολύ ωραίο μοναστηράκι με πολύ ωραίο καθολικό, πολύ ζεστό. Οι άνθρωποι που σου υποδέχονται εκεί είναι ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως, και άνθρωπος ο οποίος έζησε νομίζω γύρω στα 30-35 χρόνια την Γερόντισσα Γαλακτία. Η Γερόντισσα Γαλακτία ήταν κόρη ιατρού. Δεν κατάφερε να πάρει πανεπιστημιακή μόρφωση που λέμε, αλλά είχε τελειώσει το παλιό σχολαρχείο. Ήταν άνθρωπος των γραμμάτων πολύ, απλώς στην καρδιά. Της άρεσε να γράφει ποίηση, δηλαδή είχε ένα τάλαντο στο να καταθέτει σε στίχους τη σκέψη και τα συναισθήματά της. Αλλά δεν είναι αυτό το τρομακτικό. Το τρομακτικό είναι, χωρίς να έχει πανεπιστημιακή και θεολογική μόρφωση υψηλή, να έχει τελειώσει ας πούμε τη θεολογία στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, ήταν άνθρωπος που με πολύ απλό τρόπο μετέφερε τις εμπειρίες, γιατί είχε εμπειρίες πνευματικές. Μάλιστα, άνθρωποι που τη γνώρισαν την ονόμαζαν η Γεροπορφύρενα της Κρήτης, δηλαδή την συνέκριναν με τον Άγιο Πορφύριο. Εμείς εδώ ξέρουμε στο σταθμό ότι είναι ο Άγιος Πορφύριος. Σε τέτοιο λοιπόν ύψος βρισκόταν και η Γερόντισσα Γαλακτία. Έφτανε σε σημείο ας πούμε να περιγράφει το πώς παρουσιάστηκε η Αγία Τριάδα. Να λέει παραδείγματος χάρη για το Άγιο Πνεύμα ότι δεν το ακούμε, είναι διαρκώς γύρω μας, είναι σαν μεγάλη βουή, αλλά ευτυχώς που εμείς έχουμε κλειστά τα αυτιά μας. Δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ως αμαρτωλοί άνθρωποι, δεν μιλάμε τώρα για τους Αγίους που χαίρονται μέσα σε αυτές τις καταστάσεις. Σαν μια μεγάλη βουή. Μας θυμίζει την εμπειρία της Πεντηκοστής. Δεν λέει εκεί ότι κατήλθε το Πνεύμα το Άγιον και πριν λάβει στα μάτια των Αποστόλων την μορφή των πυρήνων γλωσσών, ότι ήρθε ως πνοή βιαία που κατέλαβε το χώρο. Είχε εμπειρία του ακτίστου φωτός, πολύ συχνά το περιέγραφε. Περιέγραψε την πρώτη φορά που την μέσα σε προσευχή και σε κλάματα την καταδέχθηκε ο Θεός και της έστειλε το Πνεύμα το Άγιον. Το είδε δηλαδή ως φλόγα να ξεκινάει από τον ουρανό να εισέρχεται στην κεφαλή της και να κατεβαίνει μέχρι τα πόδια. Και έκτοτε λέει απέκτησε και το χάρισμα της προράσεως και της διοράσεως. Περίπου σαν τον Άγιο Πορφύριο που 16 ετών παιδάκι έλαβε αυτά τα χαρίσματα ο Άγιος Πορφύριος. Έτσι λοιπόν και η Γεροπορφύρενα της Κρήτης, η Γερόντισσα Γαλακτία, δεν την έχει κατατάξει ακόμα το Πατριαρχείο μας στους Αγίους και στις Αγίες της Εκκλησίας μας. Το περιμένουμε βέβαια. Πολλοί μας είπαν και για θαύματα τα οποία έχουν γίνει στη ζωή τους, την πνευματική, την προσωπική. Μπορεί να είχαν και προβλήματα, συγγνώμη, υγείας και με τις επικλήσεις της Γερόντισσας απέκτησαν είτε υπομονή, είτε μισή υγεία, είτε ολόκληρη υγεία. Γιατί ο Θεός δεν δίνει πάντοτε σε όλους τα ίδια ώρα. Μια μορφή πολύ γλυκιά. Μας λέγανε ότι ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης μας έλεγε ότι η ημέρα της ήταν πολύ κοπιαστική, γιατί σχεδόν
0: εκεί έμενε.
1: Στο μοναστήρι της Παναγίας Καλυβιανής. Κατάκητη τα τελευταία πολλά
0: Πόσο
1: χρόνια.
0: Πόσο χρόνο έγινε μοναχή, πάτερ? Από νεανική ηλικία, ας πούμε.
1: Ούτε καν. Τον τελευταίο καιρό, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, έλαβε το μοναχικό σχήμα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πολύ στη ζωή του, αλλά ήταν άνθρωπος της αφοσιώσεως, της αυτοθυσίας. Βοήθησε πολύ να μεγαλώσουν τα άλλα της αδέρφια, βοήθησε πάρα πολύ τον πατέρα της στα ιατρικά ζητήματα, βοηθώντας, εξυπηρετώντας τον κόσμο, παρηγορώντας, πλένοντας πληγές. Προσπάθησαν κάποια στιγμή να την παντρέψουν, αλλά αυτή αρνήθηκε και μάλιστα ζήτησε τη βοήθεια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ να τη συντρέξει για να χαλάσει το προξενιό, όπερ και γένετο. Ο Αρχάγγελος λοιπόν Μιχαήλ ζήτησε από τον πατέρα της, που προφανώς ήταν και αυτός ο άνθρωπος αγιότητος, να μην προχωρήσει σε αυτό το προξενιό. Έκτοτε λοιπόν αφιερώθηκε στην οικογένειά της, βοήθησε πολύ τα ορφανά στον πόλεμο, άνθρωπος μεγάλης προσφοράς επαναλαμβάνω, και την βρήκαν σιγά σιγά αυτά τα χαρίσματα, παρότι ήταν άνθρωπος λαϊκός, δεν ήταν μοναχή. Όχι, μοναχή έγινε στο τέλος της ζωής της.
0: Πα το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει.
1: Έτσι, έτσι είναι, και γι' αυτό πρέπει να το έχουμε όλοι κατά νου
0: και να μην απογοητευόμαστε.
1: Έτσι, και να μην θεωρούμε ότι η Αγιώτα είναι μόνο για τους μοναχούς, για τους κληρικούς ή μόνο για τους επισκόπους. Ο Θεός όλους μας καταδέχεται, αρκεί να το θέλουμε. Ευτυχώς. Αρκεί να το επιζητούμε και εμείς οι ίδιοι και να προσπαθούμε.
0: Α, και έγινε λοιπόν μοναχή προς το τέλος.
1: Στο τέλος της ζωής της, να έλαβε το μοναχικό σχήμα. Το όνομά της, με το οποίο την ήξεραν περισσότερο, είναι η Γαλάτια. Γαλακτία ονομάστηκε μετά τη μοναχική της κουρά, αλλά αυτό είναι στα τελευταία έτη της ζωής της, δύο έτη κι αν είναι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Περισσότερο την ξέρει η Γαλάτια. Αυτή η μορφή, η οποία ήταν πολύ γνωστή στην Κρήτη και όχι μόνο.
0: Και έχει ταφεί στο μοναστήρι.
1: Έχει ταφεί, ναι, στον περίβολο της Μονής. Μας έλεγε ο πατήρ Αντώνιος Φρακάκης ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήθελε να στενοχωρεί στους συνανθρώπους της σε όλες τις δυσκολίες τους. Γι' αυτό και έφτασε κάποια στιγμή ο πατήρ Αντώνιος Φρακάκης να έχει καταμετρήσει 223 άτομα που την επισκέφτηκαν μέσα σε μία ημέρα. Άνθρωπος τρομερής υπομονής, τρομερής αντοχής, τρομερής ανοχής. Για να πηγαίνει ο καθένας και να λέει ό,τι είναι να πει, και μάλιστα όταν αποκτάς και μια τέτοια φήμη να έρχεται ο άλλος για να σου ζητήσει και να του πεις και κάτι από το μέλλον. Σωστό, να γίνεις δηλαδή λίγο και μελλοντολόγος. Οπότε πώς να συνδυάσεις τα ανθρώπινα θέλω με το θέλημα του Θεού. Ή πόσο δυσάρεστος μπορεί να γίνεις, ή να τον άλλον... Το να κοιτάει την Ανατολή, να πρέπει να το γυρίσει να κοιτάει στη Δύση.
0: Ακριβώς. Το λέτε πολύ ωραία, πραγματικά. Για άλλα πάμε, άλλα θέλουμε. Και τι να προσλάβει ο άνθρωπος εκεί που η Αγία Γυναίκα, ας πούμε, και πώς να τους αλλάξει αυτό που λέτε. Να βλέπει την Ανατολή και τη Δύση. Το λέτε πολύ καλά.
1: Ένας άνθρωπος λαϊκός που χιλιάδες ανθρώπους τους ανέπαυσε. Γιατί ήταν πάντοτε από μικρή άνθρωπος αφιερώσεως, αυτοθυσίας, υπομονής. Για όλη την οικογένεια. Και για το χωριό. Μας έλεγαν πολλά και για την περίοδο του πολέμου που βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ξέρουμε κάτι για τη μητέρα της οικογένειας? Δηλαδή λέμε ότι ο πατέρας ήταν γιατρός, έτσι βοηθούσε, και η μητέρα...
1: Αυτά που έχω συγκρατήσει και εγώ στη μνήμη μου και από το βιβλίο και από αυτό που μας είπε ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, είναι το γεγονός ότι η ίδια ήταν αυτοθυσιαζομένη πάντοτε και άνθρωπος αφιερώσεως στον συνάνθρωπο. Οπότε τα περισσότερα τα ξέρουμε επειδή βοηθούσε και τον πατέρα της που ήταν ιατρός. Να πει μια καλή κουβέντα, να καθαρίσει τις πληγές,
0: γιατί
1: να αλλάξει τους επιδέσμους. Υπήρχε
0: η επαφή και με τον κόσμο. Ο κόσμος τη θυμάται ως βοηθό του.
1: Σωστό. Έτσι, περισσότερα δεν γνωρίζω εγώ προσωπικά για την μητέρα. Μπορεί αν είχαμε τον πατέρα Αντώνιο ή αν θέλετε κάποια στιγμή μπορείτε να βγάλετε στην εκπομπή. Βεβαίως να μας πει περισσότερα.
0: Πολύ καλή ιδέα. Σας ευχαριστούμε και θα μιλούσε πολύ ευχαρίστω. Φαντάζομαι.
1: Βέβαια. Για την γερόντισσα.
0: Και έτσι όλοι οι εκδρομείς προσκυνητές ακούσατε για την γερόντισσα Γαλακτία εκείνη την όμορφη μέρα που βρεθήκατε.
1: Ναι, οι περισσότεροι δεν είχαν καμία ιδέα για το ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Και τους έκανε εντύπωση, επαναλαμβάνω, ότι ήταν ένας άνθρωπος λαϊκός. Χωρίς να είναι μοναχή η ίδια, χωρίς να έχει κάποιο άλλο αξίωμα μέσα στην εκκλησία. Ένας απλός άνθρωπος του χωριού, μια γιαγιά του χωριού, που όμως την είχε επισκεφτεί ο Θεός και την είχε καταστήσει ο Χάριτος, μεγάλης Χάριτος.
0: Έτσι. Και το προσκύνημα συνεχίζεται μετά.
1: Την επόμενη ημέρα αφήσαμε τον νομό του Ηρακλείου και κινηθήκαμε λίγο προς τον νομό Λασιθίου, ανατολικά δηλαδή. Εκεί στο νομό του Λασιθίου, στον περίφημο αυτό νομό που τον ξέρουν οι περισσότεροι, επισκεφτήκαμε πρώτα την Ιερά Μονή Κρεμαστών. Είναι μια μονή αφιερωμένη στους ταξιάρχες. Είναι γυναικείο το μοναστήρι. Χωρίς να με παρεξηγήσουν αν με ακούν οι φίλοι μας, οι κριτικοί, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα μοναστήρια της Κρήτης. Όχι από θέμα μόνο τοποθεσίας, αλλά είχε μία ζεστασιά λόγω της φιλοξενίας των μοναζουσών, η οποία μας άφησε όλους κατάπληκτους. Δεν θέλανε να μας αφήσουν να φύγουμε. Έχουμε και άλλο πρόγραμμα και καθίστε και να δούμε και αυτό και να δούμε και εκείνο, να δούμε και το άλλο. Να πω για όσους ενδιαφέρονται ότι είναι ένα μοναστήρι που ζει από το εργόχειρό του και μάλιστα φτιάχνουν εξαιρετικό μύρο για τις εκκλησίες μας και πολύ όμορφες αγιογραφίες. Δηλαδή έχουν πολύ καλό αγιογραφικό εργαστήρι. Μας έκανε και αυτό τρομερή εντύπωση. Από ό,τι θυμάμαι, περισσότεροι φύγαμε από εκεί παίρνοντας μύρο και εικόνες. Και εγώ.
0: Έτσι,
1: και βάρινε αρκετά και τη βαλίτσα μετά.
0: Να,
1: είχαμε πρόβλημα στο αεροδρόμιο.
0: Δεν πειράζει. Και βέβαια.
1: Και
0: άξιζε τον κόπο, ναι.
1: Συγγνώμη, ναι. Ναι, άξιζε τον κόπο, βεβαίως, βεβαίως. Βέβαια, μας αποζημίωσε και μετά η επόμενη μονή της Παναγίας της Φανερωμένης. Είναι μια πραγματική ετοφολιά. Είναι σπηλαιώδης ο ναός της μονής. Είναι κάθετη η μονή. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να πάει από το κάτω μέρος της μονής πάνω στο ναό, λίγο θα ταλαιπωρηθεί. Έχει πολλά σκαλοπατάκια, αλλά σε μαγεύει η θέα, διότι βλέπεις μπροστά όλη τη θάλασσα, δεν υπάρχει τίποτα, ούτε νησί να σου κόβει τη θέα μπροστά. Βλέπεις το απέραντο γαλάζιο. Έχουν αυτές τις ομορφιές τα μοναστήρια μας.
0: Θαυμάζοντας τη φύση, ας πούμε, αγαπάς και το δημιουργό της περισσότερο.
1: Εάν
0: πάρεις έτσι και το σκεφτείς εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, αν σκεφτείς ότι κάποιος τα έχει φτιάξει όλα αυτά και δεν έγιναν τυχαία από ένα Big Bang.
0: Ναι, ακριβώς. Και μετά...
1: Την επόμενη μέρα, γιατί η Κρήτη μην ξεχνάμε ότι έχει και μεγάλες αποστάσεις, την επόμενη μέρα πήγαμε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου για να εκκλησιαστούμε, γιατί ήταν η μεγάλη γιορτή της Πεντηκοστής, και εν συνεχεία πήγαμε στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο και ιστορικό μοναστήρι εισάξιο του Αρκαδίου. Έχει συμβάλει πολύ και στην εθνική αλλά και στην εκκλησιαστική ιστορία. Μάλιστα έχει βγάλει και δύο Πατριάρχες Αλεξανδρίας στο συγκεκριμένο μοναστήρι, και ο νυν Πατριάρχης Αλεξανδρίας συνδέεται πνευματικά, γιατί βρισκόταν σε αυτό το μοναστήρι, άρα έχουμε και τρίτο Πατριάρχη Αλεξανδρίας από εκεί. Άρα λοιπόν ένα μοναστήρι και αυτό προσφοράς, για να φτάσουμε την τελευταία ημέρα, την Δευτέρα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που βρισκόμασταν στην Κρήτη, να επισκεφθούμε την περίφημη Μονή Αρκαδίου, την ιστορική, η οποία τόσο πολύ συνέβαλε στην απελευθέρωση της Κρήτης, και τέλος να μας αποζημιώσει η Μονή της Πρέβελης, η οποία και αυτή σαν μοναστήρι είναι πολύ γνωστή, με τον περιβάλλοντα χώρο, με τα πλακόστρωτα κάτω, καλντερίμια θα λέγω εγώ, γιατί είναι πολύ όμορφα γύρω διαμορφωμένα τα σοκάκια αυτά από τον ναό, με πηγαίο νερό, με νερό δηλαδή πηγής, και με πολύ φιλόξενους και τους μοναχούς εκεί, αλλά και μια πολύ ωραία παρέα ανθρώπων που βρήκαμε έξω μετά στο εντευκτήριο της Μονής, και μας υποδέχθηκαν και μας κέρασαν και ανταλλάξαμε πολύ ωραίες κουβέντες.
0: Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να επαναληφθεί αυτό το προσκύνημα, πατέρα Αυγουστίνε. Μέχρι όμως, θα μιλήσουμε για την επόμενη εκπομπή μας, όμως εσείς συνεχίστε για λίγα λεπτά ακόμα να καλείτε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό εδώ, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, στην κλήρωση. Δώσουμε τα βιβλία «Όταν γελάει ο ουρανός 12, διακοπές με παιχνίδια και χαρές» της Κατερίνας Μουρίκη. Θα δώσουν οι εκδόσεις Άθος τους «Υπερήρωες», πολύ ωραίο παιδικό βιβλίο, στην Άβυσσο με θέα τον Παράδεισο του Πατρός Διονυσίου Ταμπάκη, και του Κώστα Παναγόπουλου το μυθιστόρημα «Η Αυτοκρατορία του Νου Μέγας Κωνσταντίνος». Λίγα λεπτά ακόμη, γιατί μετά θα γίνει η κλήρωση. Και εμείς όσο προλάβουμε να μιλήσουμε για την εκδρομή που διοργανώνει τώρα ο σταθμός μας.
1: Την επόμενη λοιπόν Παρασκευή 3 του μηνός Ιουλίου μέχρι και Κυριακή 5, η Πειραϊκή Εκκλησία θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επισκεφθεί τον Άγιο Παΐσιο και να κάνει και τον περίπλο του Αγίου Όρους. Είναι η συνήθις εκδρομή που βάζουμε στις αρχές Ιουλίου, πριν την εκδρομή του Αγίου Παϊσίου, για να μην συμπέσουμε ανήμερα τις ερωτήσεις του που θα γίνεται χαμός.
0: Σωστή.
1: Οπότε ένα Σαββατοκύριακο πριν, 3-5 Ιουλίου, θα βρισκόμαστε σε αυτό το πολύ όμορφο προσκύνημα, σε αυτή την πολύ ωραία θεωρία, όπως είπαμε και στην αρχή της εκδοχής.
0: Πολύ μου άρεσε αυτή η έκφραση. Είναι πολύ πνευματική.
1: Πάρα πολύ πνευματική, όντως.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, και σου δίνει μια άλλη αίσθηση. Όχι πας εκδρομή έτσι σαν τουρίστας με μια μηχανή να τραβάς, που έλεγε ο Κόντογλου, ας πούμε, που πάμε πολλές φορές μόνο για να βγάλουμε τη φωτογραφία, έλεγε, και να τη δείξουμε στους φίλους μας. Με ένα παράξενο τρόπο δεν γίνεται αυτό στα προσκυνήματα που πάνε οι ακροατές μας. Δεν ξέρω, το έχετε νιώσει αυτό? Το
1: όποιος έρχεται
0: αυτό
1: και το ζει, το καταλαβαίνει.
0: Έτσι.
1: Μπαίνει δηλαδή σε άλλη διαδικασία από την ώρα που συναντιόμαστε το πρωί. Γιατί αυτή η παραδείγματος χάρη εκδρομή που είπαμε προηγούμενη της Κρήτης ήταν αεροπορική και πολύ νωρίς το πρωί, 7 και 4 απογειωνόταν το αεροπλάνο. Άρα εμείς έπρεπε να ήμασταν 2 ώρες πριν, στις 5, που σημαίνει λοιπόν ότι 3,5 ώρα έπρεπε να ήταν οι άνθρωποι στον άγνωστο στρατιώτη και στις 4 να φεύγουμε εμείς από τον Πειραιά. Ακόμα λοιπόν και σε αυτές τις δύσκολες ώρες που ακόμα δεν έχεις πιει καφέ, που όλα σου φταίνε, μέσα σε λίγη ώρα νομίζω ότι γινόμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Να πω βέβαια ότι συμβαίνουν και τα άσχημα, δηλαδή δεν ταιριάζουμε όλοι οι άνθρωποι με όλους τους ανθρώπους. Κάποιος λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει να πάει γιατί θέλει να έχει μια θεωρία, να δει τα πράγματα και να προσκυνήσει. Έχει λοιπόν ένα πνευματικό περιεχόμενο και στόχο. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να έρθουν αλλά να μην ταιριάξουν αυτόματα σε αυτό το περιβάλλον. Το λέω γιατί όσοι με ακούν ούτε χρειάζεται να ωρεοποιούν τα πράγματα, και όσοι τα έχουν ζήσει καταλαβαίνουν ότι αν δεν πω την αλήθεια λέω ψέματα. Άρα δεν είναι όλες οι εκδρομές τόσο όμορφες όταν εμείς πηγαίνουμε με μία άσχημη διάθεση. Θα πρέπει να ερχόμαστε με μία καλή διάθεση σε αυτές τις εκδρομές. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι το προσκύνημα. Και όχι να μας ενδιαφέρει αν βρισκόμαστε στην πρώτη θέση, στη δεύτερη θέση, στην πέμπτη θέση και δεν βλέπω αυτό και δεν βλέπω εκείνο και εδώ με χτυπάει το air condition και χαλάς και τη διάθεση τη δική σου και την θεωρία, το προσκύνημα δηλαδή των υπολείπων.
0: Έτσι.
1: Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η εκδρομή θα είναι μια πολύ καλή εκδρομή, πολύ πνευματική εκδρομή. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την πρώτη μέρα για να φτάσουμε, να διανύσουμε όλη την Ελλάδα και να φτάσουμε στην Κονταριώτισσα, στο περίφημο μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Ένα πολύ φιλόξενο γυναικείο μοναστήρι που πάντοτε μας υποδέχεται επειδή αγαπάει και ακούει την Πειραϊκή Εκκλησία. Μας βάζουν πάντοτε να περάσουμε και να προσκυνήσουμε από τα 3 βυζαντινά κατανυκτικά παρεκκλήσια που έχουν, του Γενεθλίου, της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου και των Αγίων Αποστόλων. Αλλά πάντοτε μας ξεναγούν και στο πολύ όμορφο χώρο που έχουν διαμορφώσει οι ίδιες, με γραμματεία, με την τραπεζαρία της Μονής, με το μαγειρίο, με το δικό τους αρτοποιείο που παρασκευάζουν σε δικό τους παραδοσιακό φούρνο το καθημερινό ψωμί. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε πως ένα μοναστήρι γίνεται εργαστήρι όχι μόνο ψυχών, Αγίων ψυχών, αλλά και ένα εργαστήρι των χειρών του ανθρώπου. Επανερχόμαστε οι άνθρωποι που έχουμε συνηθίσει στις οθόνες, στα πλήκτρα, επανερχόμαστε
0: ακριβώς
1: ξανά στο χειρονακτικό τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι άνθρωποι πάντοτε. Γι' αυτό και είμαστε πολύ ευγνώμονες στο συγκεκριμένο μοναστήρι και πάντοτε όταν κάνουμε αυτή την εκδρομή επισκεπτόμαστε την Κονταριώτισσα στην περιοχή της Κατερίνης και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Γερόντισσα, η οποία ήταν πνευματικό παιδί και μάλλον σχετιζομένη με τον Άγιο Πορφύριο και της έδωσε την ευλογία να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται τώρα και να έχει αυτήν την εξαιρετική αδελφότητα. Είμαστε δηλαδή και πνευματικά αδέλφια με το συγκεκριμένο μοναστήρι. Αυτά την πρώτη μέρα. Την δεύτερη μέρα κατευθυνόμαστε προς την μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Σουρωτής, όπου βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Παϊσίου και τα λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά γιατί αυτό το μοναστήρι το γνωρίσαμε και μέσα από την σειρά του Μέγκα για τον Άγιο Παΐσιο που πέρασε τις τελευταίες του μέρες ο Άγιος Παΐσιος και έδωσε όλες αυτές τις υπέροχες διδαχές στις μοναχές, οι οποίες πλέον καταγράφονται και απομαγνητοφωνούνται και έχουμε τους εξαιρετικούς τόμους για τις διδαχές του Αγίου Παϊσίου. Και εν συνεχεία μετά το μοναστήρι αυτό θα κατευθυνθούμε στην Ουρανούπολη, συγγνώμη, στην Ουρανούπολη, είδατε από τη συγκίνηση, τον έχω κάνει και αυτή την εκδρομή πολλές φορές και συγκινούμε, για να δούμε τα μοναστήρια, να κάνουμε τον περίπλο του Αγίου Όρους. Η φράση δεν είναι βέβαια ακριβολόγος, δεν βλέπουμε όλα τα μοναστήρια,
0: δεν
1: διαπλέουμε όλο το πόδι αυτό της Χαλκιδικής, αλλά την δυτική πλευρά, δηλαδή βλέπουμε εξωργό τα μοναστήρια του Δοχιαρίου, της Μονής Ξενοφόντος, Διονυσίου, Σίμωνος Πέτρας, Παντελεήμονος κτλ. Και πάντοτε έχουμε συνεννοηθεί καθώς είμαστε μέσα στο πλοιάριο, γιατί έχουμε μαζί μας και τις γυναίκες και δεν μπορούν να μπουν στο Άγιο Όρος, πάντοτε έχουμε συνεννοηθεί να κατέβει από κάποιο από αυτά τα παραλιακά μοναστήρια κάποιος γέροντας για να μας μιλήσει και να μας φέρει και λείψαν από το μοναστήρι να προσκυνήσουν και οι προσκυνητές μας.
0: Με το καλό λοιπόν. Αμήν. Με το καλό. Φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και έχουμε πολύ λίγο για το διαγωνισμό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Φεύη Κωνσταντέλου που κατέγραψε όσο πιο καλά μπορούσε από όλη την Ελλάδα. Οπότε θα σας βάλουμε και εσάς στο παιχνίδι, Πατέρα Αυγουστίνη, να μας πείτε κι εσείς έναν αριθμό.
1: Ευχαρίστως.
0: Για το «Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και φιλοδαμαστές 3, έναν αριθμό από το 1 έως το 79.
1: Πάντοτε συμπαθώ τους τελευταίους, το 79.
0: Λοιπόν, και οι τελευταίοι θα κερδίσουν το «Όταν γελάει ο ουρανός». Άρα είναι η κυρία Γκούντρα Έλλη από την Αθήνα. Συγχαρητήρια. «Όταν γελάει ο ουρανός», κερδίσατε το πρώτο. Ευχαριστούμε, Πατέρα Αυγουστίνε. Το δεύτερο, Φίβη μου, θα μας πεις: «Διακοπές, διακοπές με παιχνίδια και χαρές», πάει στον.
3: Θα πω το πρώτο, το ένα.
0: Το ένα, για να κάνει αντιπερισπασμό. Ξανθίτερ ζει από Βύρονα.

0: χρηματιστήριο, με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιστινίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τη σημερινή εβδομάδα να δούμε ένα γεγονός το οποίο είναι εναρκτήριο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Είχαμε πει ότι ο Ιησούς, αφού κάλεσε τον Φίλιππο και τον Αθαναήλ και γενικότερα τους πρώτους μαθητές που καταγράφεται στο πρώτο κεφάλαιο, κατόπιν στο δεύτερο κεφάλαιο έχουμε το θαύμα, το σημείο το οποίο συντελείται με το γάμο στην Κανά. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα τη στιχομηθεία με τον Αθαναήλ και ένα νέο σημείο εκκίνησης για τη χρονολογία του Ιωάννη. Αυτός μας γνωρίζει ότι τη μέρα την Τρίτη, δηλαδή την τρίτη μέρα μετά τη στιχομηθεία, γάμος έγινε τον Κανά της Γαλιλαίας και είναι η μήτρη του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις τον γάμον. Η στίχη 1 έως 2 του δευτέρου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην. Επειδή όμως, όπως είδαμε, ο Ναθαναήλ ήταν ακριβώς από την Κανά, είναι πιθανόν ο ίδιος αυτός να είχε καλέσει τον Ιησού και τους μαθητές του, Ανδρέα, Ιωάννη και Φίλιππο στο γάμο, που θα ήταν κανενός συγγενούς ή φίλου του ίδιου Ναθαναήλ. Εν τούτης, από τα λόγια του Ιωάννου φαίνεται να εξάγεται καθαρά ότι είναι η μήτρη του Ιησού εκεί, πριν ακόμα φτάσει ο Υιός, και αυτό μας κάνει να υποθέσουμε ακόμα ότι μεταξύ της Μαρίας και ενός των μελλονύμφων υπήρχε κάποιος δεσμός. Κατά κάποιο τρόπο σαν συγγενείς ή φίλοι, αυτή θα πήγε εκεί καμιά μέρα πριν για να βοηθήσει τις γυναίκες του σπιτιού στις προετοιμασίες, ιδιαίτερα δε τις νύμφης που ήταν μεγάλες. Δεν έχουν αντιθέτως καμία πιθανότητα ορισμένες μεταγενέστερες υποθέσεις που θέλουν να γνωρίσουν στο γαμπρό ή τον Αθαναήλ ή τον Ευαγγελιστή Ιωάννη ή άλλους ως πρόσωπα αυτού του γάμου. Η πόλη που γίνεται το σημείο, το θαύμα, η Κανά, που επισκέπτεται κανείς στις μέρες μας στην Παλαιστίνη, ευρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Ναζαρέτ, αν πάρει κανείς το μεγάλο δρόμο με κατεύθυνση την Τιβεριάδα και την Καπερναούμ. Ενώ στην εποχή του Ιησού η απόσταση μεταξύ Κανά και Ναζαρέτ ήταν 3 ή 4 χιλιόμετρα συντομότερη. Αλλά παλαιά υπήρχε και μια άλλη Κανά που κατήντησε σήμερα να είναι ένα μέρος ερηπείων, Κιρμπέτ Κανά, στο 14ο χιλιόμετρο βόρεια της Ναζαρέτ. Συζητείται δε μεταξύ των αρχαιολόγων ποιο από αυτά τα δύο μέρη ήταν η Κανά που αναφέρεται στο 4ο Ευαγγέλιο. Και για τις δύο τοποθεσίες υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα υπέρ και κατά, πλην όμως δεν αποδείχνει τέλεια ότι οι ίδιες εκθέσεις των παλαιών επισκεπτών μπορούν να αφαιρθούν και υπέρ της μιας ή της άλλης. Το ζήτημα λοιπόν μένει ακόμη κατά κάποιο τρόπο άλυτο και εξάλλου δεν είναι απαραίτητο να λυθεί. Ο γάμος της Κανά ήταν, θα λέγαμε, ένα μέρος της Ιουδαϊκής ιεροτελεστίας. Η γιορτή που τον συνόδευε ήταν

αμφίβολα η πιο επίσημη ολόκληρης ζωής για τον κόσμο της χαμηλής ημεσίας κοινωνικής τάξεως και μπορούσε να διαρκέσει και περισσότερες μέρες. Εκεί έχουμε διάφορα έθιμα κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Η νύφη έβγαινε από τα χέρια των συγγενών και των φίλων μεγαλοπρεπώς στολισμένη με ένα στεφάνι στο κεφάλι και κατόπιν προχωρούσε και ο γαμπρός στεφανωμένος και αυτός περικυκλωμένος από τους φίλους του νυμφίου πήγαινε προς το βραδάκι να ζητήσει την νύφη από το σπίτι της για να την οδηγήσει στο δικό του. Η νύφη τον περίμενε περιστοιχισμένη από τις φίλες της που κρατούσαν λαμπάδες και ζωκράβγαζαν στην άφηξη του γαμπρού. Από το σπίτι της νύφης στο σπίτι του γαμπρού πήγαιναν εν πομπή, στην οποία λάμβανε μέρος όλη η χώρα με φώτα, ήχους, τραγούδια, χορούς και γιορταστικές φωνές. Τόσο ήταν το ηθικό κύρος των πομπών αυτών, ώστε ακόμα και οι ραβίνοι διέκοπταν τα μαθήματα του νόμου στα σχολεία και έβγαιναν με τους μαθητές του να συγχαρούν τους νεονύμφους. Στο σπίτι του γαμπρού γινόταν το γεύμα με τραγούδια και ευχετήρια λόγια που κάποτε περίχαν και τολμηρούς υπαινιγμούς, ιδιαίτερα όταν το γεύμα είχε προχωρήσει και η παρέα ήταν όλη λίγο πολύ, όπως λέμε, στο κέφι. Έπιναν πράγματι χωρίς καμιά φιδό, άφθονα, αφού η ευκαιρία ήταν τόσο σπάνια για τον κόσμο που όλο το έτος έκανε μια ζωή φτωχική και κοπιαστική, και έπιναν ειδικά κρασιά κρατημένα επίτηδες και φυλαγμένα ακριβώς για αυτήν την εορτή. Ακόμα και σήμερα μπορεί κανείς να βρει σε μια σκοτεινή γωνιά κάποιου αραβικού σπιτιού σειρά από μυστηριώδη πιθάρια και ο οικοδεσπότης θα πει με βαθιά συγκίνηση ότι δεν πρέπει να θυγούν γιατί έχουν κρασί για το γάμο. Εξάλλου στις εβραϊκές γραφές διάβαζαν ότι το κρασί εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου και εκείνος ο κόσμος ήθελε να υπακούσει στις γραφές τουλάχιστον στη χαρά του γάμου. Σε τέτοια γιορτή, έτσι χαροπή, έτσι ανθρώπινη ακόμα και στις αδυναμίες της, ο Ιησούς θέλησε να συμμετάσχει, όπως αναμφίβολα και η Μαρία θα συνέβαλε στο μεγαλοπρεπή στολισμό της νύφης. Όταν ο Ιησούς ήταν ακόμα παιδί στη Ναζαρέτ, η μητέρα του θα είχε αρκετές φορές διηγηθεί ότι κάποια εορτούλα έγινε ακόμα και όταν τελέστηκε το έθιμο για αυτήν και η ίδια εισήλθε στο σπίτι του Ιωσήφ. Τότε γεννήθηκε μια νέα οικογένεια, όχι βέβαια με την έννοια που την εννοούμε σήμερα, που ο Ιησούς τίμησε και αγίασε με μια 30ετή υπακοή. Τώρα που αυτός πρόκειται να βγει από αυτή την οικογένεια, στρέφεται πίσω σχεδόν θλιμμένος και θέλει να τιμήσει και να αγιάσει την ιδρυτική ηθική αρχή. Γι' αυτό το λόγο ο Ιησούς, ο γεννημένος από Παρθένο μητέρα και που θα αποθάνει Παρθένος, παρευρίσκεται στο γάμο στο τέλος της ιδιωτικής τους ζωής και στην αρχή της δημόσιας. Την άρχισε ακόμα με ένα θαύμα με το οποίο θα απεδείκνυε όχι μόνο τη δύναμή του αλλά και θα έκανε την εορτή πιο εύθυμη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αφού διηγήθηκε το θαύμα, συμπεραίνει πολύ σωστά ότι αυτό υπήρξε εκεί η αρχή των θαυμαστών σημείων του Ιησού. Ας δούμε λίγο από τη μετάφραση και να θυμηθούμε το περιστατικό αυτό. Την τρίτη μέρα γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσαν λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Κάποια στιγμή που τελείωνε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει: «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς: «Τι επεμβαίνεις εσύ στο δικό μου έργο, γυναίκα? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: «Κάντε ό,τι σας πει». Εκεί βρίσκονταν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν η καθεμιά 80 έως 120 λίτρα. Χρειάζονταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες: «Γεμίστε
τις τάμνες με νερό και τις γέμισαν έως απάνω. «Πάρτε τώρα», τους είπε, «και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί του έφεραν. Μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι γεύτηκε το νερό που είχε γίνει κρασί, μην ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει το γαμπρό και του λέει: «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν τότε φέρνει το πιο δεύτερο. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Έχουμε δηλαδή στο περιστατικό αυτό στην Κανά, ο Ιησούς ξαναβρίσκει τη μητέρα του έπειτα από 2 σχεδόν μήνες απουσίας. Υπήρξε όμως η πρώτη μεγάλη απουσία του από το πατρικό σπίτι. Ο μνήστορ Ιωσήφ είχε πια πεθάνει. Το μαγαζί σε εκείνον τον καιρό έμεινε χωρίς να εργάζεται και η Μαρία χωρίς την τροφιά. Σε εκείνη την πρώτη μοναξιά, πιο αισθητή από άλλοτε, αυτή θα σκέφτηκε αυτόν, τη γέννησή του και την αποστολή του, διαβλέποντας ότι αυτή τώρα θα άρχιζε. Και θα έκανε αυτό για να αποφύγει τις ερωτήσεις των αδιακρίτων γυναικών της χώρας ή ακόμα τα σκόμματα των δεικτικών συγγενών που ήθελαν να μάθουν γιατί ο Ιησούς την άφησε μόνη και πού πήγε και γιατί και πότε θα επέστρεφε. Τώρα στην Κανά αυτή τον ξαναβλέπει και ακούει να τον αποκαλούν Ραβί, να τον θεωρούν διδάσκαλο και να είναι περιστοιχισμένος με μερικούς ενθέρμους μαθητές. Αναμφίβολα η πρόβλεψη που έκανε στη μοναξιά της επρόκειτο να επαληθεύσει, αλλά και εμπρός στο Ραβί η Μαρία έμεινε πάντα μητέρα, όπως είχε φερθεί στο 12χρονο παιδί που συζητούσε με τους νομοδιδασκάλους στο ναό στην Ιερουσαλήμ.

οικογένεια που φιλοξενούσε. Οι καλεσμένοι δεν θα το συγχωρούσαν. Θα ακολουθούσαν διαμαρτυρίες και σκόμματα και η ορτή θα τελείωνε απότομα και προσβλητικά, όπως όταν στο θέατρο σε μια αποφασιστική σκηνή λείψει το φως. Η Μαρία αντιλήφθηκε αμέσως την έλλειψη και προείδε την τροπή εκείνων που φιλοξενούσαν. Εν τούτης δεν εθλίβει όπως οι άλλες γυναίκες. Στο πνεύμα της η παρουσία του Υιού της Ραβή έλεγε ακόμα τόσα πράγματα που δεν έλεγε στους άλλους. Προπαντός αυτή συνέδεε την παρουσία αυτή με την πρόβλεψη που είχε κάνει κατά τη μοναξιά της Ναζαρέτ. Δεν είχε φτάσει ίσως η ώρα του. Κατερχόμενη από αυτές τις σκέψεις η Μαρία, μέσα στη γενική ταραχή που δύσκολα μπορούσε να κρύψουν, λέει χαμηλόφωνα στον Ιησού «Ίνον ουκέχουσι». Και λέγει αυτή ο Ιησούς «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Ο Ιησούς πρόφερε τα λόγια αυτά στα αραμαϊκά και σύμφωνα με αυτή τη γλώσσα πρέπει να ερμηνευτούν. Κατά πρώτον, η λέξη «η προσφώνηση γίνε» ήταν προσφώνηση σεβασμού. Περίπου όπως η ιταλική λέξη του 13ου αιώνα «μαντόνα». Ένα παιδί έλεγε συνήθως μητέρα τη γυναίκα που το έφερε στον κόσμο, αλλά σε ιδιαίτερες περιστάσεις μπορούσε να την πει για μεγαλύτερο σεβασμό «γίνε». Και «γίνε» θα καλέσει και πάλι ο Ιησούς τη μητέρα του από το ύψος του Σταυρού, όπως διαβάζουμε στο 19ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην. Αλλά ακόμα και πρώτα, σύμφωνα με ένα ραβινικό ανέκδοτο, ένας Εβραίος Ζητιάνος είχε πει «γίνε» τη γυναίκα του μεγάλου Χιλέλ, όπως ο Αύγουστος είχε πει «γίνε» την Κλεοπάτρα και όμοια σε άλλες περιπτώσεις. Πιο χαρακτηριστική είναι η άλλη έκφραση «τι εμή και εσύ», αλλά είναι αναμφίβολα μετάφραση της καθαυτού εβραϊκής λέξης «μαλχ χιλ ουαλάκ», που συναντάται αρκετές φορές στη βίβλο. Τώρα, η σημασία της φράσης αυτής καθοριζόταν στη χρήση από τις περιπτώσεις του λόγου, του τόνου της φωνής, των κινήσεων κλπ. Παρά από την απλή αξία των λέξεων. Όλες οι γλώσσες έχουν παρόμοιες ιδιωματικές φράσεις, στις οποίες τα λόγια παρέμειναν απλή πρόφαση για να εκφραστεί μια σκέψη που με λέξεις δεν μπορούν να μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες. Στην περίπτωσή μας, μια παράφραση που να έχει και κάπως υπόψη ακόμα και τις εβραϊκές λέξεις μπορούσε να είναι εξής. Τι είναι που κάνει να πεις σε μένα και σε σένα αυτά τα λόγια? Ανεξαρτήτως από τα λόγια, ισοδυναμεί η φράση αυτή με την έννοια «γιατί μου τα λες αυτά?». Ήταν τέλος μια ελλιπής φράση με την οποία ζητούσαν την αιτία καλυμμένων λέξεων, γεγονότων κλπ. Μεταξύ δύο συνομιλητών. Με αυτή την απάντηση ο Ιησούς ξέφευγε την πρόσκληση που του έκανε η Μαρία και έφερνε σαν δικαιολογία το γεγονός ότι ακόμα δεν έφτασε η ώρα του. Επομένως, στις τρεις μόνον εκείνες λέξεις Μαρίας, «ίνον ουκέχουσι», αν λέχτηκαν μόνο αυτές οι τρεις, κρυβόταν η πρόσκληση να επιτελέσει ο Ιησούς ένα θαύμα. Και ο σκοπός της προσκλήσεως ήταν καθαρά καθορισμένος από τις εξωτερικές περιστάσεις, αλλά προπαντός από τις εσωτερικές σκέψεις και από το μητρικό πρόσωπο εκείνης που προσκαλούσε. Ο Ιησούς, που αντιλαμβάνεται καλά όλα, αρνείται, όπως ήδη στο ναό είχε αρνηθεί, να εξαρτήσει την παρουσία του στον οίκο του ουράνιου πατέρα από εκείνη στη γήινη οικογένειά του. Ακόμα δεν έφτασε η ώρα να επιδείξει με θαύματα την εξουσία της αποστολής του, γιατί ο πρόδρομος ακόμα ανέπτυσε τη δική του. Εν τούτης, ο διάλογος μεταξύ της Μαρίας και του Ιησού δεν τελείωσε. Απέναντίας, τα πιο σημαντικά λόγια δεν προφέρθηκαν ποτέ από τα χείλη, αλλά μόνο μεταδόθηκαν από βλέμμα σε βλέμμα. Όπως ήδη στο ναό,
ο Ιησούς μετά την άρνησή του

0: επίκουσε εγκαταλείποντας παρευθύ στον οίκο του ουράνιου πατέρα, έτσι και έπειτα από τη νέα αυτή άρνηση δέχεται αμέσως την πρόσκληση της Μαρίας. Η μητέρα, στον βουβό διάλογο που ακολουθεί τον προφορικό διάλογο, βεβαιώθηκε ότι ο Υιός συγκατατίθεται. Για τούτο, χωρίς να χάσει καιρό, στρέφεται σε εκείνους που υπηρετούσαν και τους λέγει: «Κάνετε ό,τι σας πει». Και συνεχίζει η διήγηση στο κατά Ιωάννη. Στο έθριο του σπιτιού εκείνου βρίσκονταν 6 μεγάλες ιδρύες για το πλήσιμο των χεριών και των οικιακών σκευών που καθόριζε η Ιουδαϊκή θρησκεία. Γι' αυτό οι ιδρύες ήταν πέτρινες, αφού σύμφωνα με τους ραβίνους η πέτρα δεν μολυνόταν όπως τα πύληνα αγγεία. Και ήταν ιδρύες μεγάλες, που κάθε μια μπορούσε να χωρέσει 2 ή 3 φορές το κανονικό Ιουδαϊκό μέτρο, που ήταν γύρω στα 39 λίτρα. Επομένως, όλες μαζί είχαν μια χωρητικότητα περίπου 600 λίτρων. Φυσικά, το γεύμα διαρκούσε πολύ. Οι προσκεκλημένοι ήταν πολλοί και επομένως όλο το απαραίτητο νερό κατά το πλείστον είχε χρησιμοποιηθεί και οι ιδρύες ήταν σχεδόν άδειες. Τότε ο Ιησούς διέταξε να ξαναγεμίσουν ως επάνω τις ιδρύες. Εκείνοι που υπηρετούσαν έτρεξαν στο πηγάδι ή στην πιο κοντινή δεξαμενή και σε λίγο οι ιδρύες γέμισαν. Δεν είχαν άλλο να κάνουν και λέγει αυτής ο Ιησούς: «Αντλήστε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο». Είδε, ίνεγαν. Όλα αυτά έγιναν σε λίγα λεπτά. Πριν ακόμα ο αρχιτρικλίνος, δηλαδή ο αρχηγός του τραπεζιού, παρατηρήσει την ταραχή των γυναικών και αντιληφθεί την έλλειψη του κρασιού. Η περίσκεψη της Μαρίας εμπόδισε ακόμα και τη διάδοση του οικογενειακού αυτού ζητήματος. Όταν ο αρχιτρίκλινος βρέθηκε μπροστά σε ένα νέο είδος κρασιού και το πρωτογεύτηκε όπως απαιτούσε η θέση του, έμεινε έκθαμπος, τόσο που ξέχασε την επισημότητα της θέσεώς του και μίλησε με την αφέλεια ανθρώπου του λαού. Πλησιάζοντας τον γαμπρό, λέγει αυτό: «Πάσα άνθρωπος, πρώτον τον καλόν είναι οτίθηση, και όταν με θυστώσιν, τότε τον ελάσω. Σίδετε τήρικας, τον καλόν είναι έως άρτη». Οι λέξεις του αρχιτέκλινου δεν υπενίζονται μια συνήθεια τότε γνωστή που κάποιο αρχαίο σύγγραμμα μας αναφέρει, αλλά μάλλον είναι μια πνευματώδης φιλοφρόνηση που θέλει να εξάρει πόσο υπήρξα προσδόκητη στο τέλος του δείπνου εκείνη η αμβροσία και σε εκείνη την ποσότητα. Αλλά με αυτά τα λόγια ο γαμπρός κοίταζε καλά στο πρόσωπο του αρχιτέκλινο, διερωτώμενος αν πράγματι αυτός δεν ήταν ο πιο κεφάτος από όλους. Αυτός ο γαμπρός δεν ονειρεύτηκε ποτέ να κρατήσει για το τέλος του δείπνου την έκπληξη αυτή του καλύτερου κρασιού. Μερικές ερωτήσεις σε εκείνους που υπηρετούσαν και στις γυναίκες κατήφθηναν τις έρευνες στη Μαρία και έπειτα στον Ιησού και όλα βρήκαν την εξήγησή τους. Με αυτό το πρώτο θαύμα, λέγει ο Ιωάννης, ο Ιησούς φανέρωσε την δόξα αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Τίποτα το εκπληκτικό σε αυτό, αν σκεφτεί κανείς τον ενθουσιασμό που είχαν ήδη γι' αυτόν οι λίγοι μαθητές του. Αλλά ποια ήταν η εντύπωση από το θαύμα στους συνδετημόνες? Αφού διαλύθηκαν τα αρώματα των ποτών και λησμονήθηκε η γεύση του μυστηριώδους κρασιού, θα ξανασκέφτηκαν την ηθική σημασία του γεγονότος. Μετά την εορτή και το θαύμα, ο Ιησούς πήγε στην Καπερναούμ. Αυτός και η μήτερ αυτού και η αδελφή αυτού και η μαθητέ αυτού, και εκεί έμειναν ο πολλάς ημέρας. Είναι ο στίχος 12 του δεύτερου κεφαλαίου με το οποίο ολοκληρώνεται αυτή η διήγηση. Η παραμονή αυτή στην Καπερναούμ ήταν σύντομη, γιατί ο Ιησούς είχε αποφασίσει να πάει στην Ιερουσαλήμ για την εορτή του Πάσχα που πλησίαζε. Αλλά από τότε η Καπερναούμ χρησιμεύε στον Ιησού σαν συνηθισμένος τόπος διαμονή στη Γαλιλαία και έγινε θετή του πατρίδα αντί της Ναζαρέτ. Από την οικογένειά του αυτός είχε ήδη αποχωριστεί και στον οικογενειακό δεσμό είχε ακόμα αφιερώσει το πρώτο του θαύμα. Τώρα αποχωριζόταν και την φτωχική του χώρα, πηγαίνοντας σε τόπο πιο κατάλληλο για την αποστολή που άρχισε. Η Καπερναούμ βρισκόταν στη βόρειο-δυτική όχθη της λίμνης Τιβεριάδος, όχι μακριά από την εκβολή του Ιορδάνου στη λίμνη. Τοποθετημένη στο 13ο χιλιόμετρο προς βορρά της πόλης Τιβεριάδος και περίπου 300 προς ανατολάς της Ναζαρέτ. Ήταν κοντά στα σύνορα ανάμεσα στη χώρα του Ηρώδου Αντίπα και τη χώρα του Φιλίππου. Γι' αυτό είχε και τελωνείο και ήταν τόπος διαμετακομίσεως. Στη λίμνη υπήρχε ένα λιμανάκι κατάλληλο για τους ψαράδες. Η θρησκευτική ζωή θα ήταν έντονη και ανενόχλητη για τον ελληνισμό που βρισκόταν λίγο πιο πάνω και θα ενισχυόταν όπως πάντα από τη συναγωγή, της οποίας το οικοδόμημα ευτυχώς διεσώθηκε και ανακαλύφθηκε σε μορφή που φαίνεται να ανήκει σε εποχή μεταγενέστερη του Ιησού. Η ονομασία της Κεφάρ Ναούμ, χωριό του Ναούμ, προέρχεται από ένα πρόσωπο Ναούμ άγνωστο σε εμάς. Σε εποχή πολύ μεταγενέστερη τιμούσαν εκεί τον τάφο ενός ραβίνου, Τανούμ, του οποίου παραμορφώθηκε το όνομα σε Τελχούμ, που είναι το σημερινό όνομα του τόπου. Κατά μίμηση του Ιησού, σιγά σιγά ήλθαν να εγκατασταθούν στην Καπερναούμ ακόμα και οι πρώτοι του μαθητές Σίμων Πέτρος και Ανδρέας, καταγόμενοι από την κοντινή Κωμόπολη Βηθσαϊδά. Όσο για τον Σίμωνα Πέτρο, είναι πιθανόν ότι είχε ήδη στην Καπερναούμ συγγενικούς δεσμούς. Αν αυτός γενναιόδωρος πεθερός φιλοξενεί εκεί στο σπίτι του την πεθερά του, δεν ήταν παράλτομο να υποθέσουμε ότι η γυναίκα του ήταν ακριβώς από την Καπερναούμ. Αργότερα ακόμα, για να δείξει την Καπερναούμ, θα θελήσει να την ονομάσει απλώς Ιδίαν Πόλην του Ιησού, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον στο 1ο κεφάλαιο, αν και το ίδιο κείμενο πιο κάτω ονομάζει ακόμα την Ναζαρέτ πατρίδα αυτού. Έτσι, μετά τον θαύμα το οποίο συντελείται στην Κανά, στο θαύμα με τη μετατροπή του νερού σε κρασί στην εορτή του γάμου, βλέπουμε τον Ιησού να κινείται σε αυτόν τον χώρο μεταξύ Καπερναούμ και Ναζαρέτ και Ιουδαίας. Είναι πλέον η εποχή που θα αρχίσει τη δημόσια δράση του και το κήρυγμά του για τη Βασιλεία του Θεού. Ένα κήρυγμα το οποίο στο καταλληλόν Ευαγγέλιο ο όρος Βασιλεία του Θεού αντικαθίσταται με την έννοια της αιώνιας ζωής. Και όλη η αποστολή του Ιησού σύμφωνα με το κατά Ιωάννη είναι ακριβώς η απόκτηση της ζωής σε κάθε έναν ο οποίος πιστεύει στο όνομά του, δηλαδή να ζήσει από τώρα αυτή την αρξάμενη αιώνια ζωή την οποία παρέχει ο ίδιος ο Ιησούς, ο οποίος είναι η αυτοζωή και η αυτοβασιλεία, και κατόπιν όλο αυτό στην πληρότητά του κατά τους εσχάτους χρόνους. Έτσι, με αυτό το περιστατικό κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, καθώς βλέπουμε ότι ο Ιερός Ευαγγελιστής ο Ιωάννης διαρθρώνει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου του μετά την ενανθρώπιση του Λόγου και τη μαρτυρία του Βαπτιστή του Ιωάννη για τον Ιησού, με αυτό το σημείο του Ιησού στη Γαλιλαία και στα Ιεροσόλυμα κατόπιν, και με τους λόγους οι οποίοι ερμηνεύουν το νόημα των σημείων. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι από το δεύτερο κεφάλαιο ως το 12ο του τετάρτου Ευαγγελίου, το πρώτο μέρος κατά κάποιο τρόπο του Ευαγγελίου είναι το βιβλίο των σημείων, δηλαδή το βιβλίο των θαυμάτων που επιτελεί ο Ιησούς. Και κατόπιν από το 13ο μέχρι το 17ο ή και 20ο κεφάλαιο είναι το βιβλίο του πάθους. έχουμε το τελευταίο δείπνο του Ιησού με τους μαθητές του, τους αποχαιρετισμούς και τη διαθήκη προς τους μαθητές και βέβαια τη σύλληψη του Ιησού, την καταδίκη, τη σταύρωση και την Ανάσταση. Έτσι, με δύο λόγια, το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαρθρώνεται, αποτελείται από το βιβλίο των σημείων 2-12 κεφάλαια και από το βιβλίο του Πάθους 13-20. Υπάρχει βέβαια και το 21ο κεφάλαιο, το οποίο είναι η εμφάνιση του Αναστημένου στη Γαλιλαία, το οποίο κατά πολλούς ερευνητές θεωρείται ως μεταγενέστερη προσθήκη στο αρχικό κείμενο του Ευαγγελίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Γιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να εμβαθύνουμε στα θεολογικά νοήματα της ακολουθίας του Εσπερινού. Εκείνης της ακολουθίας με την οποία αρχίζει εκκλησιαστικώς η ημέρα, σύμφωνα με την διήγηση της γενέσεως, κατά την οποία ο Θεός έφτιαξε τις ημέρες, ξεκινώντας από το βράδυ, και έγινε το εσπέρας και έγινε το πρωί ημέρα μία. Έτσι λοιπόν με τον Εσπερινό εισερχόμαστε στην εορτή, την νέα εορτή, την νέα ημέρα μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Έχουμε ήδη διεξέλθει το πρώτο μέρος της ακολουθίας του Εσπερινού και μάλιστα την εισαγωγή, την έναρξη με την οποία είδαμε τον προημιουκό ψαλμό, ο οποίος αναφέρεται στην δημιουργία του κόσμου, και στα αιτήματα τα οποία μετά αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερεύς προς τον Θεό, τα λεγόμενα ειρηνικά, επειδή η πρώτη φράση είναι «εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Αυτά τα αιτήματα με τα οποία έχουμε ζητήσει από τον Θεό ειρήνη, υγεία, σωτηρία, έλεος, καταλήγουν με την δοξολογική λεγόμενη κατακλίδα, δηλαδή την αναφορά στην Αγία Τριάδα. Λέγει ο ιερεύς ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα λέγαμε όμως ότι αυτή η κατάληξη δεν ταιριάζει πολύ με τα προηγούμενα αιτήματα. Ζητήσαμε παραδείγματος χάρη στο τελευταίο μας αίτημα η Θεοτόκος με τον λόγο της, με την παρησία της, να πρεσβεύει προς τον Θεό και εμείς να εγκαταλείψουμε τα πάντα και να αφαιθούμε στην αγκαλιά και στην πρόνοια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ακολούθως ακούμε τον ιερέα να μας λέγει «γιατί σε σένα πρέπει κάθε δόξα, κάθε τιμή και κάθε προσκύνηση στον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιον, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτή λοιπόν η δοξολογική κατακλίδα και άλλες τέτοιες κατακλίδες, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και τα λοιπά, όλα αυτά υποθέτουν, υπονοούν μία ευχή. Πάντοτε η δοξολογική κατακλίδα είναι η κατάληξη μιας ευχής. Πού βρίσκονται όμως αυτές οι ευχές, γιατί δεν τις ακούμε? Για την διευκόλυνση της λατρείας πολλές ευχές λέγονται μυστικώς, δηλαδή ο ιερέας ενώπιον του Θεού μπροστά από την Αγία Τράπεζα διαβάζει αυτές τις ευχές χωρίς να είναι εις επίκον πάντων, χωρίς δηλαδή να είναι δυνατά στο μικρόφωνο και να τις ακούμε όλοι. Αυτές οι ευχές για την ακολουθία του Εσπερινού είναι 7, οι οποίες λέγονται, επαναλαμβάνω, προς διευκόλυνση του ιερέως και της λατρείας στην αρχή της ακολουθίας του Εσπερινού, όταν ο ψάλτης διαβάζει τον προεμιακό ψαλμό. Ακούμε λοιπόν από μικροφόνου τον ψάλτη να διαβάζει τον προημιακό ψαλμό και ο ιερέας μυστικός ενώπιον της Αγίας Τριάδου, ενώπιον του θυσιαστηρίου, ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, διαβάζει τις 7 ευχές του λιχνικού, του Εσπερινού δηλαδή. Η πρώτη ευχή καταλήγει με την δοξολογική κατακλίδα την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή προοφθαλμών, δηλαδή το ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης. Ας δούμε λοιπόν τι έχει ευχηθεί ο ιερέας, πώς δέεται ενώπιον του Θεού, ποια αιτήματα χρησιμοποιεί προκειμένου ο Θεός να τον ακούσει. Λέγει λοιπόν η πρώτη ευχή αυτή του Εσπερινού: «Κύριε ικτήρμον και ελεήμον, μακρόθυμε και πολύ έλε. Ενώτησε την προσευχήν ημών και πρόσχε στη φωνή της δεήσεως ημών. Εξ αφορμής αυτής της ευχής, οφείλουμε να πούμε ότι κάθε ευχή στην Εκκλησία μας, οποιαδήποτε ευχή και αν διαβάσει ο ιερέας, έχει τρία ευδιάκριτα μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η προσφώνηση προς τον αληθινό Θεό. Δηλαδή επικαλούμεθα τον Θεό είτε με ονόματα και προσφωνήσεις από την Αγία Γραφή, είτε με εικόνες που προσυδειάζουν στο πρόσωπό του. Εδώ έχουμε επίθετα τα οποία βρίσκονται ήδη στην Παλαιά Διαθήκη και με τα οποία επίθετα χαρακτηρίζεται ο Θεός. Είναι Θεός ικτήρμων, είναι Θεός ελεήμων, είναι Θεός μακρόθυμος και πολυέλεος. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα επίθετα για τον Κύριό μας? Ικτήρμων και ελεήμων. Και τα δύο αυτά επίθετα δηλώνουν ότι ο Θεός εμφανίζεται φιλάνθρωπος, εύσπλαχνος προς τους ανθρώπους, που υπόσχεται να τους στείλει τα ελέη και τους ικτυρμούς του, δηλαδή να τους σώσει, να συγκαταβεί στην αμαρτωλότητα του ανθρώπου και να τον απασπάσει από αυτήν. Γι' αυτό και ονομάζεται μακρόθυμος, επειδή είναι ανεξίκακος, επειδή περιμένει την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να αποσπάσει τον άνθρωπο από την αμαρτία χωρίς να του κρατά κακία. Δείχνει λοιπόν την μεγαλοθυμία του ο Κύριος και γι' αυτό ονομάζεται με το επόμενο χαρακτηριστικό επίθετο πολυέλεος. Δείχνει το έλεος του όχι μόνο μία φορά, όχι δύο, όχι πέντε, όχι δέκα, αλλά συγχωρεί πολύ περισσότερο από όσο μπορούν να συγχωρήσουν οι άνθρωποι. Ρωτούν οι μαθητές τον Κύριό μας πόσες φορές μπορούμε να συγχωρήσουμε κάποιον και λέει 70 φορές το 7. Ο Θεός όμως αποδεικνύεται καθημερινά πολυέλεος, συγχωρεί συνεχώς περισσότερες φορές, τόσες που κι εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, καθότι αμαρτάνουμε κάθε στιγμή, σε κάθε ώρα, σε κάθε περίσταση της ζωής μας. Επιλέγουμε να μην εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού, αλλά να κάνουμε το δικό μας θέλημα. Και παρά τα αυτά, ο Θεός δείχνει συγχωρητικότητα, συγκατάβαση, περιμένει την δική μας μετάνοια. Γι' αυτό και στη λατρεία της Εκκλησίας μας χαρακτηρίζεται και ικτήρμων και ελεήμων και μακρόθυμος και πολυέλεος. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Είναι ο Κύριος. Κύριος γιατί είναι δημιουργός του παντός. Κύριος επειδή είναι δημιουργός του ανθρώπου. Κύριος επειδή είναι δημιουργός των ανθρώπων και των αγγέλων. Κύριος επειδή έτσι αυτοχαρακτηρίζει τον εαυτό του ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί πλην εμού, δίνει πρώτη εντολή στην Παλαιά Διαθήκη. Το Κύριος αυτό είναι η μετάφραση του εβραϊκού Γιαχβέ. Θέλει ο Μωυσής να μάθει το όνομα του Θεού που έβγαλε τους Εβραίους από την Αίγυπτο, αυτού του Θεού που έκανε θαυμαστά και μεγάλα διασώζοντας το εβραϊκό γένος. Ποιος είναι αυτός και ποιο το όνομά του? Και απαντά ο Κύριος στην Παλαιά Διαθήκη: εγώ είμαι ο Γιαχβέ, δηλαδή ο Ον. Εγώ είμαι αυτός που υπάρχει αληθινά. Εγώ είμαι Κύριος ο Γιαχβέ, που εμφανίζεται πάρα πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό είναι το ιδιαίτερο όνομα, το προσωπικό όνομα του Θεού. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτός ο Κύριος ο Γιαχβέ είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εκείνος που δημιουργεί τον κόσμο, εκείνος που πλάθει τον άνθρωπο, εκείνος που τον εγκαθιστά στον παράδεισο, εκείνος ο οποίος φροντίζει μετά την εκδίωξή του ανθρώπου από τον παράδεισο να τον συνοδεύει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και να ξεφυτρώνει προφήτες, πατριάρχες, κριτές, βασιλείς, ιερείς, προκειμένου να οδηγούν τον λαό του Θεού προς την γη της επαγγελίας για να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Αυτός ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Κύριος Ωών, ο Κύριος που υπάρχει αληθινά, αυτός γίνεται εδώ το αντικείμενο της επικλήσεως των ανθρώπων που λατρεύουν μέσα στην Εκκλησία τον αληθινό Θεό. Αυτός ο Κύριος λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης είναι και εκτήρμων και ελεήμων και μακρόθυμος και πολυέλεος. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μέρος κάθε ευχής, η αναφορά στον αληθινό Θεό. Ακολουθεί το κύριο μέρος της ευχής που δεν είναι άλλο από το πραγματικό αίτημα. Τι ζητά κάθε φορά η Εκκλησία από τον αληθινό Θεό? Ζητά υγεία για τους δούλους του Θεού? Ζητά την ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων του Θεού? Ζητά σε κάποια ειδική περίσταση ο Θεός να ευλογήσει την έναρξη ενός κοινοφελούς έργου? Πάντοτε μετά την επίκληση στον αληθινό Θεό ακολουθεί το κύριο σώμα της ευχής, για να καταλήξει στην λεγόμενη δοξολογική κατακλίδα, δηλαδή στην αναφορά του ονόματος του αληθινού Θεού που είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, ο μόνος παντοδύναμος να κάνει αυτό που του ζητά ο άνθρωπος. Ειδικότερα στην συγκεκριμένη ευχή ζητά ο άνθρωπος τα εξής: ενώτησε την προσευχήν ημών. Εσύ λοιπόν, Θεέ, που πάντοτε δείχνεις τους ικτυρμούς και το έλεό σου στους ανθρώπους, ενώτησε την προσευχήν ημών. Αφουγκράσου την προσευχή μας. Το ρήμα ενωτίζομαι σημαίνει θέτω το αυτί μου για να ακούσω προσεκτικά. Εμφανίζεται λοιπόν ο Θεός να σκύβει από τον θρόνο του, να σκύβει από τον ουρανό και να φέρνει το αυτί του κοντά στο στόμα του ιερέα προκειμένου να ακούσει την προσευχή του ιερέως. Τι όμορφη και τι παρήγορη εικόνα είναι αυτή! Και πρόσχες τη φωνή της δεήσεως ημών. Όχι μόνο να ακούσεις την προσευχή μας, αλλά να δείξεις και προσοχή, να λάβεις σοβαρά υπόψη σου την φωνή της δικής μας δεήσεως. Καθώς λοιπόν είσαι Θεός που αγαπά τους ανθρώπους και δείχνεις το έλεό σου, τώρα ήρθε η ώρα να μας ακούσεις και μάλιστα πολύ προσεκτικά. Πίσον με θυμών σημείων εις αγαθών. Κάνε μαζί με μας να φανερωθεί κάτι το αγαθό. Η μετάφραση προσπάθησε να ακολουθήσει το πρωτότυπο ελληνικό κείμενο. Το δε πρωτότυπο ελληνικό κείμενο προσεγγίζει στην βιβλική γλώσσα, στη γλώσσα της Αγίας Γραφής, όταν την μελετούμε από το πρωτότυπο. Όταν λέμε πρωτότυπο εννοούμε την μετάφραση των 70 λογίων στην Αλεξάνδρεια και βεβαίως στην γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Όμως η μετάφραση αυτή δεν είναι σε πολύ ωραία ελληνικά. Θα λέγαμε με αυτήν την φράση «πίσον με θυμών σημείων εις αγαθών» ότι ταιριάζει καλύτερα να πούμε προς τον Θεό «δώσε μας τώρα σημάδι που δείχνει την αγαθότητά σου». Αυτό ζητούμε, Θεέ και Κύριε του Παντός, για άλλη μία φορά να δείξεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι το θαυμαστό. Ποιο είναι αυτό? Να ακούσει ο Θεός την προσευχή της καρδιάς και του στόματός μας και όχι μόνο να την ακούσει, αλλά να την κάνει και πραγματικότητα. Μας κάνει εντύπωση που τολμά ο άνθρωπος να υψώνει την προσευχή του προς τον Θεό με μία προστακτική ποίησον. Και δεν είναι η μόνη. Μέχρι στιγμής ο άνθρωπος απευθύνεται στον Θεό με προσταγές. Ενώτησε, πρόσχες, ποίησον, εν συνεχεία οδήγησον, έφρανον. Βλέπουμε συνεχώς τον άνθρωπο να τολμά να απευθύνεται με προσταγές προς τον Θεό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο Θεός έδωσε την δυνατότητα στον άνθρωπο να του απευθύνεται ως ίσως προς ίσον. Από τη στιγμή που ο Θεός γίνεται άνθρωπος, εξισώνεται με τον άνθρωπο. Γι' αυτό και τον δίνει αυτήν την δυνατότητα της ισότητος στην προσευχή. Θυμηθείτε ότι ο ίδιος ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του να απευθύνονται προς τον Θεό Πατέρα όχι με φοβερά λόγια, αλλά με την γλυκύτητα της επικλήσεως του Πατρός, «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Η ισότητα και η τιμή με την οποία περιβάλλει ο Θεός τον άνθρωπο μας δίνει το δικαίωμα εντός εισαγωγικών να το απευθυνόμαστε επί ίσης όρης. Χωρίς βεβαίως αυτό να καταλήγει, επαναλαμβάνω, σε θρασίτητα ή σε τόλμη, αλλά περισσότερο σε οικειότητα. Έναν άνθρωπο τον οποίον τον νιώθουμε δικό μας, δεν του μιλάμε στον πληθυντικό. Του μιλάμε στον ενικό, γιατί είμαστε ίσοι, γιατί είμαστε ίδιοι, γιατί είμαστε οικοί. Αυτή λοιπόν η προστακτική, η οποία μεταξύ των φιλολόγων ονομάζεται ιερά προστακτική, μας λέγουν οι θεολόγοι ότι δηλώνει την οικειότητα του ανθρώπου προς τον Θεό, αλλά και την ισότητα που νιώθει ο Θεός με τον άνθρωπο. Θα τη δούμε πολλές φορές αυτή την προστακτική, η οποία δεν είναι ανίερη αλλά ιερή. Έτσι λοιπόν ζητά ο πιστός από τον Θεό να ακούσει την προσευχή, να την προσέξει καλά και να κάνει για άλλη μία φορά το θαύμα του, οδηγώντας σε αγαθή έκβαση. Οδήγησον ημάς εν τη οδό σου, του πορεύεστε εν τη αληθεία σου. Σου ζητούμε τώρα που ξεκινάει η καινούργια μέρα της Εκκλησίας να μας οδηγείς όλους στην πορεία των εντολών σου, προκειμένου να πορευόμαστε μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου σου. Ο ιερέας στέκεται ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, αλλά δεν προσεύχεται για τον εαυτό του, προσεύχεται για όλους εμάς. Γι' αυτό και οι ευχές συμπεριλαμβάνουν το πλήρωμα της Εκκλησίας. Είτε στο ναό βρίσκονται δύο άνθρωποι, είτε χίλιοι, ο ιερέας προσεύχεται και για τους παρόντες και για τους απόντες. Οδήγησε λοιπόν όλους εμάς μέσα στην οδό των εντολών σου, για να μπορούμε να πορευόμαστε μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου σου. Το Ευαγγέλιο παρουσιάζει την αλήθεια που μας αποκάλυψε ο Θεός, που είναι εντολές σωτήριες που μας οδηγούν στην σωτηρία. Γι' αυτό χρειάζεται ο ίδιος ο Θεός να μας πιάσει από το χέρι, ο ίδιος ο Θεός να μας χειραγωγήσει στην οδό την δική του, η οποία είναι οδός που οδηγεί πού αλλού, στην Βασιλεία των Ουρανών, που οδηγεί, όπως μας λέγει ο ίδιος, προς τον Θεό και Πατέρα. Εκείνος είναι ο οδηγός μας, εκείνος και η οδός που οδηγεί προς τον αληθινό Θεό. Έφρανον τας καρδίας ημών εις το φοβήστε το όνομά σου το Άγιον. Το δεύτερο αίτημα το οποίο ζητά ο ιερέας είναι να χαίρονται οι καρδιές μας που φοβούνται το όνομα του Θεού του Άγιον. Τι παράδοξο να συνυπάρχει χαρά και φόβος μαζί. Παράδοξο φαίνεται στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κυριολεκτήσουν και όχι να θεολογήσουν σε αυτά που λέει η Εκκλησία. Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας ο φόβος του Θεού σημαίνει φόβος μήπως τον χάσουμε, μήπως ξεκινήσουμε δική μας οδό και έτσι περιπλανηθούμε και χάσουμε τον Θεό από τον οπτικό μας ορίζοντα και χάσουμε τον Θεό χωρίς να μας κρατά πλέον από το χέρι και χάσουμε τον Θεό επειδή αυτονομηθήκαμε. Αυτός είναι ο μεγάλος φόβος του πιστού ανθρώπου, να οδηγηθεί μακράν του Θεού από πλάνη χωρίς ο Θεός να τον έχει πλέον πιασμένο από το χέρι και να πορεύονται μαζί. Γι' αυτό ο ιερέας, επαναλαμβάνουμε, εδώ ζητά από τον Θεό να κάνει τις καρδιές μας χαρούμενες ώστε να φοβούνται να χάσουν το Άγιον όνομα του Θεού. Ζητάμε δηλαδή από τον Θεό να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί Του που θα μας πληρεί, που θα μας γεμίζει, που θα μας δίνει χαρά ώστε να μην θέλουμε να αφήσουμε το χέρι Του, ώστε να μην ξεχάσουμε το όνομά Του το Άγιον μέσα στις καρδιές μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, έχοντας προχωρήσει αρκετά η ώρα της σημερινής μας ραδιοφωνικής συναντήσεως, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε ο Άγιος Τριαδικός Θεός ας είναι οδηγός όλων μας προς την πορεία μας στον ουρανό.
0: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Bayraktari.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Bayraktari.
2: Bayraktari στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Bayraktari και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Bayraktari!
3: Οριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
4: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Μασονική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου.

Λούσιος Μωυσής ο Ούγγρος. Ο Όσιος Μωυσής ήταν Ούγγρος το γένος και πολύ αγαπητός στον πρίγκιπα της Ρωσίας Άγιο Μάρτυρα Μπόρις, στην υπηρεσία του οποίου βρισκόταν μαζί με τον αδελφό του Γεώργιο. Όταν ο Άγιος Μπόρις δολοφονήθηκε από τον άνομο Σβιατοπόλκ μαζί με όλους τους αξιωματούχους του, ο μακάριος Μωυσής ήταν ο μόνος που σώθηκε. Κατέφυγε στην Ευσεβή Πρεντισλάβα, την αδελφή του Γιαροσλάβου, που τον έκρυψε από τον Σβιατοπόλκ. Μην μπορώντας να καταφύγει σε άλλο μέρος, παρέμεινε εκεί προσευχόμενος αδιάλειπτα στο Θεό. Στο μεταξύ, ο ευλαβέστατος πρίγκιπας Γιαροσλάβος, αγανακτισμένος για τον άδικο θάνατο του πολύ αγαπημένου του αδελφού Μπόρις, επέδραμε εναντίον του Σβιατοπόλκ και τον νίκησε. Ο τύραννος κατέφυγε στη Λεχία, τη σημερινή Πολωνία. Συμμάχησε με το βασιλιά της χώρας Μπολιεσλάβο και κίνησε με πολύ στρατό εναντίον του Κιέβου. Ο Γιαροσλάβος νικήθηκε και ο Σβιατοπόλκ ανέβηκε στο θρόνο της μεγάλης ηγεμονίας. Μετά την νίκη του Σβιατοπόλκ, ο σύμμαχος του βασιλιάς Μπολιεσλάβος επέστρεψε στη χώρα του, παίρνοντας μαζί του για σκλάβους πολλούς αιχμαλώτους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν οι δύο αδελφές του Γιαροσλάβου, η βογιάρη του και ο μακάριος Μωυσής, δεμένος χειροπόδαρα με βαριές αλυσίδες. Στη Λεχία, ο Όσιος έμεινε στα δεσμά 5 χρόνια, υπομένοντας καρτερικά την αιχμαλωσία του με προσευχή και δοξολογία του Θεού. Τότε κάποια νέα και ωραία γυναίκα από τις αρχόντισες της χώρας είδε το ρωμαλαίο και πανέμορφο Μωυσή και σαγηνεύτηκε από την ομορφιά του. «Αχ, άνθρωπέ μου, άδικα υπομένεις τέτοια βάσανα», του είπε. «Φαίνεσαι ικανός και μυαλωμένος. Γιατί να μην ελευθερωθείς από τα δεσμά και τις θλίψεις?» Ο Μωυσής της απάντησε ήρεμα: «Γιατί έτσι θέλησε ο Κύριος». Εκείνη όμως επέμεινε: «Αν υποταχθείς σε μένα, θα σε ελευθερώσω και θα σε κάνω άρχοντα σε ολόκληρη τη Λεχία». Ο Μωυσής κατάλαβε τους άσεμνους σκοπούς της και της αποκρίθηκε: «Ποιος άνθρωπος που άκουσε γυναίκα και της παρέδωσε τον εαυτό του έκανε καλά?» Ο πρωτόπλαστος Αδάμ υπάκουσε στην Εύα και διώχθηκε από τον Παράδεισο. Ο Σαμψόν, ο πιο δυνατός από όλους και νικητής των αλλοφύλων, στο τέλος παραδόθηκε από μια γυναίκα στα χέρια των εχθρών. Ο Σολομών, που έφτασε στα ύψη της Θείας Σοφίας, ασέβησε ενώπιον του Θεού επειδή παραδόθηκε στις γυναίκες. Και ο Ηρώδης έγινε δούλος μιας γυναίκας και έκοψε για χάρη της την Αγία Κεφαλή του Προδρόμου Ιωάννου. Πώς λοιπόν εγώ θα δουλώσω τον εαυτό μου σε μια γυναίκα? «Μα θα σε ελευθερώσω», φώναξε με πάθος εκείνη. «Θα σε κάνω πλούσιο και ένδοξο και κυβερνήτη του σπιτιού μου». «Θα σε πάρω για άνδρα μου. Μόνο σβήσε τη φλόγα της ψυχής μου. Αν δεχθείς την πρότασή μου, εγώ θα εκπληρώσω τον πόθο σου και εσύ θα γίνεις ο αφέντης μου, ο κύριος της περιουσίας μου και αρχηγός των βογιάρων. Τι λες λοιπόν?» Γνώριζε μια για πάντα, αποκρίθηκε σταθερά ο Μωυσής, «ούτε το θέλημά σου θα κάνω, ούτε τα πλούτη και την εξουσία σου ζηλεύω. Η καθαρότητα της καρδιάς και η σοφροσύνη είναι ανώτερα από όλα αυτά. Δεν είμαι ένοχος για ό,τι υποφέρω. Γι' αυτό ελπίζω ότι αυτά θα με λυτρώσουν από τα αιώνια βάσανα». Τότε η αρχόντισσα κατέφυγε σε άλλα μέσα. Έστειλε έναν έμπιστο της άνθρωπος αυτόν που επιτηρούσε τους αιχμαλώτους και ζήτησε να της πουλήσει τον Μωυσή. Θα του έδινε ό,τι ζητούσε. Και εκείνος, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία να γίνει πλούσιος, της τον πούλησε για 3.000 χρυσά νομίσματα. Όταν τον έφεραν μπροστά της, η γυναίκα διέταξε να τον ντύσουν με πολυτελή ενδύματα, να του φέρουν τα καλύτερα εδέσματα, προσπαθώντας συνάμα να τον κάνει να ενδώσει στις επιθυμίες της.
Ο Μωυσής όμως πέταξε τα πλούσια φορέματα, ξέφυγε από τη γυναίκα και κρυβόταν, υποβάλλοντας τον εαυτό του σε αγώνες, νηστείες, προσευχές και αγρυπνίες. Η αντίστασή του αυτή προκάλεσε την οργή της αρχόντισσας, η οποία προσβεβλημένη και οργισμένη διέταξε να τον αφήσουν να πεθάνει από την πείνα. Ο Θεός όμως δεν εγκαταλείπει ποτέ τα τέκνα του. Ένας δούλος σπλαχνίστηκε τον Μωυσή και τον έτρεφε κρυφά. Άλλοι πάλι δούλοι προσπαθούσαν να τον μεταπίσουν. «Αδελφέ Μωυσή», του έλεγαν, «τι σε εμποδίζει να παντρευτείς αυτή τη γυναίκα? Η ομορφιά της είναι μεγάλη, όπως και ο πλούτος της και η δύναμής της». Σε αυτούς ο Μωυσής απαντούσε, «Φίλοι μου, εσείς καλά τα λέτε. Εγώ όμως ούτε την εξουσία την κοσμική επιζητώ, ούτε στη χώρα της λεχίας επιθυμώ να ζήσω, ούτε να τιμηθώ επιδιώκω. Όλα αυτά τα περιφρονώ για τη βασιλεία των ουρανών. Και αν ξεφύγω ζωντανός από αυτή τη γυναίκα, θα γίνω μοναχός, γιατί ο Κύριος είπε στο Ευαγγέλιο, «Πας ως αφήκεν οικίας ή αδελφούς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονοματός μου, εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει. Τον Χριστό λοιπόν να ακούσω ή εσάς?» Όταν τα πληροφορήθηκε όλα αυτά η αρχόντισσα, έβαλε σε εφαρμογή ένα νέο πανούργο σχέδιο. Διέταξε να ανεβάσουν τον Μωυσή σε ένα άλογο, ανέβηκε και εκείνη σε ένα άλλο και άρχισαν με τη συνοδεία πολλών δούλων να περιφέρονται στα χωριά και στις πόλεις που είχε υπό την εξουσία της. «Όλη αυτή η χώρα είναι δική σου. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι δικοί σου. Κάνε τους ό,τι θέλεις», είπε στο Μωυσή. Και στρεφόμενοι στο λαό φώναξε, «Να ο Κύριός σας και σύζυγός μου, να τον σέβεστε όλοι και να τον προσκυνάτε». Ο Μωυσής ωστόσο γέλασε με τον παραλογισμό της παθιασμένης γυναίκας και της είπε, «Μάταια κοπιάζεις, δεν μπορείς να με δελεάσεις με φθαρτά πράγματα, ούτε να συλλήσεις το πνεύμα μου. Μην πασχίζεις άδικα να με κερδίσεις, ούτε τις απειλές σου φοβάμαι. Και αν θέλει ο Θεός, δεν θα αργήσω να γίνω μοναχός». Εκείνες τις ημέρες συνέβη να περάσει από εκεί ένας ιερομόναχος από το Άγιον Όρος. Συνάντησε τον Μωυσή, πληροφορήθηκε τα παθήματά του και την επιθυμία του και τον έντυσε το αγγελικό σχήμα. Τον συμβούλευσε να διατηρήσει πάση θυσία την καθαρότητα του σώματος και της ψυχής του, του ευχήθηκε να λυτρωθεί από εκείνη τη γυναίκα και αναχώρησε. Η αρχόντισσα, όταν έχασε τις ελπίδες της, παρέδωκε το Μωυσή στους βασανιστές. Τον τέντωσαν σε ένα πάγκο και τον έδιραν αλίπητα με σιδερένια ραβδιά, μέχρι που η γη βάφτηκε κόκκινη από το αίμα του. Ενώ τον χτυπούσαν, του έλεγαν, «Υποτάξου στην κυρία σου και κάνε το θέλημά της, αλλιώς θα κόψουμε το σώμα σου σε κομμάτια». «Κάντε ό,τι σας διέταξαν και μην καθυστερείτε», αποκρίθηκε με γενναιότητα ο Μωυσής. «Ποτέ δεν πρόκειται να αρνηθώ την αγάπη του Θεού. Ούτε πόνοι, ούτε φωτιά, ούτε πληγές μπορούν να με χωρίσουν από τον Κύριό μου και το μεγάλο αγγελικό σχήμα». Οργίστηκε η αρχόντισσα με την αντίσταση του γενναίου αθλητή του Χριστού. Είχαν περάσει ήδη 6 χρόνια που της αντιστεκόταν αυτός ο δούλος και αποφάσισε να τον εκδικηθεί για την προσβολή που της έκανε. Έγραψε λοιπόν στο βασιλιά Μπολιεσλάβο, «Γνωρίζεις καλά, βασιλιά μου, ότι ο άνδρας μου σκοτώθηκε πολεμώντας γενναία στο πλευρό σου. Εσύ μου έδωσες μετά την ελευθερία να διαλέξω όποιον θέλω για σύζυγό μου. Ερωτεύθηκα έναν πανέμορφο νέο από τους εχμαλώτους σου. Τον ελευθέρωσα, του πρόσφερα όλη την περιουσία μου και το δικαίωμα να εξουσιάζει τη γη και το λαό μου. Όμως αυτός όλα τα περιφρόνησε. Πολλές φορές τον βασάνισα, αλλά δεν πέτυχα να τον κάνω σύζυγό μου. Υπομένει όλα τα μαρτύρια και δεν ταπεινώνεται. Τώρα μάλιστα έγινε κρυφά μοναχός από κάποιον άγνωστο καλόγερο. Τι διατάζεις να του κάνω?»
Ο Μπολιεσλάβος διέταξε να παρουσιαστούν και οι δυο μπροστά του. Άρχισε να προτρέπει επίμονα το Μωυσή να υποκύψει στις αξιώσεις της κυρίας, αλλιώς, όπως τον απείλησε, τον περίμενε φρικτός θάνατος. Ο πιστός Μωυσής του απάντησε αγέροχα: «Ο Κύριος μου λέει, τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Πώς λοιπόν μου υπόσχεσαι δόξες και τιμές όταν εσύ ο ίδιος θα πεθάνει σε λίγο και η γυναίκα αυτή θα σκοτωθεί?» Η πονηρή αρχόντισσα, έχοντας τώρα και την έγκριση του βασιλιά, πρόσταξε να του δίνουν 100 βουρδουλιές την ημέρα και μετά να τον ακροτηριάσουν. Σε λίγες ημέρες ο πολύπαθος Μωυσής βρισκόταν πεσμένος κάτω μέσα σε μια λίμνη αίματος. Λίγη ζωή του έμενε ακόμη. Στο μεταξύ, ο βασιλιάς Μπολιεσλάβος, θέλοντας να ικανοποιήσει την πικραμένη για την αποτυχία της αρχόντισσα, διέταξε να εκδιώξουν όλους τους μοναχούς της Λαχίας από την επικράτειά του. Λίγες ημέρες αργότερα, ο βασιλιάς πέθανε ξαφνικά μια νύχτα. Αμέσως ξέσπασε επανάσταση σε όλη τη χώρα. Ο λαός σκότωσε τους βογιάρους και μαζί τους τη βάναυση αρχόντισσα. Έτσι εκπληρώθηκε η πρόρηση του Θεοφώτης του Μωυσή. Μετά τον θάνατο της κυρίας του, ο Μωυσής ελευθερώθηκε και με κλονισμένη την υγεία του ξεκίνησε για να αφιερωθεί στον Κύριο. Κατέφυγε με κόπους και πόνους στην Μονή των Σπηλαίων, στο Κίεβο, έχοντας στο σώμα του τις πληγές του μαρτυρίου και στο κεφάλι του το στεφάνι της νίκης σαν γενναίος στρατιώτης του Κυρίου. Ο μακάριος Μωυσής έφτασε με τη χάρη του Θεού στα τέλη της ζωής του, αφού με τα παθήματα και τις ασκήσεις του αξιώθηκε να γίνει θεόπτης όπως αρχαίος Μωυσής και να λάμψει με την αρετή και τα θαύματά του σε όλη την ρωσική γη. Ήταν 26 Ιουνίου όταν αναπαύθηκε. Ο Θεός τον δόξασε για την υπομονή του, χαρίζοντας το τίμιο λείψανό του την θαυματουργική δύναμη κατά των σαρκικών παθών.

Γέρον Σοφρόνιος, αρχιμανδρίτου Ιωσήφ, καθηγουμένου Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου. Την 17η του 1993 εξεδίμησε προς τον Κύριο πλήρης ημερών και χάριτος ο ηλικίας 97 ετών, Ρώσος την καταγωγήν, Αγιορείτης τη Μετάνοια και γνωστός ανά την Ορθοδοξίαν Γέρον Σοφρόνιος, ιδρυτής και κτήτορ της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας. Ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος ήτο και είναι εις μέγας γέρον και νηπτικός πατήρ της Ορθοδοξίας. Έγινε καταρχήν γνωστός ως ο μαθητής, βιογράφος και εκδότης των πνευματικών συγγραφών του γέροντος Σιλουανού του Αγιορείτου 1866-1938, τον οποίον προς το τέλος της ζωής του ιξιώθη να ακούσει και Άγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Όπως όμως αφόβος δύνατέ της να συμπεράνει και εκ του τελευταίου και εμπολής αυτοβιογραφικού έργου του γέροντος, ο ψώμεθα των θεών καθώς εστί, ο μακαριστός έλαβεν ως ο Ελισαίος διπλούν το πνευματικό χάρισμα του Αγίου Γέροντός του και ιξιώθη να βιώσει και να ερμηνεύσει κατά τρόπον λίαν διεισδυτικών υψηλωτάτας καταστάσεις των ακτίστων ενεργειών της χάριτος του Θεού. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι οδοδείκτε οι οποίοι δια του βίου και της μαρτυρίας των δεικνύουν στην εποχή και των πολιτιστικών των περίγυρων των αληθινών δρόμων που οδηγεί στην ένωση

αυτού του άδου είναι δυνατή μόνον δια της μετανοίας. Η μετάνοια είναι ανεκτήμητον δώρον προς την ανθρωπότητα. Η μετάνοια είναι το θείον θαύμα δια την αποκατάσταση ημών μετά την πτώση. Δια της μετανοίας συντελείται η θέωση ημών. Πόσο όμως επίπονος και βασανιστικός είναι δια των υπερήφανων άνθρωπων ο δρόμος της μετανοίας. Τα σωλήγα στιγμάς της χάριτος και παρουσίας του Θεού διαδέχονται εμακρέ περίοδη του σκότους των δαιμονικών επιθέσεων, εοποίε άλλοτε τον ανεβάζουν με την υπερηφάνεια εις τους ουρανούς και άλλοτε τον κατακριμνίζουν με την απελπισία εις την άβυσσον της κολάσεως. Οι υπερήφανοι πάντα υποφέρουν έτσι από τους δαίμονες, ήκουσε κάποτε τον Θεό να του λέγει μέσα του ο Άγιος Ιλουανός. Και στην εναγώνιον ερώτησή του, «Κύριε, δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου», έλαβε την θαυμαστή εντολή, της οποίας Απόστολος διετέλεσε διαβίου ο μαθητής του γέρον Σοφρόνιος. «Κράτη το νου σου εις τον άδειν και μη απελπίζεσαι». Εξετάζον εαυτόν, καταδικασμένον να ζει εν το φοβερό δια την ιστορία της γης 20ο αιώνη, τίνω να πιστώ ότι διαπλήστους εκ των συγχρόνων μου ενδέχεται να μην υπάρχει άλλη οδός, γράφει στο τελευταίο του βιβλίο ο γέροντας. Αφού του το πνεύμα του Θεού εκράτησε τον γέροντα εις την Εσπερίαν, μακράν της αγαπημένης του Αθωνικής ερήμου, πολλέ ψυχέ δυτικοευρωπαίων εύρων πλησίων του των δρόμων προς την αληθινήν εκκλησίαν και των αληθινών θεών. Εις την μοναστικήν αδελφότητα της Μονής του Έσεξ αντιπροσωπεύονται όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά έθνη και η προσφορά του μακαριστού γέροντος εις των ορθόδοξων μοναχισμών υπήρξε σημαντικοτάτη. Ανανέωσε δια των συγγραμμάτων του εις τους ορθοδόξους μοναχούς του 20ου αιώνος την ελπίδα της τελειότητος, η οποία κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος αποτελεί το πνευματικό κεντρί που τους διεγείρει και κεντρίζει στον αγώνα δια την κατάκτηση της απαθίας. Ο λόγος του, άλλοτε σαφής και αναλυτικός δια των σύγχρονων γνωσιοκράτην αναγνώστην και άλλοτε βαθύς και προφητικός, επανέρχεται κυκλικός και ερμηνεύει βιωματικός τας προσφυλής του Ενίας. Την μετάνοια, την αληθινή οδό, την ταπείνωση, την θεοεγκατάληψη, το άκτιστον φως. Και τώρα, μετά την οσίαν κοίμησήν του, ο γέρον Σοφρόνιος, ιστάμενος πλησίων αυτών των Αγίων Αγιοριτών ησυχαστών και του Αγίου Γέροντός του, θεωρεί τον Θεόν, καθώς έστι, και πρεσβεύει υπέρ ολοκλήρου του αμαρτωλού τούτου και πεπλανημένου κόσμου, υπέρ του οποίου, όπως ακριβώς και ο γέροντάς του, δεν έπαυσε να προσεύχεται κατά την διάρκεια ολοκλήρου της επιγείου ζωής του. Ήθε διευχόν του να έλθουμεν πάντες εις επίγνωσιν της αληθινής οδού.

προσευχή για την μητέρα. Ο γέρον Εφρέμ Κατουνακιώτης το 1974 έπασχε από κοιάμωση. Στις δύσκολες εκείνες ώρες της ζωής του, μία κυρία του προσέφερε αίμα. Ο γέρον ποτέ δεν ξέχασε την προσφορά αυτής της κυρίας, που θεωρούσε ότι του έσωσε τη ζωή και έκτοτε την προσφωνούσε μητέρα. Μία επιστολή του προς την κυρία αυτή δημοσιεύουμε εδώ. Κατουνάκια Αγίου Όρους, την 1η Ιανουαρίου 1988.

0: Πολύ σεβαστή μου, πολύ αγαπημένη μου, χρυσή μου, γλυκιά μου μανούλα. Με βαθύ σεβασμό και με μεγάλη αγάπη γονατίζω και φιλώ τα δυο σου χεράκια, φιλώ τα δυο σου ματάκια, φιλώ και τη μητρική σου καρδούλα ή να μου δώσεις την ευχή σου. Αμήν. Στο γράμμα σου μου ζητάς ανάποδα πράγματα. Η μάνα, όνομα γλυκό, πολύ γλυκό, προσεύχεται για το παιδί της και όχι το παιδί για τη σεβαστή του μάνα. Μα αφού με βιάζεις, οφείλω να σου κάνω υπακοή και στο τέλος προσεύχομαι. Ο Θεός, ο Παράκλητος, το πνεύμα της ειρήνης, το πνεύμα της αγάπης, το πνεύμα της γλυκύτητος, το πνεύμα της χαράς, το πνεύμα της ευτυχίας, το πνεύμα της μακαριότητος, ο Θεός και Θεοποιών τους σε αγαπώντας, ο Θεός φως και φωτός χορηγός τους εφιλούντας. Σε παρακαλούμε, σε οικετεύομαι, έλα, έλα, έλα και σε μας τους ταπεινούς. Στείλε μια ακτίνα στους δούλους σου, τον Φι, στην Μη και στα παιδιά τους, γάμα και έψιλον. Και βοήθησον αυτούς και φώτισον αυτούς και δίδαξε αυτούς να γίνουν και αυτοί σκεύη εκλογή σου ή να και αυτοί κληρονομήσουν τα αιώνια αγαθά που ετοίμασε η πατρική σου αγάπη. Αμήν. Με πατρικές ευχές, Παπά Εφραίμ Κατουνακιώτης. Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου.
1: Όλα τα τέθη της Αθωνικής Πολιτείας μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ηλεκτρονική σελίδα www.athonikipolitia.gr.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνοκλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτεριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματός.

Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αυτό το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθι παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθι, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθι. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
5: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο Γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού Γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινό. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδιστα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδοί συμφοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος Γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας, πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων, γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον νόμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολυαγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον μακάριο παπά Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντός του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος παπά Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ιδιαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον παπά Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εναγείο πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Ως εάν ουν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. «Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με». Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο Γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Θεοδόσιος Γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό Α και Ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεών του σε εμάς τους μοναχούς, έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοή στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληρά σοδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας, αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, καρούλια, Άγιος Βασίλειος, κερασιά, καυσοκαλύβια, βίγλα, Αγία Άννα, νέα σκήτη». «Όχι, πάτερ, δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν? Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό, μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες, οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπα Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει, «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπα Εφραίμ, «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι?» «Βάλε μου». Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος, «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί. Να πάρω αυτό. Και αν δεν αρέσει του γέροντα, σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα. Άδειασε το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο Παπα Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει, «Άδειασε και τα 2, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα 2. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό. Είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο Παπα Εφραίμ. Από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός, και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα. Και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα καρούλια είδα έτσι, ούτε στα κατουνάκια, ούτε στα καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά αλλού δεν είδα αυτόν τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν, εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή
και ενώ ήταν τυφλός ανέβλεψε, διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεως του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή, ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε, «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του, έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100, 150, 300 κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω, «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά?» τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα. Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω, «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής?» «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει, «δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται η καρδιά μου και κλαίω. Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά διευχών του γέροντός μου. Το μόνο που έλεγε ήταν εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός. Ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ. Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου, ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω, «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα

Κίνητο σε όλη την αγρυπνία τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει, για παράδειγμα, «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν, όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς Αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχέρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του, η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε Όσιος γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη, ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μία τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα, έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον παπά Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε το γέροντα: «Εσύ 5 έχεις, εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80 δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου, ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω, τόσους μπορώ, με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ. Κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια. Βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα. Εάν αυτός ο ασκητής ο Μέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς? Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις».

και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μονοφυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

0: λαχνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτη.

Οικογενειακή ζωή. Μέρος 8. Το ζόρισμα δεν βοηθάει τα παιδιά. Μερικοί γονείς κάνουν μεγάλο στρίμωγμα στα παιδιά τους και μάλιστα μπροστά στους άλλους. Λες και έχουν ένα μουλάρι και το οδηγούν με τη βέργα να πάει ίσα μπροστά. Έχουν το καπίστρι στο χέρι και του λένε «Να περπατάς ελεύθερα». Ύστερα φτάνουν και αυτά στο σημείο να τους δέρνουν. Σήμερα ήρθε μια μάνα με το παιδί της, ένα παλικάρι μέχρι εκεί πάνω, που ήταν άρρωστο. «Τι να κάνω, πάτερ», μου λέει, «το παιδί μου δεν τρώει και δεν θέλει ούτε να μας δει». Της είπα τι να κάνει και με ξαναρωτάει. «Τώρα τι να κάνω». «Μήπως, γέροντα, δεν κατάλαβε τι της είπατε». «Πώς δεν κατάλαβε? Εγώ ούτε μια ώρα», της είπα, «δεν μπορώ να καθίσω μαζί σου. Πώς να μείνει το παιδί μαζί σου? Το παλάβωσες». «Όχι», μου λέει, «το αγαπάω». «Τι το αγαπάς? Αφού δεν αναπαύεται κοντά σου, θέλει να φύγει από το σπίτι, γιατί θέλει να βρίσκεται σε άλλο περιβάλλον. Όταν βρίσκεται μακριά σας είναι μια χαρά. Για να μην σας θέλει φαίνεται φταίτε κι εσείς. Να μην το ερεθίζετε. Το σακατεύεις το παιδί έτσι που φέρεσαι. Με το καλό να του φέρεσαι, με υπομονή». Αφού της τα είπα όλα αυτά, με ξαναρωτάει. «Τι να κάνω τώρα? Το παιδί δεν μας θέλει». «Πώς να συνεννοηθείς έτσι? Να είναι το παιδί μια χαρά και να το βγάζουν χαζό. Αυτό είναι βλάβη». «Με το ζόρισμα οι γονείς δεν βοηθούν τα παιδιά. Τα πνίγουν. Συνέχεια μη αυτό, μη εκείνο. Αυτό κάντο έτσι. Πρέπει να τραβούν τα γέμια τόσο που να μην σπάζουν. Να ελέγχουν με τρόπο τα παιδιά. Για να τα φέρνουν σε ένα λογαριασμό, αλλά να μην δημιουργούνται χάσματα μεταξύ τους. Να κάνουν ό,τι κάνει ο καλός κυπουρός όταν φυτεύει ένα δεντράκι. Το δένει απαλά με ένα σκοινάκι, σε ένα πάσαλο, για να μην στραβώσει και να μην τραυματίζεται. Όταν το γέρνει ο αέρας, λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Το φράζει κιόλας γύρω-γύρω και συγχρόνως το ποτίζει, το φροντίζει μέχρι να μεγαλώσουν τα κλονάρια του για να μην το φάνε τα κατσίκια. Γιατί αν το κουτσουρέψουν τα κατσίκια, πάει, καταστράφηκε. Ένα κουτσουρεμένο δέντρο ούτε να καρπίσει μπορεί, ούτε σκιά να κάνει. Όταν μεγαλώσουν τα κλονάρια του, τότε ο κυπουρός βγάζει το φράχτη, οπότε και καρπίζει το δέντρο και στη σκιά του μπορούν να φιλοξενούνται και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Οι γονείς όμως, πολλές φορές, από υπερβολικό ενδιαφέρον, θέλουν να δέσουν το παιδί με σύρμα, ενώ πρέπει να το δένουν απαλά για να μην το πληγώσουν. Να προσπαθούν να βοηθούν τα παιδιά με τον αρχοντικό τρόπο, ο οποίος καλλιεργεί το φιλότιμο στις ψυχές τους, ώστε να καταλάβουν το καλό ως ανάγκη. Να τους εξηγούν το καλό όσο μπορούν με καλό τρόπο, με αγάπη και με πόνο. Θυμάμαι μια μητέρα που όταν έβλεπε τα παιδάκια να κάνουν καμιά αταξία, τα μάτια της βούρκωναν από πόνο και έλεγε «Μη χρυσό μου παιδί». Και με το παράδειγμά της τους μάθαινε να αγωνίζονται με χαρά για να αποφεύγουν τους πειρασμούς της ζωής, να μην ταράζονται εύκολα μπροστά σε μια δυσκολία, αλλά να την αντιμετωπίζουν με προσευχή και με εμπιστοσύνη στο Θεό. Σήμερα, μικροί μεγάλοι στον κόσμο ζουν σαν σε τρελοκομείο. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ υπομονή και πολύ προσευχή. Ένα σωρό παιδιά παθαίνουν εγκεφαλικό. Είναι λίγο χαλασμένο το ρολόι. Το κουρδίζουν και οι γονείς λίγο παραπάνω και σπάζει το ελαττήριό του. Χρειάζεται διάκριση. Άλλο παιδί θέλει περισσότερο κούρδισμα και άλλο λιγότερο. Τα καημένα τα παιδιά είναι εκτεθειμένα σε όλα τα ρεύματα. Όταν ακούν έξω τις διάφορες συντροφιές, μη σέβεστε γονείς, μη σέβεστε τίποτε, και οι μητέρες πάνε να τα σφίξουν, τότε αντιδρούν χειρότερα. Γι' αυτό λέω στις μητέρες να ζοριστούν στην προσευχή και όχι να ζορίζουν τα παιδιά. Αν συνέχεια λένε μη στο παιδί, ακόμη και για μικροπράγματα ή καμιά φορά και άδικα, τότε όταν πρόκειται για κάτι σοβαρό, όταν πάει λόγου χάρη το παιδάκι να ρίξει βενζίνη στη φωτιά, δεν ακούει και το κάνει. Οπότε μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Το παιδί δεν καταλαβαίνει ότι μέσα στο μη κρύβεται η αγάπη.
αλλά και όταν μεγαλώσει λίγο μπαίνει ο εγωισμός και αντιδράει όταν του κάνουν καμιά παρατήρηση, γιατί λέει «μικρός είμαι και μου φέρονται έτσι». Οι γονείς πρέπει να δώσουν στο παιδί να καταλάβει ότι όπως ήταν μικρό το πρόσεχα να μην καεί, έτσι και τώρα που μεγάλωσε υπάρχει άλλη φωτιά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει, να μην δίνει δικαιώματα στον πειρασμό, για να διατηρήσει τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Γέροντα, μπορεί μια μάνα από αδιάκριτη αγάπη να βλάψει το παιδί της? Και βέβαια μπορεί. Όταν λόγω χάρη κάποια μάνα βλέπει το παιδάκι να δυσκολεύεται να περπατήσει και λέει «κρίμα το καημένο, δεν μπορεί να περπατήσει» και το παίρνει συνέχεια αγκαλιά, αντί να το κρατήσει λίγο από το χεράκι, πώς θα μάθει το παιδί να περπατάει μόνο του? Βέβαια, από αγάπη κινείται, αλλά του κάνει ζημιά με το πολύ ενδιαφέρον της. Γνώριζα ένα πατέρα που το παιδί του είχε τελειώσει το στρατιωτικό και το έπαιρνε από το χέρι και το πήγαινε στον κουρέα. «Έφερα το γιο μου να τον κουρέψεις. Πόσα θέλεις και πότε θα τελειώσεις να έρθω να τον πάρω?» Το είχε ακατέψει το παιδί. Η αγάπη χρειάζεται φρένο με διάκριση. Η πραγματική αγάπη έχει ανιδιοτέλεια. Δεν έχει μέσα της σε αυτό. Δεν έχει σύνεση. Η σύνεση είναι απαραίτητη στην πολύ αγάπη της γυναίκας για να μην χαραμίζεται η αγάπη της. Μια φορά ήρθε στο καλύβι ένα παλικάρι που ήταν αγανακτισμένο με τους γονείς του. Οι καημένοι είχαν καλή διάθεση, αλλά δεν ήξεραν τον τρόπο να τον βοηθήσουν. Μου έλεγε λοιπόν ότι οι γονείς του τον καταπιέζουν, ότι δεν τον αγαπούν κλπ. «Κοίταξε», του λέω, «όταν ήσουν μικρός και σου έβαζε η μάνα σου ένα σωρό ρούχα, γιατί το έκανε? Για να μην κρυώσεις ή για να σε σκάσει? Αυτό είχε πολύ αγάπη μέσα», του είπα. Όταν τελικά κατάλαβε πόσο τον αγαπούσαν οι γονείς του, έβαλε τα κλάματα. Είχε πολύ αγάπη η μάνα του, άσχετα αν δεν τον βοηθούσε εκείνον, γιατί με τον τρόπο που του φερόταν του προκαλούσε αντιδράσεις. Η μάνα, όταν χρειάζεται, πρέπει να φερθεί αυστηρά προς το παιδί. Δεν τον βοηθάει όταν εύκολα παίρνει το μέρος του, δήθεν για να μην στεναχωριέται. Στα Άδανα, μια χείρα γυναίκα είχε ένα μονάκριβο παιδί, Γιάννη τον έλεγαν. Όταν μεγάλωσε λίγο, το πήγε σε ένα μάστορα να μάθει τσαγκάρις. Κάθισε μια εβδομάδα ο μικρός στη δουλειά και μετά είπε στη μητέρα του: «Μάνα, δεν χρειάζεται να πάω άλλο στη δουλειά, έμαθα την τέχνη». «Πότε την έμαθες κιόλας?», τον ρωτάει εκείνη. «Αν θέλεις να σου δείξω και σένα πως φτιάχνουν παπούτσια», της λέει. «Να, έτσι κόβουν τη σόλα, έτσι βάζουν το δέρμα, το τακούνι, έτσι τα καρφώνουν». Το αφεντικό του ήταν πολύ καλό και ήθελε να μάθει στο Γιάννη την τέχνη γιατί ήταν ορφανός. Όταν είδε πως πέρασε μια εβδομάδα και ο Γιάννης δεν φάνηκε, ανησύχησε μήπως αρρώστησε βαριά και πήγε στη μάνα του να ρωτήσει τι κάνει το παιδί. «Τι είπα ο Γιάννης και δεν ξανάρθε στη δουλειά? Άρρωστος είναι?», ρωτάει τη μάνα του. «Όχι», του απαντά εκείνη. «Καλά είναι». «Τότε γιατί δεν ήρθε στη δουλειά?» «Ε, τι να κάνει να έρθει», του λέει εκείνη. «Ο Γιάννης έμαθε πια την τέχνη». «Μα πώς την έμαθε μέσα σε τόσες λίγες ημέρες?», τη ρωτάει το αφεντικό. «Να», του λέει η μάνα, «παίρνει το δέρμα, το βάζει σε ένα καλούπι, το καρφώνει, βάζει και το τακούνι και μετά το βγάζει, και αυτό είναι». Γέλασε το αφεντικό, τη χαιρέτησε και έφυγε. Όταν γύρισε στο μαγαζί, το ρώτησαν τα άλλα μαστορόπουλα. «Μάστορα, τι κάνει ο Γιάννης?» «Μια χαρά είναι», τους είπε εκείνος. «Δεν έμαθε μόνο ο Γιάννης τσαγκάρης, αλλά έμαθε και η μάνα του». Αυτή τη συμπεριφορά τη βλέπω σε πολλούς γονείς. Νομίζουν ότι αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά με τον τρόπο που φέρονται τα καταστρέφουν. Όταν μια μάνα, ας υποθέσουμε, από την υπερβολική αγάπη της φυλάει το παιδί και λέει «δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοιο παιδί σαν το δικό μου», τότε του καλλιεργεί την υπερηφάνεια και την αρρωστημένη αυτοπεποίθηση. Ύστερα το παιδί δεν υπακούει στους γονείς επειδή πιστεύει ότι τα ξέρει όλα. Οι γονείς πρέπει να βοηθούν από τη μικρή ηλικία τα παιδιά να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους, να κάνουν μέσα στην οικογένεια κάποια δουλειά που μπορούν, να μην τα θέλουν όλα έτοιμα. Διαφορετικά θα δυσκολευτούν όταν μεγαλώσουν. Ένας μάστορας δούλεψε σκληρά και μεγάλωσε τα παιδιά του. Εκείνα όλη την ημέρα γύριζαν στο μεσοχώρι. Παντρεύτηκαν και τα περίμεναν όλα από τον πατέρα τους.
Όταν ο πατέρας τους είπε πως είναι καιρός και αυτά να κοιτάξουν μόνα τους τα σπίτια τους, του είπαν: «Καλά πατέρα, εσύ δεν μας άφησες όταν ήμασταν μικρά. Τώρα που μεγαλώσαμε και έχουμε υποχρεώσεις θα μας αφήσεις?»

διανομή της περιουσίας. Οι γονείς που έχουν την οικονομική δυνατότητα έχουν ευθύνη να φροντίσουν για το μέλλον των παιδιών τους. Φυσικά, το κυριότερο είναι να τους δώσουν καλή ανατροφή, μετά να τα μορφώσουν ή να τα στείλουν να μάθουν κάποια τέχνη για να μπορούν να ζήσουν και ύστερα να τους εξασφαλίσουν ένα σπιτάκι κλπ. Όταν το 1924 η οικογένειά μας ήρθε στην Ελλάδα από τα Φάρασα της Καπαδοκίας, τότε με την ανταλλαγή, ο πατέρας μου ως πρόεδρος του χωριού φρόντισε να τακτοποιήσει όλους τους συγχωριανούς μας. Την οικογένειά μας την άφησε τελευταία. Αργότερα τα μεγαλύτερα αδέλφια μου του παραπονέθηκαν. «Όλους τους φρόντισες, πατέρα», είπαν, «εμάς δεν μας σκέφτηκες». Αν είναι κανείς μόνος του, μπορεί όλα να τα δώσει και να αδιαφορήσει για τον εαυτό του από αυταπάρνηση, από αρχοντιά. Αλλά αν έχει οικογένεια, πρέπει να σκεφτεί και την οικογένειά του. Βέβαια, οι γονείς δεν πρέπει να ξεθαρεύουν και να δίνουν στα παιδιά όσα έχουν, όλα μαζί. Γιατί τα παιδιά είναι άπειρα και μπορεί να ξανοιχτούν στη σύγχρονη ζωή που δεν έχει άκρη. Ύστερα θα πονούν που δεν θα έχουν να τα βοηθήσουν. Να προσέξουν επίσης ώστε το πιο αδύνατο παιδί να το ενισχύσουν περισσότερο υλικά και ακόμη περισσότερο ηθικά, για να μην το πάρει σβάρνα ο πανικός της αποτυχίας. Αλλά και με διάκριση και αγάπη να τακτοποιήσουν όλα τα παιδιά, για να μην ψυχραθούν μεταξύ τους. Σπάνια βρίσκεις οικογένειες αγαπημένες που ζουν πνευματικά και τα αδέλφια δεν μαλώνουν για οικόπεδα και περιουσίες και δεν τρέχουν στα δικαστήρια. Είχα γνωρίσει μια επταμελή οικογένεια. Οι γονείς είχαν κάτι χρυσαφικά. Μετά το θάνατό τους, τα παιδιά είπαν να τα πάρει ο ένας αδελφός που τους είχε γυροκομίσει. Εκείνος όμως σκέφτηκε ότι η αδελφή τους έχει μεγάλη οικογένεια και έχει πιο πολύ ανάγκη και τα έδωσε σε εκείνη. Αυτή τα έδωσε τον άλλο αδελφό, εκείνος τον άλλον και τελικά γύρισαν στον πρώτο. Ό,τι ακριβώς έκαναν εκείνοι οι πατέρες που διαβάζουμε στο γεροντικό. Στο τέλος, επειδή και εκείνος δεν ήθελε να τα κρατήσει, τα έδωσε σε μια εκκλησία.

παιδιά και οι υποχρεώσεις τους. Τα παιδιά, οι χαρές και οι δυσκολίες τους. Έχω παρατηρήσει, γέροντα, ότι τα μωρά μερικές φορές την ώρα της Θείας Λειτουργίας χαμογελούν. Αυτό δεν το κάνουν μόνο στη Θεία Λειτουργία. Τα μωρά είναι σε συνεχή επαφή με το Θεό επειδή δεν έχουν μέρημνες. Τι είπε ο Χριστός για τα μικρά παιδιά? «Οι άγγελοι αυτών εν ουρανείς διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του Πατρός μου του εν ουρανείς». Έχουν επικοινωνία και με το Θεό και με το φύλακα αγγελό τους που είναι συνέχεια δίπλα τους. Στον ύπνο τους πότε γελούν, πότε κλαίνε, γιατί βλέπουν διάφορα. Άλλοτε βλέπουν το φύλακα αγγελό τους και παίζουν μαζί του. Τα χαϊδεύει, τα πειράζει, κουνάει τα χεράκια τους και αυτά γελούν. Άλλοτε πάλι βλέπουν καμία σκηνή του πειρασμού και κλαίνε. Ο πειρασμός, γέροντα, γιατί πηγαίνει στα νήπια? Και αυτό τα βοηθάει, για να αισθάνονται την ανάγκη να ζητούν τη μάνα τους. Αν δεν υπήρχε αυτός ο φόβος, δεν θα αναγκάζονταν να αναζητήσουν την αγκαλιά της μάνας τους. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός για το καλό. Αυτά που βλέπουν όταν είναι μικρά, τα θυμούνται όταν μεγαλώσουν? Όχι, τα ξεχνούν. Αν θυμόταν το παιδάκι πόσες φορές είδε τον άγγελό του, θα έπεφτε στην υπερηφάνεια. Γι' αυτό όταν μεγαλώσει τα ξεχνάει. Ο Θεός με σοφία εργάζεται. Μετά το βάπτισμα τα βλέπουν αυτά? Φυσικά, μετά το βάπτισμα. Γέροντα, ένα αβάπτιστο παιδάκι κάνει να προσκυνήσει Άγια Λείψανα. Γιατί να μην κάνει? Μπορεί και να το σταυρώσει κανείς με τα Άγια Λείψανα. Είδα σήμερα ένα παιδάκι σαν αγγελουδάκι ήταν. «Πού είναι τα φτερά σου?» το ρώτησα. Δεν ήξερε να μου πει. Στο καλύβι, όταν έρχεται η άνοιξη και ανθίζουν τα δέντρα, βάζω καραμέλες πάνω στα πουρνάρια που είναι κοντά στην πόρτα του φράχτη και λέω στα μικρά παιδιά που έρχονται εκεί: «Πηγαίνετε, παιδιά, να κόψετε καραμέλες από τα πουρνάρια, γιατί αν πιάσει βροχή θα λιώσουν και θα πάνε χαμένες». Μερικά έξυπνα παιδάκια καταλαβαίνουν ότι τις έβαλα εγώ και γελούν, άλλα πιστεύουν ότι φύτρωσαν, άλλα προβληματίζονται. Τα μικρά θέλουν και λίγο λιακάδα. «Βάζετε πολλές καραμέλες, γέροντα?» «Πώς, τι να κάνω. Εγώ, καλά, γλυκά δεν δίνω στους μεγάλους, λουκούμια τους δίνω. Όταν μου φέρουν καλά γλυκά, τα κρατάω για τα παιδιά της σχολής. Να, και εδώ χθες βράδυ φύτεψα καραμέλες και σοκολάτες και σήμερα άνθισαν. Τα είδατε? Ο καιρός ήταν καλός, το χώμα ήταν αφράτο. Γιατί το είχατε σκάψει καλά και αμέσως άνθισαν. Να δείτε τι ανθόκηπο θα σας κάνω εγώ. Δεν θα χρειάζεται να αγοράζουμε καραμέλες και σοκολατάκια για τα παιδιά. Τι, να μην έχουμε δική μας παραγωγή?» «Γέροντα, κάποιοι προσκυνητές είδαν τα σοκολατάκια που φυτέψατε στον κήπο επειδή το χαρτάκι τους έβγαινε πάνω από το χώμα. Παραξενεύτηκαν. Κάποιο παιδάκι, είπαν, θα τα έβαλε. Δεν τους είπες ότι τα έβαλε ένα μεγάλο παιδί?» «Γέροντα, γιατί ο Θεός δίνει στον κάθε άνθρωπο ένα φύλακα άγγελο, αφού μπορεί ο ίδιος να μας προστατεύσει?» «Αυτό είναι ξεχωριστή φροντίδα του Θεού για το πλάσμα του. Ο φύλακας άγγελος είναι οικονομία Θεού. Είμαστε χρεώστες γι' αυτό. Οι άγγελοι ιδιαίτερα προστατεύουν τα μικρά παιδιά. Πώς τα φυλάνε? Μια φορά δύο παιδιά έπαιζαν έξω στο δρόμο. Το ένα από τα δύο σημάδευε το άλλο στο κεφάλι για να το χτυπήσει με μια πέτρα. Εκείνο δεν το έβλεπε. Την τελευταία στιγμή, φαίνεται, ο άγγελός του το έκανε να δει κάτι. Την άχτηκε πέρα και γλίτωσε. Μια μάνα πάλι είχε πάρει στο χωράφι και το μωρό της. Το θύλασε, το έβαλε στην κούνια και πήγε να δουλέψει. Μετά από λίγο, όταν πήγε κοντά του, τι να δει? Το παιδάκι κρατούσε ένα φίδι και το έβλεπε. Όπως το είχε θυλάσει, είχε μείνει γάλα γύρω από το στοματάκι του. Πήγε λοιπόν το φίδι και έγλυφε το γάλα με τη γλώσσα του και το παιδάκι το έπιασε με το χέρι του. Βάζει τις φωνές η μάνα, τρόμαξε το παιδί, άνοιξε το χεράκι του και έφυγε το φίδι. Φυλάει ο Θεός τα παιδιά. Γέροντα, τότε πώς πολλά παιδάκια υποφέρουν από αρρώστιες κλπ? Ο Θεός ξέρει τι θα ωφελήσει τον καθένα και δίνει ανάλογα. Δεν δίνει στον άνθρωπο κάτι που δεν θα τον ωφελήσει. Βλέπει λόγου χάρη ότι περισσότερο θα μας ωφελήσει αν μας δώσει ένα κουσούρι, μια αναπηρία, παρά αν μας προστατεύσει να μην χτυπήσουμε ή να μην μείνουμε ανάπηροι.
Γέροντα, οι βορειοπυρώτες όταν πεθάνουν, τι θα γίνουν που δεν είναι βαπτισμένοι? Οι περισσότεροι έχουν από τους γονείς τους αεροβάπτισμα. Υπάρχουν και νοσοκόμες που αεροβαπτίζουν τα παιδιά. Μια νοσοκόμα βάπτισε ένα παιδάκι μέσα σε μια λεκάνη με νερό. Σου λέει, αυτό είναι πιο καλό από το αεροβάπτισμα. Αλλά ο Θεός είδε τη διάθεσή της. Πόση χάρη έχουν οι νεοφώτιστοι. Μια φορά είχα γνωρίσει ανάμεσα σε 350 άτομα μια γυναίκα που ήταν βαπτισμένη. Ρώτησα, ποια είναι αυτή, και μου είπαν ότι ήταν μια Τουρκάλα που είχε βαπτιστεί. Έλαμπε το πρόσωπό της. Μπροστά της οι άλλοι φαίνονταν βάρβαροι. Γέροντα, είναι σωστό στο βάπτισμα να δίνονται δύο ονόματα στα παιδιά? Αν είναι να μαλώνουν τα ανδρόγυνα και να χωρίζουν, ας δώσουν και τρία. Αν και τα σωστά ονόματα σήμερα τα έχουν κάνει Βίκη, Πέπη, Μιμή κλπ. Γέροντα, μια μητέρα έχασε το παιδάκι της τον πέμπτο μήνα της οικειοφορίας και στεναχωριέται, γιατί γεννήθηκε νεκρό και ούτε αεροβάπτισμα δεν μπόρεσαν να κάνουν. Αφού δεν έφταιγε η ίδια, ας έχει εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού. Έχει ο Θεός λογαριασμό για όλα τα παιδάκια. Η μητέρα μου, Γέροντα, μου είπε ότι το αδελφάκι μου πέθανε λίγες ώρες μετά τη γέννησή του και δεν πρόλαβε να το βαπτίσει. Της είπα να το πει στο πνευματικό. Αφού ήθελε να το βαπτίσει, αλλά δεν πρόλαβε, έχει ελαφρυντικά. Εδώ άλλες κάνουν εκτρώσεις και σκοτώνουν τα παιδιά τους. Την κρίση του Θεού δεν την ξέρουμε. Βαρύ αμάρτημα θα ήταν αν από αμέλεια δεν βάπτιζε το παιδί και πέθαινε αβάπτιστο. Εσύ αντιμετώπισες το θέμα με τη λογική. Αυτή είναι η θεολογία του ορθολογισμού. Είπα κάποτε σε μια συντροφιά ότι ένα παιδάκι στη Βόρειο Ήπειρο το είχαν βαπτίσει τρεις φορές. Μια φορά η γιαγιά, μια ο παππούς και μια η μάνα, κρυφά ο ένας από τον άλλον, γιατί ο καθένας το θεωρούσε αβάπτιστο. Πετιέται τότε κάποιος και λέει, αυτό είναι αντικανονικό. Βρε, του λέω, δογματικά βάφτισαν το παιδί τρεις φορές? Τρεις φορές ευλογήθηκε αυτό το παιδί. Γέροντα, ο Θεός οικονομάει να βλέπουν στον ύπνο τους οι άνθρωποι και κοιμημένους συγγενείς τους και να συνομιλούν μαζί τους για να βοηθήσουν στην πίστη, στην πετάνια. Ναι, δεν σας έχω πει κι εγώ κάποιο περιστατικό? Ένας μοναχός στο Άγιον Όρος ήταν από ένα χωριό που βρισκόταν στο βουλγαρικό έδαφος και υπήρχαν εκεί πολλοί αβάπτιστοι. Μου λέει λοιπόν ότι όταν ήταν λαϊκός και ήταν ακόμη αβάπτιστος, είδε στον ύπνο του το ανιψάκι του που είχε πεθάνει πριν από λίγο καιρό να είναι έξω από ένα πολύ όμορφο περιβόλι και να κλαίει. Μέσα στο περιβόλι ήταν πολλά παιδάκια που έπαιζαν χαρούμενα. «Γιατί δεν πας και εσύ μέσα?» το ρώτησε. «Πώς να πάω μέσα, εγώ είμαι αβάπτιστο», απάντησε εκείνο. Μετά από αυτό πήγε αμέσως και βαπτίστηκε ο ίδιος και ύστερα διηγήθηκε στον παπά το όνειρο που είδε. Έτσι οικονόμησε ο Θεός για να καταλάβουν και οι άλλοι τι αξία έχει το βάπτισμα. Έπειτα άρχισαν να βαπτίζουν τα παιδιά τους σε εκείνο το χωριό. Γέροντα, υπάρχουν γονείς που έκαναν πολιτικό γάμο αλλά θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Επιτρέπεται? Γιατί να μην επιτρέπεται? Άλλωστε τι φταίνε τα καημένα τα παιδάκια? Το ότι θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους δείχνει πως κάτι έχουν μέσα τους. Δεν είναι τελείως αδιάφοροι. Φαίνεται κάπου θα μπερδεύτηκαν. Αν θέλει κανείς να τους βοηθήσει, πρώτα πρέπει να δει για ποιο λόγο δεν έκαναν θρησκευτικό γάμο και ύστερα για ποιο λόγο θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Γέροντα, μια μοναχή που είχε βαπτίσει κάποιο παιδάκι όταν ήταν στον κόσμο, εκτός από την προσευχή που θα κάνει γι' αυτό, πρέπει να του στέλνει δώρα όπως συνηθίζεται? Τώρα η μοναχή είναι απαλλαγμένη από αυτά. Οι γονείς της μοναχής, αν θέλουν, μπορούν κάτι να κάνουν. Ο μοναχός με την προσευχή θα βοηθήσει. Δηλαδή, αν το σκεφτούν οι γονείς, Γέροντα, μόνοι τους, ναι, να μην τους υποχρεώσει η μοναχή, να κάνει προσευχή να τους φωτίσει ο Θεός. Πάντως, ο νουνός έχει μεγάλη ευθύνη. Οι γονείς μου είχαν υποσχεθεί σε μια φιλική μας οικογένεια ότι ένα παιδάκι τους θα το βάπτιζε κάποιος από την οικογένειά μας. Όταν ήρθε εκείνη η ώρα, έλειπαν όλοι οι δικοί μου και μου είπαν να το βαπτίσω εγώ. Ήμουν τότε 16 χρονών και δεν ήθελα να το βαπτίσω, γιατί αισθανόμουν την ευθύνη που θα αναλάμβανα. Βρέθηκα σε δύσκολη θέση. Έκανα λοιπόν προσευχή. «Θεέ μου», είπα, «αν είναι να γίνει καλός άνθρωπος, πάρε από εμένα όλα τα χρόνια και δώστα σε αυτό. Αν όμως είναι να γίνει κακός, πάρ' το τώρα που είναι αγγελούδι». Το βάπτισα και το ονόμασα Παύλο. Σε μια εβδομάδα πέθανε. Στον ουρανό τώρα είναι ασφαλισμένο.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου». Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
8: Ώρα Ελλάδος 4.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 25 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολιουχού Πυραιός την προσεχή Κυριακή το πρωί. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί Θεία Λειτουργία ή το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Έκθεση βιβλίου λειτουργία στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι, στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημιτού πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Σήμερα Πέμπτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στην Παναγία. Αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερό Ευχέλαιο. Θα τεθούσε προσκύνηση Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου και της Οσίας Σοφίας της Εν Κλεισούρα. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας απόψε στις 8 επί τη εορτή του Αγίου Μεδίκου και θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Η παράκληση στην Παναγία Παντάνασα θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πύρεως σήμερα στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερό Μάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρος ως εξής. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία Ιερά Παράκληση στον Άγιο Νέο Ιερό Μάρτυρα Κύριλο Λούκαρη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και χαιρετισμοί στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρου και Παύλου. Πέτρο και Παύλου. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεδίκου του Ιαματικού, αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Θα τεθούσε προσκύνηση Ιερά Εικόνα Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος και Λείψανο του Αγίου Μεδίκου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία και σήμερα. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας ασφαλώς, 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο δέχεται τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις ευχές σας. Για όλα τούτα σας ευχαριστούμε και θέλουμε τα τηλεφωνήματά σας, φίλοι ακροατές, όχι για να ακούμε καλά λόγια. Προφανώς χαιρόμαστε και γι' αυτά, αλλά για να μας λέτε τι εντύπωση σας κάνουν τα βιβλία τα οποία διαβάζουμε εδώ, αυτά τα οποία σχολιάζουμε που και που διαβάζοντας αυτά τα βιβλία, την συμφωνία σας ή τη διαφωνία σας. Οι χριστιανοί συμφωνούμε ασφαλώς στα δόγματα της Εκκλησίας μας, στο πιστεύω πάνω απ' όλα. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα συζητάμε ως απόψεις, για τις οποίες κάποιος μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί. Δεν σημαίνει ότι όλες οι απόψεις είναι σωστές ασφαλώς, έτσι. Αλλά μπορούμε να δεχόμαστε παρατηρήσεις, να κάνουμε διάλογο, σε κλίμα όμως, όπως συνήθως συμβαίνει, ευγενικό και χριστιανικό, έτσι, χωρίς συμπάθεια. Θέλουμε λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας και τις εντυπώσεις σας από την εκπομπή και όσα διαβάζουμε. Μια τελευταία εκπομπή σήμερα με το βιβλίο νέο μητερικό «Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Πολύς, επιμέλεια και νεοελληνική απόδοση Παντελή Πάσχου, επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνου Μπελέζου από τις εκδόσεις Ακρίτας. Η νεοελληνική απόδοση από τον κορυφαίο Έλληνα γεωλόγο Παντελή Πάσχο του νέου μητερικού, μια συλλογή διδακτικών μητροπατερικο-ασκητικών διηγήσεων για τη γυναική αρετή και τη γυναική αγωνιστικότητα, μας καλεί και μας προκαλεί συνάμα να επανατοποθετηθούμε στον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνονται η γυναικεία μορφή και η γυναικεία αγιότητα, η άσκηση της μετάνοιας και του γυναικείου χαρίσματος εντός της ζωής της Εκκλησίας. Μας καλεί και μας συγκαλεί ως μέλη του Κυριακού Σώματος να ξαναγκαλιάσουμε το γυναικείο χάρισμα και τη γυναικεία διακονία με τη χριστιανική βεβαιότητα ότι στον καινούριο κόσμο του Θεού που κάνει άρσεν και θήλη, αλλά πάντες ισασμένεν Χριστό Ιησού. Λέει ο Κωνσταντίνος Μπελέζος, ένα απόσπασμα από το επίμετρο, το οποίο υπάρχει και στο πιστόφυλλο της πολύ ωραίας αυτής έκδοσης. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, φίλοι ακροατές, ου καίνει άρσεν και θήλη, δεν σημαίνει ότι πραγματώθηκε στην ανθρώπινη ιστορία και από τους χριστιανούς σε όλες τις φάσεις της έως τώρα ιστορίας μας. Προφανώς οι γυναίκες ήταν και ζούσαν υπό τη σκιά των ανδρών και στις χριστιανικές κοινωνίες. Σιγά σιγά όμως ανήλθαν, γιατί οι χριστιανοί είδαν ότι η στάση του Χριστού απέναντι στις γυναίκες, αυτές φανερώθηκε πρώτα ως Αναστάς, στην Σαμαρίτισσα είπε ότι εγώ είμαι ο Λαλόνση, ο Υιός του Θεού, ο Μεσσίας, κάτι που δεν είχε πει ευθέως στους μαθητές του ακόμη. Αλλά πήρε χρόνο, γιατί και οι χριστιανοί άνθρωποι είμαστε, ζούμε σε μια συγκεκριμένη πολιτισμική φάση της ιστορίας όπου κυριαρχούσε η πατριαρχία. Σήμερα όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο, τουλάχιστον στο δυτικό πολιτισμό, για να μην λέμε όλο εναντίον του δυτικού πολιτισμού, έχει και πολλά καλά μέσα σε αυτό τον πολιτισμό ζούμε και εμείς οι Έλληνες. Νέο μητερικό λοιπόν, Παντελής Πάσχος, μείνετε κοντά μας για μια τελευταία εκπομπή. Θα διαβάσουμε πάντως και κάποιες σελίδες από την προηγούμενη εκπομπή, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος να καλύψουμε με τις εναπομείνασες σελίδες του βιβλίου που τελειώνει. Αγοράστε το, φίλοι ακροατές, είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ουσιαστικό ανάγνωσμα και ξεκούραστο. Ξεκούραστο ως προς το να το διαβάζεις, όχι τόσο ως προς το να τηρείς την ουσία και το πνεύμα αυτών των ιστοριών. Καλή σας ακρόαση.

εμπιστοσύνης. Ήταν κάποιος πολύ πλούσιος Ισραηλίτης, μα που είχε πλουτίσει από πλεονεξίες και συκοφαντίες και πολλές αδικίες. Κάποτε όμως σκέφτηκε σοβαρότατα το βίο του και τη μέλουσα κρίση της Δευτέρας Παρουσίας και πήγε στον ιεροδιδάσκαλο και του λέει: «Σε παρακαλώ διδάσκαλε, άκουσέ με. Ο νους μου έγινε εχμάλωτος από τις βιωτικές μέρημνες και φροντίδες. Γιατρέψέ με, σε παρακαλώ, για να μην χάσω την ψυχή μου». Εκείνος, αντί για άλλη απάντηση και θεραπεία, του δίνει τη Σοφία Σολομώντας να διαβάσει. Εκεί διαβάζοντας, βρήκε το χωρίο «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Παροιμίες. Και κλείνοντας το βιβλίο, το δίνει πάλι στον ιεροδιδάσκαλο λέγοντας: «Και ποιος θα μπορούσε να είναι πιο έμπιστος από τον ίδιο το Θεό για να μου επιστρέψει και το κεφάλαιο και τους τόκους όταν ελεήσω τους φτωχούς». Φεύγει αμέσως, πουλάει τα πάντα και μοιράζει τα χρήματα στους φτωχούς, δίχως να κρατήσει για τον εαυτό του παρά μονάχα 4 χρυσά νομίσματα για τον ντύσιμό του όταν χρειαστεί, και έτσι έγινε πανφτωχός. Αργότερα ξανασκέφτηκε αυτά που έκαμε και λέει με το λογισμό του: «Θα πάω στα Ιεροσόλυμα να βρω τον Κύριο και Θεό μου για να διαμαρτυρηθώ και να λογαριαστώ μαζί του, γιατί με απάτησε και σκόρπισα στους φτωχούς όλα τα υπάρχοντα αγαθά μου και μείνα πανφτωχός». Στο δρόμο που πήγαινε για τα Ιεροσόλυμα, βλέπει δύο άντρες να τσακώνονται μεταξύ τους, γιατί είχαν βρει μια πολύτιμη πέτρα που είχε χαθεί από τον μανδύα του αρχιερέως Αρών, και αυτοί δεν εγνώριζαν τι πράγμα ήταν αυτή η πέτρα. Τους κάνει την ερώτηση: «Γιατί μαλώνετε?» «Βρήκαμε μια πέτρα», του λένε εκείνοι, «και δεν ξέρουμε τι να είναι». Και τους λέει εκείνος: «Δώστε μου εμένα την πέτρα αυτή και σας δίνω 4 δινάρια». Και εκείνοι με πολύ χαρά του έδωκαν την πέτρα. Πηγαίνει λοιπόν στα Ιεροσόλυμα και δείχνει σε ένα χρυσοχώ την πέτρα. Εκείνος ξαφνιασμένος τον ρωτάει: «Πού τη βρήκες αυτή την πέτρα? Εδώ και 3 χρόνια είναι ανάστατη όλη η πόλη των Ιεροσολύμων και την αναζητεί. Πήγαινε αμέσως να τη δώσεις στον αρχιερέα και θα γίνεις πλούσιος». Την ώρα που πήγαινε προς το ιερό για να βρει τον αρχιερέα, άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στον αρχιερέα και του λέει: «Σε λίγο έρχεται σε σένα ένας άνθρωπος που έχει την πέτρα που έχει χαθεί. Δώσ' του χρυσάφι και αργύρια και πολύτιμους λίθους όσους θέλεις, μα δώσ' του και ένα δυνατό ράπισμα, λέγοντάς του αυτά τα λόγια: να μην διστάζεις μέσα από την καρδιά σου και μήτε να απιστείς το Θεό που σου λέει «Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Ιδού που σου έδωκε ο Θεός 7 φορές περισσότερα σε τούτο το βίο σου και για τον μέλλοντα αιώνα την αιώνια ζωή».

περί του ληστού και της όφρονος γυναικός. Εις τον Ασκάλωνα, όπου υπάρχει ένα ξενοδοχείο των Αγίων Πατέρων, ο Αββάς Ευσέβιος ο πρεσβύτερος και η συνοδεία του διηγήθηκαν την παρακάτω ιστορία. Ένας πραγματευτής αυτής της πολιτείας έχασε στο καράβι που ταξίδευε και τα δικά του εμπορεύματα και των άλλων που εκείνος είχε την ευθύνη και σώθηκε εκείνος μονάχα. Όταν ήρθε εδώ, θαλασσοπνιγμένος και θαλασσοδαρμένος, τον έπιασαν οι διάφοροι δανειστέ του και τον έβαλαν φυλακή, αρπάζοντας όλα τα αγαθά του σπιτιού του, ακόμη και τα φορέματα που φορούσε η γυναίκα του. Εκείνη η καημένη πνιγότανε στην αγωνία και στη στενοχώρια και έπαιρνε άδεια να μπαίνει στη φυλακή να δίνει τουλάχιστον ένα κομμάτι ψωμί στο βασανισμένο άντρα της. Μια μέρα, εκεί που καθότανε με τον άνδρα της στη φυλακή και τρώγανε, μπήκε μέσα κάποιο μεγάλο πρόσωπο για να δώσει ελεημοσύνη σε όσους ήταν μέσα στο δεσμοτήριο. Είδε τη σόφρονα εκείνη η γυναίκα να κάθεται μαζί με τον άνδρα της και μπήκε ο πειρασμός μέσα του, γιατί η σόφρονα εκείνη η σύζυγος του φυλακισμένου ήταν ωραιότατη. Φωνάζει το φύλακα και του λέει να την ειδοποιήσει. Εκείνη, νομίζοντας πως θα της δώσει κάποια ελεημοσύνη για τον ταλέπορον άνδρα της, ανέβηκε και τον πλησίασε. Εκείνος την παίρνει κατά μέρος και τη ρωτάει: «Τι σου συμβαίνει και γιατί βρίσκεσαι εδώ?» Εκείνη του διηγήθηκε τα πάντα όσα συνέβησαν και εκείνος της λέει: «Κι αν εγώ πληρώσω το χρέος σας όλο, δέχεσαι να κοιμηθείς μαζί μου αυτή τη νύχτα?» Μα η γυναίκα, που εκτός από πολύ έμορφη ήταν και πολύ σόφρον, του απαντά: «Άκουσα, κύριέ μου, στον Απόστολο που διαβάζουν στην Εκκλησία να λέει πως η γυναιούκα εξουσιάζει του ιδίου σώματος, αλλά ο ανήρ. Επιτρέψέ μου λοιπόν να ρωτήσω τον άντρα μου και ό,τι μου πει εκείνος, αυτό θα κάνω». Πάει τότε στον άντρα της και του λέει την πρόταση του παράξενου εκείνου ευεργέτη. Ο άντρας της όμως, εραστής φαίνεται και εκείνος της σοφροσύνης, δεν συγκινήθηκε καθόλου από την πρόταση. Προτιμούσε να μείνει φυλακισμένος και να υποφέρει παρά να ελευθερωθεί με τέτοια ντροπή. Αναστέναξε με δάκρυα στα μάτια και λέει στη γυναίκα του: «Πήγαινε και πες του πως δεν δέχεσαι με κανένα τρόπο να κάνεις την ισχυρή πράξη για να με ελευθερώσεις και ελπίζουμε πως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δεν θα μας εγκαταλείψει». Σηκώθηκε η γυναίκα και είπε την απόφασή του σε εκείνο τον πλούσιο με τούτα τα λόγια: «Είπα στον άντρα μου την πρότασή σου και είπε να φύγεις. Δε θέλει και εκείνος ελευθερία με τέτοια ντροπή». Εκείνο τον καιρό ήταν κλεισμένος στη φυλακή και ένας φύλακας των δρόμων και μεγάλος ληστής. Ήταν φυλακισμένος πριν από τον πραγματευτή εκείνον και παρατηρούσε και έβλεπε και μάθαινε τι συμβαίνει γύρω του μέσα στη φυλακή. Όταν λοιπόν άκουσε τη γυναίκα και το φυλακισμένο άντρα της να συζητούν εκείνη την πρόταση και να την απορρίπτουν με τόση αγάπη και σοφροσύνη, αναστέναξε από μέσα του και λέει: «Για είδες σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δεν πρόδωκαν ωστόσο την ελευθερία τους για χρήματα. Προτίμησαν τη σκλαβιά της φυλακής για την εσωτερική τους ελευθερία, παρά την ντροπή και την έξοδο από το δεσμοτήριο. Αγάπησαν πιο πολύ την αρετή της συζυγικής πίστεως και της σοφροσύνης παρά την άνεση του βίου με χρήματα ντροπής. Τι να πω κι εγώ, ο πανάθλιος, που δεν σκέφτηκα ποτέ μου ούτε καν αν υπάρχει Θεός. Γι' αυτό και νομίζω πως αξίζει να με σκοτώσουν όχι μια μα χίλιες φορές». Κάλεσε λοιπόν εκείνο το ζευγάρι προς τη θηρίδα του κελιού του όπου ήταν κλεισμένος και τους λέει: «Εγώ είμαι ληστής και έχω σκοτώσει πολλούς ανθρώπους. Όταν έρθει ο ηγεμόνας και με βγάλουν από εδώ μέσα, θα είναι για να με θανατώσουν, για να πληρώσω για τους φόνους που έχω κάνει. Μα είδα την αγάπη σας και τη σοφροσύνη σας και πλημμύρισε την καρδιά μου ένα κύμα κατανήξεως. Γι' αυτό σας παρακαλώ να πάτε στο δεινά σημείο του καστρότυχου της πολιτείας να σκάψετε λίγο και εκεί θα βρείτε πολλά χρήματα που έχω κρυμμένα. Πάρτε τα να πληρώσετε το χρέος σας και να δώσετε και αρκετές ελεημοσύνες. Ακόμη παρακαλώ να προσευχηθείτε και για μένα να βρω έλεος». Ύστερα από λίγες ημέρες ήρθε στον τόπο εκείνον ο ηγεμόνας και έδωκε διαταγή να αποκεφαλίσουν το ληστή. Την άλλη μέρα η γυναίκα λέει στον άντρα της: «Έχω την αδιαφορία.

Και έλεγαν εκείνοι που διηγήθηκαν αυτό το γεγονός, ότι όπως οι δυο σύζυγοι εφύλαξαν την εντολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι και εκείνος τους χάρισε πλουσιοπάροχα το έλεος του. Ας είναι δοξασμένο το Άγιον όνομά του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Επισκόπου και της Εβραίας. Ένας Άγιος και Θεοφόρος Γέροντας μας διηγήθηκε ότι σε μια πόλη των Αιθιώπων κοντά στη Γάζα ήταν ένας επίσκοπος ευλαβής και με πολλές ελεημοσύνες. Όμως από δαιμονικό πειρασμό έπεσε στο αμάρτημα της πορνείας και μάλιστα με μια Εβραία. Ζούσαν εκεί ανακατωμένοι Εβραίοι με τους Χριστιανούς και ήταν και εκείνοι πολύ ελεημών και θεοφοβούμενοι. Ο επίσκοπος την ουθετούσε κάθε μέρα να ασπαστεί την πίστη μας και να λάβει το Άγιο Βάπτισμα λέγοντάς της: «Αν και είμαστε και οι δυο μας αμαρτωλοί, την πίστη μας τουλάχιστον να τη φυλάξουμε ασφαλή και γνήσια. Γιατί ο σωτήρας μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας είπε, αν μη της γεννηθεί διείδατος και πνεύματος, ου μη εισέλθει στην βασιλεία των ουρανών». Εκείνη όμως δεν δεχόταν να τον υπακούσει λέγοντας: «Με την πίστη που γεννήθηκα με αυτήν και θα πεθάνω. Εγώ δεν πρόκειται να πιστέψω στο Θεό που πιστεύεις εσύ. Και αν όπως λες χωρίς το βάπτισμα δεν θα σωθώ. Μακάρι να είχα ορθό και ανεπίληπτο το βίο μου. Και αν δεν μπορούσα να σωθώ, τουλάχιστον θα μπορούσα να γίνω σαν τη Σάρα, σαν τη Ρεβέκα και σαν τη Σωσάνα». Και εκείνος της λέει: «Πίστεψέ με, πως ο Θεός δεν θα με αφήσει να πεθάνω μέσα σε αυτή την αμαρτία. Γιατί εγώ ξέρω τη μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού και γνωρίζω πως θα μου δώσει να μετανοήσω πρώτα και ύστερα θα με πάρει. Αλλά και σένα όχι με την πίστη αυτή που έχεις, μα χριστιανή θα σε πάρει την ώρα του θανάτου». Και ύστερα από λίγο της λέει: «Πρέπει ωστόσο να έρθεις μια μέρα στην εκκλησία μας και να ειδείς τι πίστη έχουν οι χριστιανοί μας στο Θεό, μα και σε μένα τον αμαρτωλό». Και εκείνη του απάντησε: «Ναι, αυτό το μπορώ και θα το κάνω, αλλά μην με πιέσεις να κάνω κάτι άλλο». Συμφώνησε λοιπόν και πήγε στην εκκλησία. Και την ώρα που έμπαινε ο επίσκοπος, τον είδε με όλη τη λαμπρή μεγαλοπρέπεια και με τη συνοδεία του, γιατί ήταν γιορτή μεγάλη. Και όταν έφτασε η ώρα της Θείας Λειτουργίας και πλησίασε ο επίσκοπος στο θυσιαστήριο, είδε η Εβραία, κατά θεία οικονομία που άνοιξε τα μάτια της, έναν λευκοφόρο άνθρωπο με ωραιότητα και καλώς απερίγραπτο να βγαίνει από το θείο θυσιαστήριο, να παίρνει και να δένει τον επίσκοπο σε ένα στήλο της εκκλησίας και να παίρνει τη θέση του στη Θεία Λειτουργία με τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους. Και σαν ήρθε η στιγμή να υψώσει τον Άγιον Άρτο, είδε η Εβραία να ανυψώνεται ένα βρέφος στα χέρια του και να τεμαχίζεται και ύστερα να δίνει στον πιστό λαό να κοινωνήσει. Και όταν τελείωσαν οι πιστοί που ήταν να μεταλάβουν, βλέπει πάλι το ίδιο βρέφος ακέραιο και ολόκληρο να αστράφτει σαν φως και φωτιά. Τελειώνοντας τη Θεία Λειτουργία με την απόλυση, ο λευκοφόρος άνθρωπος πήγε και έλυσε τον επίσκοπο

στήλο της εκκλησίας και εκείνος έγινε πάλι άφαντος. Βλέποντας η Εβραία τούτο το θαύμα, βγαίνει από την εκκλησία και τρέχει γρήγορα στο σπίτι. Εκεί άρχισε να θρηνεί και να λέει ανάμεσα σε άλλα: «Κύριε, αξίωσέ με να γίνω κι εγώ χριστιανή και μετά να πεθάνω με αυτή την πίστη». Σε λίγο ήρθε και ο επίσκοπος στο σπίτι, την πλησίασε και της λέει: «Είδες τι πίστη έχουμε εμείς οι χριστιανοί και πως προσευχόμαστε και παρακαλούμε το Θεό με δάκρυα όλοι μας». Και εκείνη του λέει: «Μακάρι να σε έβλεπα και σένα έτσι». Και έκατσε και του διηγήθηκε λεπτομερώς όλα όσα είδε στη Θεία Λειτουργία, ενώ από τα μάτια της έτρεχαν δάκρυα. Εκείνος, σαν άκουσε να του μιλάει ο ίδιος ο Θεός με το στόμα της, της λέει: «Μάθε πως από σήμερα παραδίνουμε ολόκληρο στη μετάνοια και φεύγω σε μοναστήρι, όπου θα κλαίω τις αμαρτίες μου την κάθε μέρα της υπόλοιπης ζωής μου». Τον διέκοψε για αυτή και με πυρωμένη από θείο ζήλο την καρδιά της, πέφτει στα πόδια του και του λέει: «Σε παρακαλώ, μη με αφήσεις εδώ έτσι, αλλά βάφτισέ με και κάνε με χριστιανή και βάλε με σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Και ύστερα πήγαινε με τα χαράς στο δρόμο που διάλεξες. Γιατί κι εγώ από αυτή τη στιγμή παραδίνω με εμπιστοσύνη στο Θεό τον εαυτό μου και πηγαίνω θαρετά όπου εκείνος μου οδηγήσει». Τότε ο επίσκοπος την εβάφτισε χωρίς χρονοτριβή και την έβαλε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, ενώ εκείνος έφυγε χωρίς να το ξέρει κανείς. Πήγε στα Ιεροσόλυμα και εκεί έγινε μοναχός, αποθέτοντας την Αγία Τράπεζα τα επισκοπικά του άμφια. Προχώρησε μάλιστα στην άσκηση και στην αρετή τόσο πολύ που έφτασε να γίνει και διορατικός και να θαυματουργεί ακόμη μέσα σε 3 χρόνια και έτσι να αναπαυθεί εν Κυρίω. Βλέπετε αδελφοί μου πως η αρετή δεν χάνεται ποτέ και μάλιστα η ελεημοσύνη. Ας μην αμελήσουμε κι εμείς και ας αγρυπνούμε ως την έσχατη αναπνοή μας, δοξάζοντας και παρακαλώντας τον Άγιο Θεό.

της Συγκλητικής, όπου επήγεν εις τον Μέγαν Αρσένιον. Όταν ο Άγιος Αρσένιος, ο μεγάλος ασκητής, ασκήτευε στον κάνοπο της Αλεξάνδρειας, ήρθε μια πάρα πολύ πλούσια και σύζυγος συγκλητικού της Ρώμης, θεοφοβούμενη και ευλαβής, να τον ειδεί, και την υποδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Θεόφιλος. Η συγκλητική παρακαλούσε τον Αρχιεπίσκοπο να πείσει τον γέροντα να τη δεχθεί. Πήγε ο Αρχιεπίσκοπος στον Άγιο Γέροντα και του λέει: «Η Δίνα Συγκλητική έφτασε από τη Ρώμη και θέλει να σε ειδεί». Αλλά ο γέροντας δεν θέλησε να τη δεχτεί. Όταν της ανήγγειλαν την αρνητική απάντηση του γέροντα, εκείνη δεν το έβαλε κάτω. Διατάζει τους ανθρώπους της συνοδείας της να ετοιμαστούν και να πάνε ως τον γέροντα λέγοντας: «Πιστεύω πως ο Θεός θα με αξιώσει να είδω τον Άγιο Γέροντα. Υπάρχουν βέβαια και στην πόλη μας πολύ καλοί άνθρωποι, μα εγώ ήρθα να είδω έναν προφήτη». Και μόλις έφτασαν κοντά στο κελί του γέροντα, κατ' οικονομίαν Θεού, έτυχε να βρίσκεται ο γέροντας έξω από το κελί του. Εκείνη βλέποντάς τον προσπέφτει στα πόδια του, μα εκείνος τη σηκώνει οργισμένος και την κοιτάει κατάματα λέγοντάς της: «Αν θέλεις να ειδείς το πρόσωπό μου, να το, κοίταξέ το». Αλλά εκείνη από ντροπή και συστολή δεν τόλμησε να κοιτάξει το Άγιο πρόσωπό του. Και της λέει ακόμη ο γέροντας: «Δεν άκουσες τα έργα μου? Εκείνα είναι ανάγκη να βλέπεις και όχι το πρόσωπό μου. Και πώς σε τόλμησες να κάνεις τέτοιο ταξίδι, σκίζοντας με πλοίο τη θάλασσα? Δεν ξέρεις πως είσαι γυναίκα και πως δεν πρέπει να βγαίνεις και να πας πουθενά μόνη σου? Ή θέλεις να πας στη Ρώμη και να πεις στις άλλες γυναίκες είδα τον Αρσένιο και να κάνεις στη θάλασσα έναν ατελείωτο δρόμο από γυναίκες που θα έρχονται να με ειδούν? Αν θέλει ο Θεός», λέει εκείνη, «να επιστρέψω στη Ρώμη, δεν θα επιτρέψω σε καμιά γυναίκα να έρθει εδώ. Αλλά σε παρακαλώ να με θυμάσαι πάντα και να εύχεσαι για μένα». «Εύχομαι», απαντά κοφτά εκείνος, «ο Θεός να εξαλείψει τη μνήμη σου από την καρδιά μου γρήγορα». Εκείνη ακούοντας τα λόγια τούτα βγήκε πολύ ταραγμένη έξω. Και καθώς έφυγε από τον γέροντα πολύ στενοχωρημένη και λυπημένη, την έπιασε πυρετός. Πήγανε οι δικοί της και είπανε στον Αρχιεπίσκοπο ότι η συγκλητική αρρώστησε. Της κάνει επίσκεψη και τη ρωτάει τι της συμβαίνει. Και εκείνη το απαντά καταλυπημένη: «Μακάρι να μην ερχόμουν ποτέ μου εδώ. Είπα στο γέροντα να με θυμάται και εκείνος μου είπε: εύχομαι ο Θεός να εξαλείψει τη μνήμη σου από την καρδιά μου. Και να τώρα που πάω να πεθάνω από τη λύπη μου». Και ο Αρχιεπίσκοπος της λέει: «Δεν ξέρεις πως είσαι γυναίκα και ο μεγάλος μας εχθρός ο διάβολος πολεμεί και μάχεται τους Αγίους με τη βοήθεια των γυναικών. Γι' αυτό άλλωστε ο γέροντας σου είπε αυτό το λόγο για τη μνήμη. Ωστόσο για την ψυχή σου θα εύχεται πάντοτε». Και έτσι θεραπεύτηκε ο λογισμός της και έφυγε χαρούμενη και αναπαυμένη.

φωνή μου βαβίλα. Στην θαρσό της κηλικίας έζουσε κάποιος μίμος ονομαζόμενος Βαβίλας. Αυτός είχε δύο φίλες. Τη μια την έλεγαν Κομιτό και την άλλη Νικόσα. Και ζούσε με αυτές άσω το βίο, πράττοντας όλα όσα τον συμβούλευαν οι συνεργάτες του οι δαίμονες. Μια μέρα ο Βαβίλας μπήκε στην εκκλησία την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Κατά θείαν οικονομία, εκείνη τη μέρα διαβάζονταν το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο περιέχει το χωρίο που λέει «Μετανοείται ήγκηκε γάρ η βασιλεία των ουρανών». Και ακούγοντας τούτο το λόγο, κατανύχθηκε τόσο πολύ που άρχισε να εκτείρει και να ταλανίζει τον εαυτό του και να χύνει δάκρυα για όσες αμαρτίες είχε κάνει. Μόλις τελείωσε η εκκλησία, φεύγει αμέσως και πάει στις δυο φίλες του και τους λέει: «Ξέρετε καλά πόσες ασωτίες έζησα μαζί σας τόσα χρόνια, χωρίς να κάνω καμιά διάκριση μεταξύ σας. Έχετε και ένα σωρό αγαθά που σας χάρισα. Σήμερα σας δίνω και όλα όσα έχω και δεν έχω, να τα μοιραστείτε και να ζήσετε όπως νομίζετε καλύτερα, γιατί εγώ από σήμερα παρατάω τη ματαιότητα του κόσμου και γίνομαι μοναχός». Εκείνες όμως, σαν με ένα στόμα, άρχισαν να του λένε κλαίγοντας: «Αν στα έργα της αμαρτίας και της απολίας ήμασταν πάντοτε μαζί σου, τώρα που θέλεις να κάνεις αυτό το θεάρεστο έργο, πώς θα μας αφήσεις μόνες και θα φύγεις? Να το ξέρεις πως δεν θα μας αφήσεις έτσι, μα θα σε ακολουθήσουμε και τώρα που θα πάρεις τον καλό δρόμο». Έτσι και έγινε. Και ενώ εκείνος κλεινότανε σε έναν πύργο μοναστήρι της πόλεως, εκείνες, αφού πούλησαν τα πάντα και μοίρασαν τα χρήματα στους φτωχούς, εντύθηκαν το μοναχικό σχήμα και έχτισαν ένα κελί εκεί κοντά και αποκλείστηκαν από τον κόσμο. Και έζησαν με τον νόμο και το θέλημα του Θεού και προχώρησαν στο δρόμο της αρετής και ο Βαβίλας και εκείνες.

περί του Μήμου Γαϊανού. Στην πόλη Φινίκη της Λιβανίας ζούσε και εργαζόταν ένας μήμος, ονομαζόμενος Γαϊανός, που μέσα στις παραστάσεις του θεάτρου αναφερόταν στην Παναγία με βλάσφημους λόγους. Πολλές φορές είχε ειδεί στον ύπνο του την Παναγία που του έλεγε: «Τι κακό σου έκαμα, ευλογημένε, κι όλο θέλεις να με ξεφτελίζεις με τέτοιες βλαστήμιες στο θέατρο μπροστά σε όλο τον κόσμο». Μα εκείνος, όταν ξυπνούσε, ξεχνούσε τα λόγια της Παναγίας και όχι μόνο δεν διορθωνότανε, παρά τη βλαστημούσε περισσότερο. Άλλη μια φορά παρουσιάζεται στον ύπνο του και του λέει να σταματήσει αυτά τα βλάσφημα θεατρινίσματα. Ο ίδιος δεν άκουσε και συνέχισε τις βλαστήμιες με περισσήν ανέδεια. Η Παναγία παρουσιάζεται και για τρίτη φορά συμβουλεύοντάς τον, καθώς όμως και πάλι δεν έκαμε τίποτα για να διορθωθεί, να αλλάξει αλλά βλαστημούσε πιο πολύ. Βλέπει ένα μεσημέρι, εκεί που ξεκουραζόταν, να έρχεται η Παναγία σιωπηλή και με το δάχτυλό της να χαράζει και να σημειώνει τα χέρια και τα πόδια του. Αυτό ήταν. Από εκείνη τη στιγμή έμεινε ακίνητος σαν ένας κορμός πεσμένου δέντρου. Ύστερα από τούτο άρχισε να εξομολογείται σε όλους ο ταλέπορος και να τους φανερώνει πως η φιλανθρωπία της Θεοτόκου δεν τον αντάμυψε με θάνατο, παρά τον άφησε να ζήσει και να μετανοήσει.

Ιησούς, όπου 25 ημερών ομίλησεν. Ένας γέροντας μας διηγήθηκε για τον Αββά Δανιήλ τον Αιγύπτιο τούτο το συγκλονιστικό περιστατικό. Μια μέρα ήρθε ο γέροντας σε ένα χωριό να πουλήσει το εργόχειρό του. Τον πλησιάζει ένας νέος άντρας και του λέει: «Για το όνομα του Θεού, καλόγερε, σε παρακαλώ να έρθεις στο σπίτι μου και να διαβάσεις μια ευχή στη γυναίκα μου, γιατί είναι στήρα και δεν γεννάει». Και ο γέροντας, με την πιεστική αυτή παράκληση του άκληρου συζύγου, πηγαίνει μαζί του στο σπίτι του και προσεύχεται να αποκτήσει τέκνο η γυναίκα του. Και σε λίγο καιρό, με τη χάρη του Θεού, η γυναίκα έμεινε πράγματι έγκυος. Μερικοί όμως άντρες του χωριού, ασεβείς και δίχως φόβο Θεού, άρχισαν να συκοφαντούν το γέροντα και να λένε: «Όντως, ο νέος άντρας είναι ανίκανος να κάνει παιδί. Και το παιδί που θα γεννηθεί θα έχει πατέρα του τον Αββά Δανιήλ, με τον οποίο κοιμήθηκε η γυναίκα του». Η συκοφαντία ξαπλώθηκε παντού και έφτασε και στα αυτιά του γέροντα, ο οποίος λέει στον νέο άντρα: «Όταν γεννήσει η γυναίκα σου, ειδοποίησέ με». Συμπληρώθηκαν οι μήνες και γέννησε η γυναίκα. Πάει στη σκήτη ο νέος πατέρας και λέει στον γέροντα: «Με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες των Αγίων Ευχών σου, η σύζυγός μου γέννησε». Τότε ο Αββάς Δανιήλ του λέει: «Θέλω να κάνεις ένα γεύμα και να καλέσεις στο τραπέζι τους συγγενείς και τους φίλους σου». Και εκείνος έκαμε όπως τον συμβούλεψε ο Άγιος. Και εκεί που όλοι έτρωγαν, παίρνει ο γέροντας το μωρό στα χέρια του και το ρωτάει μπροστά σε όλους: «Πες μου, παιδί μου, ποιος είναι ο πατέρας σου?» Και το παιδί, δείχνοντας με το δάχτυλο τον πατέρα του, λέει: «Αυτός». Και το παιδί δεν ήταν παρά μονάχα 25 ημερών.

σωματικών παθών και νηστείας. Ένας μοναχός ρώτησε κάποιον Άγιο Γέροντα: «Τι να κάνω, αβά μου, που η κοιλιά μου όλο με στενοχωρεί και δεν μπορώ να την περιορίσω. Μα όταν δεν μπορώ να την κρατήσω, αφηνιάζει όλο το σώμα μου?» Και ο Γέροντας το απαντά: «Αν δεν βάλεις φόβο Θεού και νηστεία στο σώμα σου, δεν πρόκειται να ορθοποδήσει και να πάρει το δρόμο του Θεού». Συμπληρώνοντας μάλιστα τις συμβουλές του, του λέει και την ακόλουθη παραβολή. Ένας άνθρωπος ήταν καβάλα σε ένα γάιδαρο και προχωρούσε στο δρόμο ανάμεσα σε σπαρμένα χωράφια. Όμως το υποζύγιο πότε πήγαινε από εδώ και πότε από εκεί, για να μασουλάει ξεφεύγοντας από τον ίσιο δρόμο. Παίρνει τότε εκείνος τη βέργα του και άρχισε να το δέρνει. Και το υποζύγιο του λέει: «Μη με δέρνεις, και από τώρα δεν θα ξαναστραβώσω στο δρόμο, θα πάω ίσια». Προχώρησαν λίγο και ο άνθρωπος κατέβηκε από το γάιδαρο, αφήνοντας τη βέργα του στο σαμάρι, χωρίς να το ξέρει το υποζύγιο. Και καθώς τον είδε χωρίς το ξύλο στο χέρι, άρχισε να μην τον φοβάται και να πηγαίνει πάλι μια εδώ και μια εκεί, δαγκώνοντας από τα διπλανά σπαρτά. Τότε ο άνθρωπος άρπαξε το ξύλο και το έδιρε δυνατά, ώσπου πάλι να γυρίσει στον ίσιο δρόμο. Έτσι είναι και με το σώμα. Όταν αφηνιάζει και σε κάνει να αφήνεις τον ίσιο δρόμο του Θεού, παιδέψε το και χτύπησε το με την νηστεία, και έτσι θα ξαναβρει τον ίσιο δρόμο πάλι. Κι ας είναι μαζί με την νηστεία, πάντοτε κοντά του και ο φόβος του Θεού.

Επί μνήμης, ωραίας γυναικός. Ένας μοναχός ήταν πολύ αυστηρός ασκητής στα μέρη της Κήτης. Όμως, ο αιώνιος εχθρός μας άρχισε να του φέρνει συνεχώς στη μνήμη την εικόνα μιας πολύ ωραίας γυναίκας, την οποίαν είχε παλαιότερα ειδεί στον κόσμο και με αυτήν να τον παιδεύει φοβερά. Κατ' οικονομία Θεού, ένας άλλος μοναχός τον επισκέφτηκε, που είχε μόλις έρθει από την Αίγυπτο στη Σκήτη. Καθώς συζητούσανε διάφορα θέματα, ο αδελφός που ήρθε από την Αίγυπτο του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η σύζυγος του Δίνα πέθανε σήμερα. Και αυτή ήταν, ας σημειωθεί, εκείνη η γυναίκα που ερχόταν στη μνήμη του ασκητού και τον πολεμούσε. Το επόμενο βράδυ, ο ασκητής σηκώνεται, παίρνει το ράσο του και φεύγει μέσα στην άγρια νύχτα για την Αίγυπτο. Πάει στον τόπο του κημητηρίου, βρίσκει το νιόσκαυτο μνήμα της και το ανοίγει. Μια δυσοδεία πλημμύρισε τον τόπο γύρω. Εκείνος έβαλε το ράσο του πάνω στο νεκρό σώμα και οι σάπιες σάρκες με τον Ιχώρα και τους άλλους χυμούς της αποσυνθέσεως το εμπότισαν με την ανυπόφορη δυσοσμία τους και έτσι επέστρεψε στο κελί του. Και όταν μετά ο πειρασμός της πορνείας του έφερνε την εικόνα εκείνης της γυναίκας, πήγαινε στο κρεμασμένο ράσο με την αβάσταχτη δυσοδεία και με το λογισμό του πολεμούσε τον εχθρό λέγοντας: «Να η επιθυμία σου, άθλιε, εκείνη την οποία ζητούσες, τώρα την έχεις εμπρός στα μάτια σου, χόρτασέ τη λοιπόν». Και έτσι κάνοντας και πολεμώντας με το λογισμό του, όχι μονάχα στον πειρασμό αντιστάθηκε, βασανίζοντας με τη δυσοδεία τον εαυτό του, αλλά συνέχισε τον αγώνα ως το τέλος, ώσπου εντελώς έπαψε ο πόλεμος εκείνος να έρχεται με γυναικείες εικόνες και φαντάσματα κατ' επάνω του.

Ασκητίας, ασκητρίας. Έμενα σε ένα σπήλαιο στα μέρη του Ιορδάνου, μας διηγήθηκε κάποτε ο Αβασιλείας, ο επιλεγόμενος βοσκός, ως χορτοφάγος, κοντά στη μονή των ευνούχων. Μια μέρα, ώρα έκτη μεσημβρινή, με ένα λιοπύρι και μια κάψα φοβερή Αύγουστο μήνα, χτύπησε κάποιος στη θύρα του κελιού μου. Βγαίνοντας, είδα μια γυναίκα και της λέω: «Εσύ γυναίκα, τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα?» «Άγιε γέροντα, κι εγώ ζω το βίο και την πολιτεία σου, με τη χάρη του Θεού, και ζω γύρω στο ένα μίλι απ' εδώ, μέσα σε ένα μικρό σπήλαιο», και μου έδειξε και τον τόπο της σπηλιάς που κατοικούσε. Όμως, περνώντας σε τούτη την έρημο, με αυτό το φοβερό καύσωνα, με έπιασε μια τρομερή δίψα. «Κάνε μου τη χάρη λοιπόν και δώσ' μου λίγο νερό να πιω». Έβγαλα το σταμνί και της έδωκα να πιει. Εκείνη μόλις ήπιε, με ευχαρίστησε και έφυγε δίχως άλλη κουβέντα. Κι εγώ εδόξασα το Θεό για άλλη μια φορά που υπάρχουν και γυναίκες ερημίτισες, οι οποίες παλεύουν και νικούν τον αιώνιο εχθρό μας, τον δαίμονα.

αγαθών και της πόρνης. Ένας γέροντας, μιλώντας για την ψυχή που θέλει να μετανοήσει, μας είπε την εξής ιστορία. Σε κάποια πόλη ζούσε μια πολύ όμορφη πόρνη και είχε πολλούς φίλους πελάτες. Ένας μεγάλος άρχοντας της πόλης εκείνης πήγε στην πόρνη αυτή και της κάνει την ακόλουθη πρόταση. «Αν μου υποσχεθείς πως από εδώ και μπρος θα ζήσεις με σοφροσύνη και μακριά από την πορνεία, εγώ θα σε κάνω γυναίκα μου». Εκείνη του το υποσχέθηκε και εκείνος την πήρε στο σπίτι, σύζυγό του. Ωστόσο, οι παλιοί φίλοι της που την αναζητούσαν άρχισαν να κάνουν περίεργα σχέδια. Ο δίνα πλούσιος άρχοντας την πήρε στο σπίτι του, την έκαμε σύζυγό του. Αν τολμήσουμε να πάμε μπρος στην πόρτα του και το μάθει, θα μας κυνηγήσει και θα μας τιμωρήσει. Καλύτερα μάλλον θα είναι αν πάμε στο πίσω μέρος του σπιτιού και τη σφυρίξουμε να κατέβει. Εκείνη γνωρίζοντας το σφύριγμά μας, θα κατέβει μόνη της. Και έτσι εμείς δεν θα έχουμε καμιά ευθύνη. Έτσι και έκαναν οι ανίσχυντοι φίλοι. Αλλά όταν εκείνη άκουσε το σφύριγμα, έκλεισε γερά τα αυτιά της και μπήκε στα ενδότερα του σπιτιού της, κλείνοντας καλά και όλες τις θύρες. Και ο γέροντας πρόσθεσε: «Και η ψυχή μοιάζει με την πόρνη. Οι φίλοι της είναι τα πάθη και οι άνθρωποι. Και αυτοί που την περιτριγυρίζουν με τα σφυρίγματα είναι οι πονηροί δαίμονες. Ωστόσο εκείνη καταφεύγει πάντα και με κάθε τρόπο προς τον Κύριο και Σωτήρα της».

0: λοιπόν, τελειώσαμε. Υπάρχει και ένα πολυσέλιδο επίμετρο του καθηγητή Κωνσταντίνου Μπελέζου. Για όσους προμηθευτούν το βιβλίο, θα έχει ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Δεν το κάνουμε εδώ, γιατί κυρίως από ραδιοφωνο μάλλον θα ακουστεί βαρύ. Είναι όμως σπουδαίο να κάτσετε να το διαβάσετε με την ησυχία σας στο σπίτι σας. Παντελής Πάσχος, νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης. Από τις εκδόσεις Ακρίτας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Μείνετε εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Ευχαριστούμε και τις εκδόσεις Γρηγόρη που είναι πάντοτε μαζί μας. Από αυτές κυκλοφορούν κάποια πολύ ενδιαφέροντα βιβλία και τελευταία. Ένα από αυτά είναι του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τσικαλιώτη, Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, υπό Κυρίλου Σκυθοπολίτου, κείμενο, πάρα πολύ όμορφο κείμενο, το πρωτότυπο δηλαδή, μετάφραση, σχόλια και ευρετήριο θεμάτων για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί ιδιαίτερος με κάποιο από τα θέματα που θίγει ο συγγραφέας. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τσικαλιώτη, εκδόσεις Γρηγόρη. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210 36 37 011.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
5: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε νοερά στην Ιερά Μονή Χοζεβά, στην καρδιά της Ιουδαϊκής Ερήμου, να κατηφορήσουμε στην Χαράδρα και να ζήσουμε για λίγο, έστω και ραδιοφωνικά, ευλογημένες στιγμές.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τους οσιομάρτυρες της Μονής του Χοζεβά. Και συμπαραστάτη μας θα έχουμε την έκδοση της Μονής με τίτλο «Το σπήλαιο των Χοζεβιτών Οσιομαρτύρων» σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Χοζεβά.

διαβάζουμε λοιπόν στην εισαγωγή. Οι χριστιανοί που διώχθηκαν από τους ειδωλολάτρες βασανίστηκαν για την πίστη τους στον Χριστό και προτίμησαν να δώσουν ακόμη και τη ζωή τους. Αυτοί είναι οι ένδοξοι μάρτυρες, το καύχημα της Εκκλησίας μας. Είναι εκείνοι που έκαναν πράξη στη ζωή τους τον Λόγο του Χριστού. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Αν και οι διώκτες επινοούσαν για να τους θανατώσουν τους πιο σκληρούς τρόπους, οι μάρτυρες καρτερόψυχα υπέμεναν δεχόμενοι εκισμούς και μάστιγας και μάλιστα με πνεύμα πραότητος και συγχωρητικότητος. Αυτή ακριβώς τη τάση τήρησαν και οι Άγιοι Χοζεβίτες Αβάδες ή υπό των Περσών Ανερεθέντες. Δέχθηκαν τα θανατηφόρα χτυπήματα από τις σπάθες των επιδρομέων με γαλήνη, με λιχιότητα και ελπίδα. Την ελπίδα της Αναστάσεως που πηγάζει από τον Πανάγιο και Ζωοδόχο Τάφο του Κυρίου μας. Το 2014 συμπληρώθηκαν 1400 χρόνια από το μαρτυρικό τέλος τους, το οποίο ήταν και το επισφράγισμα της ασκητικής του ζωής. Χαίρετε αβάδες ερήμου τρισχύλιοι, χαίρετε πατέρες Χοζεβάτρης μακάριστη. Ιερά Μονή Χοζεβά, 9 Ιανουαρίου 2014, μνήμη των οσιομαρτύρων αβάδων, ο καθηγόμενος Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και η συνεμή αδελφή.

Η Ιερά Μονή Χοζεβά είναι από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Βρίσκεται κοντά στον δρόμο που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Ο χρόνος της ιδρύσεώς της παραμένει άγνωστος. Από διάφορες ωστόσο μαρτυρίες, πρέπει να δεχθούμε ότι η Μονή ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα από μια ομάδα 5 ασκητών. Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων, οι οποίοι διαμόρφωσαν ισάριθμα κελιά μέσα στους βράχους. Το 435, ο Άγιος Ιωάννης ο Θαυματουργός, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, αφού εγκατέλειψε την επισκοπή του, ήρθε και κατοίκησε στο σπήλαιο πάνω από το μοναστήρι. Κατέστη ο πρώτος κτήτορ και οργανωτής και επωνομάστηκε Χοζεβίτης. Τον 6ο αιώνα, η Μονή γνώρισε μεγάλη ακμή χάρη στον Εκύπρο Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, τον και δεύτερο κτήτορα, στον οποίο η Μονή οφείλει την ανασύστασή της μετά την υπό των Περσών καταστροφή. Κατά την περίοδο αυτή, αριθμούσε 2.000 μοναχούς εντός και 3.000 στη γύρω περιοχή.

Την πρόοδό της όμως ανέκοψε η επιδρομή των βαρβάρων Περσών το 614, οι οποίοι κατέστρεψαν όλα τα ιερά προσκυνήματα από το ναό της Αναστάσεως μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα μοναστήρια. Όταν εισέβαλαν στην Αγία Γη, την Παλαιστίνη, οι Πέρσες με επικεφαλής τον στρατηγό Σαραβαρά έκαναν εκτεταμένες καταστροφές και σφαγές. Εισβάλλοντες την 19η Μαΐου 614 στην Αγία Πόλη, κατέλαβαν και πυρπόλησαν αυτήν, κατέσφαξαν 90.000 γυναικόπαιδα, γκρέμισαν έως θεμελίων τις μονές, θανάτωσαν μοναχούς και μοναχές και τον Άγιο και Λευκασμένο Γέροντα Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία απήγαγαν με τον Τίμιο Σταυρό εχμάλωτο στην Περσία μαζί με πολλούς επισκόπους και λογίους του γένους των Ρωμαίων και Ελλήνων. Ερήμωσε η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, τα περίχωρα και τα μοναστήρια. Η καταστροφή υπήρξε αληθώς απερίγραπτος και ο Σοφρόνιος από τη μονή του Αββά Θεοδοσίου εθρήνησε την καταστροφή. Αγία Πόλης Θεείο, Αγίων Έδος Κράτιστον, Ιερουσαλήμ Μεγίστη, τι να σιγώων προσίσω, βλεφάρον εμών το χεύμα, βραχή προστόσιν ανίην, καρδίας εμείς ο θρήνος, μέτριος τόσον προσάλγος. Γοερών δόμος βοήθησο, επί σεις πόνης υφαίνων, ότι κύρματίον έβρες, δακρύων φοράν καλύπτων. Χαλεπός δε πάντα ρέζων, ιερών σύλλησεν άστι, Αγίους τόπους τε Χριστού, φλογερό πυρί φλογίζει, ψώγων εις Θεόν βοήσας, τον οικί πάλε παθόντα, Άγια σκύλα σκυλεύσας, άμα τη σκύλης πορεύθη, Περσίδα και ομένη, θα τον ιδέστε, αντιτόπων Αγίων, Χριστέ παράσχου.

μεγαλύτερη καταστροφή υπέστησαν οι λαύρες Ευθυμίου του Μεγάλου, Θεοκτίστου, Χαρίτονος, Σάβα, Θεοδοσίου και η λαύρα του Χοζεβά. Η τελευταία είχε 2.000 μοναχούς εντός της και έξω στα σπήλαια ασκητήρια 3.000 επιπλέον ερημίτες. Όταν οι βάρβαροι Πέρσες εισέβαλαν στη Χαράδρα, άρχισαν τη σφαγή των ερημιτών και φτάνοντας στη Μονή έσφαξαν και τους εντός πατέρες, καίγοντας ολοσχερός την τετραόροφη ή κατ' άλλους πενταόροφη ξυλοκατασκευή. Πολλοί εκ των μοναχών, για να γλιτώσουν τη σφαγή, κρύφτηκαν στα όρη και τα μακρινά σπήλαια. Όταν οπισθοχώρησαν οι βάρβαροι, οι επιζήσαντες επέστρεψαν με δάκρυα και οδυρμούς. Τα μαρτυρικά σώματα των θυμάτων κοίτονταν στα σπήλαια, στο χήμαρο, στους δρόμους και στους διαδρόμους της Μονής επί ολόκληρες ημέρες. Μάζεψαν τα λείψανα όλων των σφαγιεσθέντων, τα σαβάνωσαν και τα εναπέθεσαν έξω της Μονής, 150 μέτρα μακριά, σε μεγάλο σπήλαιο, το παλαιό κημητήριο εκ της ιδρύσεως της Μονής. Έκλεισαν τέλος και έφραξαν την είσοδο του σπηλαίου με πέτρες και χώματα, παραμορφώνοντάς την για να μην υποψιάζεται κανείς ούτε άλλη επιδρομής ότι εκεί κάτι κρύβεται. Στόχος ήταν η αποφυγή μελλοντικής βεβηλώσεως. Έγραψαν δε σε μεμβράνινο κώδικα της Μονής: έξω από τα προπήλαια της Λαύρας και ανατολικά αυτής 50 ρωμαϊκές γιάρδες βρίσκεται το σπήλαιο όπου σκεπάζει τα μαρτυρικά σώματα των Αγίων Πατέρων και Αβάδων σφαγιασθέντων υπό των βαρβάρων Περσών 3.000 των αριθμών. Έκτοτε τα ίχνη του σπηλαίου χάθηκαν. Έμεινε ωστόσο η προφορική παράδοση μεταξύ των μεταγενεστέρων μοναχών.

Ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ Κλεόπας Κικυλίδης 1770 εκχείου προσπάθησε με δικά του έξοδα να ανακαλύψει το ιστορικό αυτό και Άγιο Σπήλαιο. Δεν κατέστη ωστόσο δυνατόν. Απέβησαν οι μεγάλοι του κόποι και δαπάνες μάταιοι, διότι τα μέρη είχαν παραμορφωθεί με τα χρόνια και έγιναν απότομη γκρεμή. Αλλά και οι Άγιοι ίσως δεν ήθελαν να φανερωθούν, διότι δεν είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Όμως το 1880 ανακαλύφθη το Σπήλαιο ως εκθαύματος.

Στη Μονή είχαν αγρυπνία των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας στις 18 Ιανουαρίου. Στην αγρυπνία είχαν έρθει και οι ασκητές, όπως και σήμερα έρχονται κατά τις Κυριακές και τις αγρυπνίες. Τη νύχτα είχε βρέξει λίγο. Το πρωί μετά την αγρυπνία, αφού πήρε κάθε ασκητής τον τορβά του με μία ευλογία, λίγα όσπρια, παξιμάδι, λάδι και ό,τι άλλο παρηγορητικό υπήρχε, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στα απόκριμνα σπήλαιά τους μέσα στη Χαράδρα. Τρεις γέροντες ερημίτες, ένας κριτικός, ο γέρον Βαρσανούφιος, και δύο Πελοποννήσιοι, ο ιερομόναχος Αλέξιος και ο πνευματικός των ερημιτών πατέρων και ο μοναχός γέρον Ιουστίνος, έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας στο δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτηση του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το ίδιο, έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε, αστραπιαία, αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου. Και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιασθέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως, είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ, μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιατά, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύκτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνηση. Αυτήν τη φορά όμως είδαν οστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

0: αυτόν λοιπόν τον θαυμαστό τρόπο ανακαλύφθηκε από τον γέροντα Βαρσανούφιο πριν από περίπου 100 χρόνια το σπήλαιο των Αγίων Μαρτύρων της Μονής Χοζεβά. Αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, καθώς ήδη βρισκόμαστε νοερός εκεί, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, του ασκητού και ερημίτου, του καταγόμενου εκ Ρουμανίας, που έζησε και κοιμήθηκε ουσιακά το 1960 σε ένα από τα σπήλαια της Χαράδρας του Χοζεβά και που στις 31 Ιανουαρίου 2016 με κάθε λαμπρότητα κατετάγει επισήμως στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα ακούσουμε λοιπόν τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν του Αγίου που έψαλε ομάδα προσκυνητών που βρέθηκε στη Χαράδρα του Χοντζεβά στις 13 Φεβρουαρίου 2016.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Σάουσον, στον Σεφίο των Άντων, διεσύμου του Λυθίου, στον Αξάνο, δικαιοσύνη, στον Σέρεση, κρίσιμα κατά του δούλου, ότι ουδή και ουθή ήταν ο ποιόν σπάζο αιώνα, ότι κατέδιω ξένα φράση ψυχήματα πέρα στην ζωή τη ζωή μου. Κάθε σε έμεσο παιδινή ζωή είναι κρούς αιώνα, και κυρία σε πέμε το πνεύμα μου, είναι μια ταράχη καρδία μου. Εμεί σήμερα ο αρχαίο μελέτη είναι πάει σε αίριου, είναι ποιήμα, είναι χρόνο σου μελέτη. Διαβέτα σε βρεθέτα σχηρέ μου ψυχή μου, ζωή, ανιδρώσει, ταχύε, αυτόν μου, κύριε ξέρει το πνεύμα μου. Μια βασιλεύση το προσωπικό μου σοβαρό και μια θύση με τι καταβαίνουν στι λάκων. Ακουστών πίσω αν το βρείτε, λέω ότι επισήλου, αγνώρισό μου, κύριο Δόν, είναι πορέ. Αν πρέσαι έρευνα, σύνομαι, θέλουμε εκ των εχθρών, κύριε, πρέσαι κατεύθυνση, δασκάλου, πίνη, το θελημάτων,

0: κυροψαλμής ημών, Θεός Κύριος.
1: Και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Τώρα σφυλαίω του χωράτου κοιμάνου του διπροσίτου εν ασκείς εντάρτη και αναβάντα κλίμακα σε τός αρετής Ιόνιν μέρξα με ρουμανία των γόνων σκύρος του άθαρτον χαζεβάν σε μνείο νυν προσκυνούμεν πόθο προσευχάς αυτού ζητούντες προς κτίσιν των εσπλαχνών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι των εσφυλαίω του χωράτου κοιμάνου ο Διστοπρίστο εν ασκείς εντάρτη και αναβάντα κλίματα σε μνός αρέτης Ιωάννην μαλτσομένου Ρουμανίας των χώνων είναι σου το άφθαρτον χωζεβάν σε μνία και προσκυνούμε πόθο προσευχάς αυτού ζητούντες προσκύστην τον έσπλατνο
2: εν ειν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν
1: που σιωπήσομε ποτέ Θεοτό και τα δυναστεία σου λαλήνει ανάξη η μηγάρση προϊστάς ο πρεσβεύουσα τη σημασερίσα το εκτός σου των κινδύνων της δε διεφύλαξε νέος είναι ελευθέρος που κάπως το με δέσποινα έξου στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίων δεινών.
0: Λέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιός και κατά το πλήθος των νυχτήρων σου εξάγησον το όνομά μου επιπλήον πλήνουμε από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθάρισον ότι την ανομία με κογινός με τη αμαρτία με νοποιών με στήρια πάντα. Σημαίνω η αμαρτών και το πρωινόν οποιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγες και αγγικήσεν το κρίνεστες. Λούγαρα μη συνεχίσει την αμαρτία σε τη σισέ με η μήτρου. Η λούγαρα γης και ανηγάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλώσα. Ραλείς με ισόπο και καθαριστήσω. Πληγείς με και υπερχιών αλευκανδίσω. Ακουτής μη αγαγία συν και εφροσύν. Αγαγιάσον διωστία τεταπεινωμένου. Απόστρεψον το προσωπών σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίες με εξάγησον. Καρδίαν καθαράν. Τίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτησον. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανανέγησε με μου. Απόδοσ' μη την αγαγία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με διδάξω ανώχου στα σοδό σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας σου. Αγαγιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αλλά αγγεγεί την ενεσύν σου. Ότι η θέγησα θυσίαν εδώ κάνω καυτόματο εκευλογήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδίας στετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσου. Αγάσκηνον Κύριε την ευλογία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογείς θυσίαν δικαιοσύγης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αγγίσθην επί το θυσία στήριο σου Μόσχου.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών θυσκήσες πατήσε του πονηρού οφρήν επιρμένη ταπεινώσει και προσευχή ενίσχυσαν πάντα σιώνει ακολούθησε οδύς της Θεώσεως.
0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών ο κήπους ως άλαφος ασκητά δραμώνει ο Άγι επισπήλε αχοζεβά ασκήσε ως έπιες το είδος το δίδες πρεσβευτά υπό
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, αξίωσον πάντα στους ευσεβείς τυχή του ελέους Ιωάννη του Λυτρωτού, που κάλους μορφής επαπολάβης του αμηχάνου τρισόλβιος ιε.
0: Υγήν και αη και εις του Θεώνας των αιώνων αμήν, να αχυρότευτε του Χριστού και χαριτωμένη δείξον δούλους σου τους έμνους, λαούς επιγνώσεως αγνίας, αδιαγή του ευχής και συνέσεως.
2: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών νέκταρεν τη ερήμο του χωζευά ως ιέ ότι σωστικής ησυχή

0: Βέει περιμόν, η αζύγων πορεία του κοζεβάθλου σου, μέλπουσα λαμπρός Ιωάννη και σου το σκήνομα, ασπαζομένη πιστό στο διαδιάφορο πάτε, χάρη σου εκδέχεται την ουρανός δωτό.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μοναστόν κοσμιώτης, του κοζεβά πρόσδεξε,

0: Πάθη νεκρός συντώνεις πόνη.
1: Επίβλεψον, ενευμένη απανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κάκωση, και ίασε

Έμαχε θείαν παραδόσεων, Ιόνι ταπεινωσέως κέρας, πυραγωγίες αρχείου ακρότης και προσευχής ιερών καταγωγίαν.

Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Προφάνατος, ελέησε μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Προφάνατος, ελέησε μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Προφάνατος, ελέησε μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και αγήν και αγήν σε όλες των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησε μας. Κύριε Ιλάς, αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον προς ανομίας ημίν, Άγιε επίσεψε και Υίας ασθενίας ημών, ελεγγέν το ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και γίν και αίκη σε όλες των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άπτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφηγήματα ημών, ως και εμείς αφήεμεν σοφιλέτες ημών, και εμείς ενέγγυης ημάς εις πειρασμόν.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.
1: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, την παράκληση προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου, του νέου Χοζεβίτου, του ασκητού, του καταγωμένου εκ Ρουμανίας, που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε ένα από τα σπήλαια της χαράδρας του Χοζεβά. Κοιμήθηκε ουσιακά το 1960. Το 1980 έγινε η ανακομιδή του ολόσωμου σκηνώματός του και από τότε μέχρι σήμερα αναπάβεται στο καθολικό της Μονής Χοζεβά. Εκεί, μπροστά στο ολόσωμο σκήνομα, ομάδα προσκυνητών που βρέθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 έψαλε τον παρακλητικό του κανόνα, τον οποίο και ηχογραφήσαμε και είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε σήμερα. Κάπου εδώ, το προσκύνημά μας στη Μονή Χοζεβά θα πρέπει να ολοκληρωθεί για σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία νοερός να κατηφορήσουμε στην Χαράδρα και να μιλήσουμε για τους μάρτυρες της Μονής του 614, που είναι περισσότεροι από 3.000. Το σπήλαιο με τα λείψανά τους για πολλούς αιώνες παρέμενε άγνωστο και πριν από περίπου 100 χρόνια με τρόπο θαυμαστό ανακαλύφθηκε. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση.

0: Στο σημείο αυτό, αφού ευχαριστήσουμε όλους και όλες, να ευχηθούμε και σήμερα να ήταν άξιο, έστω και ραδιοφωνικό, το οδηπορικό μας στην Αγία Γη. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη μεγάλη ορθόδοξη χριστιανική εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3 6 24 3 49 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha, η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Ώρα Ελλάδος 6.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
4: Οργήν σου απέστρεψε σε οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αθυμών. Μίστου σε όρος οργιστής ημίν ιδιατενής την οργήν σου απογενάσεις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζωός σου ημάς και ο λαός σε φραντίστε πισί. Δείξον ημίν Κυρίω το λαό σου και του σωτηριού σου δόηση ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση ενεμή Κυρίως ο Θεός σου τη λαλήση ειρήνη επί το λαόν αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήρων αυτού του ακούς που κατασκηνώσα δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού που απορρεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου το χωσκεπένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημίς όσο του δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει και κράξω μόλι την ημέρα νέφραν την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την ψυχή μου και πρόσχε τη φωνή δίησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επικουσάζουν. Ούκα εστι νομιώσαι εν θεής Κύριε και ούκα εστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη ως επίσας ήξους και προσκυνήσουν ενώπιον σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ η Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσαμε εν τη αληθεία σου εφρανθεί το καρδιά μου φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα Κύριε ο Θεός μου ότι εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ερήσουν ψυχήν μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέσαν επ' εμέ και, και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχήν μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρημον και λεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με δω στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και δέτωσον μισούντες με και σχυνθήτωσον εσύ Κύριε εβοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και δέτωσον μισούντες με και σχυνθήτωσον ότι εσύ Κύριε εβοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή σε νυμφή μου ποθώ και σε ζητούσα άθλο. και συσταυρούμε και συνθάπτουμε το βαπτισμό σου και Πάσχο διασέως βασιλεύων συνσύ και θνίσκω υπέρ σου ίνα και ζήσω εν σύ. Αλλώς της ή ανάμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσανση αυτής πρεσβείες ως ελεήμων σώσοντας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδησου σε έπλασας τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσου σε Θεοτόκων πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών. Δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δι Ισαάκ των δούλου σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστε το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και ημείς ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Υπήρην στήρα σήμερον Χριστού των πρόδρομων τίκτη και αυτός το πλήρωμα πάσης της προφητείας όν περγάρ προεκήρυξαν οι προφήτε τούτον δίεν Ιορδάνη χειροθετήσας ανεδείχθη Θεού λόγου προφήτης κήρυξο μου και πρόδρομος. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφλαγμος, ο δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρία εντε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνεσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από βάθης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου αγγέλησιν να την παρεμβολή αυτού φρουρούμεν και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση από εσύ σου δόξες, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα σε Κύριο του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντας θετόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρης παρούς ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξυλοκρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτων των θάνατων όλες σας ηλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου. Ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν, κι ουκασμένα άξια άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπαμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν στελήμας των καρδιών ημών. Αλληγετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις το αδικημένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν του μετέρου δεσπότη γη και δαιμόνη. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμαση, εις την αιώνιν ανάπαυση καταδύσουμεν εν θα πάντων εις την εφερνωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη. και αγαλίεσαι στον αγαπώντον σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξεν να πέμπουμε συν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύματι νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός της Πορταϊτήσης, του τιμίου ενδόξου προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ούτω γενέθλιον αποδίδομεν, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Ασυλλάβων, του εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας Ενδόξους Ιωμάρτυρος Φευρονίας, του εναγίης Πατρός ημών Θεολύπτου Μητροπολίτου Φιλαδελφίας, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ορεντίου, Φαρνακίου Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου, των Αγίων Ενδόξων Παρθενομαρτύρων, Λεωνίδος, Λιβύης και Ευτροπίας, των Οσίων Σίμωνος και Μεθοδίου, Διονυσίου του Αγιορείτου και Δομετίου του Συνασκητού αυτού και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Προκοπίου και Γεωργίου του Εξαταλίας. Όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον αυτό Χριστό τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ερεδίσω αναβαλώμενος φως σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ως σιδέρινο στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύς νεύτην επίβασιν αυτό περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτοπνεύματα και τους λειτουργούς αυτοπυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλεια αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβγησος σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρκοι και καταβαίνουν στους παιδίες των τόπων όνο θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψει την γην. Εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετών δώσει φωνήν. Ότι ζων όριο εκ των υπερών αυτό που αγαρκού των έργων σπορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνης και πλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγινάτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπο των ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέθε του λιβάνου ασεφίδευσας. Εκεί η στρουθία ενός εύσους του ρεδουίου κατοικεί αιγείται αυτών. Ωρείται υψηλάτε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης χειρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έδου σκότος και γέν τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμην το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε πάντων σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και έστε αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώ σου δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντος την χείρα τα σήματα πληστίζονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταρακθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους και στον πουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου στους αιώνας εφραντίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπουν επ' την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίον τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επ' το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύση εν αυτού έθου σκότος και γέν τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντων σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια.

Τη ζων πάντα λόγη και θαύμαση. Τη προσιών διανύα. Πρέπει όθεν σε γεραίρομαι.

Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου, αιώνας αμήν. Ευλογητός η Κύριε διδαξόν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν τα δικαιώματά Σου.

από πάσα επιτυμένη συνεργία διακομική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας.

ήρωα του οφθαλμού μου το κατοικούνται εν το ουρανό. Ιδού ω οφθαλμοί δούλων ισχύρα των κυριών αυτών. Ω οφθαλμοί παιδί ισχύρα κυρία αυτή. Ούτω οι οφθαλμοί μόνο

0: νυν απολύς των δούλων σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτήριών σου. Όι τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών Δέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υιές τας ασθένειας ημών ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Πάτερ ημών εν σ' ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, επιθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν

0: Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολιτά αυτών των επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και έδημων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάρρων.

των καρποφορούδων και καλλιεργούδων εν το Αγίου και πανσέπτου ναού τούτο, κοπιόδων σαλόδων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομέντου παρασουμένου.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμάμπητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, Ιερά Μητροπόλητα αυτή και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
1: Ημιωτέραν των Χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσεν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Συλλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, των Οσίων Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, Ιωάννου Επισκόπου Γοτθίας και Ανθίωνος, των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Ζαχαρίου Επισκόπου Σιτίας και Δαβίδ και του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Μεδίκου του Ιατρού. Όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και έμνηστη κτήτωρης του Αγίου Ναού τούτου αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.

0: Κυρίας διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Είναι συγκινητικά όσα διαβάζουμε για το μακάριο τέλος των Αγίων Ψυχών που σαν φωτεινά μετέωρα πέρασαν από το γήινο κόσμο για να αφήσουν σε αυτόν τη λάμψη του και να πέσουν ύστερα ορμητικά στην απεραντοσύνη της αιωνιότητος. Σαν έμαθαν οι πολυάριθμοι ασκητές στο βουνό του Μεγάλου Αντωνίου πως ο Αββάς Ισόης ήταν στα τελευταία του, μαζεύτηκαν στην καλύβα του να πάρουν την ευχή του. Η εκτίμησή τους γι' αυτόν δεν είχε όρια. Τον έλεγαν «διαμάντι της ερήμου» και πολύ δίκαια. Όλη του η μακρόχρονη ζωή ήταν ένας αγώνας για την αγιότητα και τώρα, στο θάνατό του, έλαμψε σ' όλη της την πληρότητα. Στη σεβάσμια μορφή του είχε χαρακτεί μια έκφραση ήρεμης ευτυχίας. Σαν ένιωσε γύρω του τους συνασκητές του, τους αδελφούς του, τους συντρόφους του στον καλόν αγώνα που τώρα αυτός νικητής άγγιζε στο τέρμα του, τα χείλη του αργοσάλεψαν. Κάτι θέλησε να πει. Εκείνοι, γέροντες και νεότεροι, σεβάσμιοι πατέρες και αρχάριοι υποτακτικοί, όλοι τους δακρυσμένοι από βαθιά συγκίνηση, στέκονταν με ευλάβεια μπροστά σε αυτή τη μυσταγωγία. Απόλυτη σιγή είχε απλωθεί γύρω. Περίμεναν να ακούσουν τα τελευταία λόγια ενός μεγάλου Αγίου, να τα φυλάξουν σαν παρακαταθήκη ιερή. Μα εκείνος είχε μεταρσιωθεί. Δεν έβλεπε πια παρά μόνο τα ουράνια. «Έρχεται ο Αββάς μου», τον άκουσαν να ψιθυρίζει. Ρίγος πέρασε από τα λιπόσαρκα σώματα των ασκητών. Είδαν για μια στιγμή, με τα μάτια της ψυχής τους, τη μεγάλη μορφή του καθηγητού των μοναστών, τον Όσιο Αντώνιο, να απλώνει το ευλογημένο χέρι του για να πάρει κοντά του τον πιο εκλεκτό από τους μαθητές του, εκείνον που αντέγραψε και τις πιο μικρές λεπτομέρειες της παράδοξης ζωής του. «Να ο χορός των Αποστόλων και των Προφητών!» Το πρόσωπο του ετοιμοθάνατου έλαμψε από φως ουράνιο, καθώς σιγοψιθύριζε αυτά τα λόγια. Τα χείλη του αργοσάλευαν ακόμη, λες και κουβέντιαζε με όντα που μόνο εκείνος έβλεπε. «Με ποιον συνομιλείς, πάτερ?» ρώτησαν οι γεροντότεροι από τους συνασκητές του. «Οι Άγιοι Άγγελοι θέλουν να με πάρουν και τους παρακαλώ να με αφήσουν ακόμη να μετανοήσω», είπε με κόπο, και δύο δάκρυα κύλησαν πίσω από τα πεσμένα βλεφαρά του. «Δεν έχεις πια ανάγκη από μετάνοια, μακάριες Ισόη. Εσύ μετανοούσες σε όλη σου τη ζωή», του αποκρίθηκαν οι πατέρες, θαυμάζοντας την ταπεινοφροσύνη του. «Δεν ξέρω, αδελφοί μου, να έχω βάλει ακόμα αρχή». Καθώς έλεγε αυτά, άστραψε ξαφνικά το πρόσωπό του, λες και έβλεπε σε αυτό τον ίδιο τον ήλιο. Οι γύρω έμειναν εκστατικοί από θαυμασμό μαζί και φόβο. «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, δόξαση», ήταν τα τελευταία του λόγια. Με αυτά πέταξε η ψυχή του στα ουράνια. Είχε δει τον Ιησού που λάτρευε από τα βάθη της καρδιάς του? Κανείς δεν μπορούσε να πει. Μα όλοι το βεβαίωναν. Το παράδοξο φως που έβλεπαν στη μορφή του, η υπερκόσμια γαλήνη που είχε χυθεί στην ταπεινή καλύβα,
η άρρητη ευωδιά. Όλα μαρτυρούσαν την επίσκεψη του ουρανίου βασιλέως στον εκλεκτό του φίλο.

κατέβηκε μια μέρα στην πόλη να πουλήσει τα πανέρια του ένας γέρος αβάς. Κατάκοπος από την οδηπορία, πήγε και κάθισε στο σκαλοπάτι ενός μεγάλου σπιτιού που βρέθηκε στο δρόμο του. Τη στιγμή εκείνη ψυχοραγούσε ο πλούσιος νοικοκύρης του σπιτιού. Ενώ ο αβάς ξεκουραζόταν, ανίδεος για ό,τι γινόταν μέσα, είδε ξαφνικά να έρχονται καλπάζοντας πλήθος μαύροι καβαλάριδες, άγριοι στην όψη. Στην εξώθυρα κατέβηκαν από τα κατάμαυρα άλογά τους και όρμησαν στο σπίτι. Ο γέροντας κατάλαβε και τους ακολούθησε ως επάνω στο δωμάτιο του τιμωθάνατου. Σαν τους αντίκρισε εκείνος, έβγαλε σπαρακτικές κραυγές. «Θεέ μου, σώσε με!» Εκείνοι τον ηρωνεύτηκαν σκληρά. «Τώρα, στη δύση της ζωής σου θυμάσαι τάχα το Θεό!» «Πολύ αργά το σκέφτηκες!» «Γιατί εδώ δεν έκανες κάτι!» «Γιατί δεν τον φώναζες από την αυγή!» «Τώρα μας ανήκεις!» Καθώς έλεγαν αυτά, εκείνοι οι απάνθρωποι απόσπασαν με βία την ψυχή του και με θριαμβευτικό αλλά λαγμό απομακρύνθηκαν. Ο αβάς έμεινε σαν πεθαμένος από τη θλίψη και την τρομάρα του. Όταν ύστερα από πολλή ώρα συνήλθε, διηγήθηκε για ωφέλεια των άλλων τι του είχε φανερώσει ο Θεός.

ένας νέος, πόθησε να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό, ακολουθώντας τον ερημικό βίο. Η μητέρα του όμως δεν τον άφηνε και έκανε ό,τι μπορούσε να τον εμποδίσει. «Αμαρτάνεις το Θεό», της έλεγε συχνά εκείνος, βάζοντας στο δρόμο μου τόσα προσκόμματα. «Θέλω να φύγω, να σώσω την ψυχή μου». Τέλος, μετά πολλά κατάφερε να την πείσει. Έφυγε ευθύς στην έρημο, βρήκε μια καλύβα και έμεινε εκεί να ασκητεύει μόνος. Ύστερα από λίγο καιρό, πέθανε και η μητέρα του που δεν ήταν καθόλου καλή χριστιανή. Στην αρχή, ο νέος ερημίτης πήγαινε καλά, αγωνιζόταν. Με τον καιρό όμως, άρχισε να χάνει τον πρώτο ζήλο του. Βαρέθηκε τη μοναξιά. Παραμέλησε τα καθήκοντά του που είχε σαν μοναχός και στο τέλος κατάντησε να μην δίνει σημασία για τη σωτηρία του. Κάποτε αρρώστησε βαριά και λίγο έλειψε να πεθάνει. Ένας αδελφός που από αγάπη τον φρόντιζε τον είδε να πέφτει εξαντλημένος σε βαθιά λιποθυμία. Ο ίδιος, όπως διηγεί το αργότερα, ένιωσε να χωρίζεται βία η ψυχή από το σώμα του και να βυθίζεται στη σκοτεινή άβυσσο της κολάσεως. Εκεί, ανάμεσα στους άλλους κολασμένους, βρήκε τη μητέρα του. Τον είδε και εκείνη δυστυχισμένη και σάστησε. «Και εσύ, γιέ μου», του είπε θρηνώντας, «σε τούτο τον καταραμένο τόπο της απελπισίας καταδικάστηκες. Πού είναι λοιπόν τα λόγια που μου έλεγες πως θέλεις να σώσεις την ψυχή σου? Έγινες καλόγυρος, μα δεν την έσωσες». Τόσο ντροπιάστηκε ο μοναχός από τη δίκαιη εκείνη παρατήρηση που δεν έβρισκε λόγια να δικαιολογηθεί. Ευχόταν τη στιγμή εκείνη να άνοιγε πιο βαθιά ο Άδης να τον κρύψει παρά να ακούει τον έλεγχο της μάνας του. Στη δύσκολη θέση που βρισκόταν, του φάνηκε πως άκουσε την προσταγή. «Πάρτε τον πίσω. Του χαρίζεται λίγη προθεσμία να διορθωθεί». Ύστερα από αυτό, ήρθε στις αισθήσεις του. Τρομαγμένος, διηγήθηκε στον αδελφό του όσα είχε δει και ακούσει. Σε λίγες μέρες, έγινε καλά από την αρρώστια του, αλλά και ψυχικά αναγεννήθηκε. Κλείστηκε στην καλύβα του και φρόντιζε με φόβο και τρόμο για τη σωτηρία της ψυχής του. Κάθε μέρα έκλαιγε με δάκρυα πικρά, βαθιά μετανοημένος για την περασμένη του αμέλεια. «Μην κάνεις έτσι, αδελφέ», του έλεγαν οι γέροντες. «Θα αρρωστήσεις πάλι από την υπερβολική σου θλίψη». «Αν δεν υπέφερα, πατέρες μου», τους έλεγε εκείνος, «τον ντρόπιασμα της μητέρας μου, πώς θα υπομείνω τάχα την κατεσχήνη που θα μου κάνει ο Κρητής μπροστά στους αγγέλους, στους δικαίους και σε όλους τους συνανθρώπους μου τη φοβερή στιγμή που θα με κρίνει?» Με τη μελέτη αυτή, ο πρώην αμελής ερημίτης έφτασε σε αγιότητα.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλη της ύλης.
0: Ώρα Ελλάδος 7.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
1: Και πατέρας και επιμένας. Έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και όπως συνηθίζω να λέγω πάντοτε, συνεχίζουμε αυτό το οδηπορικό μας, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα οδηπορικό, ένα ταξίδι μέσα στον πλούτο των νοημάτων και των θησαυρών της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου και των Αποστόλων. Έναν θησαυρό που ο Κύριος έδωσε δια των μαθητών του στον κόσμο, ώστε μέσα από αυτόν τον θησαυρό να εμπλουτίζει διαρκώς ο άνθρωπος τον ίδιο του τον εαυτό, μέσα από την καλλιέργεια των χαρισμάτων, μέσα από την καλλιέργεια εν αγάπη των σχέσεών του με τον πλησίον, ώστε έχοντας ο άνθρωπος ως οδηγό την Αγία Γραφή, το Ιερό Ευαγγέλιο, να πορεύεται εν μέσω σκιάς και χώρα θανάτου, αλλά να μην απογοητεύεται, αλλά να φωτίζεται διαρκώς ο δρόμος του και η ζωή του από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το οδηπορικό μέσα στην χάρη του Αγίου Πνεύματος και θα έλεγα προγευόμαστε αυτής της χάριτος και αυτής της βασιλείας του Θεού μέσα από την κοινωνία μας με τον ίδιο του τον Λόγο, με τον Λόγο του Κυρίου. Και ιδιαίτερα βλέπουμε τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας με ειδική αναφορά την περίοδο αυτή στα αποστολικά και ευαγγελικά αναγνώσματα του μυστηρίου του Ευχελαίου. Και μπαίνουμε πλέον στο τέταρτο ζεύγος των αναγνωσμάτων του μυστηρίου του Ευχελαίου. Και το μεν αποστολικό ανάγνωσμα προέρχεται από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, το δε ευαγγελικό ανάγνωσμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είδαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας ότι ο Χριστός δεν χωρίζει την ψυχή από το σώμα. Η θεραπευτική και η αιματική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αφορά ολόκληρο τον άνθρωπο ως μία ψυχοσωματική ενότητα. Η ενέργεια του Ιερού Ευχελαίου δεν απευθύνεται μόνο στο σώμα, αλλά και στην ψυχή του ανθρώπου. Το Ιερό Ευχέλαιο γίνεται για την υγεία και θεραπεία του σώματος, αλλά και για την συγχώρεση ταυτόχρονα των συγνωστών αμαρτιών. Στο σημείο αυτό, η χάρη και η ενέργεια του μυστηρίου είναι, όσο και αν φανεί περίεργο από κάποιους, ανώτερη και από την ενέργεια της επιστήμης. Διότι η επιστήμη απευθύνεται μόνο στο σώμα του πάσχοντος ανθρώπου ή σε επιμέρους τμήμα της ζωής του ανθρώπου. Αντίθετα, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας προσεγγίζεται ο όλος άνθρωπος και επί παραδείγματι το Ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου καλύπτει ακριβώς αυτή την ψυχοσωματική ενότητα του ανθρώπου. Καλεί την ανάγκη για προσευχή και θεραπεία για την σωματική ασθένεια, αλλά και για την ενδυνάμωση και για την χαρίτωση εν Αγίω Πνεύματι του ανθρώπου, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα ψυχικά νοσήματα και στις ψυχικές αδυναμίες που οδηγούν τον άνθρωπο στην απογοήτευση, στην κατάθλιψη, στην στεναχώρια και στην θλίψη. Ενώ αντίθετα η χάρις του Θεού έρχεται να ενδυναμώσει τον άνθρωπο, έρχεται να χωρέσει τον άνθρωπο μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας, μέσα στην κοινωνία του ενός με τον άλλον, μέσα από μια αγαπητική διάθεση και σχέση, για να μπορέσει να ανοιχθεί ο άνθρωπος, για να μπορέσει να βγει από το σκοτάδι στο οποίο βρίσκεται και στο οποίο πολλές φορές ο ίδιος οικειοθελώς έχει βρεθεί. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος να ανασύρει το πεμπτοκότα άνθρωπο, όπως συμβαίνει στην εικόνα της Αναστάσεως, που βλέπουμε τον Χριστό να ανασύρει μέσα από τον τάφο, μέσα από το σκοτάδι του Άδη, εκείνους τους πρωτόπλαστους, τον Αδάμ και την Εύα, αλλά στην εικόνα και στο πρόσωπό τους τον κάθε άνθρωπο από εμάς, που βρίσκεται μέσα στον δικό του προσωπικό Άδη, μέσα στο δικό του προσωπικό σκοτάδι. Έρχεται η χάρη του Θεού να τον βγάλει από εκεί και να τον φέρει και πάλι στο φως, για να μπορέσει να βρεθεί σε κοινωνία με το ίδιο το φως, που είναι ένα φως όχι τεχνητό ή φυσικό, αλλά είναι το φως ο ίδιος ο Χριστός. Η διακήρυξη λοιπόν του τετάρτου αποστολικού αναγνώσματος, που προέρχεται όπως είπαμε από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή και συγκεκριμένα από το 6ο κεφάλαιο, από τον 16ο μέχρι τον 18ο στίχο, και από το 7ο κεφάλαιο από τον 1ο και τον 2ο στίχο. Η διακήρυξη λοιπόν του τετάρτου αποστολικού αναγνώσματος περί του πιστού ανθρώπου ως ναού του ζωντανού Θεού θα πρέπει να κατανοηθεί μέσα στην ευρύτερη νοηματική συνάφεια της περικοπής περί του ασυμβιβάστου μεταξύ πίστεως και απιστίας, ειδωλολατρείας και λατρείας του αληθινού Θεού. Έτσι, οι περί καθαρού και ακαθάρτου διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης που μνημονεύονται στο κείμενο προσλαμβάνουν ένα καινούριο νόημα με την έννοια του καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Επειδή δε ακριβώς και το μυστήριον του Αγίου Ευχελαίου αποβλέπει στην ψυχοσωματική ίαση του ανθρώπου, γι' αυτό και η συγκεκριμένη διατύπωση χρησιμοποιείται επανειλημμένος, θα λέγαμε ως μια στερεότυπη τεχνική εντός εισαγωγικών έκφραση, τόσο στις ευχές της εν λόγω ακολουθίας, όσο και σε άλλα συναφή λειτουργικά κείμενα, καθώς καλείται ο άνθρωπος να καθαριστεί όχι μόνος του αλλά με την χάρη του Θεού από κάθε μολυσμό, να αποκαθάρει από κάθε μολυσμό το σώμα και την ψυχή, το σώμα και το πνεύμα, και να ζει, να επιτελεί εν φόβο Θεού, ένας φόβος ο οποίος δεν είναι τρόμος αλλά ένας φόβος που δηλώνει τον σεβασμό, την αποδοχή της χάριτος του Θεού στη ζωή του, που θα οδηγήσει τον άνθρωπο εν τέλει στην αγιότητα. Αλλά πριν φτάσει εκεί, θα τον οδηγήσει στην ίαση της ψυχής. Σχετικά με την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή, από την οποία προέρχεται το αποστολικό ανάγνωσμα του τετάρτου αυτού ζεύγους του μυστηρίου του Ευχελαίου, έχουμε μιλήσει και άλλοτε. Σημειώνω απλά ότι η δεύτερη αυτή επιστολή του Παύλου, η οποία έρχεται σε μια συνέχεια της πρώτης, χαρακτηρίζεται ως μια από τις πλέον συναισθηματικές επιστολές του Αποστόλου Παύλου, στην οποία εναλλάσσονται συχνά η οδύνη και η θλίψη με τον θερμό ζήλο και την αγάπη προς τους πιστούς. Απεικονίζει την μεγάλη αγωνία του Παύλου για μια κοινότητα που συγκλονίζεται από εσωτερικά προβλήματα, που είναι εκτεθειμένη στις επιβουλές ξένων εισβολέων και κινδυνεύει να χάσει την αυτοσυνειδησία της. Πέραν τούτου, μας πληροφορεί και για τις προσωπικές περιπέτειες του Αποστόλου. Το κεντρικό θέμα της είναι λοιπόν η εδραίωση της πίστεως των Κορινθίων και η προάσπιση του αποστολικού του αξιώματος εναντίον παρισάρκων και δόλιων ψευδαδελφών. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης ο Παύλος επικαλείται τη φιλανθρωπία του Θεού, την δύναμη του Ιησού Χριστού και την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η εσωτερική κατάσταση της Εκκλησίας της Κορίνθου επηρεάζεται είτε από τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του εθνικού περιβάλλοντος, είτε από την διείσδυση ξένων διδασκαλιών και συμφερόντων. Ήδη γνωρίζουμε από την πρώτη του επιστολή προς τους Κορινθίους την ύπαρξη εσωτερικών παρατάξεων στην Κόρινθο, που συνέδεσαν την αυθεντία τους με κάποια πρόσωπα και κλώνησαν την ενότητα της Εκκλησίας και διαμέλυσαν το σώμα του Χριστού. Τώρα προστίθενται στον λόγο του Αποστόλου Παύλου και εξωτερική εισβολής που αμφισβητούν το Ευαγγέλιο και την Αποστολική Αυθεντία του Παύλου. Παρασύρουν τους πιστούς με γράμματα που προσκομίζουν και κλονίζουν με διαβολές την εμπιστοσύνη τους προς τον Παύλο. Ο Παύλος όμως απαιτεί από τους πιστούς την απόλυτη υποταγή μόνο στο θέλημα του Θεού, την πιστή τήρηση των εκκλησιαστικών παραδόσεων που παρέλαβαν από τον ίδιο, την πλήρη αλληλεγγύη στις ανάγκες των πιστών και την αναγνώριση της αυθεντίας του εξουσιοδοτημένου Αποστόλου. Η πίστη στον Χριστό συνυπονοεί εγκατάλειψη του παλαιού ανθρώπου, ριζική καινοποίηση της ζωής, ελευθερία από τον κόσμο και τις παραδόσεις του και ζωή σύμφωνη με τις επιταγές του Πνεύματος του Χριστού.

όμως τι έχει να μας πει ο ίδιος ο Απόστολος. Αδελφοί, ημείς ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται εμι λαός. Διό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος και ακαθάρτου μη άπτεσθε, καγώ εις δέξομαι ημάς και έσομαι ημίν εις πατέρα, και ημείς έσεσθε εμι εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος Παντοκράτων. Ταύτας ουν έχοντας τας επεγγελίας αγαπητή, καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Δηλαδή, διότι εσείς, λέγει ο Απόστολος Παύλος, είστε ναός του ζωντανού Θεού, όπως είπε στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος, ότι θα κατοικήσω μέσα τους και θα περιπατήσω ανάμεσά τους και θα είμαι Θεός δικός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Γι' αυτό βγείτε και φύγετε μακριά από τους απίστους και ξεχωρίστε από αυτούς, λέει ο Κύριος, και μην αγγίζετε οτιδήποτε ακάθαρτο, και τότε εγώ θα σας δεχθώ με πατρική στοργή και θα γίνω πατέρας σας και εσείς θα είστε γη μου και κόρες μου, λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Αφού λοιπόν έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας, αγαπητοί μου, από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα μας και ας τελειοποιούμαστε στην αγιοσύνη με τον φόβο του Θεού. Τα ιερά μυστήρια τελούνται μέσα στο ναό, αδελφοί μου, μέσα στην εκκλησία. Η μετάδοση όμως των ιερών μυστηρίων, του βαπτίσματος, του χρίσματος, του ευχελαίου, γίνεται πάνω στο σώμα των πιστών. Με τον τρόπο αυτό δηλώνεται ακόμη μία φορά ότι και η ψυχοσωματική ύπαρξη των πιστών είναι ναός του Θεού του ζώντος. Στους ναούς των ειδωλολατρών υπήρχαν τα νεκρά είδωλα. Στο ναό του σώματος των χριστιανών ενικεί η Θεία Χάρις, η παρουσία της Αγίας Τριάδος. Το σώμα του πιστού είναι κάτι παραπάνω από σάρκα και ουστά. Είναι ναός μέσα στον οποίο ενικεί η Χάρις του Θεού. Γι' αυτό και το σώμα μας καλούμαστε να το τιμούμε ως ναό του Θεού. Μέσα στο ναό του Θεού δεν ασχημονούμε. Το ίδιο ισχύει και για το σώμα μας. Γι' αυτό και καλούμαστε από τους πατέρες της Εκκλησίας να σκεπτόμαστε ότι τα μέλη του σώματός μας είναι σκεύη ιερά, χρησμένα και μυρωμένα με το μύρο του Αγίου Πνεύματος. Ο ναός, λόγω της φύσεώς του, ως χώρου παρουσίας του Θεού πρέπει να είναι κατεξοχήν καθαρός. Ναός ακάθαρτος. Είναι σχήμα οξύμορο. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που φροντίζαμε σε κάθε ναό είναι η καθαριότητά του. Το ίδιο ισχύει και για το σώμα του ανθρώπου, για το ναό του σώματος. Η καθαρότητα του σώματος του πιστού είναι διπλή. Καθαρότητα της ψυχής και καθαρότητα του σώματος. Αυτό σημαίνει ότι ο πιστός καλείται να καθαρίζει και την ψυχή και το σώμα του, όχι μόνο από καθορισμένα αμαρτήματα, αλλά και από τον ρήπο της αμαρτίας, τις σύγνωστές δηλαδή αμαρτίες. Και επειδή λόγω της αδυναμίας του άνθρωπος ρυπαίνει συνεχώς το ναό του σώματος και της ψυχής του, γι' αυτό και η πράξη του καθαρμού πρέπει να είναι συνεχής. Άλλωστε ένας ναός δεν καθαρίζεται ποτέ μόνο μία φορά αλλά διαρκώς. Ούτε μόνο μία φορά άλλωστε πλένει ο άνθρωπος το φυσικό του σώμα. Άρα καλείται διαρκώς να φροντίζει και για την καθαρότητα της ψυχής και για την καθαρότητα του σώματός του, ώστε να έρχεται, να ενοικεί και να αναπαύεται εντός του η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Θείος Παύλος, «Ημείς ναός Θεού εστέ ζώντος». Μέσα στους ναούς των ειδωλολατρών υπήρχαν τα είδωλα, αγάλματα νεκρά ψεύτικων θεοτήτων. Μέσα όμως στο ναό του ζωντανού και αληθινού Θεού κατοικεί ο ίδιος ο Θεός. Επομένως αποκλείεται να υπάρχουν ταυτόχρονα και είδωλα. Η έννοια είναι ότι όπου υπάρχει ο αληθινός Θεός δεν μπορεί να υπάρχουν και είδωλα.
ουδίναστε δυσήν κυρίης του Λέβιν, Θεό και Μαμονά. Με το βάπτισμα και το χρίσμα ο άνθρωπος καθιερώνεται ως ναός του Θεού, ως ύπαρξη αφαιρωμένη στον Θεό. Με τη Θεία Κοινωνία στη συνέχεια ο Θεός κατοικεί στο ναό της ανθρώπινης υπάρξεως. Και οι χριστιανοί είναι αφιερωμένοι στον Θεό και χρησιμοποιούν εαυτούς προς υπηρεσίαν και λατρείαν του Θεού, όπως σημειώνουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Εάν ζητείς κάποιο υψηλό και άγιο τόπο, ανάδειξε τον εαυτό σου ναό του Θεού. Αυτή είναι η πρόσκληση των πατέρων της Εκκλησίας προς τον καθέναν από εμάς. Ενικήσου εν εαυτής και εμπεριπατήσου. Με το θείο βάπτισμα ο άνθρωπος λαμβάνει την άφεση των αμαρτιών. Ελευθερώνεται η φύση του από την ασθένεια της αμαρτίας και αγιάζεται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Την τέλεια όμως χάρη, την οποία υπονοεί η γραφή με τον λόγο «ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω», δεν τη λαμβάνει κατά το βάπτισμα. Την χάρη αυτή την αποκτούν όσοι επιβεβαιώνουν την πίστη με έργα. Και τούτο διότι μετά το βάπτισμα ο άνθρωπος, όταν παρεκκλίνει σε πονηρές και αισχρές πράξεις, χάνει όλη την αγιαστική χάρη. Γι' αυτό καλείται διαρκώς ο άνθρωπος να αγωνίζεται μέσα στην Εκκλησία τον καλόν αγώνα, για να διατηρεί πάντοτε εν καθαρότητη το σώμα και την ψυχή, για να αναπαύεται, όπως είπαμε, και να ενικεί εκεί η χάρις του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό, για να αποκτήσει ο άνθρωπος ξανά τον αγιασμό και την Θεία Χάρη, χρειάζεται διαρκώς μετάνοια, δηλαδή επίγνωση και διόρθωση των σφαλμάτων και των λαθών, εξομολόγηση, όπου είναι η ομολογία των λαθών και των αμαρτημάτων, και εν συνεχεία τα δάκρυα, τα οποία έρχονται να λειτουργήσουν ως επιβεβαίωση της μετάνοιας και της ομολογίας αυτής, για να έρθει στο τέλος η επισφράγηση της μετανοίας δια της συγχωρήσεως εν Αγίω Πνεύματι. Ο λόγος αυτός ισχύει για τους πιστούς με την έννοια ότι ο Θεός είναι κοντά τους. Σε όσους δε είναι κοντά ο Θεός Πατήρ, είναι και ο Υιός

Όσο είναι πάντοτε δίπλα στον άνθρωπο, αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει και να βιώσει την παρουσία του Κυρίου δίπλα του, πρέπει ο ίδιος να τον υποδεχθεί. Πρέπει ο ίδιος να ανοίξει την θύρα της καρδιάς του για να βάλει μέσα τον Κύριο. Αλλιώς τον κρατάει πάντοτε κλειδωμένο. Όχι γιατί ο Θεός δεν έχει τη δυνατότητα να παραβιάσει τις πόρτες της καρδιάς των ανθρώπων, αλλά γιατί σέβεται την ελευθερία και το αυτεξούσιο που έδωσε ως δώρο μέγιστο στον άνθρωπο. Απομένει λοιπόν η δική μας αποδοχή, η δική μας πίστη, για να μπορέσουμε να βιώσουμε και να ζήσουμε την παρουσία του Θεού στην ζωή μας. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε που είναι ο Θεός ή γιατί μας εγκατέλειψε ο Θεός, αλλά θα πρέπει ίσως να αντιστρέψουμε το ερώτημα: γιατί εμείς εγκαταλείψαμε τον Θεό? Γιατί εμείς απομακρυνθήκαμε από Αυτόν, στερώντας Του, αν θέλετε, συγχωρέστε με για την έκφραση αυτή, την δυνατότητα να μας σώσει? Γιατί Εκείνος θυσιάστηκε υπερπάντων, θυσιάστηκε για όλους τους ανθρώπους. Εξέλθετε λοιπόν, αφορίσθητε, μην άπτεστε. Δεν είπε απλώς ο Κύριος μην πράτετε αδίκως επιλείψιμα πράγματα, αλλά και να μην τα εγγίζετε με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτόν τον λόγο επαναλαμβάνει εδώ και ο Απόστολος Παύλος, καλώντας ακριβώς τους Κορινθίους, αλλά και τον καθέναν από εμάς, το κάθε πιστό μέλος της Εκκλησίας, να απέχει από κάθε τι βλαβερό και επικίνδυνο, τόσο για την ψυχή του όσο και για το σώμα του. Τα ηθικώς ακάθαρτα και επιλείψιμα είναι δύο ειδών κατά τον Απόστολο Παύλο. Άλλα ανήκουν στην ψυχή και άλλα στο σώμα. Στην ψυχή ανήκουν οι ακάθαρτοι λογισμοί, οι ακόλαστες ματιές, οι μνησικακίες, οι δόλοι. Στο σώμα αντιστοιχούν η πορνεία, η μοιχεία και κάθε ανήθικη πράξη. Ο Θεός λοιπόν θέλει ο άνθρωπος να είναι καθαρός και στη ψυχή και στο σώμα, ώστε όταν θα απαλλαγεί από τα πονηρά, τότε να ενωθεί με τον Θεό. Έσομαι εις Πατέρα, έσεστε εμοί εις Υιούς και Θυγατέρας. Δανείζεται ο Απόστολος Παύλος το λόγο του προφήτη Ισαΐα. Και ο προφήτης Ισαΐας με τα λόγια αυτά προφητεύει την πνευματική αναγέννηση και υιοθεσία που πραγματοποιήθηκαν στον καθέναν από εμάς, στο κάθε πιστό μέλος της Εκκλησίας, δια του Αγίου Βαπτίσματος, δηλώνοντας αυτήν την υιική, πατρική, γονεϊκή σχέση που αναπτύσσει ο άνθρωπος με τον Θεό. Μία οικογένεια, ένας πατέρας, πολλά τα αδέλφια. Και κατακλείει τον λόγο του Απόστολος Παύλος: επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Καλώντας δηλαδή τους Κορινθίους, αλλά όπως είπαμε και τον καθέναν από εμάς, αφού έχουμε όλες αυτές τις δωρεές και υποσχέσεις του Κυρίου, να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή, και ας τελειοποιούμαστε στην αγιοσύνη με φόβο Θεού. Δεν αρκεί λοιπόν να απέχουμε από πράξεις αμαρτωλές και ακάθαρτες, αλλά χρειάζεται ταυτόχρονα να πράττουμε και κάθε τι που είναι αγαθό, και πιο συγκεκριμένα να επιδιώκουμε την αγιοσύνη, την αγιότητα, με την έννοια να είμαστε προσεκτικοί και καθαροί από κάθε πάθος. Προσθέτει δε το εν φόβο Θεού, διότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος να πράξει κάτι καλό με υποκρισία και ανθρωπαρέσκεια και όχι με φόβο Θεού. Η αρετή όμως γίνεται κατορθωτή μόνο με το φόβο του Θεού. Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της συνάντησής μας έφτασε στο τέλος. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας σε αυτό το ταξίδι για την επόμενη φορά. Ο
όπου θα δούμε τη σύνδεση αυτή του λόγου του Αποστόλου με τον Ευαγγελικό Λόγο για το σώμα του ανθρώπου που είναι κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος. Τη Φίβη Κωνσταντέλου που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και αναμένει τις δικές σας απορίες, σημειώσεις, παρατηρήσεις.

0: ή ερωτήσεις. Μέχρι την επόμενη φορά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γεννάδη Ομανώλη. Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: σύνδεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegean Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπήνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, με μεγαλύθι σφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια με δύσο αναβαλόμενος φόσο σημάτιων, εκτείνουν τον ουρανό ως σιδέρινα, στεγάζουν εν είδα στα υπερό αυτού, ότι θύη συνέβη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλεια αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το υπερυβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο, όνο να θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έρθου, ούπα, ού παρελεύσουν, δε ουδέ επιστρέψουν, σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διαλέξουν δε ύδατα, ότι αυτόν. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπεραίων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο ξανατέλων χόρτων της κλίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει η καρδία ανθρώπου, του δηλαδή είναι πρόσωπο ενελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του Λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρωθεί αενωσεύσουση του αιρεοδιού η κατοικία γη και αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς ο ήλιος έχνω την δύση αυτού. Έθος σκότος και αγένεια το ανοίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών χειδαστήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησα, σε πληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνουκα στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέβλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Άνοιξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντος δέσμο το πρόσωπον, ταραχθίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και στον φούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι πάχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει η αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθω σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

Χριστός και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.

Καρδία μου εις λόγους πονηρίας του προφασίζεστε προφασίζεστε.

0: σε αυτόν κατεβούσαν ερχόμενα πέτρα στη Χριστέα.
1: Ακούσαν και τα λίμματα μου ότι δείχνησαν ως υπάρχουν της αράγη επί της γης διασκορπής.

0: Κατενώνει στα δεξιά και επεβλεπών και ουκίνω επί γινός κονέ.
1: Απόλετο θεία πέμου και ουκέστηνο εξικό
0: τριχή μου. Εκέτρεψα προς εκεί, κύριε, είπα,

0: Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ θόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φως εσπερινών ύμνουμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών αξιών σε εν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς διό κόσμος σε δοξάζει.
1: Σπέρας προτιμένο.

αξιώσα, Κύριε, τι εσπέρα τα άκτενα μαρτύτως φυλάκτηνα ημάς. Ευλογητός, Κύριε ο Θεός, των Πατερών ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος επί μας καθά, απελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η Δέσποινα, συνέθισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, η Άγια, φώτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου, η παρήδηση πρέπει, ένωση πρέπει, ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια είχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΔΕΕ αυτών υπέταξε στην αρχή ενός ανθρώπων, βοήθεια να δώσω τέλος στην πέντευξη, κυρίως διαφύλαξε από την κυρότητα ως ανήκει. Από πάσης ενεργείας διαβολικής στην αντιλήσω ματέων και ενθυμίσεων γονιών. Ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: δυνάμει του Σταυρού, όσο σας πέτρωνε τη θαλάσση και ελέησον με ο Θεός.
1: Προσέηρα τους οφθαλμούς μου το κατοικούντα εν το ουρανό, είδους οφθα μη δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, όσο οφθα μη παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί.

0: πολύ στον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήγμα σου εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμή μου του σωτηριών σου, επίμασας κατά πρόσωπον πάνω το λόγον φως αποκάλυψη των εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέσον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέσον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ελήν και έχει τους όλους των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσινα, εις ετοιμάστη ρελάς της μαρτίας ημών, δέστα συγχώρησε να μία συνειδά, Άγιε επίσεψε. Και ίδια στα στενιά ημών, ένα και το όνομα τόσου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και ελήν και έχει τους όλους των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστή το όνομά σου, Θεέ του βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου όσον εν όχι επί της γης. Τον άρτον ημών των ρεπιούς δώσε με σήμερα και άφησε με τα προβλήματα ημών, ως τη μισαφία με τους φλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών, χαλαρίσε ημάς από ό,τι πονηρούν.

Αγίαν ψυχήν, ηνίκα σταυρούμενον, έβλεψα σε κουσίως τον Υιόν και Θεόν σου, ον περευλογημένη δισοπούσα, μη παύσεις

0: Στην Αγία και Μόμη των πίστην των Εσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και μόνη ταύτης αιώνας αιώναν. Αμήν.
1: Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαθώρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξωσαι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξεσαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο Λιθινός Θεός ημών, τας πρεσβείες Παναχράντου και Παναμαμαγίας Αυτομητρός, την άμυ το τιμίο και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων, απορανίων δυνάμεων, σωμάτων, ηκεσίες, του τιμίου εδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Του Αγίου Ενδόξου Νέου Μάρτυρος Γεωργίου, του Ένιου Ανήνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως Σιμών, των Αγίης Πατρός Σιμών, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάνης και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Δαβίδ του Εν Θεσσαλονίκη, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων στο τον Αγίον ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Αγία Τριάς, διαφυλάτη πάντα σε μας καλώς.

Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στερεό. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.

Θα ήθελα βεβαίως πάντα λίγα λόγια, αλλά για μια όχι απέτηση, μια παράκληση. Δεηθείτε προς το Πνεύμα το Άγιο να με φωτίσει και να μας φωτίσει, γιατί σύγχρονοι καιροί δεν είναι οι καιροί της προόδου. Δεν είναι οι καιροί που να σέβεται ο άνθρωπος το συνάδελφο. Σήμερα οι απεντεροδικάρες ακόμα μπορεί να εκτελέσεις κάποιον για να βρεις εσύ αυτό που θέλεις, ή εγώ ή ο καθένας. Αλλά ο Χριστός μας μιλάει λιγάκι πιο λεπτό στην ασημείο. Στην αρχή η Ιωαννιδική Περικοπίου ο Ευαγγελιστής Μαθαίος μη κρίνεται ή να μην κρυθείτε. Αυτή η κρίση πραγματικά θα ήθελα στον καθένα μας, γιατί πολλές φορές φροντώνει ο εγωισμός και κρίνουμε τον άλλον αν έκανε κάτι λάθος ή αν έκανε ακόμα και αμάρτημα. Δεν τα αποκλείω. Αν έκανε και αμάρτημα, τόσο πιο πολύ πρέπει να παρακαλά στον Θεό να τον φωτίσει, να μην ξαναπέσει ή ακόμα να τον συγχωρέσει. Το να κρίνω αυτό έκανε εκείνος ή αυτό έκανε ο άλλος, τα πράγματα δείχνουν ότι τι, δεν υπάρχει αγάπη κατά Θεό μέσα μας. Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε, και με όποιον μέτρο θα κρίνεις θα κρυθείς, και θα δώσω λόγο και θα δώσουμε λόγο για τον καθένα. Γι' αυτό λοιπόν πόσες φορές λέω στον εαυτό μου εκείνο το πράγμα που είναι απαραίτητο, προσέξτε να δείτε. Ο πνευματικός άνθρωπος μέσα του δεν είναι το να τον ποτίσεις ή να τον ταΐσεις με υλικά πράγματα. Ενεργεί εκείνος. Το σώμα οπωσδήποτε τα έχει τα απαραίτητα. Αλλά εκείνος όμως όχι μόνο ανέχεται, δέχτηκε να τον σταυρώσουν για να με σώσει, για να μας σώσει, για να μας δώσει Θεία Χάρις, για να μας δώσει πραγματικά να είναι μια κοινωνία την οποία να μην φοβάται ο άνθρωπος τον συνάνθρωπο. Γιατί από τη στιγμή θα υπάρχει αυτή η αγάπη πραγματικά που πρέπει να υπάρχει μια μέρα των ημερών, όταν λέμε ότι να είναι πραγματική αγάπη κοινωνίας, και τα θηρία ακόμα θα προσφέρουν ό,τι έχουν να προσφέρουν στον άνθρωπο. Δεν θα υπάρχει τίποτα που να μην υποτάσσεται στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν είμαι άνθρωπος προς τα άνω βεβαίως, αλλά έχουμε την ανεκτήμητη αυτή ψυχή η οποία τιμωλύνομαι και παιδείς πολλές φορές εκείνη η μεγάλη κρίση και κατάκριση, πολλές φορές νηστεύω εγώ και δεν νηστεύει. Ας το προσέξουμε λιγάκι αυτό. Για μένα είναι η πένθυμη νηστεία που είναι βεβαίως. Το βλέπω κάπως βαρύτητο. Τώρα έχουμε τον Αποστόλο. Αυτά έχουμε 15 Αυγούστου. Αυτά δεν είναι πένθυμα. Αυτά είναι τι. Εκεί που μας πει ο γιατρός δίαιτα, εκεί που μας πει ο γιατρός κάνει ασκήσεις, εκεί που έχουμε τότε τα πάντα όλα, όλα αυτά τα έχει έτσι τακτοποιημένα και έτσι ακριβώς τοποθετημένα το Πνεύμα το Άγιο μέσω των συγγραφέων και ιδίως του Ευαγγελιστού Ματθαίου που έχουμε απόψη, είναι τι, να μην κρίνουμε τον άλλον, γιατί η κρίση δεν έρχεται από το στομάχι, έρχεται από την καρδιά. Και για να είναι η καρδιά σκληρή και άπονη, δεν μετράει αν νηστεύεις. Το να είναι πραγματικά πονεμένη η καρδιά, ενδιαφέρον για τον συνάδελφο, να συνειδητοποιήσει οι ορισμένες καταστάσεις
που έχουν και που να ζήσουν. Τότε μπορούμε να καταλάβουμε ότι τι, ο Θεός δεν ήρθε στη γη για να μας τιμωρήσει. Ήρθε και θυσιάστηκε που μπορούσε τα πάντα να συντρίψει, αλλά για να μας δώσει μηνύματα, για να μας δώσει πραγματικά πρότυπο, για να μας δώσει πραγματικά ελπίδα ότι ζει Κύριος, ο οποίος πραγματικά η πίστη μας. Και κάτι που οπωσδήποτε πάρα πολύ, πάρα πολύ κυνηγείται η Ορθοδοξία μας σήμερα από τρία ισχυρά κράτη. Ναι, θα τα πω. Αγγλία, Αμερική και Εβραίου. Στρέφονται δρυμύτατα κατά της Ορθοδοξίας. Πόσο πρέπει πραγματικά εμείς να κρατευτούμε και να παρασυρθούμε. Ούτε να τους μισήσουμε. Αλλά να μην παρασυρθούμε. Γιατί νομίζω πάρα πολλά πράγματα μας τα πήραν μας και μας κάνουν κομμάντο. Είναι ορισμένα πράγματα, ορισμένα θέματα τα οποία πραγματικά έχεις βεβαίωση, έχεις πανήγυρη, καμία αντίρρηση. Λοιπόν, που έχουμε το 15 Αύγουστο, τι λέει ο άλλος, θα κάνουμε γιορτή της πατάτας, θα κάνουμε γιορτή της ντομάτας. Και τα λένε γιορτή παρακαλώ, αυτό για να ακούσει το παιδί. Και σε λίγα χρόνια θα πει γιορτή της Παναγίας ή της Γελάδας ή όποιο άλλο οτιδήποτε το στο μυαλό. Βάλετε η Ορθοδοξία μας και είναι ανάγκη πραγματικά να την δέσουμε μέσα μας και εκείνος θα βοηθήσει. Ας είμαστε μια κούφτα που λέμε, γιατί κάνουμε και ένα άλλο λάθος αυτό το θέμα. Βεβαίως ορισμένα κράτη, επειδή ήταν όπως είναι γνωστό ανατολικό μπλοκ, δυτικό μπλοκ, δεξιά και αριστερά, που είναι η Ορθόδοξη, και αρχίσαμε τι κάνουμε. Το έχω πει, αλλά ορισμένα παιδιά που είστε απόψε εδώ πέρα δεν σας το έχω πει. Πήραν και ήρθε, βεβαίως ενώθηκε η Ρουμανία με τον ΝΑΤΟ. Η πρώτη κοβέντα που ήταν, η πρώτη να κάνει νέο ημερολόγιο, να διχάσει την Εκκλησία, και σε λίγο και στη Βουλγαρία να διχάσει την Εκκλησία. Τι θα πει παλιό και νέο, η Εκκλησία μας μία. Γιατί από τις Απόκριες μέχρι την Πεντηκοστή και μάλιστα και το Αγίο Πνεύματος την Ερμέρα, ίδια γράμματα λέμε, μια αλλιώτικη ημερομηνία. Και εγώ απορώ στο θέμα αυτό, πώς το δεχόμαστε. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί μέσα μου και μέσα μας, να μην κρίνουμε, να μην καταδικάσουμε. Ως ένα αμαρτωλός άνθρωπος έφτει καμία τήρηση. Και εσύ λίγο και πολύ έπεσες. Έπεσα. Όλοι μας πέφτουμε σε αμαρτίες, διάφορες αμαρτίες. Σκοπός γιατί να μετανιώσω, να μην κρίνω τον συνάνθρωπό μου αυτό που ακριβώς αν έκανε κάτι, να συγχωρέσω πραγματικά αυτό που με έβλαψε ή που ποτέ έκανε. Και ο Θεός ήρθε να συγχωρέσει, να σώσει τον άνθρωπο. Δεν ήρθε να τον τιμωρήσει, δεν ήρθε να τον δικάσει. Θεός απείραστος εστί. Και θα σας πω κάτι, βεβαίως δεν ξέρω, ντρέπομαι πολλές φορές έτσι πράγμα. Έχουμε την Αγία Γραφή που μας τα μιλάει όλα καθαρά. Έχουμε στο σπίτι γραφή και μιλητάμε ή κουτσομπολεύουμε ή κοιτάμε κανένα θησαυρό, κανένα άλλο περιοδικό να διαβάσουμε. Είναι η πνευματική τροφή, είναι τα εφόδια. Και ας προσέξουμε ακόμα
Και τι έκδοση είναι? Γιατί κυκλοφόρησαν πάρα πολλά, και ιδίως οι αιρετικοί μετά τους παπικούς που χώρισαν οι διαμαρτυρόμενοι. 250 διαφορές έχουν μεταξύ τους, μόνοι δηλαδή οι διαμαρτυρόμενοι. Και από ό,τι ακούω και βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό, ότι τι, ο Πάπας συλλειτουργήσε με τον Πατριάρχη. Πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε το τείχο των δακρύων που το έχουν οι Εβραίοι. Πήγε στο Βούδα, τον προσκύνησε και εκεί. Αυτό τι θέλει να πει? Ας το προσέξουμε λιγάκι.

0: εδώ όμως, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον Απόστολο των Εθνών Παύλο, με αφορμή τη μνήμη του που τιμάει η Εκκλησία μας σε λίγες ημέρες. Διαβάσαμε κείμενα από το αφιέρωμα του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία του μηνός Ιουνίου 2013 στον Απόστολο Παύλο. Διαβάσαμε το κείμενο του καθηγητή Ιωάννου Καραβιδόπουλου και του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατήσης κυρίου Παύλου. Κλείνοντας, θα διαβάσουμε τον επίλογο του κειμένου του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βερίας και Ναούσης κυρίου Παντελεήμονος. Τέκνα του πνευματικά του Αποστόλου Παύλου είμαστε κι εμείς, διότι ποτέ δεν πάβει δια του λόγου και δια των πρεσβειών του σε εποχές κρίσιμες και δύσκολες για τον κόσμο και την πατρίδα μας να νουθετεί ένα έκαστον εξημών και να μας παρηγορεί για να τρέχουμε τον προκείμενον ημίν αγώνα αφορώντες τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, του οποίου το όνομα γνωρίσαμε δια του δικού του κηρύγματος. Ευχαριστώ και όλους εσάς αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές που και απόψε συμπορευθήκατε σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Καλή σας νύχτα.
1: Του Παρόντος Κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.

0: Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή. Μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη.

επεισόδιο τρίτο. Αφού διαμορφώθηκε η κατάσταση στην Ιερά Μονή φανερωμένης έτσι, τίποτα πια δεν κρατούσε την Μαρία. Ενημερώνει την ηγουμένη για την απόφασή της. Η ηγουμένη Άννα, αλλά και όλες οι αδελφές, την υπεραγαπούσαν και με δάκρυα και πόνο την αποχαιρέτησαν. Καταφθάνει η Μαρία καταρχήν στην Αθήνα. Προσωρινά έμεινε στα αδέλφια της. Στην Αθήνα είχε τρία αδέλφια, την Αγγελική, τη Σοφία και τον Δημήτρη. Αφού για λίγο έμεινε εκεί και τακτοποίησε κάτι εκκρεμότητες, χωρίς καθυστέρηση μεταβαίνει στην Αίγινα. Το τι έγινε από τις αδελφές δεν λέγεται. Συγκινήσεις, αγκαλιές, δάκρυα και άλλα. Από την πρώτη στιγμή της λέει η Αγία Ηγουμένη: «Μόλις σε γνώρισα, πληροφορήθηκα ότι εδώ θα μονάσεις και μάλιστα σε έγραψα στο μοναχολόγιο μοναχή Ελισάβετ από τη μητέρα του Τιμίου Προδρόμου». Αλλά και η Μαρία είχε μία θαυμαστή πληροφορία ότι ήταν καλεσμένη από την Αγία Εκατερίνη. Θυμάστε το παράξενο εκείνο τηλεφώνημα με τον Μερκούριο. Μόλις εγκαταβίωσε στο μοναστήρι, βλέπει το βράδυ ζωντανά την Αγία Εκατερίνη να την καλωσορίζει και δίπλα της ένα στρατιώτης. Πάνω δε από το κεφάλι του μία επιγραφή: «Ο Άγιος Μερκούριος». «Αμέσως», λέγει τότε, «άνοιξε ο νους μου και φώναξα δυνατά με χαρά: αυτός είναι που μου τηλεφώνησε, αυτός είναι». Αμέσως μετά χάθηκε η οπτασία και η Μαρία έκλαιγε για ώρα πολύ με χαρά και συγκίνηση. Ως γνωστόν, ο Άγιος Μερκούριος συνεορτάζει με την Αγία Εκατερίνη στις 25 Νοεμβρίου.

γυρίσουμε λίγο πίσω στην Αθήνα. Να μάθουμε τι έγιναν ο γιος της Μαρίας, Δημήτρης, με τον φίλο του τον Νίκο. Αφού στείλαμε τη Μαρία στο πρώτο μοναστήρι και την επισκεπτόμασταν τακτικά, μέσα μας σιγά σιγά άναβε η φλόγα να ακολουθήσουμε και εμείς τη μοναχική ζωή. Μπορώ να πω ότι

Ελιτικό ρόλο έπαιξε και η ίδια η Μαρία. Όταν μας διηγόταν τις τόσο μεγάλες πνευματικές εμπειρίες που βίωνε, θαυμάζαμε και χωρίς να καταλάβουμε, μπήκε έντονα μέσα μας ο πόθος να ακολουθήσουμε και εμείς τον ίδιο δρόμο. Αλλά και ο Γιάννης, ο μάγειρας, άρχισε να το μελετά στα σοβαρά. Ένας άλλος σοβαρός λόγος που μεσολάβησε ήταν και ο εξής. Μετά την αναχώρηση της Μαρίας, αναχωρήσαμε και εμείς από το μικρό διαμερισματάκι του Λυκαβητού και για αρκετό διάστημα μας φιλοξένησαν δωρεάν στο Ίδρυμα Τρεις Ιεράρχε, με ένα άνδρου 4, μόλις 5 λεπτά από την Ομόνια. Εκεί, δίπλα στην Πειραιός, υπάρχει η Πολυκλινική. Κατά θείαν οικονομία, εφημέριος και πνευματικός ήταν τότε ο Άγιος Πορφύριος. Αφού ανακαλύψαμε αυτόν τον μεγάλο θησαυρό, έκτοτε συνδεθήκαμε στενά μαζί του. Αλλά και στους Τρεις Ιεράρχες πάλι ερχόταν και εξομολογούσε ο αείμνηστος σοφός θεολόγος και πνευματικός Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Αυτόν επιλέξαμε για πνευματικό από την πρώτη στιγμή. Από την αίθουσα των Τριών Ιεραρχών πέρασαν πολύ μεγάλοι ιεροκήρυκες. Μεταξύ αυτών διακρίνονταν οι φλογεροί χαρισματούχοι ιεροκήρυκες Αυγουστίνος Καντιώτης, τότε αρχιμανδρίτης, και ο εμπνευσμένος λαϊκός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος. Σε αυτούς τους δύο μεγάλους εργάτες του Ευαγγελίου ομολογώ ότι χρωστούμε πολλά. Ο λόγος τους ήταν λόγος χάριτος και πνεύματος Αγίου. Μάλιστα, δεν αποκρύπτω ότι μέσα μου διχάστηκα. Από τη μία αποθούσα να μονάσω, από την άλλη ζήλεψα να γινόμουν και εγώ ένας φλογερός εργάτης του Ευαγγελίου. Την απορία αυτή μου έλυσαν έμπειροι πνευματικοί που μου συνέστησαν ότι η αρχή της πνευματικής ζωής είναι η κάθαρση και κατά συνέπεια η μοναχική ζωή. Εκείνος όμως που σκόνταψε γερά ήταν ο Γιάννης. Αν και αγράμματος, φρονούσε ότι πιο καλά είναι να παραμείνουμε στον κόσμο για ιεραποστολή.

στο διάστημα που η Μαρία ήταν στην Ιερά Μονή Φανερωμένης, αφού άναψε μέσα μας η σπίθα του μοναχισμού, ο Δημήτρης, ασυγκράτητος, έφυγε κιόλας για το Άγιον Όρος, παίρνοντας μαζί του μόνο μία μικρή τσάντα. Στο σπίτι έμεινα μόνος. Περίμενα να δώσω τις τελευταίες εξετάσεις στο πανεπιστήμιο και να αναχωρήσω κι εγώ για το Άγιον Όρος. Ήταν Ιούνιος του 1965. Κατά θείαν οικονομία, έστειλε η ηγουμένη τη Μαρία μαζί με μια αδελφή να τακτοποιήσει τα πράγματα του σπιτιού που άφησε ο Δημήτρης. Δεν χάνω καιρό. Τρέχω, βρίσκω το Γιάννη και του λέω: «Ήλθε η Μαρία, πάμε να τη δούμε». Πράγματι, ήλθε αμέσως.

κάνει καιρό. Εσύ, Γιάννη, τι θα κάνεις? Ο Γιάννης να επιμένει να μείνει για ιεραποστολή. Και ενώ απογοητευθήκαμε ότι δεν επρόκειτο να τον μεταπίσουμε, μία με την προσευχή της Μαρίας και μία με κάτι θεοφώτιστα λόγια που της έρχονταν, ακούμε μια στιγμή το Γιάννη. Εντάξει, έρχομαι κι εγώ μαζί σας. Δεν πέρασε ένας μήνας και βρεθήκαμε κι εμείς μαζί με τον Δημήτρη στο Άγιον Όρος. Κατά θείαν οικονομία, επιλέξαμε να εγκαταβιώσουμε στον αείμνηστο χαρισματούχο γέροντά μου, Παπαχαράλαμπο, που έμενε τότε στη Νέα Σκήτη. Όσον αφορά εμένα και τον Γιάννη, μείναμε οριστικά με τον χαρισματούχο αυτόν γέροντα. Όσο για τον Δημήτρη, αυτός ήθελε να διερευνήσει και αλλού, μήπως βρει κάτι ανώτερο. Διερευνώντας διαφόρους τόπους, κατέληξε στη μονή του Αγίου Παύλου. Τον επόμενο χρόνο αποφάσισε ο αείμνηστος γεροντάς μου να κήρυε εμένα και τον Γιάννη μοναχούς, ονομάζοντας εμένα μοναχό Ιωσήφ και τον Γιάννη μοναχό Γεώργιο. Όσον αφορά τον Δημήτρη, αφού παρέμεινε στη μονή του Αγίου Παύλου για 2 χρόνια, εκάρηκε αυτός μοναχός με τον ονομαστής Διονύσιος. Αλλά και πάλι, και εκεί, το κεντρί του νεανικού ζήλου δεν τον άφησε ήσυχο. Επειδή εκάρει απλώς

Ιερά Μονή Αγίας Φανερωμένης. Η ηγουμένη Αγάθη, από την πρώτη φορά που πήγε στο μοναστήρι σαν προσκυνήτρια, την έγραψε στο μοναχολόγιο σαν μοναχή με το όνομα Ελισάβετ. Δεν άργησε μέσα στον ίδιο χρόνο που επέστρεψε από την άλλη μονή να την κήρυξε και επισήμως με αυτό το όνομα, Ελισάβετ Μοναχή. Η χαρά και η συγκίνηση της αδελφής Ελισάβετ ήταν πολύ μεγάλη. Την αξίωσε ο Πανάγαθος να εκπληρώσει τον πόθο της στο μοναστήρι που είχε δώσει την καρδιά της από την αρχή. Αμέσως, από την πρώτη στιγμή, αναλαμβάνει καθήκοντα. Ήταν και η πιο νέα από τις αδελφές, αλλά ήταν και δραστήρια και χρυσοχέρα. Με την ευλογία της γερόντισσας, ήταν σε όλα μέσα. Εκκλησία, μαγειρίο, στον κήπο, στα ζώα, στη φιλοξενία, παντού, με όλη την προθυμία, με το χαμόγελο σε όλους και αδιάλειπτη ευχή στο νου και την καρδιά. Έκαμε κάτι νόστιμα φαγητά που απορούσαν οι αδελφές, αλλά και οι προσκυνητές που φιλοξενούσαν. Συνομιλώντας μαζί της, δεν μου έκρυβε τα μυστικά της. Μου έλεγε: «Εγώ στον κόσμο δεν είχα εκπαιδευτεί στη μαγειρική, αν και εξ ανάγκης μαγείρευα πρόχειρα πολλές φορές. Εδώ, παιδί μου, σου εμπιστεύομαι ότι με διδάσκει η Παναγία μας. Συνέχεια προσεύχομαι και την αισθάνομαι δίπλα μου. Στα δύσκολα φαγητά τη ρωτώ: Παναγία μου, πώς θα κάνω αυτό το φαγητό? Και ακούω καθαρά μέσα μου: Βάλε τόσο λάδι, τόσο κρεμμύδι, τόσες πατάτες, βράσε το τόση ώρα κλπ. Το ίδιο γίνεται και με όλες τις δουλειές. Αισθάνομαι μαζί μου τον Χριστό και την Παναγία μας και με απλότητα τους μιλώ, όπως το μωρό στη μαμά του». Και με συμβούλευε και εμένα: «Απλότητα, πατέρ Ιωσήφ, να αισθάνεσαι τον Χριστό μας σαν πατέρα και την Παναγία μας σαν μανούλα σου». Όταν της είπα ότι εμείς έχουμε ένα τυπικό που μας παρέδωσε ο παππούς μας Ιωσήφ ο ησυχαστής, ζήτησε να μάθει. Της λέω: «Έχουμε καθημερινά 8 ώρια αγρυπνία. Ξεκινά από τη δύση του ηλίου μέχρι τα μεσάνυχτα, 5-6 ώρες. Εν συνεχεία γίνεται κοινή λατρεία 2-3 ώρες, με καθημερινή θεία λειτουργία και θεία μετάληψη 3-4 φορές την εβδομάδα. Μετά έχουμε ανάπαυση 3-4 ώρες. Κατόπιν ξυπνούμε, παίρνουμε το πρωινό μας και πάμε στα διακονήματα 4-6 ώρες. Κατόπιν σταματούμε, κάνουμε στα κελιά μας εσπερινό, ανάγνωση. Κατόπιν έχουμε κοινή τράπεζα και μετά ύπνο 2-3 ώρες, μέχρι τη δύση του ηλίου που αρχίζει η αγρυπνία». Μόλις άκουσε, χάρηκε και λέγει: «Ευλογημένοι που είστε, μακάρι να μπορούσα κι εγώ να κάνω τέτοια αγρυπνία. Αλλά εδώ δυστυχώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν». Φαντάζομαι τι εμπειρίες έχετε με τόσες ώρες προσευχή. Εκεί τότε μέσα μου είπα: «Μακάρι να είχα τις εμπειρίες που έχεις εσύ, έστω κι αν δεν έχεις καιρό, για τόσες ώρες αγρυπνία». Δεν σημαίνει αυτό ότι παραβλέπει ο Κύριος τους πνευματικούς κόπους όσων με ειλικρίνεια κοπιάζουν στον πνευματικό αγώνα. Είναι όμως γνωστό από τους Αγίους Πατέρες ότι την καρποφορία ο Θεός δεν τη φανερώνει σε όλους το ίδιο. Είναι προτιμότερο να βλέπει τον εαυτό του ο αθλητής χαμηλά, ενώ είναι ψηλά, παρά να τον εκμεταλλευτεί ο εχθρός και να πέσει σε υπερηφάνεια εξαιτίας οπτασιών και αποκαλύψεων. Φαίνεται όμως ότι η αδελφή Ελισάβετ είχε αρκετά αντισώματα ταπεινοφόρων.

0: Κάποτε διάβασα ένα σπουδαίο βιβλίο που λέγεται «Νηπτική θεωρία». Εκεί ο συγγραφέας, ένας άγνωστος, μεγάλος αγωνιστής και μεγάλος άγιος, συνιστά βία, βία στην αυτοσυγκέντρωση, μέχρι να χύσεις υδρότα αλλά και αίμα. Το είπα αυτό στην αδελφή Ελισάβετ. Αφού θαύμασε, κατόπιν μου είπε: «Πολύ σωστά είναι αυτά, παιδί μου. Και ομολογώ ότι έτσι βία εγώ δεν έχω. Όμως, δεν σου κρύβω ότι αυτή την προσευχή που χαρίζει ο Χριστός ύστερα από αυτόν τον κόπο, εμένα η ευσπλαχνία του μου τη χαρίζει πολλές φορές δωρεάν». Και μου εξήγησε. Ο υποτακτικός, εν το προσώπο του προεστώτος και των άλλων αδελφών που υπηρετεί, διακονεί αυτόν, τον ίδιο τον Χριστό. Αν ανάπαυσες τη γερόντισσα, είναι σαν να ανάπαυσες τον Χριστό. Βάζοντας το βράδυ μετάνοια στη γερόντισσα, μου δίνει ολόψυχα την ευχή της επειδή την ανάπαυσα. Κατόπιν τρέχω στο κελάκι μου. Τι βία να κάνω τότε, αφού είμαι πτώμα από την κούραση? Κάποτε, πριν προλάβει να με πάρει ο ύπνος, έρχεται μέσα μου μια τέτοια φλόγα. Κατεβαίνουν τα δάκρυα βροχή. Γλυκαίνεται η ψυχή μου στον ένθεο έρωτα και ώρες ολόκληρες περνούν σε ουράνιες θεωρίες που δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Άλλοτε πάλι, από την πολλή κούραση, με παίρνει αμέσως ο ύπνος. Μόλις ξυπνήσω, η προσευχή τρέχει πάλι σαν μοτοράκι. Πότε στο Χριστό μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, πότε στη μανούλα μας, την Παναγία, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον με. Αφού κορεστεί η ψυχή μου από το γλυκύτατο όνομα του Χριστού μας, τότε ανοίγει μία θεωρία. Σε διαβεβαιώ ότι αισθάνομαι ότι δεν πατώ στη γη. Εκείνη τη στιγμή το Άγιο Πνεύμα κρατά το τιμόνι και με οδηγεί σε ουρανίους θαλάμους. Άλλοτε πάλι, φλέγεται η καρδιά μου από την αγάπη του Θεού. Αισθάνεται την πατρική παρουσία και εσπλαχνία. Γλυκαίνεται, μεθά από θεϊκών πόθων και δέος. Σχολιάζοντας αυτό, βλέπουμε ότι εδώ εκπληρώνεται η υπόσχεση του Κυρίου. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Όσο κρατά αυτή η κατάσταση, δεν νοιάζομαι για τον κανόνα και τα υποχρεωτικά καθήκοντά μου. Όταν κατασταλεί αυτό, τότε αισθάνομαι την ανάγκη να συμπληρώσω και τα υποχρεωτικά μου καθήκοντα, μετάνοιες, σταυρούς και οτιδήποτε άλλο. Δεν φτάνει αυτό. Είναι και πολλοί κόσμος που νομίζει ότι έχω αρετή και μου ζητούν προσευχή για τα προβλήματά τους. Έχω και εκείνο το μικρό αδελφάκι μου στο Άγιον Όρος, εννοώντας τον πατέρα Διονύσιο. Ζήλων έχει, αλλού κατεπίγνωση. Είναι πολύ τολμηρός, αλλά τον φοβάμαι να μην πλανηθεί. Βρήκατε γέροντα έναν Άγιο, τον πάτερ Χαράλαμπο. Εσύ με τον πάτερ Γεώργιο μείνατε πάντα κοντά του. Αυτός τι παραπάνω ήθελε και γυρνάει εδώ και εκεί? Αυτά όλα με αναγκάζουν να προσεύχομαι πιο έντονα. Σε ευχαριστώ, παιδί μου, που όταν ο γέροντάς σου ήλθε στην Αίγινα, τον έστειλες να με δει. Μιλήσαμε ιδιαιτέρως πολλή ώρα. Δεν φαντάζεσαι τι χαρά αισθανθήκαμε και οι δυο. Εδώ οι πνευματικοί μας είναι πολύ καλοί, αλλά μοναχικές εμπειρίες δεν έχουν. Όταν άκουσε ο πάτερ Χαράλαμπος αυτά που έζησα και τον ρώτησα αν είναι από τον Θεό, με ενθουσιασμό μου απάντησε: «Ναι, τέκνον μου, από τον Θεό είναι. Τις ίδιες καταστάσεις ζούσα κι εγώ σαν υποτακτικός. μου έδινε ο Κύριος πλούσια χάρη, διότι την ημέρα με όλη μου την ψυχή σπούδαζα πώς να αναπαύσω το γέροντα, αλλά και ή δυνατόν όλους τους αδελφούς. Και τη νύχτα στην Αγρυπνία η επίσκεψη του Κυρίου ήταν ολοφάνερη. Εδώ βλέπουμε ότι όταν ο υποτακτικός κάνει τέλεια υπακοή με σωματικούς σκόπους χωρίς κανένα υλικό όφελος, λογίζεται ότι υπηρετεί εν το προσώπο της αδελφότητος αυτόν τον ίδιο τον Χριστό. Άρα σημαίνει ότι αποφεύγοντας την υπακοή για να κερδίσουμε ώρες για προσευχή, είναι σαν να ακούμε τον Χριστό να μας λέει «Τέκνον μου, πού πας, εγώ εδώ είμαι». Εμείς γυρνάμε την πλάτη και του λέμε «Όχι, δεν είσαι εδώ, πάω να σε βρω στο κελί μου». Γι' αυτό νομίζω ότι δικαίως οι Άγιοι Πατέρες ονόμασαν τον μοναχισμό «Επιστήμη επιστημών και τέχνη τεχνών». Και ασφαλώς μακάριος όποιος κατόρθωσε να μάθει αυτήν την επιστήμη. Και κανένας δεν μπορεί να τη μάθει αν πρώτα δεν μάθει κατά τους Αγίους Πατέρες την τέλεια υπακοή. Και η αρετή αυτή πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν αφορά μόνο τους μοναχούς, αλλά είναι γενικός κανόνας και για όλους τους χριστιανούς. Πήγαινα μετά την Αγρυπνία να εξομολογηθώ στο γεροντά μου αυτές τις καταστάσεις. Με έβαζε στην αγκαλιά του και με θαυμασμό έλεγε «Αυτά που σου δίνει εσένα ο Χριστός παιδί μου, εμείς με τον γερο Αρσένιο γίναμε υδρότα και αίμα να τα βρούμε». Και με συγκίνηση έλεγε «Ω υπακοή και πάλι υπακοή, δίνω τα σκύπτρα στην υπακοή, γιατί από αυτήν πηγάζουν όλες οι αρετές και όλα τα χαρίσματα». Και συνεχίζει η Ελισάβετ. «Σε ευχαριστώ ακόμη που έστειλες και τον Πάτερ Εφραίμ, εννοεί τον Φιλοθεήτη. Όταν του άνοιξα την καρδιά μου και του εξομολογήθηκα αυτές τις καταστάσεις που ζω, τόσο χάρηκε που παρακάλεσε να πάω μαζί του, να με βάλει ηγουμένη σε ένα μοναστήρι δικό του. Ήταν μόλις άρχισε να δραστηριοποιείται και στην Αμερική. Τον ευχαρίστησα, αλλά δεν μπορώ να αφήσω το μοναστηράκι μου. Αυτά, παιδάκι μου, τα λέω σε σένα. Δεν κάνει να τα λέμε όπου να είναι». Το συναξάρι της εποχής μας. Ελισάβετ Μοναχή. Μια σύγχρονη αγιασμένη μορφή υπό την σκιά του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης και εναγκάλες της Αγίας Εκατερίνης. Από το ομότιτλο βιβλίο του μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
0: εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 25 Ιουνίου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολιουχού Πυραιός την προσεχή Κυριακή το πρωί. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης Πυραιός καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Έκθεση βιβλίου λειτουργία στις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι, στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πυραιός θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερό Μάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριος ως εξής. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία Ιερά Παράκληση στον Άγιο Νέο Ιερό Μάρτυρα Κύριλο Λούκαρη. Το Σάββατο 27 Ιουνίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και οι χαιρετισμοί στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρου και Παύλου. Πέτρο και Παύλο. Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Μεδίκου του Ιαματικού, αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Θα τεθούσε προσκύνηση Ιερά Εικόνα Άξιο Νηστή, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιο Όρος και λείψανο του Αγίου Μεδίκου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση της Θεοτόκου. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 7 και 4 το απόγευμα. Το γενικό θέμα είναι αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

ικανοποίηση και όχι με αρρωστημένη διάθεση. Γιατί επικρατεί και αυτή η άποψη ότι με το να μιλούμε για την αμαρτία κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται ενοχές και καθώς αισθάνονται ενοχές δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι είναι βέβαια, αλλά μόνο αν τα πάρεις ανάποδα και στραβά. Το λέω ρητός και κατηγορηματικός ότι δεν παθαίνει κανείς τίποτε και όχι απλώς δεν παθαίνει, αλλά τότε λυτρώνεται όταν καλά δει την αμαρτία του και ποιος είναι. Έκανες την αμαρτία, δες την. Εφόσον διέπραξες την αμαρτία να τη δεις, μη φόβασαι να τη δεις και μετανόησε. Αν μετανοήσεις, λυτρώνεται η ψυχή σου και ούτε κομπλεξικές ούτε άλλες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις δημιουργούνται. Όποιος παθαίνει από αυτά τα πράγματα σημαίνει ότι στο βάθος δεν μετανοεί αληθινά. Δηλαδή, καθώς ακούει για τα θέματα αυτά, από το ένα μέρος νιώθει ότι έκανε αμαρτίες, από το άλλο μέρος όμως δεν θέλει να μετανοήσει, δεν θέλει να αναγνωρίσει ενώπιν του Θεού ότι αμάρτησε και να πει «Αμάρτησα Θεέ μου, συγχώρησέ με». Δεν θέλει να ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και να ζητήσει το έλεος του. Θέλει να είναι ασπροπρόσωπος. Αυτά δεν συμβιβάζονται και αρχίζουν οι ενοχές και οι διάφορες κομπλεξικές καταστάσεις. Τότε μιλάμε δηλαδή για σκοτεινούς χώρους. Άλλοι φαινόμαστε πως είμαστε και άλλοι είμαστε. Κανείς μας ενώπιον του Θεού δεν μπορεί να είναι ασπροπρόσωπος. Ενώπιον του Θεού είμαστε όλοι εκτεθειμένοι, όποιοι και αν είμαστε, διότι μετά το βάπτισμα οι πάντες αμαρτήσαμε. Καλότυχοι, θα έλεγε κανείς, και μακάριοι εκείνοι που δεν διέπραξαν θανάσιμες αμαρτίες, αλλά τελικά όμως μακάριοι είναι όλοι όσοι θα μετανοήσουν για τις αμαρτίες που έκαναν μετά το βάπτισμα. Αληθινά θα μετανοήσουν και θα δεχτούν τη συγχώρηση και την τακτοποίηση της ψυχής που δίνει ο Θεός. Όπου υπάρχει αληθινή μετάνοια, όπου υπάρχει αληθινή εξομολόγηση, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν αισθήματα ενοχής τα οποία καταπιέζουν τον άνθρωπο και δημιουργούν, όπως είπαμε, κομπλεξικές και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Το λέω ρητός και κατηγορηματικός. Επομένως, να μην φοβόμαστε ενώπιον του Θεού, προπαντός στο μυστήριο της εξομολογήσεως, να δούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, να νιώσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να ομολογήσουμε την αμαρτία μας, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Καθόλου να μην φοβόμαστε. Μην καταβάλεις την παραμικρή προσπάθεια να κρύψεις τα αμαρτήματά σου ή να τα εξοραίσεις. Ομά, πες την αμαρτία. Όσο πιο πολύ θα δεις την αμαρτία σου και όσο πιο ανεπιφύλακτα θα την ομολογήσεις με μετάνοια και με ελπίδα στο έλεος του Θεού, τόσο πιο πολύ συγχωρείσαι, τόσο πιο πολύ καθαρίζεσαι και τόσο πιο πολύ τακτοποιείσαι.

Η αμαρτωλή κατάσταση αφαιρεί από την ψυχή την δυνατότητα της ορθής κρίσεως. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο ακόμη μια φορά να τονίσω την όλη αρνητική δουλειά που κάνει η αμαρτία, το κακό που κάνει η αμαρτία στον όλο άνθρωπο. Δεν είναι μόνο ότι αμαρτάνεις και να λερώθεις.

και η ψυχή σου. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η αμαρτωλή κατάσταση επιδρά στον όλο άνθρωπο, όπως ας πούμε επιδρά το υγνώπνευμα σε αυτόν που πίνει, σε όλο το σώμα του. Το υγνώπνευμα δεν κάνει ζημιά μόνο στο σηκώτη, στο στομάχι, στους πνεύμονες, στην καρδιά, σε όλο το σώμα. Επιδρά επίσης κατά τέτοιο τρόπο σε αυτόν που είναι υπό την επίρρεια του υγνωπνεύματος, ώστε ούτε να σκεφτεί σωστά μπορεί, ούτε να κρίνει σωστά, ούτε να καταλάβει σωστά, και επιπλέον έχει και συναισθηματικές διαταραχές. Άλλο τώρα ότι δεν θα βρεις ποτέ κάποιον που είναι υπό την επίρρεια του υγνωπνεύματος, έναν μεθυσμένο, έναν αλκοολικό, ο οποίος θα παραδεχθεί και θα πει, ξέρεις, εγώ είμαι μεθυσμένος, είμαι υπό την επίρρεια του υγνωπνεύματος και δεν είμαι στα καλά μου. Ούτε η λογική μου λειτουργεί σωστά, ούτε η κρίση μου είναι σωστή, ούτε οι ενεργείες μου και οι εκδηλώσεις μου είναι σωστές. Και γι' αυτό θα ακούσω τι θα μου πεις εσύ και θα συμμορφωθώ προς αυτά που θα μου υποδείξεις. Δεν θα συναντήσεις κανέναν τέτοιο. Αυτός που πίνει όχι μόνο βλάπτεται σωματικά, αλλά επηρεάζεται από το ποτό και σκέπτεται ανάλογα και ενεργεί ανάλογα. Επηρεάζεται και η κρίση του, ο τρόπος που στέκεται στη ζωή. Λοιπόν, δεν μπορεί να ταπεινωθεί, δεν βλέπει το πρόβλημά του. Λοιπόν, επηρεάζεται η νόησή του. Και επιπλέον δεν το καταλαβαίνει ότι δεν σκέπτεται σωστά και ότι δεν ενεργεί σωστά, και γι' αυτό δεν έχει καμιά διάθεση να ακούει εκείνον που έχει σώα στας φρένας. Έτσι ακριβώς επιδρά στον άνθρωπο η αμαρτία. Και μάλιστα, να μου επιτρέψετε να πω, όταν η αμαρτία έχει και αρρωστημένο χαρακτήρα, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Και δεν μπορούμε στη γενιά μας να μην τα πούμε αυτά, γιατί κατά κανόνα οι άνθρωποι σήμερα έχουν και αρρωστημένες καταστάσεις. Όταν λοιπόν διαπράττει κανείς αμαρτία, το θέμα δεν είναι απλώς ότι ενώπιον του Θεού είναι εν αμαρτίες και τι θα γίνει με τον ανθρώπο αυτό, αλλά η αμαρτία επηρεάζει και το λογικό του και την ψυχή του και την καρδιά του και τα συναισθήματά του και τη βούλησή του και τα πάντα, και ανάλογα σκέπτεται και ανάλογα συμπεριφέρεται. Επιπλέον, καθόλου δεν πάει το μυαλό του να διερωτηθεί, διαστάσου, σαν να μην σκέπτομαι καλά, ας ρωτήσω κάποιον άλλο, σαν να μην αισθάνομαι καλά και όλη η βούλησή μου και όλη η εσωτερική μου κατάσταση σαν να μην λειτουργούν σωστά, ας ρωτήσω κανέναν άλλον. Είναι όλοι, ξέρετε, έχουμε το αλάφητο του Πάπα, που λέμε. Ας είμαστε σούπερ ορθόδοξοι για να καταδικάζουμε τον Πάπα. Ο καθένας από εμάς ένας Πάπας είναι. Ακόμη και να έλθει ο άλλος και να του πει, Χριστιανέ μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνεις εσύ. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα κάνεις εσύ. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λες εσύ. Δεν θα το δεχθεί. Η αμαρτία στις αρρωστημένες ψυχικά καταστάσεις είναι κάτι πολύπλοκο. Και αν εδώ υπάρχει και αρρωστημένη κατάσταση στον αμαρτωλό, ακόμη πιο δύσκολα καταλαβαίνει κανείς, διότι ο άνθρωπος αμαρτάνει επειδή υπάρχει μέσα του γενικότερα η αδυναμία, ας πούμε. Δεν αμαρτάνει εν ψυχρό, σαν να λέει τώρα θα αμαρτήσω. Δεν ελέγχει πλήρως τον εαυτό του ο άνθρωπος. Υπάρχουν καταστάσεις μέσα στον άνθρωπο που διαφεντεύουν και πάρα πολλές φορές επηρεάζεται από αυτές και αμαρτάνει. Πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος έτσι ή αλλιώς δεν αισθάνεται ότι είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, εάν δεν αισθάνεται ότι μπορεί και αυτός να σταθεί ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και να ζήσει σωστά, έχοντας την υπόλοιψη και την αναγνώριση που θα ήθελε να έχει, αλλά αντίθετα αισθάνεται μειονεκτικά, ποιος δεν έχει κόμπλεξ σήμερα, και μάλιστα μειονεξίες που είναι και το πιο συχνό, αυτό πολύ του στοιχίζει, πολύ τον ενοχλεί και τον κάνει να είναι στενοχωρημένος και να έχει μέσα του θλίψη, κατάθλιψη. Ο άνθρωπος αυτός τι θα κάνει? Δεν αντέχει αυτή την κατάσταση και αναζητεί κάτι που θα τον ευχαριστήσει. Και το κάνει αυτό όχι τόσο γιατί θέλει να πάει να κάνει εκείνη τη συγκεκριμένη πράξη που θα τον ευχαριστήσει, αλλά σαν τον σπρώχνει από μέσα του αυτή η έλλειψη που έχει, αυτή η άσχημη κατάσταση που έχει, αυτή η θλίψη που έχει, καθώς αισθάνεται ότι δεν μπορεί άνετα μαζί με τους άλλους να συνυπάρχει και νιώθει μειονεκτικά. Οπότε θα φάει πολύ, θα τρώει και δεν θα τελειώνει. Θα πάει να πιει, θα βλέπει με τις ώρες τηλεόραση, αλλά και άλλα πράγματα θα κάνει. Στην περίπτωση αυτή, το θέμα δεν είναι μόνο ότι αμαρτάνει κανείς, όπως είπαμε, αλλά αμαρτάνει και κατά αρρωστημένο τρόπο, καθώς υπάρχει και το κίνητρο της αρρωστημένης καταστάσεως. Και γίνεται ένας φαύλος κύκλος, γίνεται ένα μπέρδεμα, και πού να τα ξεμπερδέψει κανείς.
Και θα λέγαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν εξομολογηθεί κανείς, δεν φτάνει απλώς να πει «Να, είμαι λέμαργος». Δεν φτάνει απλώς να πει «Κάθομαι με τις ώρες και βλέπω τηλεόραση ή κάθε τόσο να καπνίσω ή κάθε τόσο θέλω να πιω». Να μην αναφέρουμε άλλα χειρότερα που μπορεί να κάνει. Δεν φτάνει απλώς να αναφέρει αυτά τα συγκεκριμένα. Πρέπει να δει και βαθύτερα γιατί τα κάνει αυτά. Άμα δεν δει αυτό το βαθύτερο που τον παρακινεί, αν δεν το προσέξει, ναι μεν, αφού είπε τις συγκεκριμένες πράξεις, τις συγκεκριμένες αμαρτίες, θα πάρει άφεση, όμως η πληγή μένει. Η πηγή του κακού μένει και η ψυχή παραμένει ατακτοποίητη. Έτσι επαναλαμβάνει τα ίδια. Και τι γίνεται? Αν δηλαδή ο εξομολογούμενος δεν καταλάβει καλά τι του συμβαίνει και αν ο πνευματικός δεν αντιληφθεί περί τίνος πρόκειται, δεν θα βοηθηθεί αυτός ο εξομολογούμενος να δει ότι όλα ξεκινούν βαθύτερα από την φυλαυτία του. Γιατί ο άνθρωπος αισθάνεται μειονεκτικά? Διότι υπάρχει φυλαυτία, η οποία στην προκειμένη περίπτωση έχει αρρωστημένο χαρακτήρα, εκδηλώνεται κατά αρρωστημένο τρόπο και επηρεάζει τον άνθρωπο κατά αρρωστημένο τρόπο. Να βοηθηθεί λοιπόν κανείς να δει τη φυλαυτία του, τον εγωισμό του, να δει όλο αυτό που κάνει τον άνθρωπο να έχει μεν μια γενική πίστη στο Θεό, να είναι θρησκευτικός άνθρωπος, αλλά η ύπαρξή του να μην ακουμπά στον Θεό, να μην είναι πιασμένη από τον Θεό. Διότι άμα κανείς βρει τον Θεό, άμα ακουμπήσει στο Θεό, αν ανοίξει η ψυχή και έχει μέσα της το Θεό, πάνε και οι φυλαυτίες, πάνε και οι αρρωστημένες καταστάσεις και δεν αμαρτάνει κανείς. Γιατί να αμαρτήσει? Δεν αισθάνεται την ανάγκη να αμαρτήσει. Πώς έλεγε ένας πατέρας, σου έχει δώσει ο Θεός έτσι το χαβιάρι. Τώρα να αφήσεις το χαβιάρι που τρως και να φας, ας πούμε, άβραστα χόρτα. Έτσι είναι ο άνθρωπος που έχει γευθεί το Θεό, δεν επιστρέφει στην αμαρτία. Τα γεμίζει όλα ο Θεός, τα ικανοποιεί όλα ο Θεός. Γυμνοί και τετραχυλισμένοι ενώπιν του Θεού να σταθούμε, να στρωθούμε και να δούμε τον εαυτό μας. Και μην πει κανείς εγώ είμαι τακτοποιημένος, μακάρι να είναι έτσι. Πιο σωστό θα είναι όλοι γυμνοί και τετραχυλισμένοι, η έκφραση, τι ωραία έκφραση, από την προς Εβραίους 4:13, ενώπιον του Θεού, χωρίς καμιά προσπάθεια να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, χωρίς κανένα αίσθημα αυταρκίας, χωρίς καμιά φροντίδα να βγούμε ασπροπρόσωποι, να ταπεινωθούμε και να δούμε καλά την αμαρτία μας. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μία είναι η αμαρτία από την οποία πηγάζουν όλες οι άλλες αμαρτίες, η φυλαυτία. Να δούμε λοιπόν την αμαρτία μας, να δούμε τον εαυτό μας, αλλά να δούμε και τις συγκεκριμένες πράξεις κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Και εκείνο το έκανα και το άλλο το έκανα και αυτό το είπα και το άλλο το προμελέτησα. Και εδώ που τα λέμε, κανονικά αυτό δεν θα το κάνει ο καθένας μόνος του, αλλά θα το κάνει βοηθούμενος από την Εκκλησία. Σαν να βρίσκεται ο άνθρωπος δηλαδή στην αίθουσα των τοκετών, έτσι. Και η Εκκλησία είναι η μαία, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο να πετάξει από μέσα του την αμαρτία. Είναι όμως σε θέση η Εκκλησία να τα παρακολουθήσει αυτά? Είναι σε θέση ο κάθε πνευματικός να τα παρακολουθήσει? Τον καθένα δηλαδή, όχι απλώς να τον δεχτούμε να εξομολογηθεί, όχι απλώς να του πούμε είσαι συγχωρημένος, αλλά να τον παρακολουθήσουμε στη ζωή του, όπως γινόταν με αυτόν που ήθελε να γίνει χριστιανός πριν βαπτιστεί. Πρώτα όντως αποδεικνύονταν πάνω στα πράγματα ότι αυτός θα ζήσει ως χριστιανός και μετά τον βάπτιζε η Εκκλησία. Έτσι όντως να φανεί πάνω στα πράγματα ότι ο χριστιανός αυτός που έρχεται να εξομολογηθεί μετανοεί για ό,τι έπραξε μετά το βαπτισμά του και καθ' όλη τη ζωή του και είναι αποφασισμένος πια να ζήσει εν μετανοία, είναι αποφασισμένος πια να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και έτσι να τον δεχτεί η Εκκλησία, να τον συγχωρήσει και να τον τακτοποιήσει. Κανονικά στις περιπτώσεις εξομολογουμένων με σοβαρές αμαρτίες δεν θα έπρεπε αμέσως κιόλας να διαβάζουμε συγχωρητική ευχή και μια φορά και δύο φορές και τρεις φορές να το αναβάλουμε, να το ξανααναβάλουμε έως ότου όντως να δει κανείς βαθύτερα τις αμαρτίες του και να μετανοήσει, όντως να θελήσει να αλλάξει και να δείξει με τη ζωή του τι θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, θέλει να ζήσει τη νέα ζωή που παρέχει η χάρη του Θεού.
και θα παρακαλούσα πάρα πολύ να ανάψει σε όλους μας ο ζήλος, η διάθεση η καλή, αφού ερχόμαστε που ερχόμαστε, αφού ακούμε που ακούμε, αφού θέλουμε πράγματι τη σωτηρία μας, γιατί τελικά να μην κάνουμε και αυτό που πρέπει να κάνουμε για να τακτοποιηθεί η ψυχή μας. Είμαστε με ένα αμαρτωλοί, αλλά να καθαριστούμε από την αμαρτία και όντως να γίνουμε του Χριστού. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Πάμε για λίγη μουσικούλα τώρα.

άνθρωπος. Αν αλλιώτικα τον χρησιμοποιήσεις, λοιπόν παθαίνει ζημιές, και μάλιστα οι ζημιές αυτές έτσι δύσκολα επανέρχονται στην φυσιολογικότητα, λοιπόν, και στην καλή λειτουργία, γιατί ο άνθρωπος ως μηχάνημα, πάλι συγχωρήστε μου τον όρο, είναι πολύ πολύ ευαίσθητος. Ο σημερινός άνθρωπος, λέει, εις επίρρωση είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο πατήρ Σημεών, δύσκολα μετανοεί, δύσκολα συνέρχεται, δύσκολα αρχίζει την καινούργια, την εχριστό ζωή. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά και κυρίως είναι το κοσμικό πνεύμα που έχει πλημμυρίσει το κεφάλι μας και την όλη ύπαρξή μας. Μέσα σε αυτό το κοσμικό πνεύμα θέλουμε να ζήσουμε χριστιανικά, και εκεί μέσα να βάλουμε τη μετάνοια και την εξομολόγηση και τις προσευχές και τη Θεία Κοινωνία και την όλη χριστιανική ζωή. Δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, να αλλάξουμε τρόπο σκέψεως και το όλο πνεύμα μας. Αυτό άλλωστε είναι μετάνοια. Πρέπει να λυτρωθούμε δηλαδή από το πνεύμα που μαστίζει τη σημερινή κοινωνία, τον σημερινό κόσμο. Όχι ότι θα γίνουμε κάτι άλλο. Και γίνεται αυτό, ξέρετε, δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να αποφασίσεις και να πεις, εγώ θέλω να είμαι πια του Χριστού. Εμπιστέψου όμως τον εαυτό σου στον Χριστό. Έστω και αν από τώρα θα νιώθεις πως πέθανες και σαν να μην υπάρχει τίποτα για σένα πια. Μόνον έτσι, αν τα πάρουμε τα πράγματα, θα ανοίξει ο δρόμος. Αφήνουμε λοιπόν στον Χριστό με τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός με αγαπάει πολύ περισσότερο από ό,τι αγαπώ εγώ τον εαυτό μου, και με φροντίζει πολύ περισσότερο από ό,τι φροντίζω εγώ τον εαυτό μου, και ότι εκείνος θα κανονίσει τι θα γίνει η ζωή μου στο εξής. Εγώ όμως πρέπει να πάω στον Χριστό με διάθεση τέτοια, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Εδώ είναι οι δύο σταυρώσεις, λοιπόν, που υπονοεί ο Άγιος ο Απόστολος Παύλος και τις οποίες αναλύει σε έναν πολύ ωραίο λόγο, πάει το μυαλό μου τώρα, στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, ο οποίος έλεγε υπάρχουν δύο σταυρώσεις. Στην αρχή, λέει, ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον κόσμο και από τις κοσμικές αφορμές. Είναι η πρώτη σταύρωση. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται. Ο άνθρωπος αναχωρεί από τις αιτίες και τις αφορμές των παθών, όταν μετανοεί, ας με προσέχει τις παρέες του. Όλοι έχουμε περάσει από αυτές τις φάσεις. Έτσι δεν επανέρχεται στα ίδια. Έτσι δεν επανέρχεται σε τόπους, σε χώρους, σε επαφές με πρόσωπα τα οποία του εξάπτουν τα πάθη, του εξάπτουν τη φαντασία. Είναι μία μορφή πρώτης σταύρωσης. Αυτή είναι η πρώτη φάση, η πρώτη σταύρωση που αναλύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην ομιλία του για τον Τίμιο Σταυρό, και που αναφέρεται στη φράση του Αποστόλου Παύλου, «Εμεί ο κόσμος εσταύρωται». Μετά λέει «Καγώ το κόσμο». «Καγώ το κόσμο» σημαίνει μία δεύτερη φάση, η οποία είναι πολύ υψηλή πνευματική κατάσταση και σημαίνει ότι τα πάθη αναχωρούν από μένα, που σημαίνει ότι δηλαδή νεκρούνται τα πάθη μέσα μου από τον Χριστό μας, και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την περίπτωση «δεν ζω εγώ αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου». Δηλαδή συνεχίζουμε εδώ, όπως λέει ο πατήρ Σημεών, σταυρώθηκε για μένα ο κόσμος, σταυρώθηκα εγώ για τον κόσμο, δεν υπάρχω για τον κόσμο, δεν υπάρχει κόσμος για μένα, είμαι πεθαμένος. Αν δεν τα πάρει κανείς έτσι τα πράγματα και αν δεν δοθεί έτσι στο Χριστό, όλο θα είναι χριστιανός και όλο δεν θα είναι και δεν θα ξέρει τι του φταίει. Ενώ αν σκεφτεί κανείς έτσι και τα πάρει έτσι τα πράγματα και μέσα στην Εκκλησία κάνει τα καθήκοντα που έχει να κάνει, δηλαδή εξομολογείται, και τα λέμε καθήκοντα, όχι ότι δεν υπάρχει ένας κώδικας καθήκοντων ή μια σειρά καθήκοντων, να σου προκύπτουν, να βγαίνουν αυθόρμητα αυτά από μέσα σου από ένα σημείο και μετά, έτσι να ζεις αυθόρμητα σαν την ανάσα σου. Αληθινά και πάλι και ξανά προσεύχεται, εκκλησιάζεται, κοινωνάει και κάνει τον αγώνα του, θα σωθεί. Και να έχουμε υπόψη μας ότι τίποτε άλλο δεν αγιάζει τον άνθρωπο όσο το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε άνθρωπος που θα πιστέψει στον Χριστό με το βάπτισμα και με το χρίσμα γίνεται χριστιανός.

γίνεται μέλος της Εκκλησίας. Δηλαδή, με το βάπτισμα γεννιέται καινούριος άνθρωπος. Κανείς από την αρχή και με το χρίσμα παίρνει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία θα τα έχει πάντοτε ο χριστιανός, πρέπει να τα έχει, και τα οποία τον βοηθούν να αυξάνει στην πνευματική ζωή. Και επειδή δεν μπορεί κανείς να κρατήσει, να διατηρήσει καθαρή την ψυχή του έτσι όπως βγήκε από την κολυμβήθρα, έτσι όπως έγινε με το βάπτισμα, ο Κύριος όρισε και η Εκκλησία καθόρισε, όπως έχουμε πει, να υπάρχει και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, το δεύτερο αυτό βάπτισμα. Όπως δηλαδή, όσο υγιής και αν είναι κάποιος, εάν πάθει κάτι, κάποια ασθένεια, κάποια αναπηρία,

άκτισμα δεν έπρεπε να αμαρτάνουμε. Αλλά ο άνθρωπος είναι αδύναμος και γι' αυτό ο Κύριος κανόνισε να υπάρχει αυτό το δεύτερο βάπτισμα, η μετάνοια, και να συγχωρείται ο άνθρωπος, να καθαρίζεται και να προκόπτει στην πνευματική ζωή. Είναι και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας για να τρέφεται ο χριστιανός. Τρέφεται και με την προσευχή, τρέφεται και με το Λόγο του Θεού. Αλλά όμως θα έλεγε κανείς ακόμη πιο συγκεκριμένα, ακόμη πιο ουσιαστικά και ακόμη πιο θεϊκά, τρέφεται με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πραγματικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι τροφή. Τίποτε άλλο δεν αγιάζει τόσο τον άνθρωπο όσο το μυστήριο αυτό. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που παίρνουμε μέσα μας με τη Θεία Ευχαριστία μεταβάλλουν το δικό μας σώμα και αίμα σε σώμα και αίμα του Χριστού. Γι' αυτό τελικά κανείς, καθώς με το βάπτισμα είναι μέσα στο σώμα του Χριστού στην Εκκλησία και έχει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μελετά και προσεύχεται και κυρίως καθώς τρέφεται με το σώμα και το αίμα του Χριστού, γίνεται ό,τι είναι ο Χριστός, γίνεται όπως είναι ο Χριστός.

η θεανθρώπινη ζωή του ανθρώπου. Το έχουμε πει πολλές φορές και πάντα πρέπει να το λέμε, ότι ο σκοπός δεν είναι να γίνουμε απλώς καλοί άνθρωποι. Όσο καλός και αν γίνει ο άνθρωπος, εάν δεν ενωθεί με τον Χριστό, εάν δεν έρθει μέσα του ο Χριστός, εάν δεν τον μεταμορφώσει και δεν τον αλλάξει ο Χριστός, δεν έγινε τίποτε. Όλο το κακό έγινε στον άνθρωπο επειδή άφησε τον Θεό. Ο Θεός όχι απλώς έκανε τον άνθρωπο αναμάρτητο και τον έβαλε στον παράδεισο, αλλά καθώς του είχε δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Θεός ήταν σε κοινωνία με τον άνθρωπο και ο άνθρωπος με τον Θεό και είχε ο άνθρωπος μέσα του τον Θεό. Έτσι ο άνθρωπος είχε θεανθρώπινη ζωή, δηλαδή δεν ήταν απλός άνθρωπος, αλλά είχε μέσα του και αυτό που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, είχε τη Θεία Ζωή. Και ο Χριστός έγινε θεάνθρωπος, δεν έγινε θεάγγελος, αλλά θεάνθρωπος. Αυτό είναι το κέντρο της κτήσεως, ο άνθρωπος. Είναι ο πνευματικός κόσμος, ο υλικός κόσμος και στο μέσον ο άνθρωπος. Και ο Χριστός γίνεται άνθρωπος, είναι θεάνθρωπος και αγιάζει όλη την κτήση. Όχι ότι βοηθάει την κτήση ο Θεός, ότι βοηθάει τον άνθρωπο, αλλά ενώνεται ο Χριστός με τον άνθρωπο και γίνεται ο άνθρωπος θεάνθρωπος όπως ο Χριστός, αλλά κατά χάρη. Αυτός είναι ο απότερος σκοπός. Όχι απλώς να καλυτερεύσει ο άνθρωπος, αλλά να έχει επάνω του τα χαρακτηριστικά της παρουσίας του Θεού, τα χαρακτηριστικά της ζωής του Θεού. Δεν είναι πολυτέλεια αυτά που λένε οι Απόστολοι, αυτά που λένε οι πατέρες και αυτό που έζησαν οι πατέρες. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Στην προς Γαλάτας λέει ο Απόστολος Παύλος 2:20. Ζει μέσα του ο Χριστός, αυτό που μνημονεύσαμε προλίγου για τις δύο σταυρώσεις. Έτσι, εμείς ο κόσμος εσταύρωται και εγώ το κόσμο. Και κάνει ολόκληρη ομιλία, να τη βρείτε αυτήν την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάνω στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού και πάνω στην Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Είναι αυτή η ομιλία, μία από τις 63 ομιλίες του Γρηγορίου. Διαβάστε πάρα πολύ, σας παρακαλώ, και πολύ καλά να τη χωνέψετε αυτή την ομιλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Λοιπόν, που μιλάει για τις δύο σταυρώσεις μέσα. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Εμεί ο κόσμος εσταύρωται, πρώτη σταύρωση, και εγώ το κόσμο, δεύτερη σταύρωση. Όχι απλώς συναντήθηκε με τον Χριστό, όχι απλώς έχει μια πίστη στον Χριστό, όχι απλώς παραδέχεται τον Χριστό ή βοηθιέται από τον Χριστό, αλλά ζει μέσα του ο Χριστός. Ο δικός του παλαιός άνθρωπος πέθανε και είναι καινούριος άνθρωπος ο Απόστολος Παύλος τώρα, αλλά εν Χριστώ. Είναι όμως και δίκοπο μαχαίρι η Θεία Κοινωνία και η όλη σχέση μας με τον Θεό. Κατά ποια έννοια? Τώρα τελευταία κάνουμε την ομιλία αυτή πάνω στη φράση «εν Χριστώ» και συχνά το αναφέρουμε. Τα πάντα είναι «εν Χριστώ». Γι' αυτό τελικά όχι απλώς πιστεύουμε, όχι απλώς βαπτιζόμαστε, όχι απλώς έστω εξομολογούμαστε ή προσευχόμαστε ή μελετούμε, αλλά παίρνουμε μέσα μας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πολύ πολύ δραστικότερα από το δικό μας σώμα και από το δικό μας αίμα και μετατρέπουν το σώμα μας σε σώμα του Χριστού και το αίμα μας σε αίμα του Χριστού. Αλλά όμως το σώμα και το αίμα του Χριστού δεν ενεργούν όπως τα φάρμακα. Όταν πάρεις ένα φάρμακο, ό,τι και να κάνεις, είτε είσαι εξαπλωμένος, είτε κινείς, είτε το θέλεις, είτε δεν το θέλεις, το φάρμακο θα ενεργήσει μέσα σου και θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Αν είναι παραδείγματος χάρη ένα αναισθητικό, δεν θα έχεις αίσθηση του πόνου. Όπως είναι οι ενέσεις νοβοκαίνης και ξυλοκαίνης, θα το διατρία, παράδειγμα. Εδώ όμως δεν είναι έτσι. Είμαστε άξιοι, δεν είμαστε άξιοι. Σώμα και αίμα Χριστού παίρνουμε. Όμως όταν η ύπαρξή μας δεν είναι δοσμένη στη Θεία Κοινωνία, όχι απλώς θεωρητικά δοσμένη, αλλά στην πράξη, εκείνος ο οποίος δίνεται στο Χριστό, αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Χριστού, τις εντολές του, η Θεία Κοινωνία βέβαια έρχεται μέσα μας ως Θεία Κοινωνία, όμως δεν κάνει καλό αλλά κακό.
Αυτό το ξεκαθαρίζει ο Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή. Όχι απλώς εφιστά την προσοχή των Κορινθίων στο να κοινωνούν αξίως, γιατί αλλιώς δεν θα ωφεληθούν, αλλά τονίζει και την άλλη πλευρά, ότι δηλαδή κρίμα εαυτό αισθεί και πίνει κανείς όταν αναξίως αισθεί το σώμα του Χριστού και πίνει το σώμα και πίνει το αίμα του Χριστού. Και φτάνει ο Απόστολος Παύλος να τους πει: πολλοί σε εσάς είναι άρρωστοι και πεθαίνουν αρκετοί, επειδή δεν κοινωνείτε όπως πρέπει να κοινωνήσετε. Βασικά, βέβαια, υπάρχει και η ερμηνεία του πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν, λοιπόν, την οποία μνημόνευε και ο μακαριστός επίσκοπος σχετής της Παύλος, ο οποίος έλεγε ότι η κατηγορία των αναξιωτέρως κοινωνούντων από όλους είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι κοινωνούν άξια. Λοιπόν, αυτό το αναξίως θέλει προσοχή. Δηλαδή να μην είσαι ανέστητος και ανέστητα να πηγαίνεις να κοινωνάς, να μην κάνεις καμία προσπάθεια, λοιπόν, να μην νηστεύεις, να μην αγρυπνείς, να μην πολεμάς τα πάθη και να πηγαίνεις να κοινωνάς. Ναι, τότε μπορούμε να πούμε ότι η ανάξια αισθείς και πίνεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ποιος όμως άνθρωπος μπορεί να πει ότι αξίως, λοιπόν, αισθεί και πίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου? Λοιπόν, αυτός ο οποίος πιστεύει ότι άξια κοινωνάει, δεν πει ποτέ να πάει να κοινωνήσει. Διότι ό,τι και να κάνεις, πεντακάθαρος να είσαι, πάλι ανάξια κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Βέβαια, εδώ ο πατήρ Σημεών μιλάει για εκείνους οι οποίοι αναισθητούν. Δεν έχουν αίσθηση ούτε την πνευματική ζωή. Λοιπόν, θα μαρτήσω και θα πάνε το εξομολογητό. Θα σου δοθεί χρόνος. Για αυτούς, λοιπόν, τους αναισθητούς ανθρώπους είναι δίκοπο μαχαίρι η Θεία Κοινωνία για τη σπράγμαση. Αλλά μην σκεφτεί κανείς ότι αξίως κοινωνάμε. Όλοι αναξίως κοινωνάμε. Αλλά όσο μπορούμε, έτσι, να είμαστε φιλότιμοι, να είμαστε προσεκτικοί. Η Θεία Κοινωνία, λοιπόν, είναι δίκοπο μαχαίρι. Εάν δεν κοινωνεί κανείς έτοιμος, έτσι όπως πρέπει, η Θεία Ευχαριστία, αντί να τον ωφελεί, θα τον βλάπτει. Γενικώς θα μπορούσαμε να πούμε, αν θέλουμε να έχουμε σχέση με το Θεό όχι υποκριτικά αλλά ειλικρινά και το επιθυμούμε βαθιά μέσα μας, τότε αυτή η σχέση είναι δίκοπο μαχαίρι. Ειδικότερα, βέβαια, η σχέση μας με την Θεία Κοινωνία είναι δίκοπο μαχαίρι, αλλά και η όλη σχέση με το Θεό. Είπαμε, νομίζω, και άλλη φορά ότι όσοι είναι αδιάφοροι, κακώς κάκης θα κάνουν. Οι άλλοι που πραγματικά από μέσα μας θέλουμε να πιστέψουμε στο Θεό, θέλουμε να αγαπήσουμε το Θεό, θέλουμε να ζούμε κατά το θέλημά Του και ειλικρινά, τίμια, συμμορφωνόμαστε προς αυτό. Να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να επιτρέπει να παθαίνουμε μερικά πράγματα και μέσα από αυτά συνέχεια θα μας προχωρεί και θα μας αγιάζει από αυτά που παθαίνουμε, από τα παθήματά μας. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, εδώ θυμισκόλουπτη σαρκή, άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει να μην υπεραίρομαι. Και πόσες φορές παρακάλεσε, λέει, τον Χριστό, τρεις φορές. Μου λέει, αρκίσει η χάρη μου, η δύναμή μου, εν ασθενία τελειούται. Είχε κάποιον σκόλουπα που τον ταλαιπωρούσε και προσευχόταν και κοινωνούσε. Λοιπόν, δεν υποχωρούσε όμως αυτός ο πειρασμός. Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Είναι αυτό το οποίο δίνει ο Θεός για να μας ταπεινώνει. Λοιπόν, να καθόμαστε προσγειωμένοι και κάνοντας υπομονή και σε αυτό το πειρασμό, σε αυτή τη σταύρωση, μας αγιάζει και μας προχωράει έτσι περαιτέρω και μας κάνει δικούς του. Όσοι από εμάς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και είμαστε οκνηροί, λίγο ψυχροί και βραδικίνητοι, άλλη περίπτωση. Αλλά όχι τόσο τίμιοι. Όμως στο βάθος πιστεύουμε στο Θεό και θέλουμε να είμαστε με το Θεό. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός μπορεί να αφήσει να πάθουμε μερικά πράγματα για να ταρακουνηθούμε, να ξυπνήσουμε και να συνέλθουμε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος είχε πειρασμό που δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει και το ομολογεί δημόσια. Ας το έχουμε αυτό υπόψη. Γι' αυτό συμβαίνει καμιά φορά το εξής. Ενώ όσο κανείς είναι μακριά από το Θεό, περνάει λίγο καλύτερα. Και όταν πλησιάζει το Θεό, τότε του έρχονται χειρότερα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, ακόμη και σε εκείνον που είναι ειλικρινέστατος με τον Θεό και μέρα νύχτα αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Θεού, μπορεί ο Θεός, ως Θεός που είναι,
να βλέπει ότι χρειάζεται να του συμβούν μερικά πράγματα, ακριβώς για να γίνει πιο ταπεινός, πιο αληθινός, πιο πιστός, για να εξαρτηθεί πιο πολύ από τον Θεό και να μην πάρει η όλη σχέση του με τον Θεό χαρακτήρα συμφεροντολογικό, αλλά να μπορεί να λέει: Θεέ μου, ό,τι και αν πάθω, ό,τι και αν μου συμβεί, εφόσον βρήκα εσένα, μένω μαζί σου. Γι' αυτό είδατε, συμβαίνουν μερικά πράγματα στους πνευματικούς ανθρώπους, έτσι. Είναι ο Άγιος Ισάκος Σύρος, έχει μια θαυμάσια εκεί στα ασκητικά διάκριση των πειρασμών. Λοιπόν, ποιοι πειρασμοί προέρχονται, λέει, από την πνευματική προκοπή του ανθρώπου, που είναι σαν βέργα στα χέρια του Θεού που μας χτυπάει, έτσι, να μην υπερερώμεθα. Λοιπόν, είναι άλλοι αυτοί οι πειρασμοί που δεικνύουν πνευματική προκοπή. Λοιπόν, η ατονία των μελών, η νοθρότητα, το να κοπεί προς ώρας, έτσι, η ελπίδα σου στο Θεό, το να έχεις μία ανορεξία να προσευχηθείς, να αισθάνεσαι φορές κάποια περίεργη απελπισία και να υποχωρεί να φεύγει, να αισθάνεσαι θλίψη, έτσι, για τις αμαρτίες σου. Έτσι, να φέρνεις στο μυαλό σου πράγματα που σου έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι και να διατηρείς λογισμούς μνήσης κακίας, και όλα αυτά να τα πολεμάς με την προσευχή. Είναι πειρασμοί που παραχωρεί ο Θεός, έτσι, λοιπόν, για να προκόπτει η ψυχή πνευματικά, να θλίβεται μετρίως και να προχωράει πνευματικά, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Όμως είναι και άλλοι πειρασμοί, αυτό που λέει, το λέμε στο Πατέρ ημών, μη συνέγγιση μάσης πειρασμών, σε τέτοιο πειρασμό να μην πούμε. Ποιος είναι ο πειρασμός της Θείας Παραχωρήσεως, που ο άνθρωπος υποβάλλεται από το Θεό σε πειρασμός υπερδύναμη, να εξουσθενωθεί τελείως, μέχρι και πνεύμα φρενοβλάβειας, λέει ο Άγιος Ισακωσίρος, μπορεί να δώσει ο Θεός να εξουσθενωθεί τελείως, λοιπόν, ο άνθρωπος, για να του κοπεί, να τροχιστεί η υπερηφάνεια. Λοιπόν, και πολύ ωραία περιγράφει τον πειρασμό αυτό που ο Άγιος ο Αββάς Ισάκος Σύρος. Επανερχόμαστε, λοιπόν, στον πατέρα Σιμεών. Ακόμη, λοιπόν, και σε αυτόν που, όπως είπαμε, είναι ειλικρινέστατος με τον Θεό, όπως είναι οι Άγιοι, μπορεί να έρχονται παθήματα. Αυτό όμως συμβαίνουν κυρίως σε αυτούς οι οποίοι από το ένα μέρος κάνουν ότι είναι του Θεού, αλλιώς δεν θα συνέβαιναν, και από το άλλο μέρος δεν συμμορφώνονται στην πράξη με αυτά που θέλει ο Θεός. Γενικότερα, λοιπόν, είναι δίκοπο μαχαίρι η σχέση με το Θεό και ειδικότερα η Θεία Κοινωνία. Όχι απλώς να κοινωνούμε, είναι πολύ κακό να μεταπίπτει η Θεία Κοινωνία σε συνήθεια. Να μας έδινε ο Θεός εκείνη τη φρεσκάδα που είχαμε τις πρώτες φορές όταν κοινωνάγαμε και αισθανόμασταν όλοι μας, έτσι, στην αρχή νεόφυτοι, να μεταστοιχειωνόμαστε, ναι, εντελώς. Λοιπόν, και είναι, που είναι αυτή η χάρις, ίσως γιατί επήλθε παρησία, ίσως διότι μετέπεσε η Θεία Κοινωνία σε συνήθεια. Γι' αυτό, λοιπόν, όχι απλώς να κοινωνούμε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να γίνονται όλα όπως θέλει ο Θεός. Τουλάχιστον να έχει ο άνθρωπος μέσα του μετάνοια, ταπείνωση, συνέστηση, φόβο Θεού και να μην ξεθαρεύει. Αλλιώς, αντί να του κάνει καλό, η Θεία Κοινωνία του κάνει κακό. Χρειάζεται να βρούμε τη χρυσή τομή σε όλα, να βρούμε το μέτρο σε όλα και να μην κάνουμε όπως μας έρχεται, όπως νομίζουμε ή όπως ακούμε από εδώ και από εκεί.

0: η ψυχή σου να ανταποκρίνεται προς τη χάρη του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Όπως θα έχετε προσέξει, είμαστε υπέρ της συχνής θείας κοινωνίας, όπως όλοι οι πατέρες. Από το ένα μέρος, αν είναι δυνατόν, κάθε μέρα να κοινωνεί κανείς. Αλλά όμως από το άλλο μέρος, επειδή είναι εύκολο πράγμα το να κοινωνεί κανείς, δεν είναι δύσκολο να μην κοινωνούμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε. Να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό μιλάμε για το φιλότιμο και το μεράκι που πρέπει να έχει κανείς. Φιλότιμο. Γεννονά συχνά, φιλότιμο. Από το ένα μέρος να κοινωνούμε όσο γίνεται συχνότερα, αλλά από το άλλο μέρος με τα φόβου και τρόμου, με πολύ προσοχή, ελέγχοντας τον εαυτό μας, μήπως βιαζόμαστε, μήπως κάνουμε κατάχρηση, μήπως έφυγε ο φόβος από την ψυχή μας, μήπως την πήραμε τη Θεία Κοινωνία απλώς όπως τα χαπάκια. Δεν είναι έτσι. Ακόμη και ο γιατρός όταν δίνει φάρμακα, βλέπει στην πράξη τι γίνεται. Εάν το φάρμακο που δίνει ωφελεί, θα πει στον άρρωστο συνέχισε το φάρμακο. Όταν όμως δείτε ότι δεν ωφελεί, θα προβληματιστεί και βέβαια θα ενεργήσει κατά περίπτωση. Υποθέτω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ένα φάρμακο δεν ωφελεί κάποιον και δεν ενεργεί έτσι όπως το περίμενε ο γιατρός, επειδή ο οργανισμός του δεν το δέχεται. Ενώ ένας άλλος οργανισμός το δέχεται, συνεργάζεται καλύτερα με το φάρμακο και έχει αποτελέσματα. Καλή είναι η Θεία Κοινωνία. Φάρμακο αθανασίας είναι η Θεία Κοινωνία. Αλλά εάν ο οργανισμός σου δεν τη δέχεται, με την έννοια ότι δεν είναι καθόλου ο οργανισμός σου έτοιμος προς αυτή την κατεύθυνση, εάν η όλη στάση σου δεν είναι τέτοια που να δείχνει ότι πράγματι η ψυχή σου περιμένει τη Θεία Κοινωνία, τότε παίρνεις τη Θεία Κοινωνία, όμως αντί να σου κάνει καλό, σου κάνει κακό, ενώ εξακολουθεί να είναι Θεία Κοινωνία. Δεν μπορεί κανείς να κοινωνεί και η ζωή του να συνεχίζεται έτσι σαν να μην κοινώνησε. Σε πόσους δεν συμβαίνει αυτό? Ζούμε σαν να μην έχουμε κοινωνήσει και κοινωνάμε, και ιερείς μάλιστα. Και απλώς να έχει τη σκέψη που μερικές φορές είναι εγωιστική, ότι εγώ κοινώνησα, εγώ κοινωνώ συχνά. Αυτό από μόνο του τίποτα απολύτως δεν λέει. Εγώ κοινώνησα, εγώ κοινωνώ συχνά. Πολλές φορές έχει την ίδια αξία με αυτό που λέει εγώ δεν κοινωνώ ποτέ. Και έτσι έχει κανείς απλώς μια ικανοποίηση αυτάριστη και εγωιστική. Η ωφέλεια του αν κοινωνά συχνά ή όχι θα φανεί στην όλη ζωή σου. Θα σε βοηθήσει η Θεία Κοινωνία να δεις πιο πολύ την όλη αμαρτωλότητά σου, να είσαι πιο ταπεινός, πιο μετανοημένος. Θα σε βοηθήσει η Θεία Κοινωνία να δεις πόσο μάταιος είναι ο κόσμος και πόσο μάταια είναι τόσα πράγματα που μας δένουν, που μας εχμαλωτίζουν, και να πιστέψεις πιο πολύ στον Χριστό, να ελπίσεις στον Χριστό και να τον αγαπήσεις. Αν δεν φέρνει τέτοια αποτελέσματα η Θεία Κοινωνία, τότε κάτι δεν πάει καλά με σένα. Η Θεία Κοινωνία εξακολουθεί να είναι σε όλους Θεία Κοινωνία. Πώς το σώμα του Χριστού μέσα σου δεν φέρνει μια κάποια αλλίωση, μια κάποια αλλαγή, μια κάποια ωφέλεια? Η στάση η δική σου δεν είναι σωστή. Δεν συνεργάζεσαι και δεν ανταποκρίνεσαι προς τη χάρη του σώματος και αίματος του Κυρίου για να έρθει το καλό. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφρέμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή, και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου, με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ανεφτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ενομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείαστε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτερμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάφησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτη μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωμονικό στήριξον με. Διδάξω αν όμως τη σωδού σου και ασεβήσει επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συμπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάξον όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξουν οι εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου, για νιδρώση. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψτε προ πρόσωπόν σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες της Λάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον, κύριε Δόνιν, υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προς σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λέω σου.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οξώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλακτινέ ημά. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμά καθάπερ, λυπήσαμε επισέ. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μοσγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένταται υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνων.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηγή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α πόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ αισθείτε φίλε δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβου πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεί κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του επί γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή πεπεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγλών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι του των ω άμνων άμμων. Εν ηγαστρή Μαρία Βοσκηθέντα, εν υμνούντε υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένο μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθροφόρων, το ανίκητο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε δι σε νεδίτ με δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστο νεχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι ούντε αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη στραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση πάυσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Τα γάρι δωλα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξεσαν. Χαίρε θάλασσα ποντίσεσα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθη ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήση, εμφανίσας ο κτής της ημίν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον. Να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες. Και το άνθος της αθαρσίας, και το στέφος της εγκρατείας. Και ένα στάσος τύπον εκλάμουσα, και των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων εκ λουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαιώδη όφηση. Χαίρε πολλών παιόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε ξενοθόμε του κόσμου των νουν ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνει ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δεν τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία εις τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρα ασχοληφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Και ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντα των εισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταρκούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σάβα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Η αρίθμη γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υποώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Όταν δόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου άκρα αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον αντέλεις φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσω σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή σε δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρωτε τρόπεα, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε κροτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των
5: Λόγων. Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
5: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο σε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερβάπω στρατηγόταν η κητηρία ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω συγχαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ενε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, το συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντίκαιρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγή προσκυνούμενο και δοξαζόμενο Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέλεο, ο πολυέσπλαχνο, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προσωτηρίαν δια τη επαγγελία των μελών αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτη τα συντέψει και ήθινον την ζωή ημών προ τα σεντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημά από πάση θλίψεω κακών και οδύνη. Τίξον ημάς Αγίους ο Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος, λαγνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και οίκη σου σε αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ορμάς των παθών εσβέσου.

0: Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρχουν ευλογημένοι Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσοχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Συ.
1: Βάσε την πίδα μου Ισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλαθητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελο, εφιστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομόδια από την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον οι κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτσον τις αθλίες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
3: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και Παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, χωρίς απέμπει το
1: αναθρό. Θεός, χωρίς μιλήσει, μην κύριε.
4: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία ενήμη
4: ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία ενήμη.
4: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Ερωνία
4: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

0: αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δέκατος, συνέχεια. Κατά ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να αντιληφθεί αν έχει μέσα του τον Χριστό και αν ενώθηκε με το Άγιον Πνεύμα.

Αγαπητά μου αδέλφια, εάν ο Χριστός είναι φως του κόσμου, τότε εκείνοι που δεν τον βλέπουν είναι ασφαλώς όλοι τυφλοί. Εάν και το Άγιον Πνεύμα είναι φως, όπως πράγματι είναι φως, τότε πώς είναι δυνατόν να λες εσύ ότι δεν το βλέπεις και να νομίζεις ότι το έχεις μέσα σου χωρίς να το γνωρίζεις? Εάν υποστηρίζεις ότι το Πνεύμα το Άγιον σκεπάζεται μέσα σου από τα πάθη χωρίς να το γνωρίζεις, βάζεις στην θεότητα περιορισμούς και την θέτεις υπό την κυριαρχία της κακίας. Εκείνος λοιπόν ο οποίος λέγει ότι έχει μέσα στην καρδιά του το φως, το οποίο σκεπάζεται από το σκοτάδι των παθών και από τον ίδιον δεν βλέπετε, αυτός είναι σαν να λέγει ότι το φως είναι αιχμάλωτο του σκότους, ότι το φως νικήθηκε από το σκοτάδι. Και φυσικά αυτός δέχεται ότι λέγει ψέματα το Άγιο Πνεύμα που λέει τα εξής: «Και το φως εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν». Το Άγιον Πνεύμα λέγει ότι το φως δεν εξουδετερώνεται από το σκοτάδι. Και πώς εσύ υποστηρίζεις ότι σκεπάζεται από την μαυρίλα των παθών που υπάρχουν μέσα σου? Μάλλον ψεύδεσαι.

Κοίταξε τώρα, αδελφέ μου, τι λέγει ο Χριστός. Από όσα λέγεις, δούλε πονηρέ, θα σε καταδικάσω. Γιατί ενώ ήλθα, όπως εσύ λες, και κατοίκησα μέσα σου, εγώ που είμαι απλησίαστος και για τις επουράνιες ακόμα δυνάμεις, ενώ εσύ το γνώριζες αυτό, με άφησες να μένω χωμένος κάτω από το σκοτάδι των δικών σου αμαρτιών, όπως εσύ ο ίδιος το ομολογείς αυτό. Και ανέμενα με υπομονή επί τόσα χρόνια τη μετάνοιά σου και περίμενα να εφαρμόσεις τις εντολές μου. Αλλά εσύ δεν θέλησες μέχρι τέλους ούτε κατελάχιστον να με αναζητήσεις. Ούτε με λυπήθηκες που καταπιεζόμουν και ασφικτιούσα εντός σου. Ούτε με άφησες να βρω την δραχμή που έχασα, δηλαδή εσένα τον ίδιο. Επειδή δεν με άφησες να ανάψω μέσα σου και να γίνω φλόγα και έτσι να σε δω, αλλά και εσύ να με δεις. Δυστυχώς, εσύ με καταδίκασες να είμαι σκεπασμένος διαρκώς από τα πάθη που υπάρχουν μέσα σου. Φύγε λοιπόν μακριά μου, εσύ εργάτη της αμαρτίας, και πέσε στην φωτιά που δεν σβήνει ποτέ και έχει ετοιμαστεί για να τιμωρούνται σε αυτήν ο διάβολος και τα οργανά του. Επειδή πείνασα για την δική σου μετάνοια και επιστροφή και εσύ αρνήθηκες να μου δώσεις να φάω. Αισθάνθηκα σαν δίψα την επιθυμία να σωθείς και εσύ δεν μου έδωσες να πιω. Με συνάντησες γυμνό από τις δικές σου ενάρετες πράξεις και δεν ήλθες να μου τις φορέσεις. Βρισκόμουν στην στενότατη και βρωμερή και σκοτεινή φυλακή της δικής σου καρδιάς και εσύ δεν θέλησες να με επισκεφθείς ή να με βγάλεις στο φως. Ενώ γνώριζες ότι υπέφερα κλινήρης από την επώδυνη ασθένεια της δικής σου πνευματικής τεμπελιάς και απραξίας, εσύ δεν με περιποιήθηκες με τα δικά σου τα καλά έργα. Συνεπώς, εργάτη της αμαρτίας, φύγε μακριά από μένα.

Αυτά λοιπόν, αγαπητέ μου αδελφέ, θα πει ο Χριστός. Τα λέγει ασφαλώς και στην παρούσα ζωή προς όλους εκείνους οι οποίοι λέγουν ότι έχουν μέσα τους το Πνεύμα το Άγιον, παραλλήλως όμως υποστηρίζουν ότι αυτό κρύπτεται και σκεπάζεται από το σκοτάδι των παθών τους και ούτε καν βλέπεται με τα πνευματικά μάτια της ψυχής τους. Προς εκείνους λοιπόν οι οποίοι λέγουν ότι γνωρίζουν τον Θεό αλλά διακηρύσουν ότι δεν βλέπουν το φως της θεότητός του, λέει τα εξής: «Εάν με είχατε πράγματι γνωρίσει, θα με είχατε γνωρίσει σαν φως, διότι εγώ είμαι πράγματι το φως του κόσμου. Αλίμονο όμως σε όλους εκείνους που λέγουν, πότε θα έλθει η μέρα του Κυρίου, αλλά όμως δεν φροντίζουν να μάθουν ποια και τι είναι αυτή η μέρα. Η παρουσία του Κυρίου στους πιστούς έχει γίνει και διαρκώς γίνεται και για όσους την επιθυμούν είναι παρούσα. Διότι αν εκείνος είναι το φως του κόσμου και είπε στους Αποστόλους του ότι θα είναι μαζί μας μέχρι να τελειώσει η παρούσα ζωή του κόσμου, τότε κατά ποιον τρόπο, ενώ είναι μαζί μας, θα έλθει? Αυτό είναι αδιανόητο, διότι δεν είμαστε παιδιά του σκότους και παιδιά της νύχτας για να έλθει τελικά το φως και να μας απαλλάξει από αυτά, αλλά είμαστε παιδιά του φωτός και της ημέρας του Κυρίου. Γι' αυτό και ζούμε μέσα στην απεραντοσύνη της ζωής του Κυρίου και πεθαίνουμε ενωμένοι με Αυτόν και θα ζήσουμε αιωνίως μαζί με Αυτόν, καθώς το λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Σχετικώς με αυτό λέει τα εξής και ο θεολόγος Γρηγόριος: «Όπερεστη της αισθητής ήλιος, τούτο της νοητής Θεός». Αυτός λοιπόν θα είναι και η μέλουσα ζωή και η ατελεύτητη και ανέσπερη ημέρα. Αυτός και βασιλεία των ουρανών. Αυτός νηφικός θάλαμος. Αυτός βασιλικό δωμάτιο. Αυτός η χώρα των πραέων. Αυτός ο θείος παράδεισος. Αυτός βασιλεύς και υπηρέτης, όπως και ο ίδιος το έχει πει: «Μακάρι η δούλη εκείνη, ους ελθόν ο Κύριος αυτόν, ευρύσει γρηγορούντας. Αμήν γαρ λέγω ημίν, ότι ανακλινεί αυτούς και περιζωσάμενος διακονήσει αυτής». Όλα αυτά λοιπόν και άλλα περισσότερα από αυτά, τα οποία δεν είναι δυνατόν κάποιος να τα απαριθμίσει, θα γίνει ο Χριστός σε εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν. Όχι μόνο κατά την μέλουσα ζωή, αλλά πρωτίστως σε αυτήν εδώ τη ζωή και έπειτα και στην άλλη τη μέλουσα. Παρόλο ότι βεβαίως εδώ θα είναι και ποιοτικός και ποσοτικός ατελέστερη και εκεί τελειότερη, εν τούτης όμως όλα όσα υπάρχουν εκεί από εδώ αρχίζουν και τα βλέπουν οι πιστοί καθαρά και δέχονται αυτήν την ημέρα του Κυρίου και γεύονται τα πάντα μέχρι ενός βαθμού, διότι ούτε δέχονται την εκπλήρωση όλων των υποσχέσεων στην παρούσα ζωή, ούτε με το να περιμένουν να απολαύσουν την πληρότητα των υποσχέσεων παραμένουν όσο θα βρίσκονται στην παρούσα ζωή χωρίς να δοκιμάσουν και να δεχθούν μερικώς όλα αυτά τα μέλλοντα αγαθά. Επειδή ο Θεός φρόντισε και σχεδίασε να χαρίσει σε μας δια του θανάτου και της αναστάσεώς του την βασιλεία και την αυθαρσία
και ολόκληρη την αιώνια ζωή, με την ψυχή μεν από την παρούσα ήδη ζωή γινόμαστε οπωσδήποτε κοινωνοί και μέτοχοι των μελλοντικών αγαθών, δηλαδή γινόμαστε άφθαρτοι και αθάνατοι και παιδιά του Θεού και παιδιά της ημέρας και παιδιά του φωτός και κληρονόμοι της ουρανίου βασιλείας, αφού ως γνωστόν κουβαλούμε αυτήν την ίδια την βασιλεία μέσα μας. Όλα δηλαδή αυτά τα παίρνουμε από την παρούσα ζωή με πλήρη συνέστηση και γνώση. Εάν φυσικά δεν υπάρξουμε σκάρτιος προς την πίστη ή δεν στερήσουμε κατά την επιτέλεση των θείων εντολών. Όχι όμως και με το σώμα, αλλά αυτό το κουβαλάμε φθαρτό, όπως το κουβαλούσε πριν από την Ανάστασή Του και ο ίδιος ο Χριστός και Θεός μας. Αλλά το σώμα, επειδή δεσμεύεται και περιορίζεται από αυτό η ψυχή μας, δεν μπορούμε τώρα να δεχθούμε εντός μας ολόκληρη την Θεία Δόξα που αποκαλύπτεται σε μας. Ενώ βλέπουμε σαν σε καθρέφτη το απερίγραπτο και ανέκφραστο πέλαγος της Θείας Δόξης, νομίζουμε ότι βλέπουμε μια σταγόνα εκείνου του πελάγους και γι' αυτό λέμε ότι τώρα βλέπουμε τα μέλλοντα μέσα σε καθρέφτη και κατά τρόπο παραβολικό. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε τους εαυτούς μας πνευματικώς ομοίους με εκείνον ο οποίος βλέπετε σε εμάς, αλλά ενώ βλέπουμε σαν σε κάτωπτρο την παρούσα ζωή, όταν γίνει η οριστική Ανάσταση, τότε και το υλικό και φθαρτό του το σώμα θα γίνει πνευματικό. Όπως ο ίδιος ο Κύριος ανέστησε αυτό με θεϊκή δύναμη από τον τάφο, αφού προηγουμένως το μετέβαλε από φθαρτό σε άφθαρτο, παρομοίως και όλοι εμείς θα πάρουμε αυτό το σώμα πνευματικό, και όσοι στην παρούσα ζωή μοιάσαμε με Αυτόν κατά την ψυχή, θα μοιάσουμε με Αυτόν και τότε και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Πώς το λέγει η Αγία Γραφή? Όμοι αυτό εσώμεθα. Κατά την φύση μεν θα παραμείνουμε άνθρωποι, θα γίνουμε δε θεοί κατά χάριν. Όπως βεβαίως και εκείνος ήταν και παρέμεινε κατά φύσιν Θεός. Από αγαθότητα όμως έγινε άνθρωπος. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι γνωρίζουν σε όλη του την έκταση αυτό το μυστήριο, πώς είναι δυνατόν να μην επιθυμούν με πολλή ένταση τον θάνατο, όπως ακριβώς λέγει και ο Απόστολος? Ιδέ εν το σκήνι τούτο όντες στενάζομεν την αποκάλυψην εκδεχόμενη των Υιών του Θεού.

Όταν λοιπόν γίνει η οριστική Ανάσταση, τότε και το υλικό και φθαρτό του το σώμα θα γίνει πνευματικό. Όπως ο ίδιος ο Κύριος ανέστησε αυτό με θεϊκή δύναμη από τον τάφο, αφού προηγουμένως το μετέβαλε από φθαρτό σε άφθαρτο, παρόμοια και όλοι εμείς θα πάρουμε αυτό το σώμα πνευματικό. Και όσοι στην παρούσα ζωή ομοιάσαμε με τον Χριστό κατά την ψυχή, θα ομοιάσουμε με Αυτόν και τότε και κατά την ψυχή και κατά το σώμα. Λέγει η Αγία Γραφή, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Δηλαδή πώς? Κατά την φύση μεν θα παραμείνουμε άνθρωποι, αλλά θα γίνουμε θεοί κατά χάριν. Όπως βεβαίως και εκείνος ήταν και παρέμεινε κατά φύσιν Θεός, αλλά από αγαθότητα έγινε άνθρωπος. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι γνωρίζουν σε όλη του την έκταση αυτό το μυστήριο, πως είναι δυνατόν να μην επιθυμούν με πολύ ένταση τον θάνατο. Πως το λέγει ο Απόστολος, ιδέεν το σκήνι τούτο όντες στενάζομεν, την αποκάλυψη εκδεχόμενη των Υιών του Θεού. Εάν λοιπόν δεν συμβαίνει αυτό και ούτε από εδώ καθόν χρόνων φέρουμε ακόμα το σώμα, δεν συμμετέχουμε και δεν απολαμβάνουμε τα αιώνια αγαθά, ούτε παίρνουμε την δωρεά του Θεού, εμείς που επιλεγήκαμε από τον Θεό για να κληρονομήσουμε την αιωνιότητα, άραγε και ο ίδιος ο Χριστός είναι προφήτης και όχι Θεός. Αλλά και όλα όσα λέγει το Ευαγγέλιο του είναι προφητεία για πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον και όχι δωρεά της χάριτος. Επίσης και οι Απόστολοι δέχθηκαν προφητεία, όχι όμως και την πραγματοποίηση των προφητευθέντων. Έτσι, ούτε εκείνοι πήραν κάτι από αυτά, ούτε στους άλλους μετέδωσαν τις ουράνιες δωρεές που έφερε ο Χριστός. Πόσο μεγάλη άγνοια όμως, πιο αδιαπέραστο σκοτάδι σκεπάζει αυτούς που σκέφτονται έτσι και υποστηρίζουν αυτά. Κατά την άποψη αυτών, μια άποψη διεστραμμένη, η πίστη μας είναι λόγια χωρίς περιεχόμενο. Λόγια κούφια, άδεια από έργα. Διότι αν φανερωθεί σε όλους τους ανθρώπους η χάρις του Θεού που μας σώζει μόνο με λόγια και όχι στην πραγματικότητα, και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο συγκροτείται το μυστήριο της πίστεώς μας, τότε ποιος είναι περισσότερο αξιολύπητος από εμάς τους ίδιους τους χριστιανούς? Εάν το φως του κόσμου είναι ο Χριστός και Θεός, αλλά πιστεύουμε ότι Αυτός δεν βλέπεται συνεχώς από κανέναν από τους ανθρώπους, άραγε ποιος είναι περισσότερο άπιστος, ποιος είναι περισσότερο άθεος από εμάς τους χριστιανούς?

Εάν λοιπόν ο Χριστός είναι φως, το φως του κόσμου, αλλά εμείς υποστηρίζουμε ότι εκείνοι που τον ενδύονται δεν τον αισθάνονται, τότε σε τι διαφέρουμε από ένα νεκρό? Εάν αυτός είναι η κλιματαριά και εμείς οι κλιματόβεργες, αλλά δεν έχουμε καμία αίσθηση της ενώσεώς μας με Αυτόν, τότε είμαστε άψυχοι και άκαρποι και ξηρά ξύλα, δηλαδή ύλη έφλεκτη που τροφοδοτεί την φωτιά της αιωνίου τιμωρίας μας. Εάν και εκείνοι που τρώγουν την σάρκα του και πίνουν το αίμα του αποκτούν την αιώνια ζωή, σύμφωνα με τα δικά του Θεία Λόγια, αλλά εμείς όταν τρώμε αυτά και δεν αισθανόμαστε να γίνεται μέσα μας τίποτε περισσότερο από ότι με την υλική τροφή, ούτε παίρνουμε ενσυνειδήτως μέσα μας άλλη, υψηλότερη, την Θεία δηλαδή ζωή, συνεπώς φάγαμε μόνο κοινό ψωμί, αλλά όχι και Θεό. Εάν ο Χριστός είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και συνεπώς το Άγιον Σώμα Του δεν είναι μόνο σάρκα, αλλά σάρκα και Θεός, ενωμένα σε ένα, αχωρίστος, αλλά και χωρίς το ένα να εξαφανίζεται από το άλλο, ώστε να χάνει την ιδιαιτερότητά του, ο Χριστός, κατά μέν την σάρκα, δηλαδή τον άρτον, είναι ορατός με τα σωματικά μάτια, αλλά αόρατος κατά την θεότητα με αυτά. Οπωσδήποτε όμως βλέπετε με τα μάτια της ψυχής και της πίστεως. Γι' αυτό και σε άλλο μέρος λέγει: «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό». Δεν είπε ότι μένει μέσα σε αυτά και αυτά μέσα στον άνθρωπο, αλλά μέσα σε εμένα, δηλαδή στην δική μου δόξα, στο δικό μου φως, στην δική μου θεότητα. Λέγει ακόμη: «Εγώ εν το Πατρί και ο Πατήρ εν εμή, και εγώ εν ημίν και εμείς εν εμή». Εάν όλα αυτά νομίζουμε ότι συμβαίνουν μέσα μας χωρίς εμείς να το γνωρίζουμε και να το αισθανόμαστε, άραγε αδελφέ μου, ποιος θα θρηνήσει κατά τρόπο αντάξιο την δική μας πνευματική αναισθησία? Ποιος μπορεί να μας κλάψει περισσότερο και από τους νεκρούς? Πράγματι, κανείς.

Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Τεχνικά στοιχεία προσέγγισης στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας», που εκφωνήθηκε στις 24 Μαΐου 1990.
1: Η απορία που υποβάλλατε είναι η εξής. Σας παρακαλούμε πολύ να συνεχίσετε μία υπόσχεση που μας είχατε δώσει στην περσινή μας εκδρομή, αφού μας μιλήσατε για την προετοιμασία της Θείας Μεταλήψεως. Είπατε άλλη φορά θα σας πω πώς θα την καταπίνετε και άλλες λεπτομέρειες που αγνοούμε. Σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πρόσεξε. Πέρσι πρέπει να είπαμε κάτι για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ειδικότερα, και τι είναι ακριβώς, τι είναι η ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας κλπ. Βέβαια η ουσία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι ότι είναι αυτό το σώμα και αυτό το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό και μια τελευταία ευχή, η πρώτη από το τέταρτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως, είναι εκείνο που ανανεώνει την πίστη μας όταν ήδη προσερχόμεθα. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμας και τούτο αυτό εστί το τίμιο σώμα. Βλέπετε λοιπόν ότι αν δεν έχει κανείς αυτήν την πίστη ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε πέφτει σε κατάκριση, δηλαδή καταδίκη. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, αυτή η καταδίκη είναι πάρα πολύ φοβερή, γι' αυτό λέγει ανάμεσά σας υπάρχουν ασθενείς και άρρωστοι. Ασθενής είναι ο αδιάθετος, άρρωστος ο εκείνος που έχει μια σοβαρή αρρώστια και πεθαίνουν αρκετοί. Ακόμη δηλαδή και ο θάνατος απειλείται όταν κανείς προσέρχεται αδιάκριτα. Αδιάκριτα θα πει, χωρίς να διακρίνει ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό μια ακόμη τελευταία προειδοποίηση στο λαό είναι: μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθεται. Το μετά φόβου, όταν κανείς προς το Θεό προσέρχεται, απαιτείται ο φόβος. Ακόμη εδώ προβάλλεται, θα λέγαμε, μία καθύψους, καθύψος και μία οριζοντία συμπεριφορά. Εκείνο το με αγάπη να προσέλθετε είναι μία στάση μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πάμε να κοινωνήσουμε δύο άνθρωποι και είμαστε τσακωμένοι εμείς οι δυο, διότι εκείνο που θα μας βρει ενωμένος είναι το σώμα του Χριστού. Πώς λοιπόν εμείς μεταξύ μας είμαι θα αμαλωμένοι? Πρέπει συνεπώς να έχουμε αγάπη. Και το άλλο καθύψος είναι η πίστη, ότι πρέπει να έχουμε πίστη ότι αυτό που θα πάρουμε είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν έχετε προσέξει, όταν εγώ βγαίνω στην ωραία πύλη με το Άγιο Ποτήριο, θα κάνω επιτόπου την στροφή για να ανεβώ τα σκαλοπάτια να φύγω, θα το είδατε το πρωί, όπως ακόμη, δηλαδή μετά πολλής προσοχής, όπως ακόμη και κάθε φορά που θα χρησιμοποιήσω μία τη λαβίδα για να κοινωνήσω κάποιον, κοιτάζω από κάτω, θα το είδατε και αυτό. Ναι, ακριβώς για να μην υπάρχει χοντρή σταγόνα και στάξει και πέσει. Αν ερωτήσει κανείς γιατί όλη αυτή η φροντίδα, γιατί απλούστατα υπάρχει η συνέστηση ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, το πρώτο και κυριότατο στοιχείο που πρέπει να έχουμε είναι ότι πρόκειται αληθινά και πραγματικά περί του σώματος και του αίματος του Χριστού, υπό τα είδη του άρτου και του ίνου, δηλαδή για να σας φύγει, να το ξέρετε μια για πάντα, να σας φύγει κάθε αμφιβολία, ότι όπως τον Ιησούν τον έβλεπαν οι πάντες. Όπως λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ότι και ο Ηρώδης τον είδε και ο Πιλάτος τον είδε και ο κόσμος τον είδε. Αλλά των Θεών λόγων είδαν εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού μόνον όσοι επίστευσαν. Έτσι λοιπόν είναι η ιδία κατά η βία περίπτωσης, ότι όταν βλέπουμε να είναι κρασί και ψωμί, δεν θα κάνουμε καμία προσπάθεια να πούμε να έτσι μια ψευδαίσθηση, να είναι αίμα. Δεν χρειάζεται τίποτα, είναι κρασί και ψωμί στην αίσθηση. Στην αίσθηση, όπως ακριβώς και ο Ιησούς, στην αίσθηση των ματιών, των ακροατών του και των θεατών του, ήταν ένας άνθρωπος, ένας κοινός άνθρωπος. Ήταν όμως ο Θεός Λόγος, έτσι και εδώ, υπό τα είδη του άρτου και του ίνου είναι πραγματικά, πραγματικά, το υπογραμμίζω πραγματικά, το σώμα και το αίμα του Χριστού, εκείνο που χύθηκε από του Σταυρού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν κανείς έχει αυτήν την αίσθηση και τη γνώση, ποια πρέπει να είναι η στάση του απέναντι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πόσο πρέπει να προσέχουμε. Σας βεβαιώνω, κάνω ειδική προσευχή πριν κοινωνήσω τον κόσμο, να μην γίνει καθιονδήποτε τρόπο ζημία. Το καθιονδήποτε τρόπο σημαίνει όχι μόνο να μην πέσει κάτι χάμω, αλλά και να μην κοινωνήσει κάποιος ζημιωμένα, δηλαδή πάρει τιμωρία από το Θεό. Γι' αυτό, έχοντας αυτά υπόψη, καλώς εζητήσατε να μάθετε και μερικά πράγματα τεχνικής, θα λέγαμε, φύσεως, το πώς μπορούμε να κοινωνούμε ανέγκλητα, ακατηγόρητα, όταν κοινωνούμε, όχι μόνο από πλευράς ψυχικής και σωματικής προετοιμασίας, αλλά και από πλευράς τρόπου προσελεύσεως εις το Άγιο Ποτήριο. Πέρσι τι σας είχα πει δεν ενθυμούμαι, αλλά βέβαια με δύο μονολόγια ανακεφαλαιώνω ότι προκειμένου να κοινωνήσουμε, φροντίζουμε να πιστέψουμε λίγο ή πολύ αναλόγως, αυτό λίγο ή το πολύ, σας είχα πει, σίγουρα θα σας είχα πει ότι η Θεία Κοινωνία δεν συνδέεται με την νηστεία και ότι στην Αρχαία Εκκλησία δεν συνδέεται, αλλά επειδή όμως είμαστε απομακρυσμένοι από το ποτήριο, η νηστεία είναι μια προετοιμασία. Συνεπώς είναι απαραίτητη. Τώρα, αν υποτεθεί για κάποιο λόγο, όπως είναι η περίπτωση της διακίνησης μου εβδομάδος, τότε μπορεί να φάμε μέσα στην ημέρα οτιδήποτε καταλύσιμο, αφού είναι Πάσχα. Το βράδυ όμως θα είναι αλάδωτο αυτό που θα φάμε. Και συνδυάζει δύο πράγματα. Το ένα είναι η νηστεία καθεαυτήν ως μια προετοιμασία. Το δε άλλο είναι να μην έχουμε κάποια περιπέτεια σωματική, δηλαδή κάποια ευκυλιότητα, γιατί είναι γνωστό ύστερα από τη Σαρακοστή να άμα φάει κανείς κρέας μπορεί να τον πιάσει ευκυλιότητα, μια ανομαλία. Και καταλαβαίνετε, εμετός, να γίνει εμετός και άλλα πολλά. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει μια προπαρασκευή, όπως προκειμένου να κάνουμε εγχείρηση, κάνουμε μια κάθαρση του εντέρου, του στομάχου κτλ. Να μην υπάρχει κάτι που να μας δημιουργήσει πρόβλημα κατά την εγχείρηση. Έτσι και εδώ νηστεύουμε από βραδείς, υπάρχει μια λιτό, μπορεί να φάμε κάτι, αλλά θα είναι απλό, θα είναι λιτό, όσο είναι λίγο κτλ. Και να μην έχουμε καμία περιπέτεια, ιδίως σωματική. Αυτά διαβάζουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Αυτή είναι σε τέσσερα κομμάτια. Είναι αυτή που διαβάζουμε στο απόδειπνο, όταν είναι ένας κανόνας. Αυτή που διαβάζουμε το πρωί πριν ξεκινήσουμε από το σπίτι μας είναι 9 ευχές. Κατόπιν, λίγο πριν κοινωνήσουμε, το τρίτο τμήμα, το διαβάζουμε στην εκκλησία ή το διαβάζει και ο ψάλτης ενίοτε, αν δεν είναι πολύ κεντρικός ο ναός, δυστυχώς λέμε κεντρικός ναός. Και ακόμη μετά που θα κοινωνήσουμε, πάλι διαβάζουμε το τέταρτο μέρος. Αυτό είναι στην εκκλησία καρτώντας ένα τευχίδιο ή στο σπίτι μας όταν θα πάμε. Για λόγους τεχνικούς, επειδή πολλές φορές ερωτώμε, την ακολουθία που έχουμε για το πρωί, δηλαδή αυτές οι 9 ευχές που είναι και η μακριτέρα περίπτωση, μπορούμε να τη διαβάσουμε από βραδείς για να μην την έχουμε το πρωί, επειδή το πρωί πολλά συμβαίνουν, βιαζόμαστε, ξυπνήσαμε αργά, όπως θέλετε πάρτε το. Διαβάζουμε λοιπόν όλα αυτά, τον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως και της 9 ευχές, διαβάζουμε από βραδείς, μαζί με το απόδειπνο. Αυτά, αγαπητοί μου, για μια προετοιμασία σε μια πραγματική θέληση να κοινωνήσουμε. Είπα θέληση, είναι το σπουδαίο αυτό, η θέληση, όχι από ένα τύπο, γιατί έτσι, γιατί πρέπει να κοινωνούμε. Όχι, θα θέλουμε να κοινωνούμε. Θα γίνεται ένας πόθος μέσα μας. Άλλοτε μικρός μπορεί να είναι για πολλούς λόγους, άλλοτε μεγάλος πόθος. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει εκείνο το θέλω. Θέλω να κοινωνήσω, θα το αισθάνομαι, θέλω να κοινωνήσω. Έτσι, να υπάρχει αυτό το θέλω και με αυτή την προετοιμασία που σας ανέφερα προηγουμένως. Πριν φύγουμε από το σπίτι μας, βεβαίως όλοι το γνωρίζετε αυτό, ότι πλαινόμαστε και βάζουμε καθαρά ρούχα. Όλοι το ξέρετε αυτό το πράγμα. Αυτό βέβαια έχει την καλή του πλευρά, έτσι πρέπει. Οι παλαιοί, οι ιερείς παλαιοί δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης, έπρεπε να είναι καθαροί και μάλιστα όχι από το σπίτι τους μόνο, αλλά και εκεί υπήρχε ο λουτήρ που έπρεπε να πληθούν προκειμένου να κάνουν θυσία αναφορά των ζώων που θυσίαζαν και μάλιστα ζώων. Πόσο μάλλον εδώ το πράγμα, πόσο πρέπει να είναι διαφορετικό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια καθαρότητα σωματική. Αυτή όμως η καθαρότητα σωματική δεν πρέπει ποτέ ποτέ να γίνει εμπόδιο αν για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να έχουμε μια απόλυτη καθαριότητα, να γίνει εμπόδιο να κοινωνήσουμε. Αυτό προσέξατε το. Ναι, θα πληθούμε. Ναι, θα αλλάξουμε. Αλλά όχι όμως υπό συνθήκες δυσμενής. Αν αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει, δεν πρέπει να κοινωνήσουμε. Και μιλάω συγκεκριμένα. Όσο για τους εαυτούς μας, μπορεί ή ηλικιωμένο πρόσωπο να είναι και να μην μπορεί να κάνει μια περισσότερη καθαριότητα, στοιχειώδη. Μπορεί να κάνει πολύ στοιχειώδη καθαριότητα ή ακόμη να υπάρχει μια ασθένεια ή να υπάρχει μια ροπή προς κρυολόγημα ή να υπάρχει κρυολόγημα και να μην μπορούμε να πληθούν. Το ακόμα περισσότερο, όταν έχουμε άρρωστον άνθρωπο στο κρεβάτι και δεν φέρνουμε τον ιερέα να τον κοινωνήσει και να είναι και έτοιμο θάνατος ο άνθρωπος αυτός, μόνο και μόνο γιατί δεν έχουμε την δυνατότητα να πληθεί. Δεν είναι εγκληματικό, δεν είναι περίεργο. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου, προσέξτε με, θα είναι θα καθαροί σωματικά με αλλαγμένα ρούχα, αλλά όταν υπάρχουν ειδικές συνθήκες, δεν θα λογαριάσουμε το στοιχείο αυτό. Νομίζω είναι αυτονόητο, το καταλαβαίνουμε. Θα πλύνουμε και το στόμα μας. Εδώ τώρα προσέξτε. Υπάρχει μια υπερβολή ότι όταν θα πρέπει να κοινωνήσουμε, βέβαια να μην πάει τίποτα στο στόμα μας μέσα. Αυτή λέγεται νηστεία, νηστείας μεταλήψεως. Δηλαδή, είναι να μην φάμε τίποτα. Δεν είναι από βραδείς πως θα νηστέψουμε. Είναι και η νηστεία για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ειδικώς που αναφέρεται στο πρωινό. Πηγαίνουμε και κοινωνούμε νηστική. Όπως και λειτουργούμε θα νηστική. Δηλαδή, η προσέλευσή μας στο μυστήριο της Θείας στη λειτουργία είναι πάντοτε να είμαστε νηστική. Διότι αυτή η νηστεία βοηθάει πάρα πολύ στο να αναχθεί, να ανεβεί ο άνθρωπος ψηλά, γιατί άμα έχει φάει, έχει μια καρυβαρία, έχει μια υπνηλία, έχει, δεν μπορεί. Μπορεί και κάποια ανομαλία να έχει ακόμα. Και σε αυτό ακόμη δεν υπάρχει κανόνας ιδιαίτερος. Τι δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λιποθυμούν, έχουν λιποθυμικές τάσεις, όταν. Και σου λέει να πιω έναν καφέ, να φάω ένα παξιμάδι. Μπορείς να πιεις τον καφέ και το παξιμάδι. Πάρε και το αντίδερο. Δεν θες να το φας. Φάτο την άλλη μέρα το πρωί. Είναι πολύ απλό. Άλλοι θέλουν να πάρουν ένα χάπι. Θυμούμε ιερεύση το πήγαινε στο χωριό του, προπολών πολλών ετών, μακαρίτης αυτός τώρα. Δεν ερχόνταν το πρωί στη λειτουργία, ερχόνταν αλλά δεν κοινωνούσε. Και του λέω, πάτερ, γιατί δεν κοινωνάτε. Λέει, μα παίρνω χάπι πρωί-πρωί. Και του λέω, πάρτε το χάπι σας με λίγο νεράκι και ελάτε να κοινωνήσετε. Μην σας φαίνεται παράξενο, θα σας το εξηγήσω λίγο πιο κάτω. Όπως αν υπάρχει ειδική περίπτωση ανθρώπου που πεθαίνει. Μπορεί ή τραυματίας που πεθαίνει. Έτσι, ξέρω εγώ τραυματίστηκα το μεσημέρι. δεν θα τον κοινωνήσουμε επειδή είχε φάει. Είναι αδιανόητο πράγμα. Ό,τι και να φάγε, όπως και να βρίσκεται, θα τον κοινωνήσουμε. Και αυτό να το γνωρίζετε. Ακόμη, πρέπει να πλύνουμε το στόμα μας. Πολλοί φοβούνται ότι θα πάει λίγο νερό κάτω. Σας βεβαιώνω, νερό δεν πηγαίνει κάτω. Δεν πηγαίνει. Είναι μια εμπειρία του καθενός. Πλένουμε καλά-καλά με οδοντόβουρτσα, καλά-καλά πλένουμε το στόμα μας. Να είναι καθαρό. Όταν θα υποδεχθούμε κάποιον, την είσοδο του σπιτιού μας δεν την έχουμε καθαρή. Και το στόμα μας είναι μία είσοδος. Και είναι και πνευματικά και σωματικά. Και καθαρό το στόμα από πλευράς ότι κανείς μπορεί να σωρεύει στο στόμα του τη νύχτα, αλλά και από πλευράς ακόμη πνευματική, να μην λέει κανείς παλιόλογα ή δεν ξέρω τι, ή μερικοί καπνίζουν για να πάνε να κοινωνήσουν. Όχι, βεβαίως, δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έτσι θα πλύνουμε το στόμα μας με οδοντόβουρτσα. Ο κίνδυνος για νερό δεν υπάρχει, αλλά κι αν υποτεθεί ότι έφυγε μια γουλιά, μια σταγόνα έφυγε, προσέξτε με, υπάρχει κανόν, δεν τον θυμούμαι αυτή τη στιγμή γιατί εξαπίνεις με συλλάβατε, δηλαδή δεν ετοιμάστε για να σας κάνω το θέμα αυτό, που λέγει ότι εάν πιει κανείς νερό ή από λάθος ή από ανάγκη, μπορεί να κοινωνήσει. Κανόν συνόδου είναι αυτό. Έτσι, πολλές φορές τα μικρά παιδιά, όχι τα νήπια, αλλά τα λίγο μεγαλύτερα, 2χρονο, 3χρονο, τα κρατάμε να μην πάνε τίποτα, αλλά διψούν τα μικρά παιδιά. Μπορούμε να τους δώσουμε νερό να πιούν. Αν για κάποιο λόγο θέλαμε να πάρουμε ένα χάπι, αφού θα το πάρουμε με το νερό, μπορούμε να το πάρουμε. Υπάρχουν διαβητικοί που κάνουν ένεση. Τι πρέπει να γίνει με αυτούς? Αν χαθεί ο χρόνος αυτός με την ένεση, ξέρετε πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Μπορούν στις 5 ώρα να φάνε κάτι, να κάνουν την ένεσή τους, κανονικά, πρωινό. Και κατόπιν δεν είναι απαραίτητο να κοιμηθούν. Είναι συναισθηματικό το να κοιμηθούμε, όπως μερικοί λένε δεν μπόρεσα να κοιμηθώ στη λειτουργία του Πάσχα και πώς θα κοινωνήσω. Δεν έχει καμία σχέση αυτό. Είναι θέμα να περάσει ο χρόνος, κάποιος χρόνος. Το στομάχι να είναι δυνατόν αδιανό. Για λόγους σας είπα τέτοιους ασφαλείας. Έτσι δεν πρέπει να μένει κανείς χωρίς τη Θεία Κοινωνία όταν αυτά παρεμβάλλονται σαν εμπόδια. Δεν είναι εμπόδια. Ώστε λοιπόν αυτά και με το νερό και με το στόμα, το καθάρισμα του στόματος. Εφτάσαμε στην εκκλησία. Βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε να κάθε τι, να είναι ο τρόπος μας καλός, πώς θα μιλήσουμε, να μην οργιστούμε. Δυστυχώς πάντα δεν τα καταφέρνουμε αυτά. Κάτι μπορεί να ξεφύγει, κάτι να στιμώσει, το μάτι μας δεν πάει καλά, μια κουβέντα, τα παιδιά μας δεν σηκώνονται και τους βάζουμε μια φωνή, αλλά η φωνή συνοδεύεται και με κάποιον υβριστικό λόγο. Να μας βοηθάει ο Θεός. Θα προσέχουμε όσο μπορούμε. Φτάσαμε στην εκκλησία. Καταλάβαμε τη θέση μας. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, θα παρακαλούμε τον Κύριο να μας αξιώσει να κοινωνήσουμε. Ουδής άξιος. Αλλά το ουδής άξιος δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαι άξιος με την έννοια, ξέρω εγώ, τη θεϊκή για να κοινωνήσω, γιατί ο ανάξιος θα κοινωνήσει, αλλά με την έννοια ότι έχει τη συνέστηση της αμαρτωλότητος, όχι ότι θα πάει να κοινωνήσει χωρίς προετοιμασία, έτσι όπως και λάχι, να είναι σωστό πράγμα αυτό. Συνεπώς θα το ζητούμε. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας δεν θα έχουμε κουβέντες με τους πλαϊνούς μας και θα προσπαθούμε να έχουμε μια συγκέντρωση του νου μας και της καρδιάς μας. Βγαίνει ο ιερεύς να πει με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σε μερικούς ναούς μοναστηριακούς ή κάποιο παρεκκλήσι που λειτουργεί συχνά, μπορεί να πουν την ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Εμείς τι λέμε εδώ, μετά το κοινωνικό, λέμε την ακολουθία της θείας μεταλήψεως εκείνη που είναι για το πρωί. Μέχρι και που ο ιερεύς να κοινωνήσει και να πει το μεταφόβο, γίνεται αυτή η προετοιμασία. Αν δεν υπάρχει αυτός ο τρόπος, στην τσέπη σας θα έχετε ένα εγκόλπιο της θείας μεταλήψεως και θα διαβάσετε εκείνο το μικρό τμήμα που αναφέρεται στην θεία ευχαριστία. Είναι το τρίτο τμήμα. Βγαίνει ο ιερεύς και λέγει μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Αυτό είναι ένα παράγγελμα που σας είπα και προηγουμένως, ότι πρέπει να έχουμε τον φόβο του Θεού, εκείνος ο φόβος που δεν θα μας κάνει να είμεθα με μια κακώς νοωμένη παρησία, εκείνο το «και ποιος είναι ο Θεός». Πρέπει να έχουμε το φόβο του Θεού. Ο Θεός, ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός. Πρέπει να επικρατεί ο φόβος παντού, πάντοτε. Όχι την ώρα που θα παρακοινωνήσουμε, πάντοτε στη ζωή μας. Γιατί αυτός μας κρατάει από κάθε τι και είναι εκείνος που αυξάνει την αρετή μέσα μας. Κατόπιν, το μεταπίστεως σημαίνει θα πιστεύω ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί αν δεν το πιστεύω αυτό δεν κάνω τίποτα. Παίρνω καταδίκη και τιμωρία και τρίτον θα έχω την αγάπη μέσα μου προς τους αδερφούς. Αν για κάποιο τρόπο, όπως και εμείς οι ιερείς μεταξύ μας προκειμένου να κοινωνήσουμε, κάνουμε μία μικρή υπόκληση ζητώντας συγγνώμη από τους συλλειτουργούς μας. Και εσείς, αν δίπλα σας είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι συγγενικά πρόσωπα, φιλικά, μπορεί να επήλθε κάποια και δυσαρέσκεια καμιά φορά, κάνουμε μία μικρή υπόκληση να μας συγχωρήσουν γιατί θα πάμε να κοινωνήσουμε. Και ήδη προχωρούμε προς την ωραία πύλη, προς τον Σολέα, προς το Άγιο Ποτήριο. Κινούμεθα με τα πολλής ευλαβίας αθορύβως. Όχι εκείνο που παρατηρείται Χριστούγεννα και Πάσχα. Όχι καλύτερα. Χριστούγεννα, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο. Γιατί Πάσχα μένουν οι ευλαβείς να κοινωνήσουν. Που όλοι ορμούν να κοινωνήσουν, που δείχνει ότι έχουμε κακή αγωγή, κακή λειτουργική αγωγή. Δεν ξέρω πότε αν σκεφτήκατε ότι απαιτείται και η λειτουργική αγωγή, διότι όχι μόνο η αγωγή που πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας, στο σαλόνι μας, στην αγορά, στο δρόμο, είναι και η λειτουργική αγωγή. Πώς μπαίνουμε σε ένα σπίτι, τα παπούτσια μας έχουν λάσπες και μπαίνουμε μέσα, τα σκουπίζουμε. Πώς χαιρετούμε, πώς καθόμαστε στο σαλόνι. Αυτά είναι μια αγωγή σπουδαία. Αλλά στο ναό να μην έχουμε αγωγή. Όταν μπαίνουμε μέσα, μάλιστα κυρίως οι γυναίκες που έχουν τα κούνια και βλέπετε, ενώ υπάρχει ησυχία του ναού, λέγεται μια ευχή, εκεί βλέπετε να χτυπάει το τακούνι μιας κυρίας. Και λέει κανείς, μα αυτή η γυναίκα δεν έχει συνέστηση. Ακόμη σε μια διάλεξη, σε ένα θέατρο να πάτε, σε μια συναυλία να πάτε, έτσι θα μπούμε. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε, να προχωρήσουμε αθορύβως, όχι μπουλουκιδών. Αν βρεθείτε σε έναν τόπο που θα ορμήσουν για να κοινωνήσουν, ασφαλώς όχι από ζήλο για να πάρουν τη Θεία Κοινωνία, αλλά από αταξία. Εσείς που ακούτε αυτά, μείνετε εις το τέλος να κοινωνήσετε. Έτσι. Όταν όμως μέσα σε ένα ναό, εκείνοι που θα κοινωνήσουν, έχουν αυτήν την λειτουργική αγωγή, τότε θα ξεκινήσουν.

Πώς εισέρχομαι, πώς φεύγω. Όταν θα κοινωνήσω και θα τελειώσω, προσέξτε αυτό το σημείο. Πολλοί από μια ευλάβεια, για να μην δείξουν την πλάτη τους, τα οπίσθια τους, στο Άγιο Ποτήριο, φεύγουν, όπισθεν φεύγουν έτσι, ναι, όπως ακριβώς είχε φύγει και ο Σιμ και ο Ιγάφεθ, όταν από τον Χαμ τον αδελφό έμαθαν ότι ο πατέρας τους είχε ξεγυμνωθεί να μην τον δουν. Πήγαιναν, λέει, έτσι όπισθεν, κρατούσαν ένα ύφασμα και τον σκέπασαν. Αυτό είναι μια ευλάβεια, όταν πολλές φορές πάμε σε ένα ναό, είτε λειτουργεί είτε δεν λειτουργεί, δεν γυρίζουμε την πλάτη μας, φύγουμε, αλλά φεύγουμε κάπως έτσι, πηγαίνοντας πίσω. Αυτό δεν πρέπει να γίνει εδώ. Διότι όταν κάνουμε πίσω, πίσω μας είναι το άλλο πρόσωπο, άλλος άνθρωπος περιμένει να κοινωνήσει. Οπότε θα τον πατήσουμε. Θα τον πατήσουμε. Και θα γίνει εκεί μία μικρή αταξία. Είναι πάρα πολύ φυσικό λοιπόν, όταν θα κοινωνήσουμε, θα φύγουμε κάνοντας στροφή, ήλθαμε μπροστά, θα πάμε πλάγια και θα φύγουμε. Πλάγια και θα φύγουμε. Όχι όπισθεν. Και τώρα έρχομαι στο κύριο μέρος του όλου θέματος. Παίρνουμε το μάκτρον. Πριν σας πω αυτό, να σας πω λίγο ιστορία, όπως το αναφέρει και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο οποίος είναι βεβαίως και είναι πρώιμος, δηλαδή είναι του 4ου αιώνα, η κατηγής του είναι το 350 υπομένες και λοιπά, οπότε είναι πρώιμος εποχή, ο κόσμος τότε ακόμη κοινωνούσε με χωριστά τα είδη της Θείας Ευχαριστίας. Χωριστά το αίμα, χωριστά το σώμα. Λέγει σε μία του μυσταγωγική κατήχηση τα εξής, ότι όταν θα έλθει η σειρά σου, θα πάρεις πρώτα το σώμα του Χριστού. Θα βάλεις το χέρι σου σταυροειδώς, δηλαδή τη δεξή φούκτα επάνω στην αριστερή, ανοιχτές οι παλάμες, ανοιχτές, έτσι. Εσείς τώρα δεν κοινωνάτε έτσι, το λέω για την ιστορία αυτό. Έτσι κοινωνούμε εμείς σήμερα οι ιερείς, οι κληρικοί και οι διάκονοι και οι επίσκοποι. Και θα βάλεις, λέγει, την δεξιάν παλάμη επί της αριστεράς δίκην σταυρού και δίκην θρόνου. Διότι εκεί, να έτσι αυτό το πράγμα, το βλέπετε, έτσι, αυτό, θα μπουν οι παλάμες σταυροειδώς. Και τώρα, αν υπάρχει επίσκοπος, ο επίσκοπος θα βάλει στο χέρι του πρεσβυτέρου και του διακόνου τον αμνών. Αν δεν υπάρχει, ο πρεσβύτερος βάζει μόνος του τον Χριστόν. Εκεί ο Χριστός, δηλαδή ο αμνός, έτσι, το σώμα του Χριστού, εκεί ενθρονίζεται ο Χριστός. Επάνω στις παλάμες του πιστού που είναι σε σχήμα σταυρού. Και με τα πολλής, λέγει, ευλαβίας θα πάρεις το σώμα του Χριστού με το στόμα σου, ώστε να μην πέσει, να μην φύγει ούτε η ελαχίστη ρανίδα, κομματάκι, να μην φύγει τίποτα. Και μάλιστα, όπως λέγει το τυπικό της φυλάδας μας, ουδέ κόνιον, κόνις, το κόμι όμικρον, είναι η σκόνη. Ναι, η σκόνη τι είναι, είναι αθέατη. Ούτε κόνιον, δηλαδή ούτε το πιο μικρό πραγματάκι δεν πρέπει να φύγει. Αντιλαμβάνεστε με πόση ευλάβεια πρέπει εκεί να κινηθούμε. Λέει ακόμα κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Βέβαια ακόμη δεν φτάσαμε, αν θέλει ο Θεός, θα φτάσουμε, αν θέλει ο Θεός, στην κατήχηση αυτή που είναι στις μεταγωγικές, επειδή ενδιαφέρεστε, γι' αυτό σας το λέγω, ήδη τελειώσαμε την πρώτη μεταγωγική κατήχηση, ναι, και έχουμε ακόμη τέσσερις για να τελειώσει όλο το έργο. Επειδή ρωτήσατε με την ευκαιρία πού είναι αυτά γραμμένα, είναι ο 39ος τόμος της σειράς Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων της Αποστολικής Διακονίας, ο 39ος τόμος. Λοιπόν, λέγει και ο Απόστολος, ο Άγιος Κύριλλος, το εξής, ότι όταν
πήρες το σώμα του Χριστού με το στόμα σου.

0: Λαβέστατα, τότε την ρανίδα, δηλαδή την υγρασία, την οποία άφησε ο αμνός ενδεχομένως, όχι ψυχία, μαργαρίτες που λέμε, έτσι, ο Μαργαρίτης, του Μαργαρίτου, αρσενικών είναι, από την παραβολή του πολιτήμου Μαργαρίτου, όχι, αλλά η νοτίδα. Τι είπα, ερανίδα, είπα προηγουμένως, με συγχωρείτε. Ήθελα να πω νοτίδα. Νοτίδα από το νότος, και νοτίζω θα πει υγροποιώ. Ναι, η υγρασία αυτή που άφησε ο αμνός, λέγει, φέρε την εις τα μάτια σου και εις το κεφάλι σου, προς αγιασμόν. Βέβαια, θα μου πείτε, είναι μια πράξη υπερβολής, διότι αφού παίρνεις το σώμα του Χριστού και αγιάζεσαι ολόκληρος, αυτό ως προς τι? Είναι μία ευλάβεια. Να σας πω ένα ανάλογο παράδειγμα. Όταν κάναμε το σταυρό μας, έτσι, όταν τελειώσει το σημείο του σταυρού, με το χέρι μας, την παλάμη μας, το χέρι μας το βάζουμε εδώ στο στήθος μας. Ερωτήθηκα κάποτε, γιατί το κάνουμε αυτό? Για να κρατήσουμε τον Τίμιο Σταυρό να μην μας φύγει. Μα σταυρώσαμε τον εαυτό μας. Δεν είναι μία πράξη υπερβολής? Μπορεί να είναι, αλλά και ταυτόχρονα είναι μία πράξη ευλαβίας. Γι' αυτό και εδώ βάζουμε την οτίδα του αμνού στα μάτια μας και στο κεφάλι μας. Υποθέτω, αν κάποιος ακούσει αυτήν την ομιλία και ξέρει πιο πολλά, ας με διορθώσει, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι είναι η εξής περίπτωση, όταν αυτή η συμβολή του Αγίου Κυρίλου να βάλουμε και στο κεφάλι μας, την παλάμη μας που εδέχθηκε τον Χριστόν, ένα υπόλοιμα ή όπως λέγεται λείψανον, ιστορικών λείψανον, είναι όταν βλέπουμε ανθρώπους, όταν παίρνουν το αντίδωρο, μέχρι τώρα γίνεται, τώρα πια αρχίζει να μην υπάρχει πια, οι παλαιοί το έκαναν. Το χέρι τους το βάζουν πάνω από το κεφάλι τους, ναι, τόσο για να, αν υπήρξε κάποιο ψυχείο, να μην πέσει χάμω αλλά στο κεφάλι, και ένα είδος ευλογίας. Υποθέτω ότι είναι ένα τέτοιο κατάλοιπο εκείνης της συμβουλής. Ίσως, δεν είμαι σίγουρος. Και τώρα, αγαπητοί μου, επειδή εντωμεταξύ, αφού κοινωνούσαν οι πιστοί το σώμα του Χριστού, περνούσαν εις τον πλαϊνόν ή πρεσβύτερος ή διάκονος. Ο πρεσβύτερος έδινε τον αμνόν, ο διάκονος έδινε το Άγιο Ποτήριο. Κρατούσε το Άγιο Ποτήριο και κοινωνούσαν από το Άγιο Ποτήριο οι πιστοί και οι κατοπινμένα. Μάκτρο εσκουπίζοντο και έφευγαν. Αλλά προσέξτε, επειδή γίνονται ζημιές, η Εκκλησία μας ιστορικά πια καθιέρωσε να γίνεται αυτή η μετάληψη, να γίνεται με τον τρόπο που γίνεται σήμερα. Να παίρνουμε και τα δύο είδη, και τον άρτον και τον ίνο, δηλαδή και το σώμα και το αίμα του Χριστού, να τα παίρνουμε με τη λαβίδα, και να κοινωνούμε και με τα δυο, οπότε δεν μεσολαβεί πια τίποτα. Ούτε τα χέρια μας, τίποτα, δεν μεσολαβούμε. Δηλαδή, κατά έναν παθητικό τρόπο πια ο λαός κοινωνεί. Είπα λαβίδα. Λαβίδα, κατά λέξη, θα πει τσιμπίδα. Το λέμε μέχρι σήμερα, τη λαβίδα, κοινωνούμε τη τσιμπίδα. Διότι παλαιότερα εδίδετο ο αμνός με τη λαβίδα. Δηλαδή με μία τσιμπίδα, ένα τσιμπιδάκι. Επειδή δε έφυγε η τσιμπίδα και μπήκε το κουταλάκι, το κουκλιάριον, έτσι, έτσι έμεινε η παλαιά ονομασία, ώστε το κουταλάκι, το κουκλιάριον, να λέγεται λαβίδα. Γι' αυτό έχει αυτό το όνομα. Βέβαια, αυτά είναι με την πρόοδο του χρόνου, όσο οι άνθρωποι γίνονται περισσότερο και περισσότερο απρόσεκτοι. Έρχομαι τώρα να δούμε ακριβέστερα επάνω στο σημείο το πώς θα κοινωνήσουμε. Βρεθήκαμε μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. και παίρνουμε το μάκτρον. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Το κόκκινο ύφασμα. Είναι κόκκινο δηλωτικό του αίματος του Χριστού. Και το κόκκινο είναι το χρώμα των μαρτύρων. Από πού είναι παρμένο ότι η Εκκλησία φέρεται ντυμένη εις τα πορφυρά. Είναι στην Αποκάλυψη και δεν είναι παρά το αίμα των μαρτύρων. Ο Χριστός ήταν το ανάγνωσμα το χθεσινό βραδινό, τον εσπερινό της αναλήψεως. Ήρθε εκ βοσόρ. Βοσόρ θα πει κόκκινο. Και το ημάτιό του ήταν κόκκινο, πατούσε την ή των λινών. Δηλαδή το λι με ήτα. Δηλαδή το πατητήρι. Και πώς τα ρούχα σου λέει είναι κόκκινα, έρχομαι εκ βοσόρ. Δηλαδή από εκεί που είναι κόκκινα, είναι υποδηλωτικό του σταυρικού μαρτυρικού θανάτου του Χριστού. Έτσι λοιπόν το κάλυμα είναι κόκκινο, δεν είναι κανένα άλλο χρώμα. Αυτό λέγεται υπακάλυμα, γιατί μπορεί να καλύπτει για μια στιγμή κάτι. Αλλά είναι μάκτρον, από το μάσο, που θα πει σκουπίζω. Λέμε ρινόμακτρον, έτσι έλεγαν παλιά το μαντήλι. Έτσι. Ποδόμακτρον, αυτό που σκουπίζει τα πόδια κλπ. Λοιπόν, λέγεται μάκτρον, δηλαδή κάτι, ύφασμα δηλαδή, που σφογγίζει, σφογγίζει, έτσι, σκουπίζει, καθαρίζει, όχι, σφογγίζει, απορροφά κάτι. Το παίρνει, προσέξτε δείτε τώρα πόσο ιερεύς το κρατά αυτό. Όπως είναι κάπως παραλληλόγραμμο, βοηθάει περισσότερο. Παίρνει το ένα άκρο ιερεύς και το βάζει στα δύο του δάχτυλα ανάμεσα. Αυτό και κρατάει το Άγιο Ποτήριο. Όπως κρατάει το Άγιο Ποτήριο και εξαρτάται από το Άγιο Ποτήριο το κάλυμα, εξαρτάται, όταν για κάποιο λόγο κάποιος δείξει μία απροσεξία, ένας πιστός δείξει μία απροσεξία, να τραβήξει. Είναι μερικοί που όταν φεύγουν τραβούν. Είναι, αν σας πω περιπτώσεις, είναι ατελείωτες. Ατελείωτες είναι οι περιπτώσεις. Που θα έπρεπε να κάνουμε, μη μου πείτε του χρόνου να κάνουμε τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πρώτα θα σας είμαστε καλά. Αλλά προσέξτε, εδώ αν ο ιερέας είχε το κάλυμα στο στέλεχος του Αγίου Ποτηρίου έτσι, τότε θα συμπαρέσυρε ο απομακρυνόμενος το Άγιο Ποτήριο και θα γίνεται ζημιά. Αλλά τι γίνεται, είναι πολύ έξυπνο αυτό, όπως κρατιέται εκεί. Αν για μια στιγμή φύγει απρόσεκτα ο κίνωνον, θα πάρει το κάλυμα και θα φύγει. Το Άγιο Ποτήριο θα μείνει στο χέρι του ιερέως. Τώρα, το ένα άκρο είπαμε είναι εκείνο από το οποίο εξαρτάται από το Άγιο Ποτήριο. Το υπόλοιπο μάκτρο ανήκει στον πιστόν. Ο πιστός τώρα, πάντοτε ευλαβός, θα πάρει το κάλυμα με τα δύο του χέρια. Προσέξτε εδώ, με τα δύο του χέρια. Θα το βάλει κάτω από το σαγόνι του, το πηγούνι του. Καμιά φορά λέμε πηγούνι και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα πει πηγούνι. Είναι το σαγόνι. Το βάζει λοιπόν από κάτω, κρατάει με τα δύο του χέρια, τανισμένο το κάλυμα, από την άλλη μεριά το κρατάει ο ιερέας, ώστε αν παρελπίδα στάξει μια σταγόνα, αυτή η σταγόνα να μην πέσει χάμω, αλλά να πέσει επάνω εις το μάκτρον. Κρατώντας λοιπόν τανισμένο αυτό, το βάζει κάτω από το πηγούνι του και ανοίγει το στόμα του. Εδώ τώρα είναι το μαρτύριο του ιερέως. Με εκείνο το άνοιξε το στόμα σου και τα ακούει ο επόμενος και δεν συμμορφώνεται, και αυτός πρέπει να ακούσει το άνοιξε το στόμα σου, και το ακούει και ο τρίτος μέχρι τον τελευταίο, για να λέει στον καθέναν ο ιερεύς άνοιξε το στόμα σου. Μα είναι τόσο στοιχειώδες πράγμα. Θα μου πείτε, μα το στόμα σου το έχουμε ανοιχτό. Λοιπόν δεν είναι ανοιχτό, αλλά για μια στιγμή μπορεί να έχετε και δίκιο. Προσέξτε να δείτε γιατί. Επειδή γίνονται ζημιές, ιερείς, δυστυχώς, κατήργησαν να δίδουν στο λαό το σώμα του Χριστού. Πρέπει να είσαστε μάρτυρες σε πολλές περιπτώσεις, σε ναούς που πήγατε να κοινωνήσετε, δεν σας δίδει αμνών, παρά μόνο θεία κοινωνία, μόνο αίμα. Το να μην το δώσουμε στο μικρό παιδάκι είναι κατανοητό, γιατί το παιδί θα το βγάλει. Μάλιστα κάποτε ένα μικρό παιδάκι, όχι πολύ, 5 χρονών ήταν, είναι πολλά χρόνια, και νομίζω ότι δεν υπάρχει ιερέας που να μην έπαθε ζημία, είτε από μόνος του είτε γιατί ο άλλος δεν πρόσεξε, του δώσα λίγο αμνών. Έπρεπε να το λογαριάσω, να το ζυγίσω. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο, όπως ο οδηγός του αυτοκινήτου, ζυγίζει τον πεζόν, αυτό σε μικρό κλάσμα του δευτερολέπτου, τι διαθέσεις έχει, θα περάσει στον δρόμο, να τον περάσει, να τον κόψει τον άνθρωπο, να τον κόψει. Όλοι οι οδηγοί το έχουν αυτό. Έτσι και εδώ, εμείς ζυγίζουμε εκείνον που έρθει να κοινωνήσει. Είναι άνθρωπος που συνεννοείσαι ή δεν είναι. Έχουμε ανθρώπους και μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να, δεν καταλαβαίνουν, δεν έχουν συνέστηση. Ή πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν ενόνια ή ό,τι θέλετε πείτε. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, σε ένα παιδάκι 5 ετών του έδωσα αμνών. Τελείωσε, το πήρε, κοινώνησε. Ώσπου να πάρω εγώ το μάκτρο, να το πάρει ο επόμενος, το παιδάκι έβγαλε τον αμνό στο στόμα του και μου κάνει πού. Τι ζημία ήταν αυτό, τι φοβερό πράγμα ήταν αυτό. Αγαπητοί μου, τι να σας πω, να σας πω ότι όσες φορές μου είχε συμβεί Κυριακή, όποια άλλη μέρα κοινωνήσω κόσμο, αρρωσταίνω, μια μέρα είμαι άρρωστος. Πού να σας το πω, είμαι άρρωστος. Λοιπόν, ζυγίζουμε σε ποιον θα δώσουμε αμνών. Επειδή λοιπόν οι ιερείς είδαν ότι πάθαιναν ζημιές, σιγά σιγά καθιερώθηκε και δεν δίδουν αμνών εις τον λαόν. Προσέξτε με, μπορεί να δικαιολογούνται για μια στιγμή, αλλά δεν δικαιολογούνται. Κακώς κάκιστα. Θα παιδαγωγηθεί ο λαός και θα μάθει πώς να κοινωνεί. Εξού και η απορία σας, εξού και η ομιλία μας. Θα παιδαγωγηθεί ο λαός, έτσι. Ώστε θα πρέπει να δίδουμε αμνών. Αλλά επειδή μάθατε να κοινωνείτε χωρίς αμνών επί της λαμίδος, μόνο με αίμα, το στόμα δεν χρειάζεται να ανοίξει και πολύ. Θα ανοίγουμε λίγο. Όταν εμείς θα σας δώσουμε αμνών, εσείς μάθετε το στόμα να το έχετε χαμηλό, όχι πολύ ανοιχτό, και εκεί τι θα γίνει. Όπως η σέλφη, η λαβίδα, ο αμνός θα βγει απ' έξω. Γι' αυτό φωνάζουμε, ανοίξτε το στόμα σας. Εκείνοι που ξέρουν να κοινωνούν και που κατά κάποιο τρόπο βρίσκονται στον χώρο το δικό μας ή όπου αλλού έχουν καλή παιδεία, ανοίγουν το στόμα τους διάπλατα. Πολύ ανοιχτά ανοίγουν το στόμα τους. Έτσι ο ιερεύς θα πάρει τον αμνόν, θα τον βάλει μέσα εις το στόμα του άλλου ανθρώπου που θα έχει όλα ανοιχτό το στόμα του. Μερικοί δεν το ανοίγουν μέχρι που να φύγει η λαβίδα από το Άγιο Ποτήριο. Και του λέμε, άνοιξε το στόμα σας, και κάνει έτσι ότι ναι, θα το ανοίξω. Περιμένει να φύγει η λαβίδα, μα εγώ υπολογίζω το στόμα σου. Αν μου το ανοίξεις καλά, θα σου δώσω καλή μερίδα. Αν δεν μου το ανοίξεις καλά, θα σου δώσω κάτι λιγότερο. Θα μου πεις το ίδιο δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Πώς αυτό, να το χαρίσεις και εσύ. Οπότε άνοιξε το στόμα σου. Βλέπει κανείς τον εγωισμό των ανθρώπων να μην ανοίγει το στόμα του, γιατί έτσι το νομίζει. Μας το λέει ο ιερέας, άνοιξε το στόμα. Θα κρυώσουν τα δόντια σου, γιατί δεν τα ανοίξει το στόμα. Ή θα σου μετρήσουν τα δόντια και θα σου πέσουν να μας το μετρήσουν τα δόντια. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει το στόμα να είναι ολάνοιχτο. Όταν θα μπει ο αμνός μέσα με τη λαβίδα, πριν φύγει η λαβίδα, φυσικά πριν φύγει, θα κλείσουμε το στόμα μας. Και με τα χείλη μας, όχι με τα δόντια μας, γιατί μερικοί πιάνουν με τα δόντια γιατί συγχαίνονται. Το έχω δει και αυτό κάπου κάπου. Συχαίνονται και κάνουν έτσι με τα δόντια να μην πάνε. Δεν ξέρω, μην πάνε τα χείλη, γιατί παραμέσα αν ήταν να πάθεις τίποτα, δεν θα πάθαινες και θα πάθεις άμα μόνο με τα χείλη σου πιάσει. Περίεργα πράγματα. Με τα χείλη μας δεν παρεμβάλλουμε τα δόντια μας. Με τα χείλη μας παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού εμποτισμένο στο αίμα. Το σώμα του Χριστού εμποτισμένο στο αίμα. Λοιπόν, αφού ο ιερεύς διαπιστώσει ότι κλείσαμε το στόμα μας ερμητικά, ερμητικά θα πει τελείως κλειστά, αποσύρει την λαβίδα, αποσύρει τη λαβίδα. Μερικοί πάνε να σκοπιστούν την ώρα που αποσύρεται η λαβίδα. Δεν θα σκοπιστούμε με το μάκτρο την ώρα που αποσύρεται η λαβίδα. Θα φύγει η λαβίδα, το στόμα θα ελευθερωθεί και κατόπιν μπορούμε να σκοπιστούμε χωρίς να ανοίξουμε το στόμα μας. Μερικές γιαγιές που δεν έχουν δόντια και πήραν τον αμνόν, προσέξτε με, και πήραν τον αμνόν, σκουπίζονται, πώς το φαντάζεστε, σκουπίζουν, παίρνουν με το μάκτρο μέσα από το περιεχόμενο του στόματος και όλη η κοινωνία έτσι επάνω στο μάκτρο. Αγαπητοί μου, σε λέω πραγματικότητες, είναι φοβερό. Γι' αυτό παρακαλώ το Θεό, όταν βγούμε να κοινωνήσουμε το λαό, μη γίνει καμία ζημή. Θα πάρουμε τον αμνό, θα κλείσουμε το στόμα μας, θα φύγει η λαβίδα, τότε θα σκουπιστούμε. Όχι με τα δόντια, αλλά με τα χείλη θα σκουπιστούμε. Όταν κανείς φοράει μασέλα, άνθρωποι με θα κάποτε βάζουμε μασέλα, ξανά δόντια. Επειδή μπορεί να πάει ενδιάμεσα η Θεία Κοινωνία από πάνω στον ουρανίσκο, δεν ξέρω πού, πώς είναι η μασέλα κτλ. Καλό είναι να βγάζουμε τη μασέλα μας και να πηγαίνουμε χωρίς μασέλα. Θα κοινωνήσουμε, τα χείλη μας θα κλείσουν ερμητικώς και θα κρατήσουμε τη Θεία Κοινωνία και τίποτα άλλο. Και δεν θα γίνει καμία ζημία για το θέμα αυτό. Όταν πάρουμε τη Θεία Κοινωνία, μερικοί στρίβουν το κεφάλι τους, να σας το πω και αυτό. Κάπου και πού συμβαίνει το φαινόμενο. Παίρνει Θεία Κοινωνία και στρίβει το κεφάλι, δεν ξέρω γιατί. Είναι περίεργα πράγματα, είναι πάρα πολλά περίεργα. Λοιπόν, όταν θα πάρουμε τον αμνόν και θα σκουπιστούμε, προσέξτε με τώρα εδώ, δεν θα καταπιούμε. Όχι, θα κρατήσουμε τον αμνόν στο στόμα μας. Διότι αν καταπιούμε την ώρα εκείνη, επειδή παθαίνουν πολλοί άνθρωποι ένα τρακ, μια ταραχή, ένα τρακ, που το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, υπάρχει κίνδυνος να καταπιούν ανώμαλα, να πνιγούν, να βήξουν και τότε τα παρακάτω τα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα πάρουμε τον αμνό, τη Θεία Κοινωνία. Δεν θα καταπιούμε. Αυτά ισχύουν όταν παίρνουμε αμνόν. Αν πάρουμε Θεία Κοινωνία απλώς, σκέτα σκέτα, δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να ισχύει. Κλείνουμε το στόμα και δεν το ανοίγουμε. Ούτε μιλάμε. Μερικοί πάνε να πούν το όνομά τους αφού κοινωνήσανε. Ή ακόμη ανοίγουν το στόμα, ανοίγουν, να πάρουμε μια βόλτα μέσα. Όχι τίποτα. Δεν θα ανοίξουμε το στόμα. Πήραμε Θεία Κοινωνία. Κλείστηκε μέσα. Σφραγίστηκε. Τέλειωσε. Πάει. Δεν ανοίγουμε το στόμα μας. Δεν καταπίνουμε. Γυρίζουμε στροφή. Σας είπα, δεν θα πηγαίνουμε όπισθεν. Κάνουμε στροφή. Φεύγουμε. Πηγαίνουμε στη θέση μας. Και εκεί ήρεμα, ήρεμα καταπίνουμε. Καταπίνουμε, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να κοντιλιαστούμε. Έφυγε ο κίνδυνος ενός τρακ, ενός κάτς, μιας συγχύσεως. Και καταπίνουμε. Πώς καταπίνουμε? Προσέξτε με πώς καταπίνουμε. Εάν υποτεθεί ότι το τεμάχιον ήταν μεγάλο ή και μικρό ενίοτε, αυτό είναι διαβρεγμένο στο αίμα του Χριστού. Συνεπώς είναι μαλακό. Και συνεπώς μπορούμε να καταπιούμε, αφού είναι διαβρεγμένο. Δεν θα μασίσουμε. Προσέξτε με, δεν θα μασίσουμε. Γι' αυτό είπα καταπίνουμε, γι' αυτό πάμε στη θέση μας να καταπιούμε ομαλά και όμορφα, χωρίς να μας ίσουν. Μερικοί μας άνε, φεύγουν και μας άνε. Δεν είναι σωστό. Γιατί? Για τον εξής λόγο. Θα καθεί στα δόντια μας. Εξού και αυτό που λέγεται ότι την ημέρα που κοινώνεσαι δεν θα φτύσεις. Δεν θα φτύσεις με ποια έννοια? Ότι κάτι μπορεί να κάθισε στα δόντια σου, γι' αυτό δεν πρέπει να φτύσεις. Όχι γιατί το σάλιο σου είναι άγιο και ιερόν, δεν είναι μόνο το σάλιο. Το σάλιο είναι μια έκρηση. Έχουμε όμως και άλλες εκκρίσεις. Δεν μπορούμε να πούμε την ημέρα που κοινωνήσαμε θα βγάλουμε την νύξα μας, ή δεν θα φύγουν δάκρυα, ή ακόμη δεν θα καθαρίσουμε τα αυτιά μας για μια στιγμή για κάποιο λόγο, ή δεν θα ουρήσουμε. Αυτές είναι εκκρίσεις. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτές οι εκκρίσεις πρέπει να περιοριστούν γιατί κοινωνήσαμε. Και το σάλιο είναι έκρησης. Δεν είναι εκεί ο λόγος. Ο λόγος είναι να μην φύγει κάτι γιατί κάθισε στα δόντια. Συνεπώς δεν θα μασίσουμε, αλλά θα καταπιούμε. Και θα καταπιούμε ήρεμα για να μην κοντιλιαστούμε. Θα λιώσουμε, λιώσουμε εντός εισαγωγικών, των αμνών μεταξύ γλώσσης και ουρανίσκου. Και εκεί ήρεμα θα καταπιούμε. Όταν θα καταπιούμε, δεν έχει καθίσει τίποτα στα δόντια μας, όταν θα πάμε στο σπίτι μας, με λίγο νεράκι, θα ξεπλύνουμε το στόμα μας και θα το καταπιούμε το ξέπλυμα. 2-3 φορές. Πρώτον, ούτε στα δόντια μας κάθισε τίποτε. Δεύτερον, πλύναμε και το στόμα μας, υπάρχει ασφάλεια. Έτσι, μέσα στην ημέρα μπορούμε να φτύσουμε. Μπορείτε να φανταστείτε έναν ιερέα ο οποίος κοινωνεί ένα 40 λίτρουγο. 40 ημέρες να μην φτύσει? Είναι δυνατόν? Ποτέ. Δεν γίνεται. Συνεπώς, από αυτό το επιχείρημα που σας είπα να καταλάβετε ότι αν ήταν μία πράξη, σε ένα κάτι που θα είχε αμάρτημα αν γινόνταν, εδώ πώς θα γινόνταν? Απλούστατα είναι το θέμα να μην φτύσουμε κάτι από αυτά τα οποία έχουμε καταπιεί. Όταν λοιπόν γίνει και αυτό, δηλαδή πήγαμε στη θέση μας, επιστρέψουμε ήρεμα πάντοτε, ήρεμα. Δεν θα μιλήσουμε σε κανέναν. Θα φύγουμε σιωπηλοί για τη θέση μας. Εκεί, εάν μένω ψάλτης, θα πει το τελευταίο μέρος της Θείας Μεταλήψεως, που λέγεται μετά από τη Θεία Λειτουργία, όπως εδώ είδατε, ο ψάλτης είπε την ακολουθία. Αν όμως δεν γίνει, και συνήθως δεν γίνεται, αν μεν έχουμε εγκόλπιον, θα διαβάσουμε, μέχρι να τελειώσει το υπόλοιπο της λειτουργίας, δηλαδή, θα διαβάσουμε εμείς την ακολουθία στη θέση μας, στο στασίδι μας. Αν όχι, θα πάμε στο σπίτι μας, θα διαβάσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και θα τελειώσουμε εκεί. Τώρα, τελειώνοντας, θα πρέπει μόλις κοινωνήσουμε νοέρος να δοξάσουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό, τον Πατέρα που έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο και από το Πνεύμα το Άγιον μας έδωσε τη σάρκα του Υιού Του, του Υιού του Πατρός, όπως την έδωσε, το Πνεύμα το Άγιον έδωσε τη σάρκα από τη σάρκα της Παναγίας. Δεν είπε ο Άγγελος ότι θα σε επισκεφθεί το Πνεύμα το Άγιον, θα σε επισκιάσει? Ποιο είναι το τελεσιουργόν πρόσωπον? Είναι και τα τρία πρόσωπα, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιον που σφραγίζει το θέμα. Δηλαδή, ακούτε τι λέμε όταν σφραγίζουμε τα τίμια δώρα. Παρακαλούμε τον Πατέρα να στείλει το Πνεύμα του το Άγιον και σε μας πρώτα και μετά στα τίμια δώρα. Γιατί πρώτα σε μας? Για να κατασταθούμε δοχεία κατάλληλα να δεχθούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και μετά να γίνει μεταβολή, αφού λέει στείλει το Πνεύμα στο Άγιον, να αναδείξει, να καθαγιάσει. Αυτό σε σώμα Χριστού, λέει στο σώμα του Υιού σου που έγινε άνθρωπος και είναι Χριστός, Μεσσίας, αυτό δε που είναι στο Άγιο Ποτήριο να γίνει το αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών, αφού θα να μεταβάλεις με το πνεύμα σου το Άγιον. Ώστε λοιπόν, το πνεύμα το Άγιον σφραγίζει, αλλά είναι παρόν στην τελεσιουργία ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Θα πρέπει συνεπώς, μόλις κοινωνήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών και τον Πατέρα χωριστά. Πατέρα μας ουράνια, σε ευχαριστούν. Ιησού μας, Ιησού μας, γλύκη, σε ευχαριστούμε, Πνεύμα Άγιον, σε ευχαριστούμε, που με αξίωσες, ακούστε, όχι μας αξιώσατε, όχι εσείς οι πολλοί, ένας είναι ο Θεός, με αξίωσες, Άγιε Τριαδικέ Θεέ μου, να κοινωνήσω. Σε ευχαριστούμε. Συνεπώς, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, σε ευχαριστούμε. Αλλά ο Θεός από πού πήρε την σάρκα για να μας δώσει ποια σάρκα του Υιού του? Την πήρε από την Παναγία. Ποτέ μην ξεχάσετε, ποτέ μα ποτέ μην ξεχάσετε, μετά τη Θεία Κοινωνία να ευχαριστήσετε και την Παναγία. Γι' αυτό θα δείτε ακόμα και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως να υπάρχει η εξής περίπτωση. Η εξής περίπτωση. Όπως και σε κάθε ακολουθία. Όταν έχουμε ένα τροπάριο, ευθύς έχουμε ένα θεοτοκίο. Τι θα πει αυτό? Ένα τροπάριο στην Παναγία. Πάντοτε. Αδιαχώριστα υπάρχει αυτό στη Θεοτόκο. Τιμή της Θεοτόκου. Έτσι. Κοινώνησα. Θα ευχαριστήσω τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Θα ευχαριστήσω και την Παναγία Μητέρα του Χριστού μου που έδωσε το σώμα της για να γίνει σώμα Χριστού, να γίνει σώμα με τα δικό μου, να γίνω εγώ ένα με το σώμα του Χριστού, να γίνω σύμφυτος, να φυτευτώ μέσα στο σώμα του Χριστού και να γίνω σύσσωμος με τον Χριστό, σύνεμος με τον Χριστό. Ένα σώμα, ένα αίμα. Θα ευχαριστήσω λοιπόν και την Παναγία. Τώρα, όλη την ημέρα που κοινωνήσαμε θα είμαι θα προσεκτική. Να μην κάνουμε εμετό. Βέβαια πρέπει να σας πω εδώ ότι οι πατέρες λέγουν ότι μόλις κοινωνήσει ο άνθρωπος κατά μυστηριώδη τρόπο αυτό που πήρε αφομοιούται και απλώνεται σε όλο το σώμα. Αλλά παρά τα αυτά, θα πρέπει να είμαι θα προσεκτική να μην κάνουμε εμετό. Για να μην κάνουμε εμετό θα πρέπει πρώτον να μην κάνουμε κινήσεις, παλαβιές, χορούς, δεν ξέρω τι. Χορεύει κανείς την ημέρα που κοινωνεί. Ή χορεύει από τον καιρό που βαφτίστηκε. Να μην πάω πιο πέρα. Θα πρέπει να μην πιει πράγματα ή φάγει πράγματα που να τον ανακατέψουνε. Φάει χοντρά πράγματα, χοιρινά. Τι να πάει, που να του έρθει εμετό. Δεν κάνουμε την ημέρα εκείνη μπάνιο στη θάλασσα. Δεν πάμε να πληθούμε, να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Αυτά είναι τεχνικά στοιχεία. Αλλά δεν ταξιδεύουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος πάλι να κάνουμε μετό. Βέβαια, σε μια ανάγκη ταξιδεύουμε, δεν τίθεται θέμα. Εσείς με αυτοκίνητο ήρθατε σήμερα, κοινωνήσατε, θα φύγετε πάλι με αυτοκίνητο. Αλλά προσέξτε κάτι. Κυρίως θα πρέπει να προσέξουμε τη ζωή μας μέσα στην ημέρα εκείνη. Προπαντός την ημέρα που κοινωνήσαμε, αλλά και την μετέπειτα ζωή μας. Διότι αν πρέπει να προσέχουμε πριν κοινωνήσουμε, πολύ περισσότερο πρέπει να προσέξουμε την ημέρα που κοινωνήσαμε. Θα είμαι θα εξαιρετικά προσεκτική στη ζωή μας, στα λόγια μας κτλ. Και μια που είπα δεν θα χορέψουμε, δεν θα κάνουμε παλαβομάρες, δεν ξέρω τι. Προσέξτε αγαπητοί μου, μια που το είπα αυτό. Ο πιστός δεν χορεύει ποτέ. Δεν χορεύει ποτέ. Μόνο... Θα το πω, πατέρ, πολύ καρδέ. Μόνο οι αρκούδες χορεύουν. Με τον αρκουδιάρι. Η Λοιπόν, δεν χορεύει ποτέ. Είναι σεμνός. Για να μην με παρεξηγήσετε και μου πείτε ότι είμαι υπερβολικό. Εγώ θα σας πάρω μία εικόνα. Όταν ο Χριστός και η Θεοτόκος βρέθηκαν σε εκείνο το γάμο στην Κανά, πέστε μου, μπορείτε να συλλάβετε την Θεοτόκο να χορεύει, ας πούμε, να είναι το Σκαλαματιανού? Το συλλαμβάνετε? Αδιανόητο, ε! Ο Χριστός? Αδιανόητο. Λοιπόν, και εμείς είμαστε Χριστοειδείς. Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, λέγει ότι όταν υπάρχουν παιχνίδια, εννοεί όργανα, σε γάμους και βαφτίσια, αυτά δε δηλώνουν τα μυστήρια. Έτσι πολύ παραπάνω, όταν κοινωνήσαμε, θα πάμε σε πανηγύρια να χορέψουμε, να πηδήξουμε, να κάνουμε δεν ξέρω τι. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και ακόμη κάτι άλλο, όταν κοινωνούμε την ημέρα εκείνη ως σύζυγοι, δεν συνερχόμεθα. Τώρα το θυμήθηκα αυτό, επειδή το πρωί είχα κάποιους που τους το είπα αυτό. Προσέξτε με, εκείνοι που θα παντρευτούν, κανονικά θα πείτε, πού το βρήκατε γραμμένο? Είναι στο βιβλίο του το Βιτ, αλλά στην Βουλγάτα, δηλαδή στην Ιταλική μετάφραση. Το εξής, ότι το Δίας με τη Σάρα εγκρατεύτηκαν μετά την προσευχή που κάνανε, μετά από το γάμο τους έκαναν προσευχή. Και μετά από την προσευχή, λέει τώρα όχι τον Εβδομήκοντα, αλλά η Βουλγάτα, λέγει ότι εγκρατεύτηκαν 3 ημέρες. Το λέμε αυτό σε κάποιους που πρόκειται να παντρευτούν και είναι ευλαβείς άνθρωποι. Τουλάχιστον 1 ημέρα να εγκρατευτούν. Για λόγους δε ψυχολογικούς, μόλις και ανάγκη να σας το πω. Γιατί είναι σε μια ταραχή άνθρωποι, όταν έχουν μια πρώτη εμπειρία, υπάρχει ταραχή. Το λέει και η ιατρική αυτό, κάποιος Γάλλος γιατρός, ο Ρενέμπιο το λέει αυτό. Όμως, το θέμα της θείας κοινωνίας είναι εκείνο το οποίο θα εμπόδιζε. Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, προσέξτε. Κοινωνούμε 1 ημέρα πιο μπροστά. Εκείνοι που πρόκειται να παντρευτούν, εάν δεν προσέξουν. 1 μέρα πιο μπροστά κοινωνούν. Την ημέρα που κοινωνούμε, τουλάχιστον την ημέρα εκείνη, υπάρχει εγκράτεια. Αυτά τα πραγματάκια σας είπα, σας ανέφερα, αγαπητοί μου, όσο μπορούσαμε. Ήταν δυνατόν, γιατί συνεπληρώθηκε η ώρα, και εύχομαι έτσι με καλόν τρόπον πάντοτε να φτάνουμε στο Άγιο Ποτήριο για να γίνεται μια καλή αξιοποίηση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Τεχνικά στοιχεία προσέγγισης στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας», που εκφωνήθηκε στις 24 Μαΐου 1990. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα «Ο Αρχιερέας σήμερα». Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης, εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νύφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Ιωάννος Πυραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη. Διέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη. Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου. Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πυραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο Αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20ετή ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
2: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του

0: Περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη, που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου. Με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210 41 18 602 και 210 41 18 640. Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Ιουνίου. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Δαβίδ, του εν Θεσσαλονίκη. Αυτός ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος απαρνήθηκε νωρίς στην πατρίδα του, τη Μεσοποταμία, όπως και κάθε δεσμό με τον κόσμο, για να σηκώσει το σταυρό και να ακολουθήσει τον Κύριο ασπαζόμενο στη μοναχική πολιτεία, στη Μονή των Αγίων Θεοδόρου και Μερκουρίου, τη λεγόμενη των Κουκουλιατών, στη Θεσσαλονίκη. Δουλογωγούσε τις ορμές της σαρκός με σύντονη άσκηση και καθοδηγείτο στην επιστήμη των αρετών από τη μελέτη των γραφών και τους βίους των Αγίων. Έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για τους Αγίους Τηλίτες, τον Σημεών τον Πρεσβύτερο, τον Σημεών του Θαυμαστού Όρους, τον Δανιήλ, τον Πατάπιο και τους ομοίους τους. Φλεγόμενος από την επιθυμία να τους μιμηθεί, ανέβηκε σε μια αμυγδαλιά που βρισκόταν δεξιά του ναού της Μονής και εγκαταστάθηκε σε ένα κλαδίο στυλίτης ενός νέου είδους, δενδρίτης. Προσφέροντας τον εαυτό του θέατρον αγγέλης και ανθρώπης, υπέμενε με καρτερία τις καιρικές αντιξοότητες, δραμένος από τους ανέμους, μουσκεμένος από τη βροχή, καμένος από τον ήλιο και εκτεθειμένος κατά τον χειμώνα στο χιόνι και το ψύχος. Δεν είχε καν τη σταθερότητα που διέθεταν οι στυλίτες πάνω στο στήλο τους και κρατιόταν πάνω στο κλαδί του σαν ένα πουλί που ανέπεμπε προς τον Θεό νυχθημερών τις γλυκές μελωδίες των ύμνων του και τους αδιάλειπτους ένους του. Άνθρωποι θεοσεβείς και γεμάτοι ζήλο για την αρετή έγιναν μαθητές του και παρακαλούσαν τον Όσιο να κατέβει από το κλαδί του για να τους καθοδηγήσει στη μοναχική ζωή. Ο Δαβίδ όμως απαντούσε ότι θα κατέβαινε μετά από 3 χρόνια αφού θα είχε λάβει σημείο από το Θεό. Όταν πέρασε το ορισμένο διάστημα, ένας άγγελος εφάνη σε αυτόν και του ανήγγειλε ότι η ουράνια πολιτεία του ήταν αρεστή στο Θεό, αλλά ότι ήταν πια καιρός να κατέβει για να αποσυρθεί σε κελί πριν του ανατεθεί μια άλλη αποστολή. Ο Δαβίδ ανακοίνωσε το όραμα αυτό στους μαθητές του και αφού του ετοίμασαν ένα νέο μικρότατο εισηγαστήριο, τον κατέβασαν από το δένδρο παρουσία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Δωροθέου και πλήθους κληρικών. Τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και κατόπιν ο Όσιος αφοσιώθηκε στον έγκλειστο βίο εν μέσω πνευματικής γιορτής και ευχαριστήριων ύμνων. Προσευχόμενος αδιαλείπτος, χωρίς περισπασμούς, ο Όσιος επερίσευσε σε χάρη και ευλογία παρά το Θεό. Μια νύχτα, καθώς οι στρατιώτες της φρουράς ανέβαιναν στα τείχη, είδαν φωτιά να βγαίνει από το παράθυρο του κελιού του. Το πρωί που πήγαν εκεί έμειναν έκπληκτοι βλέποντας το κελί άθικτο και τον άνθρωπο του Θεού σώο και αυλαβή. Το ίδιο θαύμα επαναλήφθηκε συχνά και όλη η πόλη έγινε μάρτυρας αυτού. Ένας από τους κατοίκους, ο Παλάδιος, που είδε με τα μάτια του πολλές φορές το θαύμα, είπε: «Αν ο Θεός δίνει τόση δόξα στους δούλους του, πόση τάχα επιφυλάσσει στον μέλλοντα αιώνα, όταν τα πρόσωπά τους θα λάμπουν όπως ο ήλιος?» Και αναχώρησε για να γίνει μοναχός στην Αίγυπτο. Από τη δόξα αυτή του Θεού, που ήταν το αντικείμενο της θεωρίας του, ο Άγιος Δαβίδ έλαβε την εξουσία να εκβάλει δαιμόνια. Χάριζε έτσι το φως σε τυφλούς και θεράπευε κάθε ασθένεια επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, έτσι που ολόκληρη η πόλη τον θεωρούσε φύλακα άγγελό της. Κατά τους χρόνους εκείνους, οι ορδές των Σλάβων και Αβάρων που από κοινού είχαν εισβάλει στη Μακεδονία, ερημώνοντάς την, απειλούσαν το Σύρμιο, έδρα του επάρχου του Ιλυρικού. Αυτός έγραψε τότε στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη, συνιστώντας σε αυτόν να στείλει ως πρεσβευτή στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό έναν ενάρετο άνδρα για να του ζητήσει να μεταθέσει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, τα τείχη της οποίας αποσοβούσαν όλες τις βαρβαρικές επιχειρήσεις. Συγκεντρωμένοι από τον επίσκοπο, οι άρχοντες και κληρικοί της πόλης αποφάνθηκαν όλοι με μία φωνή ότι μόνο ο Δαβίδ ο έγκλειστος ήταν άξιος να τους αντιπροσωπεύσει στον αυτοκράτορα. Ο Όσιος, προφασιζόμενος το προχωρημένο της ηλικίας του, αρνήθηκε στην αρχή, αλλά φέρνοντας τη μνήμη του το μήνυμα του Αγγέλου, ενέδωσε προλέγοντας ότι επιστρέφοντας θα παρέδιδε την ψυχή του λίγα στάδια μακριά από το κελί του. Όταν ο Όσιος Δαβίδ βγήκε από το κελί του, όλοι οι κάτοικοι γονάτισαν μπροστά του βλέποντας την επιβλητική όψη του. Τα μαλλιά και τα γένια του έφταναν μέχρι τα πόδια του και το πρόσωπό του, όμοιο με εκείνο του Πατριάρχη Αβραάμ, ακτινοβολούσε δόξα. Ξεκίνησε για την Κωνσταντινούπολη με 2 μαθητές του, αλλά όταν έφτασε στο παλάτι, ο αυτοκράτορας έλειπε και έγινε δεκτός από την αυτοκράτηρα Θεοδόρα, η οποία του ζήτησε να προσευχηθεί για τη σωτηρία της αυτοκρατορίας και της βασιλευούσης.
Μαθαίνοντας κατά την επιστροφή του ο Ιουστινιανός ότι βρισκόταν εκεί, ένας άνθρωπος του Θεού συνεκάλεσε τη Σύγκλιτο για να ακούσει το αίτημά του. Ο Όσιος Δαβίδ, παίρνοντας στα χέρια του αναμένα κάρβουνα και βάζοντας άφθονο θυμίαμα, θυμίασε τον ηγεμόνα και όλη τη Σύγκλιτο για μία ώρα περίπου, δίχως να αισθανθεί το παραμικρό κάψιμο. Ο Αυτοκράτορας εντυπωσιάστηκε, δέχτηκε ευνοϊκά το αίτημα του Μητροπολίτη που μετέφερε ο Δαβίδ και συνένεσε στη μετάθεση της έδρας της επαρχίας Ιλυρικού στη Θεσσαλονίκη, απέστειλε δε τον Όσιο στην πατρίδα του με τιμές. Όταν το πλοίο έφτασε κοντά στο φάρο της Θεσσαλονίκης, σε ένα σημείο από που ήταν ορατό το μοναστήρι του Οσίου, ο Δαβίδ ανήγγειλε στους μαθητές του ότι είχε φτάσει η ώρα του και αφού τους έδωσε τον ασπασμό της ειρήνης και ανέπεμψε στο Θεό μια τελευταία δέηση, παρέδωσε την μακάρια ψυχή του. Παρά τον ισχυρό άνεμο, το καράβι έμεινε ακίνητο και απλώθηκε μια θεϊκή ευωδία, ενώ ακούστηκαν ουράνιες φωνές. Όταν πια αυτές σήγησαν, το καράβι συνέχισε το δρόμο του. Ο Μητροπολίτης και όλοι οι κάτοικοι υποδέχθηκαν τον Όσιο στην ακτή και σύμφωνα με τις τελευταίες επιθυμίες του πήγαν να τον ενταφιάσουν στη μονή του. 150 χρόνια αργότερα, ο ηγούμενος, θέλοντας να προμηθευτεί ένα μέρος των λειψάνων του, είπε να ανοίξουν τον τάφο, αλλά η πλάκα που τον κάλυπτε έγινε 1000 κομμάτια. 30 χρόνια αργότερα, ο επόμενος ηγούμενος κατάφερε να ανοίξει το μνήμα και το σκήνομα του Οσίου βρέθηκε άφθορο. Για πολλούς αιώνες, τα τίμια αυτά λείψανα συνέχισαν να θαυματουργούν.

του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου, επισκόπου Γοτθίας. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης καταγόταν από τους Παρθενίτες της Γοτθίας και αφιερώθηκε παιδιόθεν στο Θεό από τους γονείς του ως νέος Σαμουήλ. Επιστρέφοντας από ένα προσκύνημα τριών ετών στα Ιεροσόλυμα και στους Αγίους Τόπους, εξελέγει από το λαό για να διαδεχτεί τον επίσκοπο Γοτθίας, ο οποίος έχοντας προσυπογράψει τα εικονοκλαστικά διατάγματα του Κωνσταντίνου του Κοπρονίμου, είχε προαχθεί στην έδρα της Ηράκλειας στη Θράκη. Αρνούμενος να εισέλθει σε κοινωνία με τους αιρετικούς, ο Ιωάννης πήγε να χειροτονηθεί από τον Μητροπολίτη Ιβυρίας, Γεωργίας, κατόπιν δε επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου διακήρυξε την αληθινή πίστη με τη διδασκαλία του και τα έργα του. Ο διάκονος Λογκίνος, ο μαθητής του, που είχε σταλθεί από τον Όσιο στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόδωρο I, με σκοπό να εξασφαλίσει την υποστήριξή του στον αγώνα για την Ορθοδοξία, εχμαλωτίστηκε από τους Αρακινούς στο δρόμο της επιστροφής και κρεμάστηκε σε σταυρό. Μόλις όμως επικαλέστηκε το όνομα του Ιωάννη, ο Όσιος επίσκοπος εμφανίστηκε μπροστά στους βαρβάρους, οι οποίοι έντρομοι ελευθέρωσαν τον Λογκίνο. Μετά το θάνατο του αιρετικού αυτοκράτορα, ο Όσιος Ιωάννης μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και παρουσιάζοντας την αντιβασιλεύουσα Αγία Ειρήνη και στον Πατριάρχη Παύλο IV τη Συλλογία Γεωγραφικών και Πατερικών Χωρίων περί των Ιερών Εικόνων, που είχε σταλεί από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τους έπεισε να μην αργήσουν περισσότερο να αποκαταστήσουν την τιμή τους με μια Οικουμενική Σύνοδο. Κατόπιν επέστρεψε στη Γοτθία. Λίγο αργότερα, ο Χαγάνος των Χαζάρων στασίασε κατά της Βυζαντινής εξουσίας και τα στρατεύματά του προξένησαν μεγάλες καταστροφές στη Γοτθία και θανάτωσαν με τον πιο άγριο τρόπο πολλούς χριστιανούς. Ο Όσιος Ιωάννης προσπάθησε να οργανώσει την αντίσταση, αλλά συνελήφθη και φυλακίστηκε. Κατάφερε ωστόσο να διαφύγει στην Άμαστρη του Πόντου, όπου διέμεινε 4 χρόνια με προσευχές και θεάρεστα έργα. Μια ημέρα, καθώς ο Όσιος τελούσε τη Θεία Λειτουργία, έτεινε τα χέρια προς τον ουρανό και στάθηκε ακίνητος, με το σώμα υπερυψωμένο από το έδαφος μέχρι την 3η ώρα. Όταν οι κοντινοί του άνθρωποι ζήτησαν να μάθουν το λόγο της προσευχής αυτής, αποκρίθηκε ότι οι μαθητές του που είχαν εχμαλωτιστεί παρουσιάζονταν την ώρα εκείνη μπροστά στους Χαζάρους και είχαν γλιτώσει από το θάνατο. Με τη χάρη του Θεού που ενικούσε εντός του, ο Όσιος επιτέλεσε και άλλα θαύματα και καθοδηγούσε τους μαθητές του διαβλέποντας τους κρυφούς λογισμούς τους. Όταν έμαθε το θάνατο του Χαγάνου, είπε: «Κι εγώ επίσης θα φύγω σε 40 ημέρες για να κρυθώ μαζί με τον διώκτη μου ενώπιον του βήματος του Χριστού». Εν τω μεταξύ δεν έπαψε να διδάσκει στο λαό αυτό που είναι απαραίτητο για τη σωτηρία της ψυχής και κατά την ημέρα που προείπε παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο περί το 800. Σύμφωνα με την πρόρηση του Αγίου, ένα πλοίο παρουσιάστηκε την άλλη μέρα στο λιμάνι και ο επίσκοπος Γεώργιος ήλθε να ανεβάσει σε αυτό το σκηνομά του παρουσία όλου του λαού που έψαλε ύμνους και προσέφερε θυμίαμα. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, το τίμιο σκήνομα κατατέθηκε στη Μονή των Αγίων Αποστόλων που είχε ιδρύσει ο Όσιος, ο οποίος δεν έπαψε να δείχνει τη στοργή του για τους χριστιανούς, επιτελώντας πλήθος θαυμάτων.

0: Ιερουσίου Ανθίωνος εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δαβίδ του εν τη σκήτη της Αγίας Άνης. Ο Άγιος Δαβίδ καταγόταν από τις Κιδονίες, Αϊβαλή της Μικράς Ασίας και εκάρι μοναχός στη σκήτη της Αγίας Άνης στο Άγιον Όρος. Διαπιστώνοντας ότι το παρεκκλήσιο της Μεταμορφώσεως που βρίσκεται στην κορυφή του Άθο είχε καταστραφεί από τους κεραυνούς, μετέβη στη Σμύρνη για να μαζέψει εκεί δωρεές και με πολλούς κόπους το ανακαίνισε, όπως και το καταφύγιο της Θεοτόκου που βρίσκεται χαμηλότερα. Παλεύοντας έτσι ενάντια στις δυσκολίες της φύσης, γεννήθηκε μέσα του η επιθυμία να φτάσει στην τελειότητα του χριστιανικού βίου με το μαρτύριο. Προς το σκοπό αυτό μετέβη στη Μαγνησία και άρχισε να συνομιλεί με Τούρκους περιπίστεως, οι οποίοι τον μαστίγωσαν στο κεφάλι και τον έδιωξαν, δίχως να πετύχει από αυτούς εκείνο που ζητούσε. Όταν επέστρεψε στο Άγιον Όρος, κοντά στο γεροντά του, αυτός μάταια προσπάθησε να τον εμποδίσει να επαναλάβει την προσπάθειά του. Ο Δαβίδ έλαβε την ευλογία του επισκόπου Χριστοπόλεως, που διέμενε στις Καριές και ξεκίνησε για τη Θεσσαλονίκη. Μαθαίνοντας για το σκάνδαλο που προκλήθηκε στην πόλη από έναν αγιορείτη μοναχό, ο οποίος εξαπατημένος από το δαίμονα και αφού έχασε τα λογικά του, είχε ζητήσει να περιτιμηθεί, μετέβη κοντά του για να τον παροτρύνει να μετανοήσει. Αμέσως τον κατήγγειλαν και τον οδήγησαν μπροστά στο δικαστή, ο οποίος χωρίς να χάσει καιρό τον καταδίκασε σε θάνατο. Ο Άγιος Δαβίδ απαγχωνίστηκε στις 26 Ιουνίου 1813, χαροποιώντας και παρηγορώντας τους χριστιανούς, τους οποίους η αποστασία του άλλου μοναχού είχε καταλυπήσει. Αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρόσιμων Διονυσίου, Αρχιεπισκόπου Σουσντάλ. Θες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τόπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Φίλε και φίλοι, ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλώ ήρθατε μόνο μου που γη τη Ορθόδοξη Εκκλησία του Πλανήτη. Όπου γη παπάκι hotmail.com για ό,τι θέλετε να μα πείτε εσεί ηλεκτρονικά. Και σήμερα θα ακούσουμε μια πολύ συγκινητική ομιλία που έγινε την 1η Ιουνίου στο Πολεμικό Μουσείο τη Αθήνα. 1η Ιουνίου 2025 έγινε στο Πολεμικό Μουσείο από την Εστία Πατερικών Μελετών μια εκδήλωση αφιέρωμα στον μακαριστό πατέρα Σαράντι Σαράντο, τον αγιασμένο εφημέριο και πνευματικό του Ιερού Ναού της Παναγίας στο Μαρούσι. Ο αγαπητός μας πατήρ Σαράντης για χρόνια υπήρξε συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού και η Εστία Πατερικών Μελετών, την οποία ο ίδιος ίδρυσε μαζί με τα πνευματικά του παιδιά, έκαναν αυτό το αφιέρωμα εκείνο το απόγευμα στην καρδιά της Αθήνας. Ανάμεσα στους άλλους ομιλητές ακούστηκε και η κόρη του πατρός Σαράντη, η Αγγελική Σαράντου Δημάρχου, με θέμα της ομιλίας της «Μεγαλώνοντας με έναν Άγιο». Ας την ακούσουμε γιατί είναι πολύ συγκινητική.
1: Καλησπέρα. Την ευχή σας, σεβασμιότατη, αγαπητοί ιερείς, κύριε Νάτσκε και όλοι οι πνευματικοί αδελφοί. Δεν σας ομολογώ ότι είναι πολύ δύσκολο και δύσκολη θέση μου και δύσκολο έτσι να μιλήσω για τον πατέρα μου. Τι θα μπορούσε ένα παιδί να πει για έναν πατέρα και μάλιστα όταν αυτός είναι ο πάτερ Σαράντης. Έσβηνα, έγραφα, κατέληξα, δεν ξέρω αν θα σας πω από αυτά που έχω γράψει, πάντως κάποια πράγματα που θεωρώ ότι θα ήταν έτσι ωραίο να τα μοιραστούμε. Η σχέση μας άρχισε το 1971, τον Οκτώβριο, όταν ήρθα σε αυτή τη ζωή ως πρώτο παιδί της οικογένειας. Και έκτοτε είχαμε έτσι μια ιδιαίτερη πάντα, έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο. Νομίζω ότι φέρναμε και αρκετά και εξωτερικά χαρακτηριστικά. Μερικές φορές τρομάζω βλέποντας τον εαυτό μου στον καθρέπτη. Δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι πάρα πολλές έτσι ήπιες οικογενειακές στιγμές, γιατί δυστυχώς από το Σεπτέμβριο του 1977, που ήταν έτσι μέρα σταθμός, θα σας πω όμως το εξής. Ήταν η μέρα 28 Σεπτεμβρίου που έφυγε η μαμά. Χτυπάει το τηλέφωνο, σηκώνει ο μπαμπάς, τον καλούσανε από την τροχέα να πάει για αναγνώριση. Όταν γύρισε, είχε πάντα έτσι ένα μιλίχιο ύφος, ποτέ δεν μπορούσες να διακρίνεις αν ήταν χαρούμενος, λυπημένος, θυμωμένος. Είχε πάντα έτσι αυτή την ηρεμία στο πρόσωπο όπως και στην ψυχή. Ανοίγει η γιαγιά μου την πόρτα, η μητέρα της μητέρας μου, και της λέει η πρώτη του κουβέντα: «Μητέρα, κάνε το σταυρό».

καθημερινά έκτοτε να κάνει λειτουργίες. Κάθε πρωί στην εκκλησία, μετά μυστήρια, μετά το απόγευμα. Το βράδυ μάλλον εργαζόταν στην νυχτερινή εκκλησιαστική σχολή. Και κάθε μέρα ήταν, ας πούμε, στη λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο έδειχνε ότι μπορούσε να αναπαύσει την ψυχή του. Πολύ πολύ αργότερα έμαθα από κάποιο πνευματικό του παιδί κάτι που εγώ αγνοούσα, όταν είχε τεθεί μάλιστα και το θέμα της, του δεύτερου γάμου των ιερέων που βρίσκονταν εν χειρία, και είπε: «Μα γιατί δεύτερο γάμο? Εγώ, λέει, με την πρεσβυτέρα είμαστε μαζί σε κάθε λειτουργία». Κάτι λοιπόν που απέδειξε ότι αυτό ήταν και ο τρόπος που θεωρούσε την καθημερινή επικοινωνία του μαζί της και που τον κρατούσε σε μια συνεχή επαφή. Και ίσως αυτό καταδεικνύει και ότι τη συζυγία δεν χάνεται ακόμα και με τον θάνατο. Πολλές φορές, ακόμα και διακοπές που πηγαίναμε, έπαιρνε άδεια από τους οικείους Μητροπολίτες προκειμένου να συνεχίσει να κάνει τις λειτουργίες που ήθελε. Εμείς μικροί, πολλές φορές που δεν είχε και ψάλτης, μας προέτρεπε να μάθουμε βυζαντινή μουσική, να τον βοηθάμε στο ψαλτήρι στις λειτουργίες του. Κάποιες φορές έτσι βαριόμασταν, αλλά τελικά όλο αυτό είχε ωφέλεια και σε εμάς. Η αποσίωτησή του βέβαια στο πνευματικό του αγώνα εμάς ως παιδιά μας χάλαγε, με την έννοια ότι έλειπε. Είχε φύγει η μητέρα μας, έλειπε και ο μπαμπάς. Οπότε η αποσία του στο σπίτι ήταν αισθητή. Η αφοσίωσή του στο πίμνιο ήταν ατελείωτη. Μπαίναμε στο σπίτι και έβλεπες πάντα να είναι γεμάτο από κόσμο. Το σαλόνι, το χολ. Κόσμο που άλλους ξέραμε, άλλους δεν τους ξέραμε. Δεν υπήρχε ποτέ κάποιος προσωπικός χώρος για μας. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχαν φορές, ίσως το έχω ξαναπεί, που αισθανόμουν ότι θα ήθελα να βάλω μία περούκα ή να κλείσω ραντεβού, προκειμένου να μπορώ να τον δω και να του μιλήσω και να του πω και εγώ τα δικά μου θέματα. Ξέρετε, είμαστε και εμείς εδώ. Πάρα πολλές φορές έβλεπα όλο αυτόν τον κόσμο ως ανταγωνιστές. Έπρεπε να φύγει από τη ζωή για να καταλάβω πραγματικά ότι, βλέποντας και στην εξώδη ακολουθία του και ακόμα και μέχρι και σήμερα ανθρώπους γύρω μου, ότι μπορεί να είμαι βιολογικό του παιδί, αλλά πραγματικά είδα ότι πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονταν σαν να ήταν ακόμα και σαρκικός τους πατέρας. Και εκεί κάπου έδωσα μία δικαίωση στον πόνο που είχα ως παιδί, που έλειπε πάντα από μένα. Ο πρώτος και βασικός χρόνος που μου είχε αφιερώσει ήταν όταν έδινε Πανελλήνιες. Φιλόλογος ο ίδιος, έκανε μάλιστα και στη Ριζάριο, που μας είπε και πριν, αρχαία και λατινικά. Με βοήθησε ο ίδιος τα δύο τελευταία χρόνια, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου, για να προετοιμαστώ για τις Πανελλήνιες. Ήταν τόσο καλός δάσκαλος, και δεν το λέω επειδή ήταν ο πατέρας μου, αλλά πραγματικά μαζί του αισθάνθηκα τόσο σιγουριά στα αρχαία και στα λατινικά, που θεωρούσα ότι δεν μπορούσα να κάνω κανένα λάθος. Αποτέλεσμα ότι είναι και στις Πανελλήνιες πήρα και στα δύο μαθήματα 20. Και δεν το λέω γιατί είναι κάτω ορθωματικό μου. Το λέω ότι ήταν η δική του προγύμναση τέτοια. Εντάξει, και με την προσπάθεια πέρα στη δική μου. Ήταν ένα αποτέλεσμα της δικής του συστηματικής, του δικού του συστήματος εκμάθησης. Είχε ένα... Επίσης, είχε τόση έτσι, ηρεμία και τόση... ένα τρόπο που ενώ εμείς ως παιδιά κάναμε, ας πούμε, διάφορες σκανδαλιές ή αργότερα στις εφηβείες μας έτσι ξεσπάγαμε σε διάφορα πράγματα και έλεγες τώρα θα τον δεις θυμωμένο και τώρα θα έρθει και θα μας την πει. Δεν τον έβλεπες ποτέ, ποτέ. Κάθε φορά προσπαθούσε με ήπιο τρόπο να το ρίξει στο φιλότιμο. Τον έβλεπε, ας πούμε, προσευχόμενο, όπως λες, πολλές φορές θύμωνα, ακόμα επειδή δεν θύμωνε. Λέω, μα τι γίνεται, αποκλείεται να μην έχει θυμώσει με τη συμπεριφορά μας. Αυτό προσπαθούσα να το περάσει και εγώ το κατάλαβα όταν αργότερα και εγώ έγινα μητέρα. Προσπαθούσα να το περάσει και σε εμάς. Μην φωνάζετε, μην, ας πούμε, να είσαστε με υπομονή και προσευχή δίπλα στα παιδιά σας. Και μάλιστα, επειδή έμενε και όλα τα περισσότερα χρόνια δίπλα μου, έχουμε σε ένα σπίτι σε μια καισονιέρα κολλητά στο δικό μου, θυσίες από τον προσωπικό του χώρο, προκειμένου να χωρέσουμε, επειδή η οικογένειά μου είναι μεγάλη, προκειμένου λοιπόν να χωρέσουμε, θυσίες από τον προσωπικό του χώρο, προκειμένου να φιλοξενήσει και να

Μένουν μαζί του στο ίδιο δωμάτιο οι δύο μεγάλες μου κόρες. Οπότε λοιπόν έμπαινα μέσα στο δωμάτιό του, τον έβλεπα ή να προσεύχεται ή να όταν ερχόταν βέβαια, γιατί ερχόταν κάθε φορά κατάκοπος και τις τελευταίες, ίσως τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας μετά από τις ατελείωτες εξομολογήσεις, τον έβλεπα να προσεύχεται ή να κοιμάται ή να ξαπλώσει, θα παίζει ας πούμε από την καρέκλα. Λέει δεν νιστάζω, σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι, πήγαινε να ξαπλώσει. Καταλάβαινα, ξανά έμπαινα, τον έβλεπα όρθιο με τα βιβλία του και το κομποσχήνι του να προσεύχεται. Είχε δε στην κουζίνα ένα μεγάλο βάζο, πολύ αργότερα κατάλαβα τι ήταν αυτό, με την βοήθεια και άλλων πατέρων, που είχε μέσα μικρά, εγώ θα το πω ψυχουλάκια, τελικά κατάλαβα ότι πρέπει να ήταν μερίδες που προετοίμαζε μάλλον για τους... για τα πνευματικά του παιδιά, για όλους αυτούς που έθετε στην προσευχή του και το είχε, το προετοίμαζε όλο το βράδυ που έκανε την προσευχή του για να φύγει. Είχε ιδιαίτερη αγάπη, είχε αγάπη ατελείωτη για όλους, από τις αδελφές του που αγαπούσε πάρα πολύ, που κάθε Σαββατοκύριακο από όταν έφυγε η μητέρα μου ήμασταν μαζί, διακοπές κάναμε μαζί, στις οποίες διακοπές σημειωτέων. Όπου και να πηγαίναμε, βρισκόταν κόσμος που ερχόταν να εξομολογηθεί σε αυτόν. Κάποια στιγμή φτιάξαμε ένα εξοχικό στον Οροπό. Και μάλιστα πολλές φορές με έπαιρνε μαζί για να πάμε να δούμε την πρόοδο των εργασιών. Λέμε εντάξει, θα είμαστε ήσυχοι το καλοκαίρι. Λοιπόν, ήταν ένας πόλος έλξης. Δεν υπήρχε κανείς που να μην περνούσε από αυτό το σπίτι. Πάλι λοιπόν πάρα πολλοί κόσμος. Περνούσαν, μπορεί να ήταν Αύγουστος, Ιούλιος, οτιδήποτε, όποια μέρα και να ήταν. Και εμείς, όσα επαναλαμβάνω, ως παιδιά, αισθανόμασταν πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ, πολύ αργότερα, σας λέω και πάλι, κατάλαβα πόσο μεγάλη ανάγκη είχαν οι ίδιοι και πόσο και ο ίδιος με πλήρη διάκριση προσπαθούσε να ισορροπεί τη δική μας σχέση και τη σχέση των πνευματικών του παιδιών. Έδειχνε... Ό,τι και να του έλεγες, όποιο θέμα και να υπήρχε, δεν απαντούσε συνήθως αμέσως. Έλεγε θα το θέσουμε θέμα προσευχής. Την προσευχή κατάλαβα ότι την συνόδευε πάρα πολλές φορές και με νηστεία. Τρώγαμε ας πούμε το μεσημέρι, ό,τι και να είχαμε, τον έβλεπα που διακριτικά προσπαθούσε να βγάλει ας πούμε, το κομμάτι με το κρέας που μπορεί να του είχα βάλει, το διοχέτευε στα αδέλφια, στα παιδιά μου στο πλάι, του λέω γιατί το βγάζεις. Εγώ έλεγε αστειευόμενος, είμαι από τους καλούς ιερείς, δεν είμαι, εννοείται έτσι, ηρωνικά. Σημειωτέων, θα σου πω έτσι δύο-τρία περιστατικά που δεν θα το πω θαύματα, αλλά προϊόντα της δικής του προσευχής. Όταν ήμουν έγκυος στο δεύτερο παιδί μου, περίπου στον 7ο μήνα που είχα κάνει έναν υπέρηχο, άρχισαν να βλέπουν και να μου λένε γιατροί διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχει. Με το που κάνω τον υπέρηχο και μου το λένε, χάνεται η γη κατά από τα πόδια μου. Λέω: ωραία, να τα λέμε όλα στη θεωρία. Τώρα στην πράξη, τι γίνεται. Το πρώτο που πήρα τηλέφωνο ήταν ο μπαμπάς. Λέω: μπα έτσι και έτσι. Μου λέει: μην ανησυχείς, θα το θέσουμε θέμα προσευχής. Όταν γεννήθηκε το παιδί μου, το πήρανε οι γιατροί, γεννήθηκε με εγκεφαλική αιμορραγία. Θα έπρεπε να είναι αιμάτωμα, μάλλον δεύτερο προς τρίτο βαθμό. Θα έπρεπε να είναι ανάπηρη, ή διανοητικά, ή κινητικά. Μέσα σε ένα μήνα από τη γέννησή της, αφού μου είπαν ότι θα πρέπει να περάσει ένα ικανό διάστημα, έστω για να βλέπουμε από τον υπέρηχο ότι υπάρχει κάποια διαφορά, μέσα σε ένα μήνα είχαν εξαφανιστεί τα πάντα. Δεν υπήρχε τίποτα. Και ούτε και άφησε κάτι. Είναι φοιτήτρια στη φιλοσοφική, αθλήτρια, πρωταθλήτρια στα αθλήματά της, στη μουσική της. Και όχι μόνο αυτό, και σε άλλα μου παιδιά. Απλά ήταν ένα χτυπητό παράδειγμα που πραγματικά μου λένε οι γιατροί, αν δεν μας φέρνατε το φάκελο από το νοσοκομείο, θα λέγαμε ότι μας έχετε φέρει άλλο παιδί. Αποτέλεσμα πιστεύω της αδιάλειπτης προσευχής του ήταν αυτό, ένα μικρό τέτοιο παράδειγμα. Ήταν δίπλα μας με απόλυτη διάκριση στις επιλογές μας, είτε τις επιλογές μας για τις σπουδές. Εγώ ας πούμε του είχα πει ότι θέλω να πάω στη νομική, με πολύ αγάπη και ενθουσιασμό το αγκάλιασε. Ο αδελφός μου μετά από μένα που θέλει να μπει σε Νικάρον και το σόι του έλεγε «Μα καλά θα αφήσεις το παιδί».

Παιδί σου να πετάει, να σκοτωθεί εδώ, ας με έχασε τη σύζυγο. Εφόσον λέει το παιδί μου το θέλει, εγώ θα το... Δεν μπορώ να το αποτρέψω και μάλιστα ήταν και πολύ ενθουσιασμένος κάθε φορά που μιλούσε και για μένα και για τον αδελφό μου, ο οποίος και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να διαπρέψει σε κάτι άλλο. Είναι, ας πούμε, από τους καλύτερους στο είδος του. Μετά, ο τρίτος που ήταν και ο πιο ζηρός της οικογένειας, από μικρός, δεν έδωσε πανελλήνες, λέει, δεν πειράζει. Τότε ξεκινούσε μία... Ξεκίνησαν έτσι κάποια ιδιωτικά κολέγια που υπήρχαν στην Ελλάδα. Τον προέτρεψε, πήγε, τελείωσε διοίκηση επιχειρήσεων, πήγε, πήρε μάστερ στην Αγγλία και είναι από τους υπεύθυνους πωλήσεων σε μια πολυεθνική εταιρεία με πολύ καλές προοπτικές και μέσα από τη δική του έτσι, διάκριση και τη δική του προσευχή βοηθήθηκε σε όλη την πορεία της ζωής του. Η αδερφή μου που ήταν η μικρή έτσι, και η πιο έτσι, χαϊδεμένη της οικογένειας εντός εισαγωγικών, ήταν και πιο έτσι προσιλωμένη και στον ίδιο και σε όλους έτσι με πιο αδύναμο χαρακτήρα. Μου λέει λοιπόν όταν έφτασε σε τρίτη ηλικίου πάλι κάνανε μάθημα με τον μπαμπά, της έκανε αρχαία και λατινικά, ήθελε να δώσει για φιλολογία. Δεν τα καταφέρανε το ίδιο και της έλεγε μα δεν είσαι σαν την μεγάλη και εκεί με έλεγε. Του λέει μπαμπά μην το λες αυτό. Είχε βέβαια το σκοπό του. Όταν τελείωσε τελικά, λέει: θα στείλω την Ελένη στην Ιταλία. Λέω: στην Ιταλία θα στείλει την Ελένη, ήταν σαν να μου λέει: θα την πετάξω έξω στον δρόμο μόνη. Το θεωρούσα τρομερό. Και όμως την έστειλε, πήγε και ο ίδιος πάρα πολλές φορές, την βοήθησε και τελείωσε με άριστα και στην Ιταλία. Και ήρθε και εδώ, έκανε και την αναγνώρισή της και είναι φιλόλογος και αυτή με πολύτεκνη οικογένεια. Και όλο αυτό προσευχόμενος κάθε φορά και δίπλα σε όλους μας και σε όλη την οικογένεια. Πάντα ήθελε να είναι ακριβοδίκαιος, να μην είναι σε κανέναν από εμάς ότι κάτι θα κάνει περισσότερο σε μένα, κάτι λιγότερο στους υπόλοιπους. Κάθε φορά έλεγε θα πάω, πήγαινε ας πούμε ακόμα και στα απλά καθημερινά, πήγαινε στη Λαϊκή, ψώνιζε για όλους μας. Θα μου πείτε έβρισκε χρόνο για τη Λαϊκή. Έβρισκε χρόνο για τη Λαϊκή, δεν τον βρίσκαμε εμείς, έβρισκε ο μπαμπάς. Πήγαινε την Τρίτη που ήταν έξω από το νεκροταφείο και έπαιρνε τις τσάντες και τις μοίραζε σε όλους μας. Για εμένα, για τον Κώστα, για τον Γιάννη, για την Ελένη. Και το έκανε κάθε φορά με... σαν χρέος, δηλαδή με πολύ χαρά και αγάπη. Άπειρες οι ευλογίες και οι προσπάθειες μέσα στην οικογένεια και καθημερινά και στα παιδιά μας αργότερα που μεγάλωσαν και στις εφηβείες τους εμείς δυσκολευόμαστε, μου έλεγε θα μιλάς όσο πιο λίγα λόγια και θα κάνεις προσευχή, μη λες πολλά, τα παιδιά δεν θέλουν να ακούνε πολλά και πόσο δίκιο έχει. Όσες φορές μιλάμε και όσο πιο πολύ μιλάμε τους βλέπεις και θέλουν να κάνουν το ανάποδο σαν τα μικρά παιδάκια, μόλις πει σε κάτι μη είναι σαν να τους λες πήγαινε καν αυτό. Φεύγοντας καταλάβα και εγώ πολλά πράγματα και τον τρόπο της προσευχής που έκανε που πολλές φορές εμείς νιστάζαμε, λέμε εντάξει, έλεγε όποτε γυρνούσε στο σπίτι λέει να κάνουμε μαζί το απόδειπνο. Κάποιες φορές λέμε εντάξει, ο ένας είχε να διαβάσει, ο άλλος ας πούμε νίσταζε. Έφυγε από τη ζωή για να καταλάβω πραγματικά πολλά πράγματα στην πνευματική κατάσταση. Που μπορείς τον ίδιο να ακούσαμε τόσα και τόσα και από όλους εδώ τους ιερείς τους θυμάμαι από λαϊκούς νεαρούς να έρχονται στο σπίτι μας και να εξομολογούνται. Και εμείς ήδη τα παιδιά του πολύ πολύ αργότερα, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, καταλάβαμε τι ακριβώς, πώς πρέπει να προσεύχεσαι και τι είναι η προσευχή. Όταν έφτασε στα τελευταία, μάλλον πριν από αυτό, όταν είχε πάει στην Αριζόνα, θυμάμαι, γύρισε σιωπηλός. Τον τζιγκλάγαμε, ας πούμε, το ρωτούσαμε τι είπατε με το γέροντα, τι είπε, δεν μιλούσε ποτέ καθόλου, σαν να είχαν εκμυστηρευτεί μεταξύ τους πράγματα που έτσι σημαντικά, προφανώς ήταν σημαντικά, αλλά ήταν τόσο σιωπηλός, ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα τόσο πολύ σιωπηλό. Αργότερα είδα ότι είχε βγάλει αυτή την επιστολή που έλεγε διανύοντας την τελευταία δεκαετία της ζωής μου. Όταν συνέβη το ατύχημα που ήταν και η έναρξη για να φύγει πλέον από αυτή τη ζωή, λέει στην κυρία που μέναμε μαζί, που πολύ μπορεί να την ξέρετε και η Αθασία, λέει μου έδωσε μία σπροξιά έξω από εδώ, πολύ δυνατή.
Αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση. Πολλοί πιστεύανε ότι απλά δεν μπορούσε να μιλήσει. Μπορεί να δυσκολευόταν λίγο, αλλά και μόνο ακόμα βλεμματικά υπήρχε άριστη επικοινωνία. Και όταν ήθελε, μπορούσε πάρα πολύ καλά να αρθρώσει. Πιστεύω ότι τελευταία, ειδικά το τελευταίο εξάμηνο της ασθένειάς του, το είχε αφιερώσει στο να αποσβέσει τις τελευταίες κατά αυτόν αστοχίες της ζωής του. Όταν έφευγε την τελευταία εβδομάδα, πήγαινε, ας πούμε, και τον... γιατί το τελευταίο διάστημα είχε μεταφερθεί στο σπίτι της αδελφής μου, επειδή ο γαμπρός μου είναι νοσηλευτής και μπορούσε να τον φροντίζει πολύ καλύτερα και με ειδικές γνώσεις. Τελευταία λοιπόν εβδομάδα που πήγαινε και τον έβλεπα να δυσκολεύεται και λέω, σκεφτόμουν με το μυαλό μου, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τόσο πολύ τη ζωή του στο Θεό να δυσκολεύεται τόσο? Γιατί να συμβαίνει αυτό? Μου ήρθε μέσα μου η απάντηση, δεν ξέρω αν είναι σωστή ή όχι, ότι βλέπω το βάρος ακριβώς αυτού του πετραχυλιού που έχετε. Θεωρώ ότι μέσα από τον μπαμπά κατάλαβα ότι φεύγοντας ο ιερέας πρέπει να παίρνει και τις αμαρτίες των βιολογικών του παιδιών, των πνευματικών του παιδιών, και γι' αυτό ίσως να υπάρχει και αυτή η δυσκολία. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα γι' αυτόν. Το μόνο και σίγουρο που μπορώ να πω ότι ήταν δίπλα, έβλεπε σε έναν άνθρωπο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, ήμασταν στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε, ας πούμε, σε διαδρομές, ήθελε να λέμε κάποια, να κάνουμε το απόδειπνο, να λέμε, ας πούμε, κάποια προσευχή, να ακούει από την Πειραϊκή Εκκλησία της... τις παρακλήσεις, τις λειτουργίες, οτιδήποτε είχε. Έβρισκε την ευκαιρία να έχει το κομποσκήνι. Ήταν ο τρόπος, λέει, δεν χρειάζεται να λες πολλά στα παιδιά. Να κάνεις ένα κομποσκήνι για αυτά και θα είναι σαν να, είναι σαν να μιλάς στο Θεό για το παιδί σου, και αυτό είναι αρκετό. Επειδή όμως δεν είμαι το μόνο παιδί του Πάτρι Σαράντι. Υπάρχουν άλλα τρία παιδιά που... μετά από μένα, που όλοι βοηθήσαμε στον αγώνα του να τον εκπαιδεύσουμε για να είναι ο Πάτρι Σαράντης. Θα ήθελα μόνο και μόνο έτσι αναγνωριστικά για 2 λεπτά να καλέσω και τους υπόλοιπους να τους γνωρίσετε και να ευχηθώ να έχουμε την ευχή του όλοι. Θα ήθελα το...

0: Πριν τελειώσω, θα ήθελα απλά να πω ότι πάντα είχε να πει κάτι καλό για όλους. Οποιοδήποτε και να ήταν άνθρωπο, μπορεί και να του είχαν έτσι δυσκολέψει τη ζωή. Ποτέ μα ποτέ δεν είχε πει κάτι κακό. Πάντα έβρισκε να πει το καλύτερο και πάντα έβρισκε να πει κάτι καλό για όλους. Λοιπόν, θα ήθελα Γιάννη, Ελένη, Κώστα να έρθετε για ένα λεπτό εδώ.
1: Θα ήθελαμε να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που κάνατε για τον πατέρα μας. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ ως ένας απλά κοινός συνειδητός ανάμεσα από όλους εσάς, έτσι δεν είμαι κάτι διαφορετικό, είναι ότι ποτέ δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω, αλλά ίσχυε ότι ο πατέρας μου έβλεπε πάντα μέσα από οποιοδήποτε άνθρωπο το καλό. Από τον, το είχα πάντα πορεία πώς το καταφέρνει. Εύχομαι να το αποκτήσουμε όλοι μας. Δεν θύμωνε με τους ανθρώπους και πάντα έβρισκε το καλό μέσα από τον κάθε άνθρωπο.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Εγώ αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι η απίστευτη υπομονή που είχε με όλους μας. Και αυτό ήταν αρκετό.
3: Ευχαριστούμε για την αγάπη που δείξατε στο μπά μας και εμείς επίσης έχουμε μια πολύ δυνατή παρακαταθήκη.
4: Ακούσαμε μόλις μια πολύ συγκινητική ομιλία που έκανε η Αγγελική Σαράντου Δημάρχου. Είναι η κόρη του αγαπητού σε όλους μας μακαριστού Αρχιμανδρίτου Σαράντη Σαράντου, μεγαλώνοντας με έναν Άγιο. Ο πατήρ Σαράντης έχασε την πρεσβυτέρα του όταν ακόμα τα παιδιά του ήταν πάρα πολύ μικρά και συνέχισε το σπουδαίο του έργο. Έλαβε το οφήκιο του Αρχιμανδρίτου, ήταν για πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης μας, ιδιαίτερα αγαπητός. Ίδρυσε την Εστία Πατερικών Μελετών, η οποία προετοίμασε αυτήν την εκδήλωση που παρουσιάστηκε στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου της Αθήνας την 1η Ιουνίου του 2025. Από αυτή την εκδήλωση με τίτλο «Πατήρ Σαράντης, ο αγιασμένος εφημέριος και πνευματικός του Ιερού Ναού της Παναγίας στο Μαρούσι», ακούσαμε την ομιλία της κόρης του. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την απόψινή μας μεταμεσονύκτια διαδρομή. Ας έχουμε όλες και όλοι την ευχή του. Καλό ξημέρωμα.
5: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της σειράς μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

το σχετικό περιστατικό που μας διηγήθηκε είναι και το εξής. Ερχόμενη με το αεροπλάνο από την Κύπρο στην Ελλάδα, έφερνε βοήθεια για 17 μοναστήρια. Συνάντησαν όμως κακοκαιρία και τα πράγματα ήταν δύσκολα. Είπε τότε, «Άγιοι του Θεού, αν θέλετε να φτάσει η βοήθεια στα μοναστήρια σας, βοηθήστε». Και βοήθησαν. Ακόμα έχουμε και χρησιμοποιούμε σε χειροτεχνίες που διαθέτουμε στην έκθεση υφάσματα, δείγματα για νηφικά που μας έφερε η Μαρία, ποιος ξέρει που τα βρήκε και την θυμάμαι. Δεν μπορώ ακόμα να ξεχάσω τον εαυτό μου μέσα στα μεγάλα της χέρια όταν με αγκάλιαζε και με βεβαίωνε ότι δεν θα με ξεχάσει στην προσευχή της. Είχε μάλιστα και έναν χαριτωμένο τρόπο να διαχειρίζεται τις περιπτώσεις που ξεχνούσε κάποια ονόματα. Αν ξεχνούσε το όνομα κάποιας γυναίκας, μνημόνευε Μαρία, και όταν επρόκειτο για άνδρες, μνημόνευε Χρήστος, χρησιμοποιώντας δηλαδή τα ονόματα του Χριστού και της Παναγίας.

Τις δύο τελευταίες φορές που ήλθε η Μαρία στο μοναστήρι μας, ήμουν δόκιμη. Στις συνάξεις που μας έκανε, την παρακολουθούσα με πόση αγάπη μιλούσε για τους ανθρώπους και κυρίως για τους νέους που πήγαιναν κοντά της. Την συμβουλεύονταν, ακουμπούσαν τα προβλήματά τους επάνω της. Μου έκανε εντύπωση που πριν ξεκινήσει να πει κάτι, έλεγε «Έχω ένα παιδί», εννοώντας κάποιο από τα παιδιά που συνδέονταν μαζί της. Σε κάποια σύναξη, καθώς μιλούσε, τη ρώτησε η γερόντισσα «Μαρία, τώρα, εδώ που κάθεσαι, πονάς?» Και η απάντηση «Αν πονάω, γερόντισσα, από πάνω μέχρι κάτω, δόξα τω Θεώ, αλλά εξωτερικά δεν έδειχνε τίποτα. Παρόλη τη δυσφορία της, προσωπικά βίωνα ότι έβλεπα έναν άγγελο. Ήταν πάρα πολύ έντονη η χάρις του Θεού επάνω της και γύρω της. Ακόμη και η φωνή της όταν μας μιλούσε μου φαινόταν υπερκόσμια. Αυτά τα βίωνα χωρίς να ξέρω τότε ακόμη ποια ήταν η Μαρία και τι αγώνα έκανε. Μπορώ να πω ότι σε αυτήν την ψυχή είδα στην πράξη τον λόγο του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Απόκτησε το Άγιο Πνεύμα και χιλιάδες ψυχές θα βρουν την ειρήνη κοντά σου.

διηγήθηκε ότι κάποτε κάποιος γνωστός της αρρώστησε από κάτι ανεξήγητο και παρουσίαζε τυμπανισμό. Νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι φταίει, ούτε να τον βοηθήσουν. Η Μαρία έσπευσε να προσευχηθεί, αλλά ζήτησε και την βοήθεια κάποιου γέροντος. Εκείνος, χωρίς να γνωρίζει τον ασθενή, είδε με τη χάρη του Θεού ότι αυτή η κατάσταση ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης του αμαρτίας, της βλασφημίας, και είπε στη Μαρία ότι θα πεθάνει. Επιλέξει, είπε τα εξής: «Ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα και το να βλασφημεί το Θεό είναι πολύ μεγάλο κακό». Η Μαρία επέμενε: «Προσευχήσου γέροντα, πεθαίνει». Η αποκαρδιωτική απάντηση ήρθε και πάλι, αλλά και η παράκληση της Μαρίας πάλι και πάλι: «Γέροντα, πεθαίνει, προσευχήσου». Οπότε πήρε την απάντηση: «Αν πει ένα ήμαρτον, θα ζήσει». Το μετέφερε η Μαρία στην σύζυγο του ασθενούς και εκείνη προσπάθησε να τον πείσει να πει έστω ένα ήμαρτον. Τελικά ο ασθενής πίστηκε και το έκανε. Την ίδια στιγμή ακούστηκε ένα συρριγμός, σαν να άνοιξε κάποια βαλβίδα, και σιγά σιγά άρχισε να υποχωρεί το φούσκωμα και η δυσφορία του ασθενούς μέχρι τελικής αποκαταστάσεως.

ταλαιπωρείτο από διάφορες παθήσεις που δημιουργήθηκαν από το πρόβλημα της υγείας της, δεν μπορούσες να καταλάβεις ότι αυτή η ψυχή πονούσε φοβερά. Δεν μπορούσε να καθίσει, να ξαπλώσει, ούτε να σταθεί όρθια. Το ύφος της ήταν πάντα ηλαρό και γαλήνιο, χωρίς καμία σύσπαση. Υπέφερε αγόγγιστα το μαρτύριό της και μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία για θεραπείες και εξετάσεις. Άρρωστη, αδύναμη, εξαντλημένη, έτρεχε ασταμάτητα να εξυπηρετήσει άλλους άρρωστους και αδύναμους. Τους παρηγορούσε, τους μιλούσε πνευματικά, τους ενίσχυε, τους καθοδηγούσε για να βρουν το δρόμο της σωτηρίας τους με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όχι μόνο συμβούλευε, αλλά και βοηθούσε με κάθε τρόπο. Όλα τα έκανε με το χαμόγελο της ελπίδας και της στοργής. Ήταν τελείως ακτίμων. Αν κάποιος της έδινε κάτι, εκείνη το μοίραζε. Γευθήκαμε κι εμείς άπειρες φορές την αγάπη της στα δύσκολα χρόνια της αρχής του μοναστηριού μας. Με προσευχή και υπομονή, καθώς επίσης με ακατάπαυστη δοξολογία, σήκωσε το σταυρό της. Τα λόγια της ήταν μόνο πνευματικά, χωρίς να προδίδουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Αγωνίσου τώρα, αδελφοί μου, μην υποχωρείς στο παραμικρό. Υποτάξου στο θέλημα του Θεού και αν κάτι σου φαίνεται βαρύ, να λες: Ιησού μου, γλυκιά μου αγάπη, το κάνω για σένα, και θα ανακουφίζεσαι. Εάν ο Ιησούς ήρθε ή να ποιεί το θέλημα του Πατρός του και όχι το ειδικόν του, εμείς για να τον ευχαριστήσουμε τι πρέπει να κάνουμε? Θυσίες και μόνο θυσίες. Την ευχή της να έχουμε τώρα που συμμετέχει πλέον της τρυφής του Παραδείσου, της χωροστασίας των Αγγέλων και της θέας της Αγίας Τριάδος».

ήλθε η Μαρία για πρώτη φορά στο μοναστήρι μας, ήμουν αρχοντάρισα στον ξενώνα της Μονής. Όταν είδα μια θεόρατη γυναίκα να σκύβει για να περάσει την πύλη της Μονής, τρόμαξα. Πρώτη φορά στη ζωή μου έβλεπα γυναίκα γίγαντα. Να εξομολογηθώ την αμαρτία μου, απέφυγα να τη συναντήσω. Όταν όμως την γνώρισα καλύτερα, την αγάπησα πολύ, γιατί ήταν όντως ένας χαριτωμένος άνθρωπος. Όταν καθόσουν δίπλα της, ένιωθες μια γλυκιά θαλπορή. Ένιωθες να σε λούζει η θεία χάρης. Παρά το θεόρατο του σώματος, το βλέμμα της ήταν πάντα ζεστό, γεμάτο στοργή και αγάπη. Και η φωνή της, η οποία εξερχόταν ως από ηχείο, σε άγγιζε βαθιά στην καρδιά. Ήλθε αρκετές φορές στο μοναστήρι μας. Κάθε επίσκεψή της ήταν η χαρά και η ευφροσύνη της γερόντισσας και όλων των αδελφών. Διαθέτοντας εις ύψεις των βαθμών το κυπριακό φιλότιμο, σκόρπιζε πλούσια τις πνευματικές και υλικές ευλογίες της. Όταν επισκέφθηκε για τελευταία φορά το μοναστήρι μας, θυμάμαι, έτρεξα να την αποχαιρετήσω στο παράθυρο του αυτοκινήτου, καθώς αναχωρούσε. Η Μαρία κοιτούσε αχόρταγα το μοναστήρι ολόγυρα και τις αδελφές. Δεν ήθελε να μας αποχωριστεί. Σίγουρα προαισθανόταν ότι ήταν η τελευταία φορά που θα μας έβλεπε. Και όντως, μετά από λίγο καιρό, η Μαρία έφυγε για τους ουρανούς. Εκεί όπου χωρίς το βάρος και τον πόνο του γήινου σαρκίου θα εφραίνεται και θα συναγάλλεται με τους αρχαγγέλους, καθώς της είχε προειπεί ο Άγιος Πορφύριος.

Θυμάμαι ακόμη και ένα θαυμαστό περιστατικό που συνέβη σε μία από τις επισκέψεις της. Η γερόντισά μας, για να ευχαριστήσει τη Μαρία, θέλησε να της κάνει μία περιήγηση στα μοναστήρια της περιοχής μας. Οδηγός θα ήμουνα εγώ. Ένας φίλος της Μονής μας παραχώρησε ένα καλό και ευρύχωρο αυτοκίνητο για να είναι πιο άνετη η Μαρία. Το ταξίδι, με τη βοήθεια του Θεού και διευχών της γερόντισσας, πήγε καλά. Όμως εγώ είχα πρόβλημα με τα καινούργια μου γυαλιά και ο πόνος στα μάτια αυξανόταν, μέχρι που στην επιστροφή έγινε ανυπόφορος και άρχισα τις γκρίνιες μέσα στο αυτοκίνητο. Τότε η γερόντισσα μου λέει ξαφνικά να σταματήσω σε μία άκρη του δρόμου και να βγω έξω. Πράγματι, το έκανα και βγήκε μαζί μου έξω και η γερόντισσα. Με επέπληξε δρυμύτατα για την άσχημη συμπεριφορά μου και εγώ στεναχωρέθηκα πολύ και έβαλα τα κλάματα. Όταν μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο, τα δάκρυα έτρεχαν και τα γυαλιά μου θόλωσαν. Δεν έβλεπα μπροστά μου. Θυμάμαι, η Μαρία που καθόταν δίπλα μου γύρισε το κεφάλι της. Με κοιτούσε με στοργή και συμπόνια και προσευχόταν. Όταν μου είπε η γερόντισσα να ξεκινήσω, έβαλα μπρος, αλλά δεν έβλεπα τίποτα από τη θολούρα στα μάτια μου. Κρατούσα το τιμόνι και δεν έκανα καμία αντανακλαστική κίνηση του οδηγού. Να κοιτάξω δηλαδή μπρος πίσω, δεξιά αριστερά. Καθόμουν ακίνητη, γιατί ένιωθα ότι ένα αόρατο χέρι οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς εγώ να κάνω καμία προσπάθεια. Ήταν το θαύμα από την προσευχή της Μαρίας. Ας είναι αιώνια η μνήμη της και ας πρεσβεύει υπέρ ημών ως έχουσα πλούσιαν παρησίαν προς τον Θεόν. Αμήν.

Μαγδαληνή μοναχή. Την τελευταία φορά που ήλθε η Μαρία στο μοναστήρι μας, παρόλο που δεν γνωρίζαμε βέβαια ότι εκείνη ήταν η τελευταία της επίσκεψη, η γερόντισσα μας είπε ότι όποια αδελφή ήθελε μπορούσε να πάει να δει τη Μαρία κατηδίαν και να μιλήσει μαζί της για οποιοδήποτε θέμα. Εγώ λοιπόν εκμεταλλεύτηκα την ευλογημένη αυτή ευκαιρία και πήγα στη Μαρία. Την ρώτησα το εξής: «Γιατί, Μαρία, βλέπω ότι καθώς περνούν τα χρόνια, ενώ προσπαθούμε να κάνουμε έναν αγώνα, γίνεται συνεχώς πιο δύσκολος?» «Αδελφοί, περνάνε τα χρόνια και ο διάβολος αποκτάει περισσότερη εξουσία, πλησιάζει το τέλος και μας πολεμάει πολύ περισσότερο.» Αυτή ήταν η απάντηση της Μαρίας, την οποία έλεγε με μία βεβαιότητα, όπως συνηθίζουν να κάνουν οι άνθρωποι του Θεού που μιλάνε με άνωθεν πληροφορία. Έτυχε να μας μιλήσει και στην τράπεζα κάποιες φορές μετά από παράκληση της γερόντισσας. Πάντοτε μας μιλούσε απλά, από την καρδιά της. Μας έλεγε: «Αδελφές, μην αποκάμνετε. Έχουμε βοήθεια τόσους Αγίους. Ζείτε σε ένα πολύ ευλογημένο περιβάλλον. Έχετε βοήθεια από τη γερόντισσα. Να έχετε κουράγιο στον αγώνα σας.» Ήταν πολύ παρηγορητική και ενθαρρυντική. Αλλά και μόνο που έβλεπε κανείς αυτό το διπλωμένο σώμα, έπαιρνε πάρα πολύ κουράγιο και θάρρος. Λέγαμε ότι όσο και να πονάμε εμείς, δεν υποφέρουμε όσο η Μαρία.

επιστολή από τον γέροντα Γρηγόριο της μοναστικής αδελφότητας Δανιηλαίων, Άγιον Όρος. Εν κατουνακίης τη 22η μηνός Αυγούστου έτους 1992. Εν Χριστώ αδελφή αθλήτρια Μαρία, σας εύχομαι πάντοτε εν Κυρίω. Με πολλήν χαράν ελάβομεν την αδελφική σας επιστολήν, ως και τους χαιρετισμούς σας από τον Κύριον Ιωάννην, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εχάρηκα δια την έστω και βραχυτά την γνωριμίαν μας. Πάντοτε σας ενθυμούμε και σας μνημονεύω εις σας καθημερινάς μας θείας ιερουργίας. Εύχομαι ο Πανάγαθος Κύριος να σας χαρίζει υγείαν και υπομονήν και παν έργων αγαθών και σωτήριων, όλους δε μαζί να μας αξιώσει της ουρανίου μακαριότητος. Έχετε χαιρετίσματα και ευχάς από όλους τους εν Χριστώ αδελφούς. Μετά πολλών ευχών και εν Κυρίω αγάπης, ελάχιστος ιερομόναχος Γρηγόριος Δανιηλίδης.

επιστολή από τον νόσιο γέροντα Εφρέμ της Αριζόνας. Πάσχα, Ανάστασης 1991. Χριστός Ανέστη Μαρία μου, το αγιασμένο φως της Αναστάσεως, του λυτρωτού μας και αγαπημένου μας Ιησού, να διώξει κάθε κακό από το κεφαλάκι σου και την καρδιά σου να την πληρώσει εφροσύνη Χριστού. Διάβασα το γράμμα σου. Σου γράφω αυτά τα λίγα λογάκια βιαστικά. Σε χαιρετώ πατρικά, με του Χριστού μας την Αγία Αγάπη, την αγνή και άδολη. Πατέρας Εφρέμ.

επιστολή από τον μακαριστό γέροντα Εμιλιανό Σίμενο Πετρίτη. Χριστούγεννα 1991. Ερήτημε κυρία Στυλιανοπούλου, μετά των μάγων συνοδοιπορούντες, μετά των ποιμένων αγραβλούντες, μετά των αγγέλων ανυμνούντες, το της ενανθρωπίσεως μέγα μυστήριον, από τον Θεόκτιστον Άθωνα και την αστρολελαμπρημένην ιεράν μονή μας, την νέαν Βιθλεέμ, επί το σωτηρίο του Κυρίου γενεθλίο, επιστέλλομεν εις ημάς εόρτιον χαιρετισμών και μοιχείους ευχάς, υπερευθαλούς υγείας και πανικίου ευλογίας παρά του επιφανέντος Χριστού. Μνημονεύοντες δε την ημετέραν αδιάπτωτον αγάπην και το ειλικρινές ενδιαφέρον περί της ιεράς ημών μονής, δεόμεθα του Κυρίου, όπως χαρίζεται ημίν και το θεοφιλή οίκο ημών, τον επιθύρες νέων ενιαυτών, εφρόσινων και μεστών παντός αγαθού, εν βαθία ειρήνη και ουρανοφύτο ευλογία. Επί τούτης, διατελούμεν μετεκτιμήσεως και εορτίων ευχών. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας και η συνεμή εν Χριστώ αδελφή.

Επιστολή από τον Αρχιμανδρίτη Ζαχαρία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Αδελφή Μαρία, η χάρις του Κυρίου Ιησού μετά σου. Ευχαριστώ πολύ για το γράμμα σου και τις κάρτες. Και εγώ είμαι ευγνώμων στο Θεό που σας γνώρισα και πάλι ελπίζω να σας δω του χρόνου. Τα ονόματά σας τα μνημονεύουμε συχνά. Εύχομαι θερμά ο Κύριος να σου δίδει την υπομονή Του και την παρηγοριά της χάριτός Του. Επίσης, ευλογημένα Χριστούγεννα και καλό νέο έτος με πλούσια χάρη από τον Σωτήρα Θεό ημών. Τα σέβη μου στη μητέρα σας, με πολύ εν Χριστώ φιλαδελφία, ιερομόναχος Ζαχαρίας.

Επιστολή από την Ιερόντισσα Νικοδήμη, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμιλίας. Εν ορμιλία τη Δευτέρα Οκτωβρίου 1995. Ο σιωτά την αδελφήν Μαρίαν Λεμεσόν. Λίαν αγαπητή μας εν Χριστώ αδελφή Μαρία, στη σκέψη μας ευρίσκεται πάντοτε η έμπονος προσκαρτέρησης της θεοφιλούς καρδίας σου παρά τους πόδας του Κυρίου, προσβλέπουσα ως άλλη Μαρία εις την ωραιότητα του θεϊκού προσώπου και διατηρούσα μοιχείως την φωνήν ή της εν πνεύματι και αληθεία βοά Αβά ο Πατήρ. Όμως δεν γνωρίζομαι, αγαπητοί μας αδελφοί, πώς καταφέρεις να συνδυάζεις αρμονικώς εις το πρόσωπόν σου και την μορφήν της Μάρθας, η οποία δεν περισπάσε, όμως φιλαδέλφος και ολοθύμος εκδαπανήσε εις την διακονία της αγάπης, ώστε εν παντή έργο αγαθό καρποφορούσα και αυξανωμένη εις την επίγνωση του Θεού εν πάση δυνάμει ενδυναμούσε κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μεταχαράς. Επειδή δε σε νιώθομεν ως μέλος της αδελφότητάς μας, σου γνωρίζομεν και το πρόσφατον γεγονός της εις κύριον εκδημίας της αδελφής μας Δομετιανής, την οποίαν πιθανώς εγνώρισες εις το αρχονταρίκι κατά τας επισκέψεις σου. Ήτο μία απρόσμενος επίσκεψης της αγάπης του Θεού, ο οποίος ηράστη της ωραιότητος του κάλους της αδελφής και την προσεκάλεσεν εις την μακαριότητα του ουρανίου νυμφώνος. Αποστέλουσε τας εορτίους κάρτας που μας εζήτησες, εκάστη εξών τιμάται 80 δραχμές, ευχόμαθα να αυξάνει εν ημίν ο πλουτισμός της χάριτος, εν το φωτί της δόξης του Κυρίου μας, προς ευλογίαν και αγιασμόν, ώστε εν τη ειδική μας ασθενεία και αδυναμία, να δοξάζεται το κράτος της δυνάμεως αυτού. Μετά πολλών ευχών και της φιλαδέλφου αγάπης μας, η καθηγουμένη του Ιερού Κοινοβίου Ορμιλίας, Νικοδήμη Μοναχή.

Αυτός ολοκληρώνεται αυτό το αφιέρωμα στη ζωή της Μαρίας της Ψηλής, ας κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας το βαθύτερο μήνυμα που μας άφησε. Σε έναν κόσμο που συχνά στέκεται στο εξωτερικό ανάστημα, εκείνη μας δίδαξε το ανάστημα της ψυχής. Το μεγάλο σώμα της ξεχώριζε ανάμεσα στους ανθρώπους. Όμως ακόμη περισσότερο ξεχώριζε η μεγάλη της ταπείνωση, η υπομονή, η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Ο πολύαθλος βίος της μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή ομορφιά δεν βρίσκεται σε ό,τι φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων, αλλά σε ό,τι καλλιεργείται σιωπηλά μέσα στην καρδιά. Εκεί που ανθίζει η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, εκεί βρίσκεται και η πραγματική αγιότητα. Η Μαρία σήκωσε τον δικό της σταυρό με υπομονή και εμπιστοσύνη. Δεν αναζήτησε τη δόξα των ανθρώπων, αλλά την ειρήνη του Θεού. Και γι' αυτό η μνήμη της παραμένει ζωντανή, φωτίζοντας τις ψυχές όσων αναζητούν παρηγοριά, ελπίδα και νόημα. Ας διδαχθούμε κι εμείς από το παράδειγμά της πως η αγιότητα δεν είναι προνόμιο ολίγων εκλεκτών, αλλά δρόμος ανοιχτός για κάθε άνθρωπο που αγαπά, συγχωρεί, υπομένει, αγωνίζεται και ελπίζει. Με αυτές τις σκέψεις ας αποχαιρετήσουμε ευχόμενοι η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι πρεσβείες της Παναγίας μας και η ευλογία της ταπεινής αυτής μορφής της Κύπρου να συνοδεύουν την ζωή όλων μας.

Μαρία Υψηλή, φάρος αγάπης στο πέλαγος του πόνου. Αφιέρωμα στη μεγάλη αλλά οσιακή και ταπεινή αυτή μορφή της Κύπρου, βασισμένο σε κείμενα του ομότιτλου βιβλίου της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μού Κύπρου των εκδόσεων Άθος. Αφήγηση Γαβριέλα Χρυσούλη. Παραγωγή, επιμέλεια, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

έπειτα από ολιγοήμερη επιστροφή στη Χίο, φτωχός, θεόφτωχος κατά κόσμον, όχι όμως και ανέστιος ή πένης, πέρασε στην όμορφη Σμύρνη. Η φήμη του ανθρώπου του Θεού διέσχιζε θάλασσες, σταυροδρόμια, λαγκαδιές, βουνά. Έτρεχε, κυκλοφορούσε. Εφοδιασμένος με συστατικές επιστολές, χτυπούσε κάποιο δειλινό την πόρτα του εξοχότατου διπλωμάτη και σπουδασμένου στο εξωτερικό, Ιωάννη Μαυροκορδάτου. «Ω, καλώς ορίσατε, δέσποτα. Σας περίμενα. Σας ευχαριστώ και δεν κρύβω την έκπληξή μου. Αναμένω τις θεοφώτιστες συμβουλές σας. Για ποιο θέμα? Γενικά για κάθε τι που σκεπτόμαστε ή πράττουμε. Όλα για τη δόξα του Θεού, όπως χαρακτηριστικά και ο Θείος Απόστολος των Εθνών διδάσκει. Είτε ουν εστίετε, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, πάντα εις δόξαν Θεού πείτε. Εμπρός λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Ο Κύριος είναι μαζί μας». Την περίοδο

επίμονα επεδίωκε να γνωρίσει τον Μακάριο, γιατί είχε μάθει για τη βιωτή και τη δράση του. Μάλιστα λέγεται ότι τον παρακαλούσε με δάκρυα και κάποτε έφτασε να τον διατάξει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πνευματική του προκοπή. Να διδάξει ελεύθερα στο λαό τις μεγάλες αλήθειες, το νόημα της ζωής, την αξία του πλούτου, την αγάπη για την πατρίδα, το μεγαλείο της ελληνορθόδοξης παιδείας. Να υποδείξει ενέργειες που καταξιώνουν τον άνθρωπο στη συνείδηση του συνανθρώπου και είναι ευάρεστες στον Θεό. Να προβάλλει την αλληλεγγύη και τα έργα αγάπης ως την πεμπτουσία της χριστιανικής ζωής. Γι' αυτό με χαρά δέχθηκε να προσφέρει χρήματα που με κόπους απέκτησε για την έκδοση της φιλοκαλίας των πατέρων αυτού του διδακτικότατου αριστουργήματος. Φίλτατε, με την απόφασή σας αυτή προσφέρετε στο έθνος θησαυρό αδαπάνητο, αλλά και τους ομόδοξους λαούς που δοκιμάστηκαν σκληρά με την αθεία και την άρνηση παρηγορείτε και στηρίζετε. Για όλους μας είναι φως και οδηγός, αλλά πολλοί την προσπερνούμε. Και δεν περιορίστηκε μόνο στη φιλοκαλία. Κοντά σε αυτή φρόντισε με τα χρήματα που του παραχωρούσε απλόχερα ο Μαυροκορδάτος να εκτυπώσει ένα για την εποχή πολύ αξιόλογο βιβλίο, την Ιερά Κατήχηση του Μητροπολίτου της Μόσχας Πλάτωνος. Μύχιος πόθος του ήταν να προλάβει να εκτυπώσει και το διαμάντι της Ορθοδοξίας των Ευεργετινών. Κάνω κατάχρηση της καλοσύνης σας, σας εξοδεύω. Η περιουσία μου στη διάθεσή σας, πανιερώτατε. Μικρό αντίδωρο, η ταπεινή μου δέα ίση. Αλλά για τον εαυτό σας τίποτε, ούτε άμφια, ούτε ράσο, ούτε φύλο μυρσίνης. Μην ανησυχείτε. Φως και ζωή και ελπίδα μας είναι οι Ευαγγελικοί Λόγοι. Ό,τι έχουμε ανάγκη μας το χαρίζει ο ουράνιος πατέρας μας πριν το ζητήσουμε. Αυτή την πραγματικότητα ζει και ο Απόστολος της Ορθόδοξης Ελλάδας μας, επισημένοντας πως τα υλικά πράγματα είναι στη διάθεσή μας, αλλά δεν αξίζει να εξουσιαστούμε από κανένα, γιατί τότε εκτρέφουμε τον εγωισμό, τη ματαιοδοξία και προκαλούμε τον ενδεή και τον ανήμπορο. Ας μείνουμε μακριά από αυτά. Μη διστάζετε να υποδείχνετε πάντα τα άριστα, όπως σε κάθε εποχή, αλλά ιδιαίτερα σήμερα που κυριαρχεί ο καταναλωτισμός και το ηλιστικό φρόνημα, τέτοιες πρωτοβουλίες και προσφορές φαντάζουν εξωπραγματικές και αδιανόητες. Στο ερώτημα «Τι κέρδισε ο πάμπλουτος μεγαλέμπορος της Σμύρνης, εκδαπανώντας μεγάλα ποσά για τις ιστορικής σημασίας εκδόσεις», ας απαντήσουν όσοι μπορούν να καταλάβουν, να αισθανθούν, να δουν πέρα από την πνευματική ομίχλη που ορθώνει μπροστά στα μάτια μας ο πονηρός. Ήταν άνθρωπος του Θεού και το σπιτικό του τρίτος ουρανός, πηγή αγαθών ευλογιών, παράδεισος. Ας διαβάσουμε, παιδιά μου, απόψε κάτι από το έργο του Μεγάλου Βασιλείου. Είπε, όπως συνείδησε, τα βράδια λίγο πρώτου δείπνου. Και άρχισε με την υπέροχη μουσική φωνή του να αποδίδει αποσπάσματα από την πραγματεία προς τους νέους. Όπως αν εξ ελληνικών ωφελήντο λόγων. Ειδική αναφορά έκαμε στις δύο μακρίνες, τη γιαγιά και την αδελφή, αλλά και την περίφημη Εμέλεια, τη μητέρα. Γενναίες γενναιών θαυμάζουν τις γυναίκες αυτές που παραμένουν πρότυπα για κάθε γυναίκα, για κάθε μητέρα. Τι θησαυρός αδαπάνητος.

ακολουθίες του Εσπερινού, του Όρθρου, της Λειτουργίας, με τις οδές του Ρωμανού, του Δαμασκηνού και τις μελωδίες του Κουκουζέλη, οι αγρυπνίες, οι παραδοσιακές μεγάλες νηστείες, ο πνευματικός αγώνας κατά των πεπειρωμένων βελών του πονηρού συγκλώνησαν τις ψυχές των Σμυρναίων. Πλήθος επωνύμων και ανωνύμων χτυπούσαν την πόρτα του Μαυροκορδάτου και ζητούσαν να δουν τον γέροντα, να πάρουν ευχή, να εξομολογηθούν, να κλάψουν. Ο Ιωάννης Κανάς, ένας από τους πρόκριτους της πανέμορφης Ιωνίας, με επιρροή στην πύλη, ήρθε μια μέρα, έσκυψε, φίλησε το ρυκνό του χέρι και είπε: «Πανιερότατε, η ταπεινότητά μου επιθυμώ να εκδώσω τον ευεργετινό. Δώσετε παρακαλώ την ευλογία σας. Θα χαρίσετε και στο σπίτι μας το μεγαλύτερο δώρο». Στη Σμύρνη πνέει διαφορετικός άνεμος. Το θαυμασμό διαδέχεται η έκπληξη. Την έκπληξη το δέος και η εξομολογητική διάθεση. Η πόλη των εμπόρων, των ναυτικών, των γλετοκόπων, σαν δέντρο άκαρπο μπολιαζόταν με την καλλιέλεων της πνευματικής αναγέννησης.

εκεί 3-4 χρόνια ξαναβρέθηκε στοιχείο. Η φαντασία με την οποία η ψυχή του τέλειου δημιουργήματος στη γη σκαρώνει έργα τέχνης, στο γαλήνιο τούτο νησί χαίρεται, αναζητεί ζωγράφο. Ωστόσο, όποιος θυσιαστεί για το ωραιότερο που ενωράται και πείθεται, γίνεται κάτοχος της μυστικής σε βάθος ανατάσσεως. Μια θεία δύναμη, δίχως να εξαναγκάζει, καθυποτάσσει τον αυταρχισμό του ανθρώπου με τη γοητεία και τη λάμψη της σιωπής, με τον ποιητικό αστερισμό της κλίμακος των αρετών. Αναζήτησε κατάλληλο αραξοβόλι. Λοφοκορφή γαλήνης. Θεέ μου, επιθυμώ την έρημο. Αν το αίτημα της προσευχής του αμαρτωλού εισακούεται, πόσο μάλλον εκείνο του ανθρώπου που αγαπά ολοκληρωτικά τον δημιουργό του. Ανάλογα με το σκοπό έρχεται και η απάντηση, άλλοτε άμεσα, άλλοτε με τον καιρό. Χλιαρό αεράκι φυσούσε από το μέρος του κόλπου και ανέμιζε τα μπουμπούκια πάνω στις φτελιές, στα μαστιχόδεντρα, στις αλέες που ανάμεσα στις φυλλωσιές τους τιτίβιζαν τα σπουργίτια, λες και το κρύο χέρι του χειμώνα χαλάρωσε το σφίξιμό του ξαφνικά. Η γη, ανοίγοντας την αγκαλιά της στο χάδι του ήλιου, ανέδιδε ζαλιστική γλυκύτητα και γέμισε τη διάθεση ανίποτη νοσταλγία, ανάμεκτη με πόνο. Περιοδεύοντας ο διπόρος στις ακροτοπιές του βορρά, όπου τότε αποτραβιόντουσαν σε καλύβια, σε σπηλιές, σε απόμακρα μετόχια πολύ φιλέρι μοιρασοφόροι, η τοποθεσία του Αγίου Πέτρου ευθύς τράβηξε την προσοχή ως ερημότοπος φτιαγμένος για ησυχαστές αγάπης. Η αναζήτηση έφερε ευφροσύνη. Τόπος εγκαταλειμμένος και ιδιοκτησία της κοινότητας. Φρόντισε λίγο αργότερα να έρθει σε συνεννόηση και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στο συμβολογράφο. Στο παραχωρητήριο φρόντισε να γραφεί διαδοχή σε 3 πρόσωπα. Θεέ μου, επιθυμώ την έρημο. Να λοιπόν η απάντηση. 10 με 15 πεύκα, 2-3 κυπαρίσια και σκόρπιες φουντωτές ακακίες. Ο δυνατός άνεμος από τη θάλασσα μούγκριζε μανιασμένος, σαλιώντας, σκορπώντας ολόγυρα φίλτρα εποδών με κουρσάρους και τραγωδίες. Πόσοι άραγε ξέρουν να απολαμβάνουν τις σιωπηλές ακροτοπιές του κόσμου. Οι πέτρες όμως, στην καταθλιπτική ακινησία τους, ξέρουν περισσότερο από μας για το παρελθόν, για την άβυσσο των αιώνων. Πέφτουν οι πολιτείες, χάνονται τα βασίλεια, ξεφτίζουν ατσάλινες τυραννίες και ο άνθρωπος λάτρης της χλυδής επαναστατεί γιατί είναι θνητός. Κάποιος τον αναζητούσε, ένας γέροντας, παλιός αδελφός από τη Νέα Μονή, τα ιδιόρυθμα του μοναχισμού, ύστερα από ταλαιπωρία ημερών βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του. Έσκυψε και του φίλησε το χέρι. Ιάκωβος ελάχιστος, ψιθύρισαν τα χείλη του. Παρακαλώ, πληροφορήθηκα την εγκατάστασή σας εδώ, πανιερώτατε. Επιθυμώ συμπαράσταση, καταρτισμό, διακονία. Πώς, από πού? Η αρετή ταξιδεύει, καταφθάνει στις ακροτοπιές των μοναζόντων. Λοιπόν, γνωρίζω σπιθαμή τον τόπο. Η γη αυτή κρύβει δάκρυα, προσευχές, στεναγμούς. Χαρά μου να σας υπηρετώ. Ο πρώτος έστω πάντων δούλος. Συναγωνισμός βάθους. Δοκιμάζομαι. Ω, τώρα,
Τι θεία παραχώρηση! Η άγρια μελωδία του βοριά, αναπερνώντας από την αναπνοή του αρχιπελάγους, ράντιζε τις οδές των όρθρων. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε! Οι δίχτες στις κλεψίδρες έπιασαν να προχωρούν. Οι μεμβράνες να ξεφυλίζονται. Την απόλαυση της πνευματικής αθλοπαιδιάς διέκοψε ξαφνικά επίγουσα επιστολή από την Ικαρία. Ποιος την έγραψε? Ο Παπανήφων από τη χώρα. Ετούμεθα την ημετέραν προσευχήν πανιερώτεται. Ευρισκόμεθα εν ταύτα πλησίων του λιμένους του Αγίου Κηρύκου, που φέρει το όνομα του τριετούς μαρτυρικού τέκνου της Αγίας Ιουλίτης. Σκοπός μας να αναγείρωμεν εν ταύτα οικήματα και εκκλησίαν. Τολμηρών το εγχείρημα, πλην για τους κυνηγημένους πανταχώθεν χριστιανούς της νήσου αναγκαίων. Την χάνομεν ενδεείς και διατί αυτά έξοδα άκρος αδύναμη. Όμως, εφόσον εκ του μηδενός εγένοντο τα πάντα, ξεκινόμεν ιδαλγή κατά μέσον του πελάγους μελέμβων την ελπίδα. Βότσαλο παφλάζων κατά μεσή στη λίμνη της ακίμαντης γαλήνης. Ταξιδεύομαι, Ιάκωβε. Με ποιο μέσο και για ποιο σκοπό? Γράψε επιστολές. Σε ποιους? Στους φιλελεήμονες Χίους και στους αγαπητούς μου Σμυρναίους.

0: ξεκίνημα την αγάπη και με κέντρο την προς τον πατέρα εμπιστοσύνη, μπορούσε ποτέ η βάρκα του Νύφωνα να σπάσει, να γεμίσει νερά, να βουλιάξει στο πέλαγος, να χαθεί? Ίσαμε τις μέρες μας υψώνεται στη θέση Λευκάδα της Ικαρίας, κάπου κοντά στον Άγιο Κήρυκο, το κοινοβιακό μονίδριο του Ευαγγελισμού της κυρίας Θεοτόκου. Αργότερα οι Ικαριώτες, για να την τιμήσουν, έκτισαν περικαλή ναό μέσα στο νεκροταφείο της Μονής. Μόλις κοπάσουν οι κόποι, ακολουθεί ανάπαυση. Την δε εβδόμην, ανεπαύσατο Κύριος, ο Θεός από πάντων των έργων, εκάθισε με ταυτόν ο Μακάριος στην ατμόσφαιρα της κοινοκτημοσύνης ικανών καιρών και πάλι επέστρεψε στο αναπαυτήριό του. Εκείνη ακριβώς την περίοδο ο φίλος του, ο Αθανάσιος, ταξίδευε για την αγαπημένη του πατρίδα την Πάρο, πόθος κρυφός να μονάσει σε γνωστό μοναστήρι. Δεν είχε περάσει πολύς χρόνος από τότε που απέφυγε τη χειροτονία του σε επίσκοπο επίδοξου θρόνου. Τασμέν αρχιερατείας τιμώ και προσκυνώ, αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Δια τούτο άφετέ με παρακαλώ εδώ εις τα πέριξ να ωφελώ όσον δύναμε τους αδελφούς μου. Η Θεία Πρόνοια τον προόριζε ακριβώς για άλλο έργο, να λάμψει ως εκπαιδευτικός. Η καραβέλα που τον έφερε στην Πάρο, λόγω ρωσοτουρκικών θαλασσίων προστριβών, άραξε στοιχείο. Θεέ μου, πότε θα ξαναβρεθώ στο νησί μου? Όχι φέτος, όχι φέτος. Επιτροπή από πρόκριτους τον κύκλωσε και τον παρακαλούσε να αναλάβει την ετοιμοπαράδοτη στη χώρα φιλοσοφική σχολή. Θλίψη τον κυρίευσε. Αν αποδεχόταν, θα ξανάβλεπε της Κατοπολιανής τον Τρούλο. Όμως, άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, αλλά δε Θεός σκελεύει. Οι Χιώτες γνώριζαν τη φιλία του με τον παρεπιδημούντα στον τόπο τους δεσπότη της Κορίνθου και την άμετρη σε αυτόν εκτίμησή του. Αθανάσιε, το γένος έχει ανάγκη παιδείας. Συ είσαι πρικισμένος με τάλαντα και διαθέτεις γνώσεις μοναδικού διδασκάλου, σε παρακαλώ. Πες και πες τον κατάφερε. Η σχολή της Χίου, με τη φωτισμένη ηγεσία του, ετοίμασε για τον ελληνισμό διαμάντια και λειτουργήσε για αρκετό χρονικό διάστημα. Για τον ασκητή επίσκοπο άρχιζε καινούργια περίοδος. Συνομιλίες με τον αόρατο που κυβερνά το σύμπαν, με τον κατά μόνας αυτοέλεγχο βούρκωναν τα μάτια. Ένιωθε συνέχεια ο φιλέτης. Ουκ ημί άξιος ή να μέλψω ψαλμών. Όμως η Εκκλησία δεν είναι μια ομάδα καθαρών, αλλά η στρατευωμένη σάρκα του κόσμου, η οποία χάρη στο Χριστό και με τον Χριστό μεταμορφώνεται σε υπόσταση αιώνιας ζωής. Είναι η αδιάκοπη μέσα στις γενναίες πορευόμενη φάλαγγα των μετανοούντων. Με τις σκέψεις αυτές αισθανόταν ανακούφιση, ευγνωμοσύνη. Ένα στάδιο σιωπηλής υπομονής τώρα άνοιγε πύλες. Η ζωή παίρνει διαστάσεις. Ραντίζει αισιοδοξία όσους ανακαλύπτουν τις τίμιες πηγές. Αφού αισθανόμαστε ότι βαδίζουμε ως ζωντανές υπάρξεις, πώς επιτρέπουμε να μας θεωρούν νεκρούς? Η βιογραφία ζωγράφοι δεν γνωρίζουν τα μύχια της ψυχής. Δεν γνωρίζουν πως νίστευε, πως πολεμούσε τις αρχικές επιθυμίες, πως προσευχόταν, πως ξεπερνούσε τον καταγεμάτο πρόκληση και πειρασμούς κόσμο. Οι Άγιοι του Θεού αποφεύγουν τα ίχνη του κέρδους, φοβούμενοι το ψυχοφθόρο φούσκωμα που φέρνει η έπαρση. Δεν πληροφορούν τους μεταγενέστερους πως κατακτώνται τα έπαθλα και τα βραβεία. Ο ύψιστος και δίκαιος Θεός, δίχως να προβάλλει προσωπικές κατακτήσεις, εμβάλλει αόρατα στη συνείδηση του λαού την πληροφορία της αγιότητος. Ο λαός, το ανώνυμο πλήθος, σώσον Κύριε των λαών σου. Αργότερα ο ιερομόναχος Χριστόφορος Ερέμελης από το Βροντάδο θα γράψει: «Τόσον καρπών αφήκε, ώστε έως την σήμερον πλήστη όσοι διηγούνται ένθεα κατορθώματα, τα οποία ήκουσαν από πολλούς γνωρίσαντας τον Άγιον τούτον Ιεράρχην. Ποιος μας έλεγον εκείνη η παλαιή, ποιος τον έβλεπε και δεν ήθελε ευλαβηθεί, να βλέπεις ένα δεσπότη και ποιον του νοταρά του Γιοργαντά των Ιών, των πρόεδρων της Κορίνθου, να περπατεί με ένα ζευγάρι ευτελή παπούτσια με ευτελέστατο ράσο και να τρέχουν οι οφθαλμοί του αενάως δάκρυα, να κηρύττει το λόγο του Θεού στις εκκλησίες του Βροντάδου και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος ευρίσκετο. Από τη γλυκύτητα των λόγων του, το ταπεινό και πράο ύφος του, τον ευλαβούντο όχι μόνο οι χριστιανοί, αλλά και οι Φράγκοι και οι Αγαρινοί. Ολονύκτια προσευχή σχετική με τα προβλήματα υψωνόταν θυμίαμα ευώδες στον Πανάγιο Θρόνο. Τα χερουβίμ αγάλλονταν, τα σεραφίμ υμνολογούσαν. Ο ίδιος έκλεινε τον αυχένα με φόβο μπροστά στην ανθρώπινη αδυναμία. Ο δοκόν αισθάνε τι μεγαλείο η θεϊκή δικαιοσύνη. Κανέναν ασκητή δεν πληροφόρησε για την κατάκτηση του βραβείου. Και αυτός ο Μέγας Παύλος ήταν έτοιμος να πεθάνει με αναμενόμενη την προσδοκία του Στεφάνου.
1: Μακάριος Νοταράς, Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου, του Σώτου Χονδρόπουλου. Διάβασε η Αντωνία Αρκουμάνη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καινούρια Γη.
2: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
1: Με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αιγύπτικο ή Λιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

Θέμα μας τα τελευταία χρόνια είναι η ορθόδοξος χριστιανική πίστη μας. Να ξέρουμε ποια είναι η πίστη μας. Να ξέρουμε ποια είναι η πίστη μας, διότι χριστιανοί μου, ο λαός μας είναι ακατήχητος. Ο Χριστός μας, όταν έστειλε τους μαθητές του, τους είπε «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς». Εμείς δυστυχώς ούτε μαθητεύουμε τα έθνη και τον κόσμο, ούτε διδάσκομαι τον κόσμο. Πολλές φορές διερωτώμαι πόσες φορές καθήμεθα, όχι μόνο την ώρα των ιερών μας ακολουθιών, να πούμε και να εξηγήσουμε κάτι στους πιστούς μας, αλλά ακόμα και στις συζητήσεις μας με τους μεγαλυτέρους ή τους νεοτέρους στην ηλικία, να τους εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Κάποτε ήμουν διάκονος, συζητούσα με δύο νέα παιδιά που μετά από λίγο καιρό μαξίωσε ο Θεός να τα στεφανώσω τα παιδιά αυτά, και μετά από λίγο καιρό μάλιστα ως ιερεύς τότε με αξίωσε ο Θεός και να βαφτίσω το παιδί τους. Και κάθισα και τους εξήγησα κάποια πράγματα που είχαν σχέση με τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού. Ήταν η πρώτη συνάντηση που είχα, διότι ο άνδρας ήταν μαθητής μου, η κοπέλα ήταν μαθήτρια σε άλλο τμήμα, δεν ήταν δική μου μαθήτρια. Ο κύριος όμως ήταν μαθητής μου, σπούδασε νομική και τώρα είναι με την γυναίκα του στο Λουξεμβούργο και εργάζονται. Και ήταν η πρώτη συνάντηση και όταν με πήραν τηλέφωνο μετά μου είπαν ξέρετε, στις επόμενες συναντήσεις μας ένα νέο ζευγάρι, επιτρέψτε μου τον όρο, μοντέρνα παιδιά, καθήμεθα και συζητούσαμε πάνω στις πατερικές ερμηνείες τις οποίες μας είπατε για την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού μας. Εάν εμείς μιλήσουμε στα παιδιά μας, τα παιδιά μας ενδιαφέρονται, εμείς δεν μιλάμε. Διδάσκομαι, λέω, την πίστη μας και βρισκόμεθα στον στίχο του Συμβόλου της Πίστεως, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, και αναφερόμεθα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και αφού μιλήσαμε για το βάπτισμα, το χρίσμα, τη μετάνοια, το ευχέλαιο, αναφερόμεθα τώρα στο μυστήριο της ιεροσύνης. Λέμε ότι το μυστήριο της ιεροσύνης στηρίζεται στον Χριστό μας και στους Αγίους Αποστόλους, διότι οι Άγιοι Απόστολοι έλαβαν από τον Χριστό την εξουσία, λάβετε Πνεύμα Άγιον, και αυτήν την εξουσία που έλαβαν από τον Χριστό την μεταδίδουν μέσα στην Εκκλησία στους διαδόχους τους, που είναι οι επίσκοποι της Εκκλησίας. Από όσα λοιπόν είπαμε μέχρι σήμερα, είναι αναμφισβήτητο ότι οι Άγιοι Απόστολοι με την εξουσία που έλαβαν από τον Χριστό εθέσπισαν τρεις ιερατικούς βαθμούς. Οι βαθμοί της ιεροσύνης είναι τρεις. Είναι του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Δεν υπάρχει καμία άλλη διάκριση. Είτε είσαι διάκονος, είτε είσαι αρχιδιάκονος, είτε είσαι πρεσβύτερος, είτε πρωτοπρεσβύτερος, είτε αρχιμανδρίτης, είτε επίσκοπος, είτε μητροπολίτης, είτε αρχιεπίσκοπος, είτε πατριάρχης. Οι βαθμοί είναι τρεις. Του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του επισκόπου. Όλοι οι κληρικοί που είναι στον ίδιο βαθμό είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους. Δεν διακρίνεται κανένας μέσα στην ορθόδοξη πίστη. Για την ανάδειξη λοιπόν των πιστών σε αυτούς τους βαθμούς γινόταν η χειροτονία τους, με την οποία ελάμβαναν την χάρη του Θεού για να συμμετάσχουν στην ιεροσύνη του Χριστού, η οποία η ιεροσύνη του Χριστού είναι διαφορετική από την ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης, ανάλογα ο καθένας τον βαθμό στον οποίον εχειροτονείτο, και να εκτελέσουν την διακονία τους. Άλλη είναι η δουλειά του διακόνου, άλλη είναι η δουλειά του πρεσβυτέρου και άλλη είναι η δουλειά του επισκόπου. Να μην συγχαίουμε ποιο είναι το έργο του διακόνου, ποιο είναι του πρεσβυτέρου, ποιο είναι του επισκόπου.
και οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι επίσκοποι, διότι οι επίσκοποι είναι αυτοί που πήραν την χάρη και την πήραν από τους Αποστόλους, όχι από τον Χριστό. Δεν είναι διάδοχοι του Χριστού οι επίσκοποι, είναι διάδοχοι των Αποστόλων, όπως και οι Απόστολοι δεν είναι διάδοχοι του Χριστού, είναι εντολοδόχοι του Χριστού, όχι διάδοχοι του. Δεν υπάρχει διάδοχος του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός και συγχρόνως ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο χθες και σήμερα, ο αυτός και στους αιώνας. Οι διάδοχοι λοιπόν των Αποστόλων, οι επίσκοποι, εξετέλεσαν ακριβώς ό,τι τους διέταξαν οι Απόστολοι. Χειροτονούσαν επισκόπους, πρεσβυτέρους και διακόνους με την επίθεση των χειρών τους, δίνοντας σε αυτούς που χειροτονούσαν την ίδια ιεροσύνη που έλαβαν από τους Αγίους Αποστόλους. Άρα εκείνο που έχει σήμερα η Εκκλησία μας, η μία Εκκλησία, μία είναι η Εκκλησία, η μία Αγία Κανονική και Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όσοι δεν μετέχουν σε αυτήν την Εκκλησία είναι εκτός της Εκκλησίας. Αν και στην πρώτη Εκκλησία η χειροτονία σε έναν ιερατικό βαθμό γινόταν μετά από μια γενική εκλογή με την συμφωνία όλης της εκκλησιαστικής κοινότητας ή της τοπικής εκκλησίας, η χειροτονία ήταν μια εντελώς ξεχωριστή πράξη που διακρινόταν από την εκλογή και εκτελείτο από πρόσωπα ίσα κατά την εξουσία με τους Αγίους Αποστόλους και τα οποία είναι οι διάδοχοι τους και είναι οι επίσκοποι. Οι επίσκοποι έχουν την ίδια αξία που έχουν οι Άγιοι Απόστολοι. Οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι όχι. Μεταξύ των πρώτων μαρτυριών για αυτό που σας λέω, σας παραπέμπω σε ένα κείμενο, θα το διαβάσω τώρα ένα κομμάτι, του Αγίου Ειρηναίου Επισκόπου Λιών, που έζησε τον 2ο αιώνα, ανήκει στους λεγόμενους Αποστολικούς Πατέρες, και ο οποίος λέει: «Πρέπει να ακολουθούμε εκείνους», εννοεί τους επισκόπους, «που όπως έχουμε αποδείξει έχουν την αποστολική διαδοχή». Εδώ είναι αυτό που σας λέω καμιά φορά για τους παλαιοημερολογίτες. Δεν έχουν την αποστολική διαδοχή. «Και οι οποίοι με την επισκοπική τους διαδοχή έλαβαν το αξιόπιστο δώρο της αληθείας». Η διαδοχή είναι το κλειδί, το μυστικό. Οι Απόστολοι στους επισκόπους, οι επίσκοποι στους επομένους επισκόπους, οι επόμενοι επίσκοποι στους επομένους επισκόπους, μέχρι τις ημέρες μας. Γι' αυτό όταν λειτουργούμε, διαβάζουμε όλα τα ονόματα των προηγουμένων αρχιερέων, δείχνοντας αυτήν την αποστολική διαδοχή. Αυτή λοιπόν η επισκοπική διαδοχή σημαίνει καθαρά το χάρισμα της ιεροσύνης. Η αποστολική διαδοχή είναι η ιεροσύνη, δεν είναι ούτε το ράσο ούτε τα γένια. Έχεις την αποστολική διαδοχή, εσύ επίσκοπε ή εσύ ιερέα έλαβες την ιεροσύνη από επίσκοπο που έχει την αποστολική διαδοχή. Την ίδια ιδέα με τον Άγιο Ειρηναίο, αυτά τα λένε οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας, μπορούμε να βρούμε στον Τερτυλιανό, επίσης τον πρώτον αιώνα, τον πρώτον αιώνα, αλλά και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς τον 3ο αιώνα, στο έργο του Στρωματής, ένα θαυμάσιο έργο, θεολογικό και φιλολογικό, σε αυτό το έργο σώζει και την φράση του Ευρυπίδου «Όλβιο σώστης της ιστορίας και μάθηση». Σε αυτό το έργο του λοιπόν Στρωματής διατυπώνει, δηλώνει σαφώς ότι η εκλογή δεν είναι το παν, πράγμα που δίδεται με την χειροτονία, με την επίθεση των χειρών. Αυτό είναι το παν, η χειροτονία. Ακριβώς όπως η εκλογή υπό του Χριστού των Αποστόλων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ιούδας,
Δεν ήταν το ίδιο πράγμα με την χειροτονία που έλαβαν οι Απόστολοι με το εμφύσιμα του Χριστού. Προσέξτε το αυτό, λέμε καμιά φορά να εκλέξει ο λαός. Μα και ο Χριστός εξέλεξε τους 12. Μες τους 12 εξέλεξε και τον Ιούδα. Αλλά δεν παίρνουν την χάρη αυτούς που εκλέγουν, γιατί και ο Ιούδας εξελέγει. Αλλά τη χάρη την παίρνουν αυτοί που μετά την εκλογή πηγαίνουν στην χειροτονία. Και θυμίζει όταν ο Χριστός ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον. Η εκλογή κάποιων προσώπων για την ιεροσύνη είναι έργο ανθρώπων. Παλαιότερα μετήχαν και οι λαϊκοί στην εκλογή. Η χειροτονία όμως δεν είναι έργο ανθρώπων, αλλά είναι έργο του Θεού. Ο καθηγητής Τρεμπέλας γράφει, η Θεία Χάρις δέω να θεωρείται ως είδος τι ψηφίσματος και ουχή η καθιερωτική ευχή της χειροτονίας. Δηλαδή αυτή είναι η ψήφος, η Θεία Χάρις που έρχεται στον χειροτονούμενο. Για να καταλάβουμε την ουσία αυτών που λέμε, θα πω το εξής. Το μυστήριο της ιεροσύνης είναι μία ιερή πράξη κατά την οποία με την επίθεση των χειρών του Επισκόπου στην κεφαλή του εκλεγμένου προσώπου και την ευχή που διαβάζεται εκείνη την ώρα, μυστικός, η Θεία Χάρις στο πρόσωπο αυτό κατέρχεται και το χειροτονεί για να εκτελέσει τα ιερά καθήκοντα που ανήκουν στο βαθμό της ιεροσύνης του. Η ευχή της χειροτονίας είναι η εξής.

πληρούσα. Μη νομίζεις, άνθρωπε, που προχωρείς προς την ιεροσύνη ότι είσαι άρτιος, ότι είσαι ολοκληρωμένος, ότι είσαι άξιος. Μου λένε μερικοί που τους λέω, ελάτε είσαστε βλαβείς άνθρωποι να γίνετε κληρικοί. Δεν είμαι θα άξιοι, μα αν μου λέγατε ότι είσαστε άξιοι δεν θα σας χειροτονούσα. Διότι ουδής άξιος, αλλά έρχεται η Θεία Χάρις και θεραπεύει τις ασθένειές μας και αναπληρώνει τις ελλείψεις μας για να καταλάβουμε ότι ό,τι επιτελείται στην ιεροσύνη μας δεν είναι εκ των ειδικών μας δεδομένων αλλά εκ του Θεού. Η Θεία Χάρις λοιπόν, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται τον τάδε, ας πούμε, Ιωάννη, τον ευλαβέστατον υποδιάκονον εις διάκονον ή τον ευλαβέστατον διάκονον εις πρεσβύτερον, ανάλογα με τη χειροτονία. Ευξόμεθα ούν υπέρ αυτού ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Εκεί είναι το μυστικό, η χάρις του Αγίου Πνεύματος την ώρα της ιεροσύνης. Και ποιος την δίδει? Μόνον ο κανονικός επίσκοπος που την έχει πάρει με τη χειροτονία του και που αν πάμε πίσω την βρίσκομαι στα χέρια των Αγίων Αποστόλων που την έλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι από την πνοή, το εμφύσιμα, το πνεύμα το Άγιον που τους έδωσε ο Χριστός μας. Το μυστήριο λοιπόν γίνεται της ιεροσύνης, της χειροτονίας, γίνεται πάντοτε κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και ποτέ έξω από την Θεία Λειτουργία. Γιατί το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας μας, το κέντρο της ζωής της Εκκλησίας μας είναι, χριστιανοί μου, η Θεία Λειτουργία. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας γίνονται για την Θεία Λειτουργία, για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Βαπτιζόμαστε για να κοινωνήσουμε, χριόμεθα για να κοινωνήσουμε, εξομολογούμεθα για να κοινωνήσουμε, τελούμε το ευχέλαιο για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας και να κοινωνήσουμε. Επίσης και ο γάμος νυμφευόμεθα για να κοινωνήσουμε. Και φυσικά ο κληρικός γίνεται ιερεύς για να κοινωνήσει. Θα σας διαβάσω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν τις ακούτε, τις ευχές που διαβάζονται στις χειροτονίες των δύο πρώτων βαθμών της ιεροσύνης, του διακόνου και του πρεσβυτέρου. Του επισκόπου άλλη φορά θα το πούμε. Στην χειροτονία του διακόνου λοιπόν διαβάζονται δύο ευχές. Μετά από τη φράση «Θεία Χάρις», ο διάκονος γονατίζει στην Αγία Τράπεζα στο ένα γόνατο. Ο διάκονος γονατίζει στο ένα γόνατο. Όταν πρόκειται να χειροτονηθεί κάποιος διάκονος, γονατίζει στο ένα γόνατο. Και βάζει τα χέρια του, το δεξί επάνω στο αριστερό, επάνω στην Αγία Τράπεζα, σκύβει το κεφάλι του και ο επίσκοπος τοποθετεί επάνω στο κεφάλι του το ομοφόριον του. Και αφού διαβάσει την ευχή που είπαμε, λέει ο διάκονος, ο ήδη χειροτονημένος διάκονος του Κυρίου Δεϊθώμεν, και λέει ο επίσκοπος: «Κύριε ο Θεός ημών, ότι προγνώσει τη σύ, την του Αγίου σου Πνεύματος χορηγίαν καταπέμπων επί του ορισμένους υπό της εις ανεξυχνιάς του δυνάμεως, ο οποίος με την πρόγνωσή σου στέλνεις τη χορηγία του Αγίου Πνεύματος σε αυτούς που έχεις ορίσει, εσύ με την ανεξυχνίαστη δύναμή σου λειτουργούς γενέστε και εξυπηρετήστε τις αχράντι σου μυστηρίες, να γίνουν λειτουργοί και να εξυπηρετούν, να υπηρετούν τα άχροντα μυστήριά σου. Αυτός δέσποτα και τούτον, αυτός δέσποτα και αυτόν εδώ, ον ευδόκησας προχειριστήνε παρεμού εις την της διακονίας λειτουργίαν, τον οποίον ευδόκησες να έχει προχειριστεί από μένα στο να λειτουργεί ως διάκονος,
εν πάση σεμνότητη διατήρησον. Κράτησέ τον να είναι πνευματικά σεμνός, έχοντα το μυστήριο της πίστεως εν καθαρά συνειδήσει, με βαθύτατη πίστη στην καθαρή του συνείδηση. Δώρησε δε αυτό την χάρη και δώσε σε αυτό την χάρη, είναι δωρήσω Στεφάνο το πρωτομάρτυρή σου, την οποία έκανες δώρο στον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο, όνε κάλεσας πρώτον εις το έργο της διακονίας σου, που τον κάλεσες πρώτο από όλους ως πρώτο διάκονο και πρωτομάρτυρα στη διακονία του και το μαρτύριό του, γιατί η ιεροσύνη είναι μαρτυρική. Και καταξίω όσον αυτόν κατά το σύ ευάρεστον, και αξίωσε αυτόν εδώ που χειροτονούμε, όπως αρέσει σε σένα, όχι όπως αρέσει στον κόσμο, όπως αρέσει σε σένα. Οικονομήσε τον παρά της εις αγαθότητος δεδορημένων αυτών βαθμών, να τακτοποιήσει τον βαθμό της ιεροσύνης και τα καθήκοντα του βαθμού του, που η αγαθότητά σου, η αγάπη σου του έδωσε. Υγάρ καλός διακονήσαντες βαθμών εαυτής καλών περιποιούνται, και αυτοί οι σωστοί διάκονοι λαμβάνουν καλό βαθμό για το έργο τους, τους ανταμείβεις για το έργο τους πνευματικά, και τέλειον ανάδειξον δούλων σου, και οδήγησέ τον στο να πετύχει τον σκοπό του. Αυτό σημαίνει τέλειον δούλων σου, να πετύχει το τέλος του, τον σκοπό του, την θέωση δηλαδή, την αγιότητα, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ακολουθούν τα ειρηνικά που τα διαβάζει διάκονος πάντοτε, στα οποία μεταξύ άλλων μνημονεύεται ο επίσκοπος, ο οποίος τελεί την χειροτονία υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών δίνα ιεροσύνης αντιλήψεως διαμονής υγείας, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας αυτού και του έργου των χειρών αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ποιο είναι το έργο των χειρών του? Η χειροτονία που κάνει εκείνη την ώρα ο αρχιερεύς, και μετά υπέρ του δούλου του Θεού δίνα του νυνή προχειριζομένου διακόνου και τη σωτηρίας αυτού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών άσπυλον και αμόμητον αυτό την διακονία αν χαρίσετε του Κυρίου Δεϊθόμεν. Ο Θεός θα το χαρίσει άσπυλη και αμόμητη στα μάτια του Θεού την διακονία του. Και αφού πει αυτά, συνεχίζει ευχή ο αρχιερεύς και λέει: ο Θεός ο σωτήρ ημών, ότι αφθάρτου σου φωνή της αποστόλης σου θεσπίσας των της διακονίας νόμων, εσύ που με την αφθάρτη φωνή σου θέσπισες στους αποστόλους τον νόμο της διακονίας, όταν τους είπε, όταν τους είπες όποιος θέλει να είναι πρώτος να είναι διάκονος όλων, ου κλήθον διακονηθήνε αλλά διακονήσε, και τον πρώτο μάρτυρα Στέφανον τι ούτων αναδείξας, και πρώτον αυτόν κηρύξαστο του διακόνου πληρούντα έργων, και ανέδειξες τον πρώτο μάρτυρα Στέφανο και τον έβαλες πρώτο από όλο, από όλους να κάνει το έργο της διακονίας, καθώς γέγραπτεν το Αγίο σου Ευαγγελίο, ως της θέλει εν ημίν είναι πρώτος έστω ημών διάκονος, όπως λες στο Ευαγγέλιο, ως όποιος θέλει να είναι πρώτος να είναι ο διάκονος όλο. Συ δέσποτα των απάντων και των δούλων σου τούτων, ον κατηξίωσας την του διακόνου υπησελθήν λειτουργίαν, αυτόν τον δούλο σου που τον αξιώνεις να μπει στη διακονία του διακόνου, στη λειτουργία του διακόνου, πλήρωσον πάσης πίστεως και αγάπης και δυνάμεως και αγιασμού. Δώσ' του πίστη, δώσ' του αγάπη, δώσ' του δύναμη και δώσ' του αγιότητα. Και επιφυτίζει του Αγίου και ζωοποιού σου Πνεύματος. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα του τα δώσεις, όχι μόνος του.
Ουγάρ εν τη επιθέση των εμών χειρών, γιατί αυτό δεν γίνεται επειδή έβαλε εγώ το χέρι μου πάνω, αλλά εν τη επισκοπή των πλουσίων σου ηκτυρμών, δίδοτε χάρη τη αξία σου. Αλλά επισκοπείς και βλέπεις εσύ και δίνεις τους πλούσιους ηκτυρμούς σου, και έτσι αυτούς που είναι άξιοι να προσέλθουν σε αυτόν τον βαθμό δίδεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι και ούτως πάσης αμαρτίας εκτός γενόμενος, ώστε και αυτός μακριά από κάθε αμαρτία εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεώς σου αμέμπτος υπαραστεί, την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, να σταθεί άμεμπτος μπροστά σου και των μισθών των αδιάψευστων της εις επαγγελίας κομίσετε, και να πάρει από σένα την ανταμοιβή την οποία την υποσχέθηκες και δεν λες ψέματα, όπως το επαγγέλθηκες, το ανακοίνωσες στους μαθητές σου. Σιγαρεί ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι και λοιπά. Και στην χειροτονία του πρεσβυτέρου έχουμε τις εξής ευχές. Τα ειρηνικά είναι τα ίδια. Ο Θεός ο άναρχος και ατελεύθητος, ο Θεός που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, ο πάσης κτίσεως πρεσβύτατος υπάρχων, που είναι πιο παλιός από όλη την κτίση, ο παλαιός των ημερών, πριν από όλους είναι, αυτό εννοεί, πριν την κτίση, πριν τη δημιουργία, ότι προσιγορία του πρεσβυτέρου τιμή σας, τους εν το βαθμό τούτο αξιοθέντας ιερουργήν των λόγων της αληθείας, που ετοίμησε σε αυτούς που αξιώνονται με αυτήν την χειροτονία να ιερουργούν τον λόγο της αληθείας σου, είναι έργο της ιεροσύνης, το κήρυγμα, η λειτουργία και το κήρυγμα, και τους ετοίμησες με την προσιγορία του πρεσβυτέρου. Τι μήνα πεις κάποιον πρεσβύτερο? Η έννοια του πρεσβυτέρου είναι ιερή, χριστιανή μου. Γι' αυτό πρέπει να σεβόμεθα τους ηλικιωμένους, τους πρεσβυτέρους. Υπήρχε πάντοτε αυτή η αρχή μες στην κοινωνία. Τώρα τα έχουμε κάνει όλα άνω κάτω. Θυμάστε την περίφημη εκείνη ιστορία, δύο μάλλον ιστορίες. Η μία είναι όταν από τους μύθους, από το γεροστάθι του Μελά είναι αυτό. Όταν ένας πατέρας ήθελε να διώξει τον πατέρα του επειδή είχε γεράσει και δεν μπορούσε να κάνει κάτι, του λέει: φύγε πατέρα, δεν σε χρειαζόμαστε πια, μας είσαι βάρος. Και λέει ο πατέρας: εντάξει να φύγω, λέει, παιδί μου, αλλά ξέρεις, κρυώνω, δώσ' μου μια κουβέρτα. Και λέει στο γιο του: πήγαινε φέρε την κουβέρτα, φέρε μια κουβέρτα του παππού. Πάει ο μικρός, φέρνει την κουβέρτα του παππού, λέει: μπαμπά, δώ μου ένα ψαλίδι. Λέει: τι, δώ μου ένα ψαλίδι. Την κόβει την κουβέρτα στα δύο, διπλώνει τη μισή, τη βγάζει στον ντουλάπ και δίνει την άλλη. Δεν δώσ' την του παππού να φύγει. Λέει: καλά, γιατί την έκοψε στα δύο? Να, όταν γεράσεις και εσύ, να κάνω το ίδιο και εγώ σε σένα και να σου δώσω την άλλη μισή. Και λέει εκείνη την ώρα: αχ, λέει, πατέρα, τι πήγα να κάνω? Κάτσε, λέει, κοντά μας. Και το δεύτερο παράδειγμα είναι από την Ενιάδα του Βυργιλίου, όταν αλώθηκε η Τρία και έφυγε ο Ενίας από την Τρία, ο ιδρυτής της Ρώμης, έφυγε ο Ενίας από την Τρία, βιαστικός, πήρε τα ιερά των θεών, τις εικόνες θα λέγαμε, όπως πήραν και οι δικοί μας πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, και το είδαν αυτό οι Αχαιοί και λένε: αυτός είναι ευσεβής άνθρωπος, δεν παίρνει το θησαυρό του, παίρνει τις εικόνες του. Του λέει: κοίταξε, πήγαινε πάρε ό,τι άλλο θέλεις, άλλο ένα πράγμα που θέλεις. Και πήγε και πήρε, τι νομίζετε, στους ώμους του τον γέρο πατέρα του. Και όταν το είδαν αυτό, του λένε: πήγαινε πάρε και τα παιδιά σου και τα υπάρχοντά σου. Επήρε τα ιερά, τα αγάλματα, μυθολογία τότε των θεών, τα ιερά της πίστεώς του, να το πω έτσι, επήρε και τον γέρο πατέρα του. Σήμερα δεν ξέρω αν σεβόμαστε τους γονείς μας, τους προπατορές μας, τους προγόνους μας. Ετοίμησες λοιπόν, λέει, αυτόν εδώ τον ιερέα και τον είπες πρεσβύτερον. Είναι τιμητικός ο όρος πρεσβύτερος.
Αυτός λέει δέσποτα των απάντων και τούτων, ο νευδόκησας προκυριστήνε παρε μου. Αυτός λοιπόν δέσποτα των απάντων, αυτόν που ευδόκησες να προκυριστεί από μένα, εν αμέμπτο πολιτεία, αν είναι άμεμπτο στη ζωή του, στη συμπεριφορά του, και ακλινεί την πίστη, και να μην κάνει συμβιβασμού στην πίστη για να φανούμε αρεστοί, ας πούμε να κάνουμε μαζί το γάμο και τη βάφτιση. Αυτό σημαίνει κλονίζομαι την πίστη. Ή να πάρω με τηλέφωνο τους τοπικούς άρχοντες, να πάρουν το δεσπότη τηλέφωνο να του το ζητήσουνε, και να λέει ο δεσπότης όχι, και να πιέζουν οι άρχοντες και να τους λέει ο δεσπότης εγώ δεν ανακατεύτηκα στα δικά σας, εσείς γιατί ανακατεύεστε, εσάς θα σας κρίνει ο λαός και εμένα ο Θεός. Ακλινή πίστη, δεν αλλάζομαι αυτό που διδάσκει η Εκκλησία μας. Στην προκειμένη περίπτωση, την απαγόρευση των προγαμιαίων σχέσεων κλπ. Γεννούμε τα παιδιά και μετά πάμε και παντρευόμαστε και τα βαφτίζομαι. Ευδόκισον υποδέξαστε την μεγάλη ταύτην χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος. Ευδόκισε να υποδεχθεί την μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εσύ του δίνεις την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το θέμα όμως είναι να την υποδεχθεί εκείνος. Εσύ πηγαίνεις επίσκεψη βασιλιά μου στο σπίτι του, αλλά εκείνος πρέπει να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες του για να μπεις μέσα. Για να μπεις μέσα. Και τέλειον ανάδειξον δούλον σου και να ολοκληρώσει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, το καθομοίωσιν. Εν πάση ευαρεστούντασι και σε όλα να είναι ευάρεστος εσένα. Ουδή να σε δυσύν κυρίης δουλεύει. Εις τον Θεό θα αρέσεις εις τους ανθρώπους. Αυτός να αρέσει στον Θεό, όχι στους ανθρώπους. Και αξίως πολιτευόμενον της δωρηθήσεις αυτό υπό της εις προγνωστικής δυνάμεως μεγάλης ταύτης ιερατικής τιμής, και να ζεις τη ζωή του αντάξια στη μεγάλη τιμή που έκανες και του έδωσες την χάρη της ιεροσύνης. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα κλπ. Και μετά τα ειρηνικά που είπαμε είναι τα ίδια, τα οποία ειρηνικά αυτή τη φορά στη χειροτονία του πρεσβυτέρου, μολονότι είναι παρόν διάκονος, δεν τα λέει διάκονος, τα λέει ο πρώτος στη τάξη των ιερέων. Όταν χειροτονούμε δηλαδή ιερέα, ο πρώτος στη τάξη από τους ιερείς που λειτουργούν, εκείνος λέει τα ειρηνικά και όχι ο διάκονος. Αυτά τα ειρηνικά της χειροτονίας του πρεσβυτέρου που είπαμε είναι τα ίδια με του διακόνου, η διαφορά είναι του νυνή προκυριζομένου πρεσβυτέρου. Και συνεχίζει λοιπόν και λέει ο Θεός, ακούστε ποιον το έργο του πρεσβυτέρου για να μην ζητάτε άλλα πράγματα από τους παπάδες. Ο Θεός ο μέγας εν δυνάμει και ανεξιχνίαστος εν συνέση, ο παντοδύναμος που να ανεξιχνίαστη η σύνεσή του, η σοφία του, ο πάνσοφος, ο θαυμαστός εν βουλές, που είναι παράξενη η βουλή του, με την έννοια δεν την καταλαβαίνουμε εμείς οι άνθρωποι, είναι απερινόητη. Υπέρ τους Υιούς των ανθρώπων, πάνω από όλους τους ανθρώπους. Δεν συγκρίνεται με κανέναν άνθρωπο ο Θεός. Αυτός Κύριε. Και τούτον ον ευδόκησας τον του πρεσβυτέρου επισελθήν βαθμόν. Και αυτόν εδώ που ευδόκησες να μπει στο βαθμό του πρεσβυτέρου. Πλήρωσον της του Αγίου σου Πνεύματος δωρεάς. Γέμισε τον με τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όχι στάλαξε του μια σταγόνα. Γέμισε τον, πλήρωσε τον από πάνω μέχρι κάτω. Είναι αυτό που λέμε στο τροπάριο της εορτής του Μεγάλου Βασιλείου. Όλος η

βασιλείας σου, να κηρύττει τον λόγο του Θεού, ιερουργήν τον λόγο της αληθείας σου, να κατηχεί τον λαό του Θεού, προσφέρηση δώρα και θυσίας πνευματικάς, να τελεί τη Θεία Λειτουργία, ανακαινίζειν τον λαόν σου δια της του λουτρού παλιγενεσίας, να κάνει καινούριον τον παλαιό άνθρωπο τους ενωρίτες του με το μυστήριον του βαπτίσματος. Ακούτε ποιο είναι το έργο του πρεσβυτέρου και λέμε, άμα εμάς ο παπάς μας, α, εμάς καλλιεργεί και χωράφια, εμάς ο παπάς μας μαγειρεύει κιόλας, εμάς και ο παπάς μας πάει και στο νοσοκομείο. Είναι αυτό το έργο του παπά. Αυτό έρχεται εκ των υστέρων σαν συμπλήρωμα. Αυτό είναι το έργο του παπά. Γι' αυτό θα κριθεί ο παπάς. Λειτουργεί όλες τις λειτουργίες ο παπάς. Λέει δύο λόγια ή διαβάζει δύο λόγια που του στέλνει η Μητρόπολη ο παπάς. Τελεί το μυστήριο του βαπτίσματος ή καλεί τους πιστούς στο μυστήριο του βαπτίσματος ο παπάς. Ο καλός παπάς είναι αυτός. Να το ξέρετε, μην εντυπωσιάζεστε από τα κοσμικά. Ο καλός παπάς είναι που λειτουργεί, που λέει δύο λόγια, που βαφτίζει. Αυτός είναι ο καλός παπάς. Αυτό είναι τα πάντα. Τα άλλα είναι τα κερασάκια για να στολίσουμε την τούρτα. Και γιατί? Τι θα γίνει όταν τα κάνει αυτά? Όπως και αυτός, η παντή σας εν τη Δευτέρα επιδημία του Μεγάλου Θεού, θα το κάνει για να πετύχει αυτός να σε συναντήσει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του μονογενού σου Υιού. Και αφού σε συναντήσει, αφού συναντήσει τον μονογενή σου Υιό τη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας, δέξετε τον μισθόν της αγαθής οικονομίας του οικείου τάγματος εν το πλήθη της αγαθότητός σου. Να δεχθεί την ανταμοιβή της καλής οικονομίας, του καλού τρόπου που εσύ τα έχεις οικονομήσει, του οικείου τάγματος για τους πρεσβυτέρους σου. Μέσα στο πλήθος της καλοσύνης σου, της αγάπης σου, εν το πλήθη της αγαθότητός σου, ότι ευλόγητε και δεδόξαστε το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και μετά από την ακολουθία αυτή της χειροτονίας, βγαίνει στην ωραία πύλη ο επίσκοπος με τον χειροτονούμενο ή χειροτονηθέντα μάλλον, τον ενδύει και στο τέλος της ενδύσεως, αφού τον ενδύσει όλο, λέει στο λαό, τι λέει στο λαό? Αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, σας ρωτήσω τώρα, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει, κοίταξε το παντοδύναμο χέρι του Θεού, η δεξιά του υψίστου είναι το επιδέξιον, το ικανόν, το παντοδύναμο χέρι του Θεού, αυτό που δημιούργησε τον άνθρωπο, χουν λαβών από της γης, κοίταξε τι αποτέλεσμα έφερε, τι έργο έφερε. Η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, τι έκανε? Αυτό που δημιούργησε και το έφτιαξε λάσπη, πυλό, και έπεσε με την παρακοή στην αμαρτία και έφυγε από τον παράδεισο, κοίταξε πως το αλλοιώνει, κοίτα το χέρι του Θεού πως αλλοιώνει αυτό το δημιούργημα που είναι δίπλα του, τον πατέρα Ιωάννη, τον πατέρα Νεκτάριο, τον πατέρα Κύρικο, τον πατέρα Απόστολο, τον πατέρα Μιχαήλ και πατέρα Διονύσιο και ούτω καθεξής. Κοίταξε πως τον αλλοιώνει και τον κάνει ανώτερο από τους αγγέλους, και θα σας πω μετά τι σημαίνει ανώτερο από τους αγγέλους. Τον κάνει ανώτερο από τους αγγέλους, αυτό σημαίνει. Και απαντάει ο λαός του Θεού εκείνη τη στιγμή όταν ακούει αυτό το αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, τι απαντάει ο λαός του Θεού? Τι Θεός μέγας ως ο Θεός ημών, σιή ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια μόνος. Ποιος είναι πιο μεγάλος

Θεός, παρά μόνο ο Θεός μας, ο αληθινός Θεός, εκείνος που μπορεί να κάνει τα πιο θαυμαστά έργα μόνος του. Απλούς είναι, δεν είναι σύνθετος. Είπα πριν από λίγο ότι κάνει, από 2-3 παρατηρήσεις πριν τελειώσουμε, ότι κάνει το χέρι του Θεού τον άνθρωπο ανώτερο από τους αγγέλους. Ναι, χριστιανοί, εάν προσέξετε τις ευχές της Αγίας Αναφοράς, εμείς και στη λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου και στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ειδικά τις ευχές της Αγίας Αναφοράς, τις αναγυγνώσκουμε ευκρινώς. Καταλήγει η πρώτη ευχή της Αναφοράς και λέει: «Και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά, ότι εμείς σου προσφέρουμε τη λειτουργία, μόλον ότι παρίστανται τριγύρω σου τόσοι άγγελοι των επινίκιων ύμνων άγοντα κτλ.» Ο δε Μεγάς Βασίλειος το λέει πιο καλά, ότι παρίστανται τα χερουβίμ και τα σεραφίμ καλύπτοντας τα πρόσωπά τους, τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, τεσμέν δυσί καλύπτουσι τα πρόσωπα εαυτών, ότι με τις δυο φτέρυγες τους σκεπάζουν το πρόσωπό τους, τες δε δυσί τους πόδας, το σώμα τους, και τες δυσί πετώμενα κέκρα γενέτερων προς το έτερον, ακαταπάστη στόμα συνασυγή της δοξολογίες, σκεπάζουν το πρόσωπό τους, γιατί δεν μπορούν να ακουμπήσουν την Αγία Τράπεζα. Οι άγγελοι δεν μπορούν να ακουμπήσουν την Αγία Τράπεζα. Ποιος λοιπόν είναι ανώτερος, ο ιερεύς ή ο άγγελος? Ο ιερεύς είναι ανώτερος. Ο ιερεύς είναι ανώτερος του αγγέλου. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε, όταν συναντήσεις έναν ιερέα και έναν άγγελο, πρώτα θα προσκυνήσεις τον ιερέα και μετά θα προσκυνήσεις τον άγγελο. Θα σας πω μια ιστορία από το γεροντικό. Μάλλον δύο ιστορίες από το γεροντικό. Η μία ιστορία λέει το εξής. Ήτανε κάποτε σε μία ενορία, σε ένα χωριό, ένας ιερεύς, ο οποίος ιερεύς ως άνθρωπος, αδύναμος, είχε κάποια σφάλματα. Και κάποιος χριστιανός δεν ήθελε να πάει στην εκκλησία αυτού του ιερέως, γιατί ο άνθρωπος είχε κάποια σφάλματα. Παρουσιάστηκε λοιπόν μια μέρα άγγελος Κυρίου μπροστά του και του λέει: «Έλα, θα πάμε μαζί την Κυριακή στην εκκλησία». «Αλλά τι ώρα πάει ο παπάς στην εκκλησία?» «6 η ώρα. Εμείς θα πάμε 6 παρά 10. Πήγαν λοιπόν στην αυλή, καθίσανε σε μια γωνία, κρυφτήκανε να δούνε τον ιερέα που θα έρθει. Είδαν λοιπόν τον ιερέα να έρχεται, σηκώνοντας τον ώμο του ένα βαρύ τσουβάλι, πολύ βαρύ τσουβάλι. Έφτασε στην εκκλησία απ' έξω, πήρε το τσουβάλι, το άφησε κάτω έξω από την εκκλησία, μπήκε μέσα, μπήκανε μετά και ο άγγελος με τον πιστό, ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία, ετελείωσε η Θεία Λειτουργία, τον είδαν να μην πατάει κάτω. Και μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία, βγήκε από την εκκλησία, ξαναπήρε το τσουβάλι και έφυγε. Και του λέει ο άγγελος: «Βλέπεις, τα σφάλματα του ιερέως είναι αυτό το τσουβάλι που το σηκώνει εκείνος. Αλλά όταν έρχεται», του λέει, «στην εκκλησία, τα αφήνει έξω από την πόρτα της εκκλησίας και μπαίνει μέσα και ανώτερος από τους αγγέλους τελεί τη Θεία Λειτουργία που εγώ δεν μπορώ», του λέει, «να την γελέσω». Και βγαίνει έξω και ξαναπαίρνει το τσουβάλι του και σηκώνει το τσουβάλι των αμαρτημάτων του στη ζωή του. Μια δεύτερη ιστορία πάλι από το γεροντικό. Έχω πει ότι το ωραιότερο βιβλίο κοινωνιολογίας είναι το γεροντικό, γιατί αναφέρεται στην ωραιότερη μορφή κοινωνίας που είναι η έρημος. Θα μου πείτε, μα η έρημος είναι κοινωνία? Βεβαίως, γιατί όλοι οι ασκητές της ερήμου προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Μέσα στις πόλεις καθόμαστε 5 μέτρα από τον γείτονά μας, έτσι 2 μέτρα από τον γείτονά μας, και μπορεί να μην ξέρουμε το όνομά του. Νομίζουμε ότι είμαστε πολλοί και δεν ξέρουμε τα ονόματα των άλλων ανθρώπων. Στην έρημο όμως ο κάθε ασκητής προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Μόνος του μέσα στη σπηλιά μαζεύει στην σκέψη του, στην προσευχή του, όλο τον κόσμο και επικοινωνεί δια της προσευχής με όλο τον κόσμο. Μια δεύτερη λοιπόν ιστορία από το γεροντικό λέγει: «Κάποτε ήταν ένας ασκητής, ο οποίος ήταν στυλίτης μάλιστα. Ήταν στην έρημο επάνω σε ένα στυλί. Ήταν μεγάλος ασκητής, τον εσέβοντο όλοι,
αλλά δεν πήγαινε ποτέ στο χωριό δίπλα στην εκκλησία να εκκλησιαστεί και να κοινωνήσει, γιατί λέει ο ιερέας έχει κάνει κάποια λάθη και εγώ λέει είμαι μεγάλος ασκητής και πως εγώ ο μεγάλος ασκητής θα πάω να με κοινωνήσει αυτός ο ταπεινός και αμαρτωλός παπάς. Παρουσιάζεται λοιπόν μία μέρα ένας άγγελος Κυρίου πάνω στο στήλο του, λέει έχεις αυτό το λογισμό και έχω εντολή από το Θεό να σε πάρω να πάμε μαζί στην εκκλησία. Τον κατεβάζει από το στήλο, πάνε στην εκκλησία, μπαίνουν μέσα στο ιερό και πάνε στην κόχη πίσω από την Αγία Τράπεζα. Παρακολουθούσανε ο άγγελος πίσω από την πλάτη του και ο ασκητής σε μια γωνία, παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία, ήταν τον ιερέα να τελεί τη Θεία Λειτουργία και στο πρόσχο με τα Άγια της Αγίης, όπως εσήκωσε τον Άγιο Αμνό το σώμα του Χριστού να το τεμαχίσει, ο πάντοτε διαιρούμενος και μη, ο πάντοτε στιόμενος και μη δαπανόμενος κτλ. Όπως έκλεινε να το τεμαχίσει, γεμίζει η Αγία Τράπεζα αίματα. Πώς θα κάνεις αίμα, γέμισε αίμα. Τα χάσε ο ασκητής. Του λέει ο άγγελος, εσύ αυτό μπορείς να το κάνεις. Κρατάει το σώμα του Χριστού, το σταυρωμένο σώμα του Χριστού και γεμίζει με το αίμα του Χριστού την Αγία Τράπεζα. Όπως το έκανε έτσι, γέμισε αίματα η Αγία Τράπεζα. Εσύ και εγώ δεν είμαστε άξιοι να το κάνουμε. Και αυτός έχει μια χάρη που ούτε εγώ την έχω, ούτε εσύ την έχεις. Και έσκυψε και κοινώνησε από χέρια του πληρέσου. Από και ένα τηλέφωνο χωρίς αμφέβαια. Λοιπόν, σε ποιον ναό, κάποια μου θέλει, χρειάζεται πρώτα στο τελούθι. Ήταν να πω τα χρόνια της σκέψης του αγώνας και είχα πει σε άλλους ιερείς, όχι μόνο τεωρία, από άλλη σημεία, κακό να μενώριο, σε ένα πίτι του μας. Ήταν πήγαμε και όνσου, το χειρικό σου, ήταν άλλη εβδομάδα. Και ο εκείνος από μια το πατήρ κοινωνήσε από την ώρα σε μέρα. Και ας έρθει αυτή χώρη, σε έρθουν οι άλλες να κοινωνήσουν από την ώρα, να κοινωνήσουν από την ώρα. Και πρέπει να κοινωνήσουν από εκεί, γνωρίζω τα πράγματα. Επιμείνετε, θα φύγω και δεν θα κοινωνήσω. Σου λέω, εάν εσείς επιμείνετε, δεν θα κοινωνήσετε, όχι δεν θα σας κοινωνήσω. Δεν έχετε λόγο να κοινωνήσετε, και αν κοινωνήσετε θα είναι εις κατάκριμα. Λέω του ιερέα, έλα κοντά, δεν μίλησε ο άνθρωπος, έλα κοντά. Τι λέω, βλέπεις τι έχει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Έχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αν δεν μπορείς, λέω κορίτσι μου, να καταλάβεις ότι μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε παιδί μου με συγχωρείς, καλύτερα να μην κοινωνήσεις. Δεν σημασία ποιος το κρατάει. Είναι τόση λαμπρότητα αυτού που είναι μέσα, που, που η λαμπρότητα αυτή σκεπάζει το πρόσωπο αυτού που το κρατάει. Αν παιδί μου, αυτή τη στιγμή δοκιμάζεσαι αν είσαι άξια να κοινωνήσει ή όχι. Πήρε την κόρη της και φύγανε. Τη μάμα της έλεγε έξω που προχωρούσαν. Και μετά από ένα λεπτό, είχαν πάει σχεδόν στα μισά της αυλής του ναού, επέστρεψαν, πήγαν στον ιερέα που είχαμε πει και κοινώνησαν. Το θέμα δηλαδή είναι να καταλάβουμε ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, να το πω έτσι, εκείνης της στιγμής. Και ο πρωταγωνιστής είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βγαίνουμε εμείς εδώ να κοινωνήσουμε τις μεγάλες μέρες περισσότερα Άγια Ποτήρια. Όλοι έρχονται στο Δεσπότη. Μα και αυτό που κρατάει ο πατήρ Ιωάννης και αυτό που κρατάει ο πατήρ Στυλιανός είναι το ίδιο ακριβώς που κρατάει και ο Δεσπότης. Το ίδιο ακριβώς είναι. Ο Δεσπότης το ευλόγησε. Απλώς χρησιμοποιούμε περισσότερα Άγια Ποτήρια για να εξυπηρετήσουμε τους πιστούς. Δεν σημαίνει ότι αν με κοινωνήσει ο Δεσπότης θα είναι παραπάνω η χάρις και αν με κοινωνήσει ο ιερέας θα είναι λιγότερη η χάρις. Πρέπει να μάθουμε ότι στη Θεία Κοινωνία πηγαίνουμε και κοινωνούμε από το Άγιον Ποτήριον. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος το κρατάει. Μες στο Άγιο Ποτήριο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας.
Και είναι τόσο λαμπερός ο ήλιος που βγαίνει από το Άγιον Ποτήριον που δεν μας επιτρέπει αυτό η λαμπρότητά του να δούμε το πρόσωπο εκείνου που το κρατάει, το σκεπάζει. Η λαμπρότητα του ήλιου που ανατέλει από το Άγιο Ποτήριο, το λέει ο Βερίτης στο ποίημά του. Είδαμε χιλιάδες ήλιοι, αστέρια να βγαίνουν, φωτοχυσία. Είναι τόση λαμπρότητα που δεν βλέπω εγώ αν το κρατάει ο Δεσπότης ή ο

0: παπάς ή ο διάκος ή οποιοσδήποτε άλλος. Ο Χριστός είναι μέσα. Αλίμονο. Αλλιώς ανήκουμε στην κατηγορία εκείνων για τους οποίους υπάρχει ο κίνδυνος μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού μου. Δεν μπορώ να δω ότι αυτό το σώμα και το αίμα του Χριστού μου και βλέπω άλλα πράγματα. Μεγάλο λάθος, μεγάλο κρίμα. Αυτή λοιπόν είναι η μία παρατήρηση έτσι ως επίλογο αυτών των, τα οποία λέμε. Και θα πω κι άλλη μία παρατήρηση. Αν ο Θεός μας αξιώσει, μπορώ να σας διαβάσω μερικά κεφάλαια στα κηρύγματα του επομένου Ιεραποστολικού έτους. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο, το έχουμε στη βιβλιοθήκη της Μητροπόλεως μας, το έχει γράψει ένας Μολδαβός ιερεύς, ο πατήρ Βιργίλ Γεωργίου, με θέμα «Από την 25η ώρα στην αιωνία ώρα». Αυτό το βιβλίο το εχάριζε στους κληρικούς του ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Χριστόδουλος, μετέπειτα αρχιεπίσκοπος, και μου το είχε στείλει και εμένα ο αρχιδιάκονος του στο Βόλο και στην Αθήνα, που έφερε και την κάρα της Αγίας Παρασκευής, ο αδελφός, ο πατήρ Διονύσιος Κατερίνας. Το βιβλίο αυτό λοιπόν έχει την ιστορία ενός Μολδαβού ιερέα στα δύσκολα χρόνια μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος διακονούσε υποδειγματικά, θα έλεγα σαν παπαδιαμαντικός παπάς, το κομμάτι που η Εκκλησία του ενεπιστεύθη. Είχε πολλές ενορίες να διακονήσει και ήταν μακριά η μία από την άλλη. Με τα που κυρικοί μας ιερείς, άμα τους λένε πηγαίνετε και κάπου αλλού, που όλο καμιά φορά μπορεί να τους πονάει ο αγώνας τους και να μην πηγαίνουν. Επήγαινε λοιπόν με τα πόδια, περπατούσε λέει 7 ώρες με τα πόδια για να πάει από το ένα χωριό στο άλλο. Επήγαινε με άλογο όταν ήταν να λειτουργήσει, αλλά όταν ήταν να κοινωνήσει, επειδή δεν επιτρέπεται η Θεία Κοινωνία να ανεβαίνει σε άλογο, ούτε σε αυτοκίνητο να μπαίνει μέσα, πήγαινε με τα πόδια 7 ώρες και έλεγε ο Βιργίλ, ο γιος του μικρός, όπως τον έβλεπε, έβλεπε το άλογο που του είχαν βάλει εδώ το σαμάρι και τα άλλα εξαρτήματα σκυμμένο, και έβλεπε και τον πατέρα του με το πετραχύλι στο νόμο. Το άλογο μετέφερε τον νεοκόρο, ο νεοκόρος ήταν στο άλογο, ο παπάς πήγαινε με τα πόδια, με τη Θεία Κοινωνία, και έβλεπε το πετραχύλι στον νόμο, και όπως ήταν σκυφτός και κρατούσε τη Θεία Κοινωνία, λέει μέσα μου θύμιζε ο πατέρας μου ένα άλογο του Θεού. Η αφιέρωση που μου έκανε ο πατήρ Διονύσιος όταν μου εχάρισε αυτό το βιβλίο είναι αυτό ακριβώς, να μας αξιώσει ο Θεός να είμαστε άλογα του Θεού, ή να σε αξιώσει να είσαι άλογο του Θεού, κάπως έτσι, να σηκώνομαι τον Θεό. Αυτό μοιάζει με το κήρυγμα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου την Κυριακή της Βαϊοφόρου των Βαΐων για το γαϊδουράκι. Πάει το γαϊδουράκι και σηκώνει το Χριστό, είτε Οσανά λένε είτε σταυρωθήτο, εκείνο πάει και σηκώνει το Χριστό. Αυτό λοιπόν του άρεσε λοιπόν. Αυτή είναι μία παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι, σας λέω ενότητες έτσι περιληπτικά από το βιβλίο αυτό, η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι άκουγε ότι όλα τα παιδιά στην ενορία έλεγαν τον ιερέα πάτερ, και αισθανότανε άσχημα, μα το κάθε παιδί έχει το δικό του πατέρα, ενώ τον πατέρα που έχω εγώ το λένε και τα άλλα παιδιά πατέρα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εμείς οι κληρικοί, και κυρίως οι κληρικοί που έχουν οικογένεια, ότι δεν μπορούν να πούν θα φροντίσω μόνο τα παιδιά μου, τα βιολογικά μου παιδιά. Όλα τα παιδιά της ενορίας έχουν δικαίωμα στην πατρότητα του ιερέως. Τρίτη παρατήρηση. Έβλεπε τον πατέρα του να εκδαπανάται σε αυτό το ωραίο λειτουργικό ιεραποστολικό έργο και του είπε μια μέρα, πατέρα του λέει, μα γιατί κουράζεσαι τόσο πολύ, και εσύ άνθρωπος δεν είσαι? Το ακούμε καμιά φορά που το λένε και σήμερα. Μα και ο παπάς άνθρωπος είναι και ο δεσπότης άνθρωπος είναι, να μην ξεκουραστεί. Όχι χριστιανή. Ο Βιργίλ Γεωργίου λέει ότι ο πατέρας του του δώσε άλλη απάντηση. Όχι, του λέει, παιδί μου, ο ιερεύς δεν είναι άνθρωπος. Θεός. Είμαι και ο ιερέας είναι άνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος. Ο ιερεύς είναι ο κληρικός. Η θυσία ενός ανθρώπου η οποία προστίθεται στην θυσία του Χριστού. Αυτός είναι ο ιερέας. Η θυσία ενός ανθρώπου η οποία προστίθεται στην θυσία του Χριστού. Με αυτόν τον εμβληματικό λόγο με τον οποίο, χριστιανοί μου, και η ταπεινότητά μου ξεκίνησε την ομιλία στην χειροτονία του πρώτου πρεσβυτέρου που χειροτόνησα, και διάκονο και πρεσβύτερο, δεν έκανα ενδιάμεσα άλλον, ήθελα αυτός ο ένας να ξεκινήσει. Γι' αυτό είπα και το παράδειγμα πριν από λίγο, πατήρ Ιωάννης. Ήταν ο πατήρ Ιωάννης, είναι ο πατήρ Ιωάννης Κατσούνης, ο ιερεύς των Ινουσών. Με αυτό το λόγο ξεκίνησα την ομιλία μου τότε στην χειροτονία του εις πρεσβύτερον. Ο ιερεύς δεν είναι άνθρωπος, είναι η θυσία ενός ανθρώπου η οποία προστίθεται στην θυσία του Χριστού. Με αυτό το λόγο, χριστιανοί μου, ευχαριστώντας και δοξάζοντας για μια ακόμα φορά εκείνον ο οποίος ήθελε, έτσι το ήθελε, διότι ούτως αρέσει της η μεγαλειότητα, έτσι του άρεσε, έτσι γούσταρε, να πω και κάτι που χρησιμοποιήσαμε για εθνικούς λόγους πρόσφατα. Διότι ούτως αρέσει της η μεγαλειότητα, έτσι σ' αρέσει, Χριστέ. Εκείνος λοιπόν που έτσι του άρεσε, να μείνουμε και φέτος σε αυτήν την διακονία και να βρισκόμεθα εδώ και να διακονούμε τον Λόγο του Θεού και να σπέρνουμε το σπόρο του Λόγου του Θεού στις ψυχές της δικές σας που είσαστε εδώ, στις ψυχές των ακροατών του ραδιοφωνικού σταθμού Σήμαντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Ψαρών και Ινουσών και στις ψυχές των ακροατών του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας που φιλοξενεί αυτές τις ομιλίες μας σε μια εκπομπή που θελήσαμε να δώσουμε τον τίτλο για να δείξουμε και την ακριτική ευαισθησία, την εθνική ευαισθησία της επαρχίας μας με τον τίτλο «Αρχιπελαγίτικων Ηλιτάριων». Να ευχαριστήσω με τον Θεό, γιατί αν εκείνος δεν το ήθελε δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά. Να τον παρακαλέσω με αυτά τα οποία είπαμε όλοι μας, πρώτα απ' όλα εγώ ο ανάξιος δούλος και όλοι εσείς που τα ακούσατε και όσοι τα ακούνε στα ραδιόφωνα, να τα εγκολποθούμε, να τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας και να τα κάνουμε κανόνα της ζωής μας, ευθύ δρόμο και να περπατάμε στην ζωή μας. Να κλείσουμε τα αυτιά μας τα καινούρια μηνύματα του κόσμου και να συνεχίσουμε την ανηφόρα μας προς τον ουρανό, στον δρόμο που οδηγεί στον Χριστό. Για μια ακόμα φορά, χριστιανοί μου, ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξίωσε σε αυτήν την διακονία και εμείς προσευχητικά λέμε «Η Αγία Τριάς αγιάζει πάντας ημάς. Αμήν».
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στον Απόστολο Παύλο. Η ζωή του πρώην διώκτη των χριστιανών και ιδρυτή της Ελλαδικής Εκκλησίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παίρνοντας τις Πάτμου. Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος 26.

προσφωνήσεις προς τα μέλη της εστίας Πάτμου από τον πατέρα Αμφιλόχιο. Από την 2 Φεβρουαρίου του 1956. Αγαπητά μου παιδιά, με συγκίνηση παρακολουθώ την πνευματική εστία της Πάτμου. Αισθάνομαι χαρά ανέκφραστο για αυτό το ιερό έργο που η ιερά νήσος μας Πάτμος έχει αποκτήσει. Είστε οι πρωτοπόροι της πνευματικής ταύτης κινήσεως και εύχομαι να είστε το προζύμι της αναγεννήσεως της Πάτμου. Το ιερό νησί μας η Πάτμος είναι η ιεροτέρα νήσος του κόσμου. Τα χώματα που γεννηθήκαμε και τώρα περιπατούμε τα καθηγίασαν ο Μέγας Απόστολος της Αγάπης και Ευαγγελιστής Ιωάννης και το κλέος της Ανατολής, ο Όσιος Χριστόδουλος, ο Λατρινός. Εδώ ο ύψιστος Θεός ενεφανίστη ως άνθρωπος και με τη γλώσσα των πατέρων μας υπέγραψε την καινούργια Διαθήκη Του. Η νήσος μας Πάτμος είναι η δόξα του χριστιανισμού και της ελληνικής φυλής μας. Επομένως, και εμείς που κατοικούμε σε αυτόν τον υγιασμένο τόπο πρέπει να είμεθα το υπόδειγμα της χριστιανικής ζωής. Σεις δε, οι μητέρες της Πάτμου, πρέπει να ενθαρρύνετε τα στιγατέρε σας στο να πλησιάζουν την πνευματική θερμάστρα της Πάτμου, την εστία μας. Διότι αυτό είναι και συμφέρον ειδικών σας. Θα έχετε παιδιά υπακοής και προσευχής και θα είναι πρόθυμα και άλλα παιδιά που είναι παγωμένα από τη σημερινή κατάσταση να τα πλησιάσουν και να τα οδηγήσουν εκεί όπου είναι το φως και η θερμότης του Χριστού. Κι εγώ, ο πνευματικός σας πατήρ, εύχομαι όπως ο φωτοδότης Κυριός μας διαπρεσβειών του Ευαγγελιστού και Αποστόλου Ιωάννου και του Οσίου ημών Πατρός Χριστοδούλου να δώσει τη δύναμη και το θάρρος ώστε επί πολλά έτη να έχει φως και θέρμανση η εστία της Πάτμου και εξ αυτής και τα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου να ανάψουν ως επτά λιχνίε της Αποκαλύψεως. Αμήν. Ο πνευματικός σας πατήρ Αμφιλόχιος Ιερομόναχος. Κατά τη βάπτιση Οθωμανίδος μετονομαστήσεις Ευαγγελίας, ο πατήρ Αμφιλόχιος είπε: «Αδελφέ εν Χριστώ, σήμερον κατά τη νύχτα ταύτην εντός του ιερού τούτου χώρου έλαβε το Άγιον Βάπτισμα η εκ του Ισλαμισμού προερχομένη νεάνης, ονομαστήσα Ευαγγελία. Το γεγονός αυτό έδωσε σήμερο χαρά εις τον ουρανό και εις ημάς τους εντάφθα παρευρεθέντας εις το μυστήριον τούτο το Άγιον της Βαπτίσεως. Η χριστιανή Ευαγγελία ευρίσκεται τώρα εντός της Εκκλησίας και πολιτογραφημένη εις το ουράνιο βιβλίο της Βασιλείας του Χριστού. Αγαπητοί αδελφοί Ευαγγελία, ο διάβολος θα σου παρουσιάσει πολλά τα σκάνδαλα και τα εμπόδια στο δρόμο της ζωής σου. Όμως έχε θάρρος εις τον Ιησού Χριστόν, ώστις θα σε οδηγεί και θα σε υποστηρίζει ως τέκνον του γνήσιον. Η νίκη είναι πάντοτε με εκείνους που ακολουθούν τον Χριστό. Λοιπόν, ακολούθη αυτόν Ευαγγελία μεταπίστεως και όσο έσω βεβαία ότι θα είσαι πάντοτε νικήτρια και τέλος κληρονόμος της Βασιλείας του Χριστού. Πραγματείε, εισαγωγικά περί μοναχισμού. Ο Ελληνορθόδοξος μοναχισμός γεννηθείς εν Αιγύπτο εις τα σόχθας του ποταμού Νείλου και ανδρωθείς εις τα σπήλαια και τα σερήμους της Νητρίας και της Παλαιστίνης και διαρρυθμιστείς εις τα όρη της Μικράς Ασίας, της Θράκης, της Μακεδονίας και Ελλάδος από τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας και ιδίως από τον Μέγα Βασίλειον της Καπαδοκίας στο Βλάστημα, επαρουσιάστη της Εκκλησίας το στήριγμα εν τη Ανατολή και εν τη Δύση και στόλισε αυτήν με παν είδος φιλολογίας και θεολογίας. Εμονέ, εσκήτε, τα ερημητήρια της τότε εποχής εφιλοξένησαν μαζί με τους Αποστόλους και μεγάλους πατέρας της Εκκλησίας και τους φιλοσόφους της ελληνικής σοφίας. Επομένως, ήσαν τα πανεπιστήμια της τότε εποχής και κέντρα ιεραποστολικά.
Ο χριστιανισμός διεδόθη από Έλληνες μοναχούς εις όλα τα πέρατα της Οικουμένης και εις αυτούς οφείλεται η διάδοση του χριστιανισμού μετά από τους Αποστόλους και διαδόχους αυτών. Η Περσία, η Ινδία, η Αραβία, η Αιθιοπία, η Αίγυπτος, τα παράλια της Αφρικής, η Παλαιστίνη, η Μικρά Ασία, η Θράκη, η Ελλάς και η Ιταλία και ο Βοράς από τον Έλληνα μοναχό ήκουσαν για πρώτη φορά για Χριστόν εσταυρωμένον. Η τουρκική βέβαια δουλεία περιόρισε των μοναχών εντός των μοναστηρίων και κράτησε αμυδρό στο φως της χριστιανικής παιδείας για να οδηγεί δι' αυτού το υπόδουλον ελληνικών λαών. Η απελευθέρωση της Ελλάδος έδωσε αντί της ευγνωμοσύνης που όφιλε στον μοναχισμό την τελείαν καταστροφήν. Κατέσχε πάνω ότι επί αιώνες εφύλαξε πολύτιμον. Από το 1830 που ήρχισε η καταστροφή υπάγει και η περιουσία των μονών και έμεναν χέρσα και μένουν ακαλλιέργητα πολλές γεωργικές χείρες μεταφέρονται εις τας μεγάλες πόλεις. Ο ελληνικός μοναχισμός των δέντρων τούτο το οποίο άλλοτε προσέφερε τόσους μεγάλους άνδρας παρέμεινε λίγο ημίξερον και περιφρονημένον. Ερωτώ τους ευσεβείς Έλληνες, όλοι είναι ορθόδοξος μοναχισμός, το ιερό τούτο δέντρο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση πρέπει να πέσει πρώτων ποδών των εχθρών της πίστεως? Όχι βεβαίως, θα απαντήσει κάθε ευγενής ελληνική ψυχή. Αλλά για να σωθεί αυτό το οχυρό της Εκκλησίας και να εξακολουθήσει να κυματίζει η σημαία του Βασιλέως μας Χριστού, χρειαζόμεθα στρατιώτες. Και εις ημάς τους νέους της Ορθοδοξίας βλαστούς, κάμνω την ιερά ταύτη έκκληση. Παιδες Ελλήνων, σώσατε τον ελληνορθόδοξο μοναχισμό για να μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του εις τας γραμμάς που του εχάραξε ο Μέγας Ουρανοφάντορ Βασίλειος. Ο ιερεύς του σπηλαίου της Πάτμου εις τας κατα...